0: Προϋπόθεση άρσης των κυρώσεων του τερματισμού του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα. Σύμφωνα με το Άξιος, οι έμεσες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα Δευτέρα. Παράλληλα, η Τεχεράνη αναζητά εναλλακτικές οδούς για εξαγωγές πετρελαίου και εισαγωγές βασικών αγαθών, καθώς τα νότια λιμάνια βρίσκονται υπό αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Η γαλλική ακροδεξία με τον εθνικό συναγερμό της Μαρίν Λεπέν και τους συμμάχους του εξασφάλισε για πρώτη φορά αρκετές έδρες στις έμεσες εκλογές για την γερουσία ώστε να σχηματίσει κοινοβουλευτική ομάδα. Ο εθνικός συναγερμός διαθέτει πλέον 14 γερουσιαστές, τετραπλασιάζοντας τη δύναμή του, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το όριο των 10 έδρων. Δύο νεκροί από χτύπημα ρωσικών drones σε αγορά έξω από το Κίεβο, όπου ξέσπασε πυρκαγιά, ανέφεραν οι Ουκρανικές εισαγγελικές αρχές. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Καλονή της Λέσβου περίπου στις 8 το βράδυ. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα και πεζοπόρο τμήμα και την βοήθεια και την συνδρομή υδροφόρων του Δήμου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος και γενικά βελτιωμένος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα και πάλι κοντά σας, Γιάννης Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από τις Πέτσες, ο οποίος μας ακούει και αυτός λέει πόπο, λέει, με την εθνική απόψε ξενύχτησαμε και δεν βαστάμε. Τι να κάνουμε, περνάνε τα χρόνια, δυστυχώς ή ευτυχώς τα ζούμε, αλλά φορτώνουμε κιόλα. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από την Μυτιλίνη. Μας ακούει και αυτός, αφιέρωσε, λέει, το επόμενο για όλη τη ραδιοπαρέα και του Λιμανιού και του Σαλονιού υποστράτους. Εδώ η στρατοπαντρεμένη μόλις άκουσε Διονυσίου, δώσε πόνο. Αχ, λοιπόν, Χριστίνα Μαραγκόζη, σελίδα ζωής.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, το Γουβάκι από το Βικτόριαβιλ του Καναδά. Καλημέρα στη Ρούλα από το Δεσσινό Καλαβρίτων. Δώσε λέει την καλημέρα μου σε όλη την ραδιοπαρέα. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο από τα Σέρας, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Το επόμενο αφιερωμένο στον Παντελή από τα Εξάρχεια και σε όλη την ραδιοπαρέα. Βασίλαρος, νύχτα ξελογιάστρα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη από την Επίδαυρο. Λέει, αφιέρωσε το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Την καλημέρα μου και στον Πέτρο από την Κεφαλονιά. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια. Βασίλης. Έτερος Βασίλης. Άδικος κόπος.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από την Άρτα. Καλημέρα και στη Μέρη, η οποία πάει στο αεροδρόμιο στην Αιτζίαν για δουλειά. Μας ακούει στο δρόμο, λέει, συνέχισε έτσι να μας κρατάς ξύπνιους μέχρι το πρωί. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια, Ζαφύρης. Α, μάλιστα, το πρόσωπό σου μοιάζει.

0: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ κι όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, καλημέρα στην Αμαλία, η οποία μας ακούει στο Λυκαβητό. Κύριε Γιάννη, λέει, μας χαρίσετε το επόμενο τραγούδι ή όποιο θέλετε εσείς. Περνάμε καλά μαζί σας, είμαστε αραχτοί σε ένα αυτοκίνητο, 4 άτομα και σας ακούμε. Μπράβο, λαϊκή βραδινή, το επόμενο τι είναι? Ένα κομμάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Ένα από αυτά, τέλος πάντων, που μου αρέσουν πάρα πολύ. Το έγραψε ο παππούς, ο Μιχάλης ο Γενίτσαρης, και τους στίχους και τη μουσική. Η πρώτη εκτέλεση είναι δική του. Εδώ είναι με τον Παναγιώτη τον Μιχαλόπουλο. Κέρασέ μας βρε Μανώλη, μια και το γουστάρουν όλοι. Άκου παίξιμο ο άνθρωπος. Προσοχή μπουζούκα.

0: από τον νόμο και τους είπα άντε γεια.
1: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
2: Είμαι αστάτος, πόλιο που θέλω θα πηγαίνω.
5: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, τι έχουμε, Θέμη? Οκ, πάμε να ακούσουμε για έναν Αδαμαντίδη και θα κλείσουμε το «Η την ώρα» με δύο τραγούδια λίγο διαφορετικά, τα οποία όμως μου αρέσουν πάρα πολύ. Το προλαβαίνουμε, ναι.

0: αμίμητη Σωτηρία Μπέλου. Γιάννη μου, θα ήθελα το επόμενο τραγούδι να τα αφιερώσω στην κοράκλα μου, την Κατερίνα, που σαν σήμερα στις 28 του μήνα το 2001 ήρθε στη ζωή μου και την έκανε πιο όμορφη. Κατερίνα μου, να είσαι πάντα γερή, χαμογελαστή και ευτυχισμένη. Για μένα θα είσαι πάντα το μικρό μου κορίτσι, η μεγάλη μου αδυναμία και η μεγαλύτερη μου περηφάνεια. Χρόνια πολλά, ο μπαμπάς σου, κοράκλα μου, ο μπαμπάς σου σ' αγαπάει όσο τίποτα άλλο στον κόσμο. Λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Ελπίζω να μην έπαθες ζημιές με τη βροχή, γιατί είδα τα ρεπορτάζ, έγινε χαμός πάλι. Πλημμύρισε, πώς το λένε, έγινε το... ο Μεσάπιος, πώς λέγεται ο χήμαρος, Μεσάπιος νομίζω, και έγινε χαμός. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς με ένα ζωντανό από το Στην Υγειά Μας του 14, όπου ο Ρόκος είναι μαζί με τον Καρά και τραγουδούν Στράτο, Μη μου ξυπνάς το παρελθόν.
1: Εγώ σήμερα δεν θέλω να πω άλλο δικό μου, θέλω να πω ένα κομμάτι που ξέρω ότι του αρέσει πολύ, αλλά πολύ.
0: Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Θα έρθει ο Μπακάκος. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα.

0: σήμερα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ερωτήματα για τη στατικότητα του δαπέδου του δεύτερου ρόφου, όπου εκτιμάται ότι σημειώθηκε η έκρηξη στο κτίριο στην πλάκα, διατυπώνουν ειδικοί μέσω του Earth News Radio 105,8. Η κατάρρευση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 6 ανθρώπων, ενώ οι εμπειρογνώμενες αναζητούν στα ευρήματα τα ακριβή αίτια. Ο καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας Δημήτρης Καρίδης ανέφερε ότι πρέπει να διερευνηθεί όχι μόνο η έκρηξη, αλλά και γιατί κατέρευσε το πάτωμα, επισημένοντας αλλαγές στο κτίριο πριν μετατραπεί σε Airbnb. Να σημειωθεί ότι από σήμερα αναμένονται εντατικοί έλεγχοι στα γειτονικά κτίρια. Τεράστια η επιτυχία για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Νίκησε με 1-0 την Γερμανία εκτός έδρας στο πλαίσιο του Nation League του UEFA και στη δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων. Το γκολ πέτυχε ο Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό. Η νίκη αυτή έρχεται μετά τη νίκη επίσης εκτός έδρας επί της Σερβίας και η εθνική μας συνεχίζει στην πρώτη θέση στη βαθμολογία του ομίλου. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Παράλληλα, έστειλε νέο σαφές μήνυμα διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, εξετάζει την προετοιμασία νομικής υπόθεσης κατά του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε εντολή να διερευνηθούν νομικές ενέργειες, επικαλούμενος τη μεταχείριση των Κούρδων και τη χρηματοδότηση της Χαμάς. Μετά την απόρριψη της ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Αξιός ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα. Ενώ σύμφωνα με το αμερικανικό μέσον, ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα Δευτέρα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης. Υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή η χώρα στη διπλωματική οδό. Παράλληλα, η Ταχεράνη αναζητά εναλλακτικές οδούς για τις εξαγωγές πετρελαίου και τις εισαγωγές βασικών αγαθών, καθώς τα νότια λιμάνια βρίσκονται υπό αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ατζέντα να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Η γαλλική ακροδεξιά με τον εθνικό συναγερμό της Μαρίν Λεπέν και τους συμμάχους του εξασφάλισε για πρώτη φορά αρκετές έδρες στις έμεσες εκλογές για την γερουσία ώστε να σχηματίσει κοινοβουλευτική ομάδα. Δύο νεκροί από χτυπήματα ρωσικών drones σε αγορά έξω από το Κίεβο όπου ξέσπασε πυρκαγιά, ανέφεραν οι ουκρανικές εισαγγελικές αρχές.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος και γενικά βελτιωμένος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Συνέχεια και πάλι στα μικρόφωνα Γιάννης Ευθυμίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Ξεκινήσαμε με άλκηστη πρωτοψάλτη. Το χειροκρότημα. Και για τη συνέχεια, τι έχω, ήταν αυτά τα δύο που ήθελα προηγουμένως να βάλω. Οπότε λέω, κάτσε να τα πάω στην επόμενη ώρα, ούτως ώστε να μπορέσω να τα συγκεριάσω και όλα. Γιατί με εκείνα που παίζα, δεν κόλλαγαν. Για πάμε στο πρώτο.

Γιάννης Μαρκόπουλος, Διονύσιος Σολωμός, άκρα του τάφου σιωπή, Νίκος Ξυλούρης, μέσα από τους ελεύθερους πολιορκημένους.

Και όταν ο Ξαρχάκος έβαζε δημοσχολείου στο δάσος της Κεσαριανής να φιλμάρει αυτό το τραγούδι του Γκάτσου το 1974, Γιν και Αΐν.

Καλημέρα στο Σταύρο, ο οποίος μας ακούει στα Μελίσια. Κύριε Γιάννη, αφιερώστε στην Αλεξία από τον Παπάγο με πολύ αγάπη.

0: Βασίλης Χαρατζίδης, το μωρό θα έρχεται μετά. Ο τραγουδιστής ήταν το Στέλιο. Το μωρό θα έρθει μετά αυτά που έχει ο Σταυρούλιας για μας. Πάμε μέχρι τον Παναγιώτη. Έλα, Πανά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

1996, όταν ο Καρβέλας έγραφε μαζί με τη Γερμανού αυτό το τραγούδι και το έδιναν στο Λάμπι το Λιβγεράτο. Την καλημέρα μου στην Τασούλα, η οποία, από τον Άγιο Λουκά της Λαμίας, η οποία μας ακούει και ζήτησε να της αφιερώσουμε ένα τραγούδι. Λοιπόν, τι έχουμε μέχρι το... έχουμε ένα τραγούδι του Παντελίδη, αρέσει και στο Σταυρούλια, καλά να είναι ο άνθρωπος εκεί που είναι, τέλος πάντων κάποιοι φεύγουν χωρίς λόγο, συνέχεια γίνονται τέτοια, μία το ένα, μία το άλλο, μία το παραπέρα, αυτή η δουλειά γίνεται. Λοιπόν, είναι το τραγούδι που τον καθιέρωσε, το «Δεν ταιριάζεται» σου λέω. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αλέκο από τα Εξάρχεια.

Παντελής Παντελίδης, δεν ταιριάζεται σου λέω. Λοιπόν, κάπως έτσι σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε και όπως λέει και ο Σταυρούλιας, να την κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια. Θα κλείσουμε την ώρα με Γιώργο Νταλάρα, με Μιχάλη Δημητριάδη μαζί με την Ελένη Τζαλιγοπούλου, με Μανώλη Λιδάκη και Ελένη Τζαλιγοπούλου και με Μανώλη Μητσιά. Θα έρθει ο Μπακάκος ο Νίκος να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σήμερα Δευτέρα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια της Πλάκας, όπου έχουν κριθεί ακατάλληλα μετά την φωνική έκρηξη στην οδό Λύση Κράτους. Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής βρίσκεται η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο, ενώ εξετάζονται η παλιότητα του κτίριου και η κατάσταση της εγκατάστασης, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτίριου. Σύμφωνα με το εξεταζόμενο σενάριο, μια σπίθα ή ακόμη και η ενεργοποίηση ενός διακόπτη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πηγή ανάφλεξης και να προκαλέσει την καταστροφική έκρηξη. Στο μεταξύ, ερωτήματα για την στατικότητα του δαπέδου του δευτέρου ορόφου διατυπώθηκαν από ειδικούς μέσω του Earth News Radio 105,8. Ο καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας Δημήτρης Καρίδης ανέφερε ότι πρέπει να διερευνηθεί όχι μόνο η έκρηξη, αλλά και γιατί κατέρευσε το πάτωμα, επισημένοντας αλλαγές στο κτίριο πριν μετατραπεί σε Airbnb. Από σήμερα αναμένονται εντατικοί έλεγχοι στα γειτονικά κτίρια. Τεράστια επιτυχία για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Νίκησε με σκορ 0-1 τη Γερμανία εκτός έδρας στο πλαίσιο του Nation League της UEFA και στη δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων. Το γκολ πέτυχε ο Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό. Η νίκη αυτή έρχεται μετά την νίκη επίσης εκτός έδρας επί της Σερβίας και η εθνική μας συνεχίζει στην πρώτη θέση στη βαθμολογία του ομίλου. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Έστειλε παράλληλα νέο σαφές μήνυμα διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, εξετάζει την προετοιμασία νομικής υπόθεσης κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε εντολή να διερευνηθούν νομικές ενέργειες επικαλούμενος στη μεταχείριση των Κούρδων και τη χρηματοδότηση της Χαμάς. Μετά την απόρριψη της ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Αξιός ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα, ενώ σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Παράλληλα, η Τεχεράνη αναζητά εναλλακτικές οδούς για τις εξαγωγές πετρελαίου και τις εισαγωγές βασικών αγαθών, καθώς τα νότια λιμάνια βρίσκονται υπό αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ατζέντα να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η γαλλική ακροδεξιά με τον εθνικό συναγερμό της Μάριν Λεπέν και τους συμμάχους του εξασφάλισε για πρώτη φορά αρκετές έδρες στις έμεσες εκλογές για την Γερουσία ώστε να σχηματίσει κοινοβουλευτική ομάδα. Ο εθνικός συναγερμός διαθέτει πλέον 14 γερουσιαστές, τετραπλασιάζοντας τη δύναμή του. Δύο νεκροί από χτύπημα ρωσικών drones σε αγορά έξω από το Κίεβο, όπου ξέσπασε πυρκαγιά, ανέφεραν οι ουκρανικές εισαγγελικές αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος και γενικά βελτιωμένος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας, Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8. Αλήθεια, πώς θα περάσατε το Σαββατοκύριακο? Ιχνοπορεινό είναι η αλήθεια. Σε πολλές περιοχές έβρεξε και ήταν ένα Σαββατοκύριακο που τα είχε όμως όλα. Νέες αποκαλύψεις για όλους αυτούς που παρίσταναν τους γιατρούς στην υπόθεση Μαζονάκη, το θρίλερ στην Πλάκα, όπου από σήμερα μπαίνουν οι υπηρεσίες του Δήμου για να μάθουμε και τις ζημίες στα γειτονικά κτίρια και ελπίζουμε να μάθουμε πού τελικά οφειλόταν η έκρηξη, αλλά και ποδόσφαιρο σε έναν αγώνα με μία από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου, όπου η εθνική ομάδα κατάφερε να πάρει τη νίκη βάζοντας φωτιά στη Γερμανία, αλλά και μια συναυλία υπερθέαμα από την Άννα Βύση που θα συζητιέται για καιρό και που η δημοφιλής τραγουδίστρια απέδειξε με τον τρόπο της ότι δεν είναι τυχαία τόσα χρόνια στην κορυφή. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας μετά από καιρό στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις, τις φωτογραφίες σας στην πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Νέα εβδομάδα από σήμερα, βροχή ιστορίες καθημερινής, αυθεντικής ελληνικής τρέλας και όχι μόνο. Είχαμε έναν οικογενειακό καυγά χωρίς τέλος στην Καλαμπάκα, μια οικογενειακή διαμάχη για ένα κοινό χρηστοχώρο που εξελίχθηκε σε ένα απίστευτο μπαράζ μηνύψεων και συλλήψεων. Πήρε απίστευτη τροπή λοιπόν αυτή η οικογενειακή διαμάχη στην Καλαμπάκα με αφορμή ένα κοινό χρηστοχώρο, καθώς μέσα σε λίγες ώρες οι καταγγελίες δεν δεχόντουσαν η μία την άλλη και οι αστυνομικοί προχωρούσαν σε διαδοχικές συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν μια 82χρονη κατήγγειλε τον 69χρονο γαμπρό της, υποστηρίζοντας ότι μετά από έντονο καυγά για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου, εκείνος τη χτύπησε και τη συνέχεια της έριξε νερό με λάστιχο. Ο 69χρονος συνελήφθη από τις αρχές, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα αφέθηκε ελεύθερος. Η υπόθεση όμως δεν είχε κλείσει, ο ίδιος προχώρησε σε μήνυση σε βάρος της 82χρονης πεθεράς του και της 59χρονης κουνιάδας του, καταγγέλλοντάς της για εξύβηση. Οι δύο γυναίκες συνελήφθηκαν επίσης ελεύθερες. Τον κατήγγειλαν όμως εκ νέου και συνελήφθη ξανά. Η συνέχεια λοιπόν δόθηκε αργότερα, όταν η 59χρονη επέστρεψε στην αστυνομία, υπέβαλε νέα μήνυση σε βάρος του 69χρονου, αυτή τη φορά για εξύβριση και απειλή. Όπως κατήγγειλε, το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που εκείνος κινούταν με το αυτοκίνητό του. Έτσι, ο 69χρονος συνελήφθη για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια μέρα σε μια οικογενειακή διαφωνία για ένα κοινό χρηστό χώρο να εξελίσσεται σε ένα πρωτοφανές γαϊτανάκι μηνύσεων και συλλήψεων. Αυτά στην Καλαμπάκα. Στον πύργο συνελήφθη μια γυναίκα που παρίστανε την αποκλειστική νοσοκόμα. Ναι, σωστά ακούσατε, παρίστανε την αποκλειστική νοσοκόμα. Συνελήφθη λοιπόν από τους αστυνομικούς της υποδιέθεσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων πύργου. Η γυναίκα η οποία παρίστανε την νοσοκόμα και εντοπίστηκε εντός του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου να παρέχει υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμας ασθενή, χωρίς να κατέχει τα απαιτούμενα από τον νόμο έγγραφα και σχετική άδεια. Σε βάρος της βεβαίως σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας. Στην Πάτρα είχαμε ακόμη χειρότερα πράγματα. Είχαμε έναν αστυνομικό, έναν που προσποιήθηκε τον αστυνομικό και συνελήφθη, ένας 55χρονος λοιπόν, συνελήφθη από τους αστυνομικούς στα Τσουκαλέικα της Πάτρας μετά από καταγγελία γυναίκας ότι της αφαίρεσε το κινητό, αφού προηγουμένως φέρεται να προσποιήθηκε τον αστυνομικό. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η γυναίκα κατέβηκε από το αστικό λεωφορείο σε στάση της περιοχής. Ο 55χρονος την προσέγγισε, προσποιήθηκε τον αστυνομικό και της αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο. Η γυναίκα ενημέρωσε στις αρχές και άμεσα ξεκίνησαν οι αναζητήσεις για τον εντοπισμό του άντρα. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν σε ιερό ναό της περιοχής, όπου σύμφωνα με πληροφορίες είχε εισέλθει την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη γάμος σε μια προσπάθεια να αποφύγει τη σύλληψη. Ωστόσο, οι αστυνομικοί το συνέλαβαν και στην κατοχή του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας. Και δεν είναι μόνο αυτά. Ένας 59χρονος συνελήφθη γιατί προωθούσε μέσω των social media ένα ρόφημα το οποίο υποσχόταν αλλίωση των αποτελεσμάτων του αλκοτέστ. Το αλκοτέστ δηλαδή που κάνουν οι αστυνομικοί, έτσι. Μάλιστα η διαφήμιση έλεγε «Έχεις πει εξίδια, νόπολης ρόφημα». Το διαφήμιζε αυτό λοιπόν στην ιστοσελίδα του στο TikTok και προωθούσε αυτό το σκεύασμα, το οποίο δήθεν αλλίωνε τα αποτελέσματα αν κάποιος το έπινε μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, η διερεύνηση υπόθεση ξεκίνησε από την αποκαταγγελία που έγινε μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης. Στην έρευνα που ακολούθησε, ταυτοποιήθηκε ο 59χρονος ως διαχειριστής της ιστοσελίδας από μια εταιρεία που αποτελεί θυγατρική εταιρεία με έδρα τη Βουλγαρία. Πραγματοποιήθηκε βεβαίως, στάλθηκαν τα δείγματα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
και από τον έλεγχο που διενεργήθηκε εντοπίστηκαν συνολικά 99 τεμάχια του ολόγου σκευάσματος, τα οποία δεσμεύτηκαν για τη διενέργεια δειγματοληψίας και ανάλυσης. Παράλληλα με την επιτόπια έρευνα προέκυψαν τα σκευάσματα.

που δεν έφερε ελληνικές επισημάνσεις, αλλά από την ανάλυση του Γενικού Χημείου του Κράτους διαπιστώθηκε ότι περιείχε βιταμίνες έως και 6 φορές μεγαλύτερες από τα αντίστοιχα εμπλουτισμένα ελεύθερης αλκοόλης ποτά που έχουν εγκριθεί από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο. Εκεί φτάσαμε. Ο καθένας τώρα κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος είχε φτιάξει ένα ποτό το οποίο είχε βάλει 6 φορές μεγαλύτερες ποσότητες βιταμίνες από αυτές που κυκλοφορούν στο εμπόριο και το διαφήμιζε ότι μπορούσε να είναι να αλλοιώσει δηλαδή την κατάσταση που ήταν κάποιος ο οποίος είχε πιει αρκετό αλκοόλ ώστε να μην συλληφθεί από τα αλκοτέστ της αστυνομίας. Λοιπόν, τι να πει κανείς, πραγματικά καταπληκτικά πράγματα. 15 λεπτά μετά τις 5 μας αποχαιρετά σταδιακά το κύμα της κακοκαιρίας. Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, στα κεντρικά βόρεια τμήματα της Εύβοιας, σε περιοχές των Σποράδων, στα κεντρικά της Θερεάς, στη Φωκίδα, στη Θιότιδα και στα εσωτερικά ορεινά της Πελοποννήσου και στη Νότια Πελοπόννησο, θα εκδηλωθούν τοπικά βροχές. Στην Κρήτη, στις Κυκλάδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα θα έχουμε λίγες τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη επικράτεια ο καιρός θα είναι καλύτερος, με πολύ μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι θερμοκρασίες από 22-26 βαθμούς στα βόρεια υπηρετικά τμήματα, στους 26 στα δυτικά υπηρετικά και στα Επτάνησα, 24-26 στις ανατολικές υπηρετικές περιοχές, 24-28 στο Καστελόριζο, 27 στη Ρόδο και σε ό,τι αφορά τις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου, 26 στη Νότια Κρήτη, 24 βαθμούς Κελσίου στις Κυκλάδες. Για την περιοχή της Αττικής αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις, μεγάλα διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό, με ηλιοφάνεια και πρόσκαιρα θα πυκνώσουν λίγο οι νεφώσεις, κυρίως στις βορειοανατολικές, βόρειες και βορειοδυτικές και υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες τοπικές νεφώσεις και διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό. Θα έχουμε καλό καιρό, στη Νότια Χαλκιδική ίσως και έχουμε λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου. Γιορτάζουν ο Βαρούχ, ο Νεόφυτος, ο Χαρίτων και η Χαριτό. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση και είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Σαν σήμερα, το 480 π.Χ., ο ελληνικός στόλος υπό το Θεμιστοκλή καταναυμαχεί στον περσικό στόλο στα στενά της Αλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών Ξέρξης παρακολούσε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Εγάλεο. Το 1538 λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Πρέβεζας. Ο τουρκικός στόλος υπό το Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερος Μπαρμπαρόσα, καταναυμαχεί το συμμαχικό στόλο με επικεφαλή στον Γενοβέζο Ναύαρχο Αντρέα Ντόρια. 1864 ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή. 1964 η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου της ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο μετά το 1949 παρεμποδίζεται από τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος τη χαρακτηρίζει πρόκληση προς το έθνος. 2000 ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ με χρόνο 20.09. Η Ελλάδα έχει να κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα στο Στίβο από το 1912 όταν ο Κωστής Τσικλητήρας είχε προτέσει το μήκος άνευ φοράς. 2013 συλληλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης και Λαγός, κατηγορούνται για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή. Σαν σήμερα, το 551 π.Χ. γεννήθηκε ο Κομφούκιος, η εξελληνισμένη ονομασία του Κουνφούτζου, του Κινέζου φιλοσόφου. Το 1893 γεννιέται ο Γιάννης Καρύμπας, ο ιδιότυπος ποιητής, πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας, που χρονικά μόνο τοποθετεί στη γενιά του 30. Αποτελεί μια μοναχή περίπτωση στα ελληνικά γράμματα και για πολλά χρόνια αγνοήθηκε από την κριτική. Το 1924 έρχεται στη ζωή ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, ο Ιταλός ηθοποιός, και το 1934 η Μπριζίτ Μπαρτό, η Γαλλίδα πρωταγωνίστρια. Το 1991 φεύγει από τη ζωή ο Μάλι Ντέιβις, ο Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας της τζαζ, και το 2003 ο Ηλία Καζάν, ο Ηλίας Καζατζόγλου δηλαδή, ο ελληνικής καταγωγής Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου, σκηνοθέτησε το Λεωφορείο Νοπόθος, το Αμέρικα Αμέρικα, Ανατολικά της ΕΔΕΜ και το Λιμάνι της Αγωνίας. Και το 2016 ο Σίμον Πέρες, ο διακεκριμένος Ισραηλινός πολιτικός.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Ειρήνη, καλή εβδομάδα, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. Λοιπόν, χθες αποχαιρετήσαμε την Ελένη Προκοπίου, μία από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες του ελληνικού παλιού κινηματογράφου, η οποία ξεχώρισε για το υποκριτικό της ταλέντο, τις χορευτικές της ικανότητες και την ιδιαίτερη ομορφιά της. Χθες μια ημέρα αρκετά παράξενη, είχαμε μια θριαβευτική νίκη για την Εθνική Ελλάδος. Η Γαλανόλευκη έκανε ότι δεν είχε καταφέρει ποτέ στο παρελθόν, επικράτησε με ένα 1-0 της Γερμανίας στο Augsburg και πέτυχε την πρώτη της νίκη της ιστορίας της απέναντι στα Πάντσερ. Μετά το διπλό στο Βελιγράδι, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε το 2-2 στην κορυφαία κατηγορία του Nations League και μάλιστα με δύο εκτός έδρας νίκες απέναντι σε Σερβία και Γερμανία και ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου. Αυτή τη φορά ο ήρωας ήταν ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος στο 74ο λεπτό έβαλε την υπογραφή του σε ένα ιστορικό αποτέλεσμα. Δεν υστέρησε κανείς από την εθνική ομάδα σε αυτή τη σπουδαία βραδιά. Ο Τζολάκης όμως ήταν πραγματικός κέρβερος, πραγματοποιώντας καθοριστικές επεμβάσεις, ενώ ο Μαυροπάνος έκανε εκπληκτική εμφάνιση, κερδίζοντας σχεδόν κάθε μονομαχία. Και στον πάγκο, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς διάβασε εξαιρετικά το παιχνίδι και με τις αλλαγές του να αποδεικνύονται καθοριστικές και βοήθησε την Ελλάδα να διαχειριστεί ιδανικά το τελευταίο και σημαντικότερο κομμάτι της αναμέτρησης. Τώρα, το μεγάλο κίνητρο για την Ελλάδα είναι η δυναμικότητα του γύρω 2028. Η συμμετοχή στην Link A έχει εξασφαλίσει ότι δεν μπορεί να πέσει κάτω από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Αν όμως τερματίσει από πρώτη έως τρίτη, θα βρεθεί στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, αποφεύγοντας ουσιαστικά τα μεγαθύρια της Ευρώπης και αποκτώντας μια πιο βατή διαδρομή στα προκριματικά. Αν τερματίσει τέταρτη, θα τοποθετηθεί στο δεύτερο γκρουπ. Γι' αυτό και κάθε αποτέλεσμα απέναντι σε Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την παραμονή στη Link A, αλλά και το δρόμο της εθνικής προς την επόμενη μεγάλη διοργάνωση. Και η φετινή πορεία στο Nations Link είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια συμμετοχή, είναι η βάση για το μέλλον της ομάδας. Λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για αυτές όλες τις απίθανες ιστορίες που συμβαίνουν καθημερινά και τις μοιραζόμαστε εδώ από αυτό το μικρόφωνο. Λοιπόν, όμως υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία πραγματικά σε κάνουν να απορείς. Μια βιντεοσκοπημένη λοιπόν συνάντηση μέσα στο αστυνομικό τμήμα Βόλου ήταν αυτή που έκαψε έναν αρχιφύλακα που κατηγορείται για δωροληψία υπαλλήλου και παράβαση καθήκοντος. Οι αρχές, έχοντας ήδη θέση τον αστυνομικό υπό παρακολούθηση, κατάφεραν να καταγράψουν καρέ-καρέ τη συνάντησή του με ένα Πακιστανό υπήκο, κατά την οποία, σύμφωνα με την δικογραφία, του παραδόθηκαν 350 ευρώ για τη διευθέτηση τροχονομικής παράβασης. Με διάταξη λοιπόν του εισαγγελέα εφετών Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου, είχε διαταχθεί η καταγραφή της δραστηριότητας του αρχιφύλακα εκτός κατοικίας με συσκευές ήχου και εικόνας, αλλά και άλλα τεχνικά μέσα. Το απόγευμα της ίδιας μέρας, οι κάμερες και τα μικρόφωνα καταγράφουν τη συνάντησή του αστυνομικού με τον Πακιστανό μέσα στο γραφείο της Γραμματείας Αρχείου του Αστυνομικού Τμήματος Βόλου.

Το υλικό αποτελείται από δύο αρχές συνολικής διάρκειας περίπου 10 λεπτών και αποτυπώνει τη συνομιλία των δύο ανδρών και τις κινήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Αρχικά ο αστυνομικός ζήτησε από τον Πακιστανό το διαβατήριό του και εκείνος απάντησε ότι δεν το έχει μαζί του. Ακολουθεί η συζήτηση για τα προσωπικά του στοιχεία μέχρι που η κουβέντα περνά στο αυτοκίνητο και στο δίπλωμα οδήγησης. Μην ξαναδώσει, του λέει αστυνομικό, το αμάξι σε κανέναν. Ο Πακιστανός, όχι, αστυνομικό σε κανέναν. Λίγο αργότερα, ο αρχιφύλακας το ρωτά. Έβγαλες δίπλωμα? Όχι ακόμα. Στη σχολή είσαι? Ο Πακιστανός εξηγεί ότι ήδη έχει προσπαθήσει μια φορά να περάσει εξετάσεις, αλλά κόπηκε επειδή έκανε 5 λάθη και ότι πλέον διαβάζει ξανά. Η συνομιλία φτάνει στη συνέχεια στο πλέον χρήσιμο σημείο, όπου γίνεται ρητή αναφορά για τον ποσό των 350 ευρώ. Λοιπόν, 350 ευρώ, Πακιστανός. 350 ευρώ, ναι. Αμέσως μετά ο αστυνομικός του ζητάει να υπογράψει. Βάλε μου την υπογραφή εδώ, υπογραφή όνομα. Αστυνομικός, ναι, υπογραφή, υπογραφή, υπογραφή. Και έτσι λοιπόν πήρε 7 χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, το 50 ευρώ που είχε δώσει ο Πακιστανός. Τώρα είναι η διάλογη καταπληκτική. Στο τέλος τον ευχαριστεί κιόλας ο αστυνομικός, σαν να είναι μαγαζάτρος. Του λέει: «Γεια σου φίλε, να πας το καλό». Λοιπόν, όλα αυτά. Τώρα ο αστυνομικός λέει ότι το έκανε αυτό, ήταν χαρακτηριστικά. Η δικηγόρος του αστυνομικού, κυρία Ανθούλα Ανάσογλου, η δικαιοσύνη λέει, αφού αφοκράστηκε τα αιτήματά μας, αντιλήφθηκε πως πρόκειται για ένα αστυνομικό με ήθος, ο οποίος έκανε ένα ντροπιαστικό ατόπιμα για το οποίο μετάνιωσε. Θα αποδώσει όλη τη ζημιά του δημοσίου στο ακέραιο και θα κοιτάξει να επανορθώσει άμεσα. Τώρα, βεβαίως, στη δικογραφία καταγράφεται ότι αυτός ο αστυνομικός το έχει περίπου σαν. Πώς να το πω τώρα. Σαν μια κατάθεση, σαν ένα κουμπαρά. Και χρησιμοποιούσε αυτά τα χρήματα που έπαιρνε από τους ανθρώπους που πηγαίνουν εκεί για τις παραβάσεις. Πραγματικά εκπληκτικά πράγματα. Αντίστοιχες καταστάσεις ακούμε τις τελευταίες ημέρες και για την ιστορία, την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι σοκαριστικές οι αποκαλύψεις που γίνονται καθημερινά, όπως σοκαριστικές ήταν οι αποκαλύψεις που έκανε ο επιχειρηματίας, ο οποίος πούλησε τον αναπηδηνωτή στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζονάκης άφησε την τελευταία του πνοή. Ο Γιώργος Αδαμόπουλος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος οι γιατροί του τηλεφώνησαν τις κρίσιμες στιγμές και ήθελαν να κάνουν στον Γιώργο Μαζονάκη κάρπα, με τον ίδιο να αποκαλύπτει πόσα από την ιδιωτήση από την ημέρα που τον πήραν τον είχαν παρατήσει στο κουτί του, δεν τον έλεξαν ποτέ και φαίνεται πως δεν ήξεραν και τα βασικά της λειτουργίας του, αφού δεν είχαν τοποθετήσει καν την μπαταρία μέσα σε αυτό. «Δεν με πήραν», λέει, «για οδηγίες, αλλά γιατί δεν δούλευε το μηχάνημα», διευκρίνησε ο επιχειρηματίας, σημειώνοντας πως το συγκεκριμένο μηχάνημα μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο καθένας. Μπορεί να βρίσκεται σε κοινή θέα και να είναι προσβάσιμο από όλους, ώστε να μην χάνεται χρόνος. Παράλληλα, θα πρέπει να τον επιβλέπει κάποιος, γιατί διαθέτει σύστημα ελέγχου. Όταν αναβοσβήνει πράσινο, σημαίνει ότι είναι εντάξει. Όταν είναι κόκκινο, υπάρχει πρόβλημα. Ερωτώμενος ποιο ήταν τελικά το πρόβλημα με τον επιδεινωτή στην Καρνεάδου, ήταν αποκαλυπτικός. Δεν είχαν τοποθετήσει καν την μπαταρία, αυτό ισχύει. Σκεφτείτε πως δεν λειτουργούσε καν το εφεδρικό σύστημα. Υπήρχε η εφεδρική μπαταρία ακριβώς για να αντιμετωπίζονται απότομες βλάβες της κύριας μπαταρίας και άλλες αστοχίες. Επειδή η μπαταρία δεν είχε χρησιμοποιηθεί, είχε πέσει. Το μηχάνημα το είχαν αγοράσει τον Ιούλιο του 2022. Όταν είναι ότι το σύστημα μένει για 4 χρόνια χωρίς να λειτουργεί, είναι πιθανό τα ηλεκτρόδια να είχαν λήξει. Καταλαβαίνετε, εδώ έχουμε μια περίπτωση σαν και αυτές που κάνουμε όλοι μας, που αγοράζουμε ένα μηχάνημα, ένα σκουπάκι για παράδειγμα, δεν το χρησιμοποιούμε ποτέ. Και όταν έρχεται η ώρα να χρησιμοποιηθεί, προφανώς το σκουπάκι δεν λειτουργεί, γιατί μετά από 4 χρόνια δεν έχει φορτιστεί, δεν έχει τοποθετηθεί η μπαταρία, δεν έχουμε κάνει αυτά που προβλέπει η εταιρεία ότι έπρεπε να έχουμε κάνει. Όμως στο σπίτι μας αυτό έχει ως αποτέλεσμα, για παράδειγμα, να μην μπορούμε να σκουπίσουμε κινητήρα, να μπορούμε να μαζέψουμε τα σπασμένα. Σκεφτείτε όμως ένα ιατρείο ότι κάποιοι ήταν τόσο αδιάφοροι που δεν το είχαν τοποθετήσει ποτέ, δεν το είχαν βάλει στην πρίζα, δεν το είχαν χρησιμοποιήσει, δεν είχαν εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό. Θα μου πείτε τώρα, πρέπει ένας γιατρός να δεν μπορεί, δεν γνωρίζει. Προφανώς, γιατί αν γνώριζαν, εδώ μπορεί να έχει σωθεί η ζωή του Γιώργου Μαζονάκη. Το επισημαίνει αυτό και ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, ο κ. Χαράλαμπος Λυκούδης, ο οποίος έκανε λόγο για σοβαρές ευθύνες σχετικά με τη μη λειτουργία του απεινιδωτή. Είναι εγκληματικό να έχεις έναν απεινιδωτή, ο οποίος δεν μπορεί να λειτουργεί. Σκεφτείτε, μια αλλαγή μπαταρίας μπορεί να έχει σώσει τη ζωή του Γιώργου Μαζονάκη και μάλιστα να γίνεται σε ένα ιατρείο. Μάλιστα, επισημαίνει ότι τώρα έχει γίνει μια μεγάλη ιστορία με τις ώρες. Αν τηλεφώνησαν ένα τέταρτο μπρος, ένα τέταρτο πίσω, αν έμεινε 40 λεπτά εκεί και τον κοιτούσαν τον άνθρωπο και τον άφησαν να βοηθήσει, ή του κάναν κάρπα με το ένα χέρι, όπως λένε οι άνθρωποι από το ΕΚΑΒ.
Όλα αυτά βεβαίως θα ξεκαθαριστούν στην ανάκριση που γίνεται αυτή τη στιγμή από τις αρχές, αλλά είναι σαφές ότι εκείνη την ώρα επικράτησε ένα χάος και γι' αυτό και βεβαίως βγαίνουν διαφορετικές ώρες. Σκεφτείτε ότι στην αρχή λέγανε ότι το μηχάνημα ήταν με την ώρα τη χειμερινή και όχι με την καλοκαιρινή. Άρα καταλαβαίνετε τι μπάχαλο επικράτησε με το τι ώρα ξεκίνησε και τι ώρα σταμάτησε τη θεραπεία. Ο Θεός βέβαια την κάνει θεραπεία. Τώρα υπάρχουν διάφορες μαρτυρίες που βγαίνουν και δείχνουν την όλη κατάσταση. Έρχονται λοιπόν νέες αποκαλύψεις για τη γιατρό του Γιώργου Μαζονάκη στη δημοσιότητα. Συγχωριανέστης τώρα από το Δομοκό, από όπου κατάγεται η 56χρονη, αποκαλύπτει ότι η συγκεκριμένη γιατρός προσπαθούσε να πείσει πολλούς από την περιοχή της να κάνουν πλασμαφαίρεση. Ένας άνθρωπος ο οποίος άλλαξε πολύ με το πέρασμα του χρόνου, και δεν τα λέμε εμείς αυτά, τα λέει οι μαρτυρίες από την περιοχή της. Είχαν επισκεφθεί λοιπόν αρκετοί συγχωριανοί της το ιατρείο στην Καρνεάδου και όπως αποκάλυψε παιδική της φίλη, αρκετοί που είχαν πάει εκεί και η ίδια είχε πάει γιατί αντιμετώπιζε σοβαρά γυναικολογικά προβλήματα. Η γιατρός λοιπόν άνευ ειδικότητας της άλλαξε, της είπε ότι δεν πρέπει να πίνει αγελαδινό γάλα, της έκοψε το χοιρινό κρέας και της έγραψε βιταμίνες. Μου είπε ότι θα πρέπει, λέει, να κόψω το αγελαδινό γάλα, να κάνω ένα συντονισμό τροφών μεταξύ αγελάδας και προβάτου και μου απαγόρευσε τελείως το χοιρινό. Μάλιστα, η ανειδίκευτη γιατρός φαίνεται ότι ήταν εκτός από γιατρός, διαιτολόγος, διατροφολόγος, βιολόγος και αιματολόγος. Μου πήρε, λέει, αίμα από ένα δάχτυλο και έκανε μια ανάλυση αίματος με νοπό και στεγνό αίμα. Μέσα από το κομπιούτερ μου έδωξε τα κύτταρά μου, μου έδειξε ποια αρχίζουν και δεν έχουν τη δομή που πρέπει, ποια λιώνται και για ποιο λόγο. Τελευταία είχε πάει και μια φίλη μου. Σε αυτή, από ό,τι ξέρω, πρότεινε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, γιατί όπως είπε, είδε ότι είχαν αναπτυχθεί πολύ τα καρκινικά της κύτταρα. Καταλαβαίνετε τώρα πώς λειτουργούσε όλη αυτή η μπίζνα. Λοιπόν, αφήνουμε την υπόθεση Μαζονάκη, πάμε στο θρίλερ των τελευταίων ημερών με το κτίριο στην Πλάκα. Οι συγγενείς των θυμάτων της φωνικής έκρηξης έφτασαν στην Ελλάδα, αναμένεται να μεταβούν στην ιατροδικαστική υπηρεσία για την ολοκλήρωση διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης. Οι συγγενείς λοιπόν θα πάνε σήμερα στην ιατροδικαστική υπηρεσία και βέβαια είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Διευθύνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Λοιπόν, για τέταρτη ημέρα το κλιμάκι της ΔΑΕ, αποτελούμενο από 10 εξειδικευμένα στελέχη, θα πραγματοποιήσει αυτοψίες και εξονυχιστικούς ελέγχους, αξιολογώντας κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλλει στη διακρύβωση των συνθηκών της τραγωδίας. Μηχανήματα του Δήμου Αθηναίων έχουν απομακρύνει σχεδόν όλα τα δομικά υλικά από τα συντρίμμια του κτηρίου, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα. Τα υλικά μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχει διατεθεί από το Δήμο Αθηναίων. Και βεβαίως τα εξετάζουν οι πραγματογνώμονες. Στο μικροσκόπιο μπαίνει ο δεύτερος όροφος του κτηρίου και οι έρευνες των αρμόδιων αρχών είναι στο διαμέρισμα που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία υπάρχει ισχυρή ένδειξη ότι εκεί σημειώθηκε η έκρηξη. Είναι το μοναδικό διαμέρισμα που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, η οποία χρησιμοποιούνταν για την κουζίνα, το τζάκι και ένα καυστήρα. Όμως όλα αυτά, όπως επισημαίνεται, πρέπει να τεκμηριωθούν προκειμένου να εξακριβωθεί αν η έκρηξη προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου. Τώρα σήμερα θα ξεκινήσουν και οι έλεγχοι για τη στατικότητα των κτηρίων. Η κατάσταση δεν είναι καλή από ό,τι λένε και ήδη έχει πραγματοποιηθεί ο πρώτος έλεγχος της πολεοδομίας. Υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία για τα δύο κτίρια που βρίσκονται κατέρωθεν της κατεστραμμένης οικοδομής και σύμφωνα με τις τώρα πληροφορίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές αλλά και δεν θεωρούνται ότι είναι ασφαλή για κατοίκηση. Τελική απόφαση όμως θα ολοκληρωθεί μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών ελέγχων. Πάντως είναι πώς θα καταφέρουμε έτσι συνεχώς να γινόμαστε θέμα διεθνώς. Τώρα καταλαβαίνετε ένα τουριστικό κτίριο στην πιο τουριστική, μια από τις πιο τουριστικές περιοχές της Αθήνας, κάτω από την Ακρόπολη,
με Αμερικανούς, με 6 τουρίστες να είναι θύματα, καταλαβαίνετε ότι έχει γίνει θέμα σε όλα τα διεθνή μέσα και δεν είναι ό,τι καλύτερο για τον τουρισμό της Ελλάδας. Με λάθος ή κάποιοι στην προσπάθεια να κερδίσουν

ήσουν περισσότερα, είχαν κάνει κάποια ολέθρια λάθη. Στο άλλο μεγάλο θέμα των τελευταίων μηνών, που είναι βεβαίως τα καύσιμα, πάμε σε ένα θρίλερ. Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ακοινωθεί η επέκταση επιδότησης των ντίζελ από 1 Οκτωβρίου απευθείας στην Αγγλία. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί η απευθείας επιδότηση στην τιμή πώλησης στο πετρέλαιο θέρμανσης, η οποία αρχίζει την ακριβώς επόμενη μέρα, στις 15 Οκτωβρίου δηλαδή. Ο σκοπός είναι να είναι κάτω από το 1,75 όπως έχουν ανακοινώσει τα κυβερνητικά στελέχη. Θα ανακοινωθεί και νέο αυξημένο επίδομα θέρμασης, πιθανότητα κατά 20% για όλους, ασχέτως αν χρησιμοποιούν πετρέλαιο ή άλλο μέτρο θέρμανσης. Τώρα, το ενδιαφέρον της όλης υπόθεσης είναι ότι στις 15 Οκτωβρίου θα έχουμε και τη Σύνοδο Κορυφής, εκεί που θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια να αποφασιστεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ώστε έτσι να αγγίξει και το υπόλοιπο 70% της κοινωνίας που αφορά την αμόλυβδη βενζίνη. 70% κινούνται με αμόλυβδη βενζίνη, βλέπουν μια τιμή που προσεγγίζει πλέον το 1,20, ίσως και παραπάνω σε αρκετές περιοχές της περιφέρειας, πολύ παραπάνω, έχει φτάσει και το 1,50 σε αρκετές περιοχές. Εκεί είναι το ζήτημα τώρα. Οι οδηγοί οι οποίοι για τη μεταφορά τους πληρώνουν ένα βαρύ φόρο, αλλά θα πρέπει να γίνουν κινήσεις από την Ευρώπη, κάτι που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται η κυρία Φον ντερ Λάιεν και οι Βρυξέλλες το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει, ειδικότερα σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα, που οι μισθοί δεν είναι στο ευρωπαϊκό επίπεδο και πρέπει να αντιμετωπίσουν μια τόσο μεγάλη ακρίβεια. Λοιπόν, έχουμε περίπου 16-18 μέρες μέχρι τότε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως, έχουν ξεκινήσει και οι διαδικασίες αποφόρτισης των τιμών, αποκλιμάκωσης των τιμών. Και αυτό γίνεται γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται διατεθειμένος να ανοίξει εκ νέου ένα γύρο διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Κάθε φορά που γίνεται αυτό υπάρχει μια αποκλιμάκωση. Να δούμε βεβαίως αν θα περάσει, γιατί εδώ θα πρέπει να υπάρξει ισχυρή αποκλιμάκωση και να διαρκέσει για αρκετό χρονικό διάστημα για να αποφασίσουν κάποιοι στην Ελλάδα να κατεβάσουν λίγο τις τιμές στα πρατήρια.

Λοιπόν, καλημέρα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Καλημέρα από τον Γιάννη Κόλια από τη Λιβαδιά. Καλημέρα, 15 βαθμούς μας λέει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από τη Ρόδο μας λέει η Φραντζέσκα. Σε τι απίστευτο κόσμο ζούμε, μόνο με δική μας ευθύνη. Καλημέρα από τον Παπαγιώργη και τη φαμίλια της ορεινής Ναυπακτίας. 13 βαθμούς λέει στην Ναυπακτία. Καλημέρα από τον Απόστολο. Μας λέει ότι στον περιφερειακό του Πολυγόνου, στην αρχή της Βρυλισσού, τρέχει το νερό ποτάμι, λέει, και βλέπουμε συνεχώς διαφημίσεις που μας λένε να περιορίσουμε την κατανάλωση. Άρα λοιπόν, αν μας ακούει κάποιος από την ΕΙΔΑΠ, εκεί υπάρχει πρόβλημα σημαντικό, αφού τρέχει το νερό. Λοιπόν, και υπάρχει βεβαίως, λέγαμε προηγουμένως για την κατάσταση με τα καύσιμα. Τα καύσιμα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς, το αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη. Και όπως λέει η UBS, υπάρχουν προβλήματα, το αντιμετωπίζει και η κυβέρνηση Merz στη Γερμανία. Υπάρχει πίεση στην οικονομία και υπάρχει κίνδυνος πλέον για προώρες εκλογές. Η κυβέρνηση Μπένες, η οποία μπαίνει συνεχώς σε όλο ένα δυσκολότερη πολιτική θέση, καθώς οι πρόσφατες εκλογικές απώλειες των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού, η ενίσχυση της AfD και η πίεση του εσωτερικού της Χριστιανικής Ένωσης αυξάνουν την αβεβαιότητα για τη σταθερότητα της κυβέρνησης. Τα τελευταία αποτελέσματα σε Βερολίνο και Ανατολική Γερμανία επιβάλλουν ακόμη περισσότερο το κλίμα, την ώρα που η κυβέρνηση καλείται να υλοποιήσει ένα μεγάλο δημοσιονομικό πρόγραμμα και να επαναφέρει τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης. Η UBS λοιπόν στην ανάλυση της αποτιμά τους πολιτικούς κινδύνους που ελοχεύουν και καταλήγει σε τρία πιθανά σενάρια για την επόμενη μέρα της κυβέρνησης Merz. Οι πρόσφατες αλλαγές στο Βερολίνο και στα δύο κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας προκάλεσαν σημαντικές απώλειες για τα κυβερνητικά κόμματα. Μεγάλος ωφελημένος είναι βεβαίως η ακροδεξιά εναλλακτική, η οποία προηγείται πλέον στη δημοσκοπή σε εθνικό επίπεδο με 29% έναντι 20% του CDU, σύμφωνα με τον τελευταίο μέσο όρο των δημοσκοπήσεων που επικαλείται η έκθεση. Το πρώτο σενάριο λοιπόν προβλέπει ότι ο σημερινός κυβερνητικός συνασπισμός θα παραμείνει στην εξουσία υπό το Merz. Ο καγκελάριος έχει εξασφαλίσει τη στήριξη τόσο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του, όσο και των πρωθυπουργών των γερμανικών κρατηδίων που προέρχονται από το κόμμα του. Στο δεύτερο σενάριο, ο Merz θα μπορούσε να αντικατασταθεί από άλλο πολιτικό του CDU μέσω επικοδομητικής ψήφου δυσπιστίας. Σε μια τέτοια εξέλιξη δεν θα απαιτούσε τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών. Ωστόσο, ο CDU και οι σοσιαλδημοκράτες θα έπρεπε να συμφωνήσουν στο πρόσωπο του νέου καγκελαρίου. Και το τρίτο σενάριο αφορά την προσφυγή του Merz σε ψήφο εμπιστοσύνης, η απώλεια της οποίας θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για πρόωρες ομοσπονδιακές εκλογές. Ο ίδιος ο Merz έχει απορρίψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Λοιπόν, η οικονομία παραμένει σε μια στασιμότητα. Προσπαθούν οι Γερμανοί να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά δεν είναι εύκολο. Η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται στο 1% το 2026, στο 1,5% το 2027, με σημαντική στήριξη από το μεγάλο δημοσιονομικό πακέτο της κυβέρνησης. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν στη Γερμανία. Μην ξεχνάτε ότι γίνεται μια προσπάθεια, τουλάχιστον έτσι λένε οι αναλυτές, από την Ρωσία σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες να αποσταθεροποιηθούν οι κυβερνήσεις. Βεβαίως το θέμα είναι, καθώς έχουμε εκλογές, αρκετές εκλογές τον επόμενο χρόνο, τι θα γίνει στο τέλος, μέχρι το τέλος του 2027. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μην ξεχνάτε ότι εκεί κάπου στα τέλη Απριλίου είναι οι εκλογές στη Γαλλία. Χθες είχαμε και τις δηλώσεις του κυρίου Λαυρόφ, του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, για τους S-400. Η Ρωσία θα εξετάσει τη μεταφορά τους από την Τουρκία υπό όρους. Αφήνει λοιπόν ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα τα παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όλα αυτά τα διατύπωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργέη Λαυρόφ, σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Λαυρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να εξετάσει σχετικές προτάσεις, χωρίς να αποκλείει εκ των προτέρων ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Θα εξετάσουμε, είπε, όλες τις προσφορές. Δεν θα σχολιάσω προς το παρόν, αλλά ναι, είναι πιθανό. Τι άλλο ζητά ο κ. Λαυρόφ? Ζητά να η χώρα που θα παραλάβει τα S-400 να ενεργεί υπεύθυνα, να έχει φιλικές σχέσεις με την Ρωσική Ομοσπονδία και με αυτόν τον τρόπο, λέει, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα συστήματα δεν θα αποσταλούν σε αυτή τη χώρα από κανένα άλλο μέρος. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ζητά διαβεβαιώσει για μην περαιτέρω μεταφορά.
Και δηλαδή να μην τα στείλει η Τουρκία σε ένα τρίτο κράτος και συνέχεια πάνε σε ένα άλλο κράτος. Λοιπόν, τώρα είναι, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η μεταφορά των S-400 και πόσο μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί για τους Τούρκους που προχωρούν, προσπαθούν με κάθε τρόπο να επανέλθουν στη διαδικασία για την παραγωγή των F-35. 45 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από τα νέα. Τα δύο χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα στην επιμέλεια παιδιών. Τι προκύπτει τα 5 πρώτα χρόνια εφαρμογής του νέου θεσμού, η ακτινογραφία των νέων δεδομένων μέσα από τη μελέτη του καθηγητή της νομικής κ. Γιώργου Γεωργιάδη, που παρουσιάζουν τα νέα και αναφέρει στη μεγάλη αλλαγή του οικογενειακού δικαίου και τις συνέπειές του στην καθημερινότητα χιλιάδων Ελλήνων. Τραγωδία στην πλάκα, ερωτήσεις απαντήσεις για το φυσικό αέριο και την ασφαλή χρήση του. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την εγκατάσταση και τη συντήρηση έως το καμπανάκι της οσμής. Βαρέα και ανθυγιεινά, νοσηλευτές όλοι εγκύκλειος, αναλυτικά όλες οι προβλέψεις. Σεξουαλική κακοποίηση, συγγνώμη του Πάπα στα παιδιά. Μια κλειστή συνάντηση στη Λούρδη με 7 θύματα ιερέων. Λοιπόν, πήγα είδα μια απόλυτη βραδιά με την Άννα Βύση. Ελεύθερος τύπος, 25 κατηγορίες κλειδών σύνταξη πριν τα 62 φέτος. Ποιοι υπαλλήλοι ασφαλισμένοι συνταξιοδοτούνται από τα 58,5 από δημόσιο ΙΚΑ, ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών, ταμεία τύπου και νομικών. Τι ισχύει για γυναίκες, μητέρες, τρίτεκνες, άνδρες, γονείς, βαρέα και αθυγιεινά. Τα μυστικά για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, ο οδικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο, το δεύτερο εξάμεινο του 27, η διεξαγωγή των εξετάσεων. Μητσοτάκης, κανείς αβοήθητος στην ενεργειακή κρίση. Την Τετάρτη ανακοινώσει για τα καύσιμα. Στις 14 Οκτωβρίου για πετρέλαιο θέρμανσης. Ακολουθεί η μάχη Βρυξέλλες για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Περιοδίες εντός των συνόρων για τον Πρωθυπουργό. Συναγερμός στη Βρετανία. 5 συλλήψεις για σχέδιο επίθεση σε αεροπορική βάση, την οποία χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ. Και ιστορικό διπλό για την Ελλαδάρα. Ελλαδάρα χθες κέρδισε τη Γερμανία. Έπαιξε πολύ καλά. Βεβαίως και οι Γερμανοί παίξανε πολύ καλά. Αλλά ο Δάν Γιοβάνοβιτς φάνηκε τώρα ότι αυτή η ομάδα, να το πούμε, να λέμε και την πραγματικότητα, φάνηκε ότι αυτή η ομάδα, όταν οι ομάδες του Δάν Γιοβάνοβιτς έχουν λίγο ρέντα, πηγαίνουν πάρα πολύ καλά και στα αποτελέσματα και βεβαίως επιτυχάνουν τους στόχους τους και ελπίζουμε να πετύχει αυτή τη φορά το στόχο του. Πάμε στη Δημοκρατία. Δικαιώνουν την τώρα οι Αλαζόνες, ρεσιτάλ αναλγησίας, αναισθησίας και αλαζονίες από Άδωνη Θεοχάρη, Μιχαηλίδου, Αλεξοπούλου και Κουλκουδίνα Τσιάρα. Προκλητικές δηλώσεις κατά των πολιτών που δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Παιδιά παρατημένα στα νοσοκομεία με εισαγγελική εντολή, αποκαλυπτικά στοιχεία να δείχνουν την πραγματικότητα για την παιδική προστασία και την αποϊδρωματοποίηση. Είναι έρευνα της εφημερίδας Δημοκρατία. Πάμε στην Κόντρα. Νοικοκύριδες και κακομοίριδες, επιτομή της κυβερνητικής αλαζονίας, η αναφορά Θεοχάρη σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομιούχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και τη φτώχεια. Κακοκαιρία, κόπηκε στα δύο η Εύβοια, πλημμύρισαν σπίτια, καλλιέργειες, πνίγη και ισκιάθος. Άμεσους ελέγχους ζητούν ειδικοί, SOS για το 80% των κτηρίων στην πλάκα. Εφημερίδα των Συντακτών, προγράμματα κατάρτισης Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το σκόιλ ελικίου, νέο γαλάζιο σκάνδαλο, συστημικό πρόβλημα διαπιστώνουν τα ελεκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστροφή 1,6 εκατομμύρια ευρώ ζητάει η Κομισιόν καθοδόν προς την Αθήνα οι ελεκτές της Όλαφ. Υπόθεση Βιολάντα, κατέθεσες απολίαση. Προφανώς γράφεται από χθες ότι υπάρχουν απολύσεις όσων κατέθεσαν αρνητικά για την ιδιοκτησία του Βιολάντα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε συνολικά. Τραγωδία στην πλάκα, χάθηκαν 6 ζωές και αναζητούνται τα γιατί. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Η αφόκρεμα των εισηγμένων του 1 δισεκατομμυρίου. 21 εταιρείες έχουν ίδια κεφάλαια άνω του 1 δισεκατομμυρίου εκάστη, αυξημένα κατά 17,5%. Υγειονομικά τύχη εξαγωγή ζωικών προϊόντων. Πώς θα αξιολογηθούν τα επενδυτικά σχέδια του πρωτογενούς τομέα. Και νέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με στοχευμένους ελέγχους τραπεζών.

0: Η Αναβίση, η οποία σάρασε το Σάββατο το βράδυ 95.000 κόσμου σε ένα μοναδικό πάρτι, σε μια βραδιά που θα συζητηθεί για πάρα πολύ καιρό. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας δεν έχει σταματήσει να χορεύει ακόμη. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας, ο οποίος έχει τη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανοίδου τις μουσικές επιλογές και ο Γιάννης Αργυρός στο μικρόφωνο. Ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες εδώ στο Art News Radio 105,8. Λέγαμε προηγουμένως για τις τιμές των καυσίμων. Πάμε σε ένα νέο γύρο συνομιλιών. Όπως φαίνεται, μέσα στην εβδομάδα αυτό αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Αξιός, παρά την απόφασή του να απορρίψει τη τελευταία πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό των εχθροπραξιών και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Περιμένω περισσότερες συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η εξέλιξη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης διπλωματικής διαδικασίας, την ώρα που βεβαίως που οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν σημαντικές. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για να μένει την επίσημη απάντηση του Ουάσιγκτον μέσω των διμεσολαβητών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η χώρα του έχει λάβει την αρχική αντίδραση του Τραμπ, αλλά όχι την επίσημη αμερικανική θέση μέσω των διμεσολαβητών. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε να δούμε ότι αν μπορεί να εφαρμοστεί, αν μπορεί να καθίσουν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να ανοίξουν μέσα σε 7 μέρες τα στενά του Ορμούζ, όπως έχει προτείνει η Τεχεράνη. Ο Τραμπ βεβαίως έχει απορρίψει την πρόταση, τη χαρακτήρισε ανεπαρκή, ενώ η αμερικανική πλευρά επιμένει ότι η επανέναρξη των συνομιλιών πρέπει να συνδυθεί και με ζητήματα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε στο Αξιός ότι οι επαφές μέσω διαμεσολαβητών παραμένουν θετικές και επικοδομητικές. Το θέμα είναι το πότε θα προχωρήσουν τις διαπραγματεύσεις. Φαίνεται ότι το ορόσημο των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών είναι ένας τρόπος να πιέζουν και οι δύο πλευρές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως οι τιμές παραμένουν πάρα πολύ ψηλά, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Τώρα στα δικά μας, η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε μια νέα επίθεση χθες κατά του κυρίου Τσίπρα. Το χαρακτήρισε απατεώνα, είπε ότι γελιοποίησε τη χώρα, πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να ξέρει αγγλικά, σωστά στον Κλίντον. Έχουμε γεμίσει, είπε Μαρίες Αντουανέτες, αναφερόμενοι στα κόμματα που έχουν κυβερνήσει και έχουν καταστρέψει τη χώρα και την οικονομία. Εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα, πήγε στην Αμερική χωρίς να γνωρίζει αγγλικά, μπαμπάλιζε μπροστά στον Κλίντον, ως πρωθυπουργός γελιοποίησε τη χώρα που δεν ήξερε γρή αγγλικά. Έχει έναν υπεύθυνο οικονομικής πολιτικής, ο οποίος μπερδεύει τον πολλαπλασιασμό με τη διαίρεση. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, είπε αναφερόμενοι στον τομεάρχη οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον Γιώργο Παπά. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έπρεπε να έχει φύγει χθες, το λένε όχι μόνο η αριστερά, αλλά οι μισοί νεοδημοκράτες, είπε σε άλλο σημείο τη συνέντευξή τη. Σε ερώτηση που τη έγινε αν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε πως θεωρώ χρέος μου πρώτα απ' όλα να προφυλάξω την κοινωνία από άλλη μια εξαπάτηση, γιατί ο Τσίπρας είναι απατεώνας, επομένως οτιδήποτε και αν λέει σήμερα, αύριο το γυρνάει. Μια χαρά είναι σε πλήρη συνεννόηση αυτή τη στιγμή με τον Μητσοτάκη και προσπαθούν να στήσουν ένα δίπολο, αλλά η κοινωνία δεν θα τους κάνει τη χάρη. Τώρα, η κυρία Κωνσταντοπούλου λέει ότι η πλεύση ελευθερία θα αγωνιστεί ώστε να ανατραπεί εντελώς αυτό το σκηνικό και την επόμενη μέρα θα είναι μια μέρα εντελώς διαφορετική και θα είναι μέρα μεσημέρι. Θα ανοίξουν πραγματικά οι δρόμοι και οι πόρτες προκειμένου να έχουμε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Τώρα, χθες είχαμε και την ομιλία του κύριου Κουτσούμπα στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Εν όψη των εθνικών εκλογών, ο κ. Κουτσούμπας τόλμησε ότι το δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα δεν αφορά ούτε μονάχα τις μεγάλες στιγμές του παρελθόντος, ούτε κάποιες άλλες μεγάλες στιγμές που θα έρθουν σε ένα καθόριστο μέλλον. Αφορά το σήμερα, το τώρα, τη ζωή όλων μας, αφορά τη διαρκή μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και τα κέρδη τους. Κατηγόρησε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, το κόμμα Τσίπρα, τον Κυριακό Βελόπουλο και είπε ότι το σύστημα προμοτάρει το rebranding του Τσίπρα επειδή είναι διαθέσιμος να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Φτάνουμε στις 6. Ήδη ο Διονύσης Χατζημιχάλης είναι στο στούντιο. Yeah. Καλημέρα κύριε Διονύση.
1: Καλημέρα.
0: Έρχεται μαζί με την Κατερίνα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σήμερα Δευτέρα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια της Πλάκας που έχουν κριθεί ακατάλληλα μετά την φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτους. Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής, η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο, ενώ εξετάζονται η παλαιότητα του κτιρίου και η κατάσταση της εγκατάστασης προκειμένου να προσδιοριστούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αέριου. Ερωτήματα στο μεταξύ για την στατικότητα του δαπέδου του δεύτερου ορόφου που διατυπώνουν ειδικοί μέσω του Earth News Radio 105,8. Ο καθηγητής Δημήτρης Καρίδης ανέφερε ότι πρέπει να διερευνηθεί όχι μόνο η έκρηξη, αλλά και γιατί κατέρευσε το πάτωμα, επισημένοντας αλλαγές στο κτίριο πριν μετατραπεί σε Airbnb. Από σήμερα αναμένονται εντατικοί έλεγχοι και στα γειτονικά κτίρια. Τεράστια επιτυχία για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Νίκησε με 1-0 τη Γερμανία εκτός έδρας στο πλαίσιο του Nation League του UEFA και στη δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων. Το γκολ πέτυχε ο Κουρουμπέλη στο 74ο λεπτό. Η νίκη αυτή έρχεται μετά τη νίκη επίσης εκτός έδρας επί της Σερβίας και η εθνική μας συνεχίζει στην πρώτη θέση στη βαθμολογία του ομίλου. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα μεταξύ της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Έστειλε παράλληλα νέο σαφές μήνυμα διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου εξετάζει την προετοιμασία νομικής υπόθεσης κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε εντολή να διερευνηθούν νομικές ενέργειες επικαλούμενος τη μεταχείριση των Κούρδων και τη χρηματοδότηση της Χαμάς. Μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Αξιός ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα. Ενώ σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα Δευτέρα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε στο μεταξύ ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Παράλληλα, η Τεχεράνη αναζητά εναλλακτικές οδούς για τις εξαγωγές πετρελαίου και τις εισαγωγές βασικών αγαθών, καθώς τα νότια λιμάνια της βρίσκονται υπό αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ατζέντα να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η γαλλική ακροδεξιά με τον εθνικό συναγερμό της Μαρί Λεπέν και τους συμμάχους του εξασφάλισε για πρώτη φορά αρκετές έδρες στις έμεσες εκλογές για την Γερουσία, ώστε να σχηματίσει κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Εθνικός Συναγερμός διαθέτει πλέον 14 γερουσιαστές, τετραπλασιάζοντας τη δύναμή του. 15 άνθρωποι, ανάμεσα τους και παιδιά, τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο τα ξημερώματα από ρωσική βόμβα που έπληξε πολυκατοικία. Παράλληλα, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικά ντρόνς που χτύπησαν αγορά έξω από το Κίεβο.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος και γενικά βελτιωμένος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Στην Αττική, θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Ακολουθούν Κατερίνα Σερέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης, την πρωινή σας παρέα. Καλή σας εβδομάδα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Έρτιος Radio 105,8, είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια.
0: Γιάννης Πρίντεζης, Μαρία
1: Κόντου.
0: Κόντου. Ήρα Πανανίδου, διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Βέβαια. Κατερίνα Σερέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης. Στη συντροφιά σας μέχρι και τις 8.
1: Βέβαια.
0: Όλοι εμείς.
1: Όλοι θα είμαστε παρέα σας. Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι.
1: Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο?
0: Ήσυχα.
1: Ναι. Δεν πήγε στη Βύση?
0: Όχι, την άκουγα από το μπαλκόνι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ωραία.
1: Εντάξει.
0: Θεωρείο.
1: Ωραία.
0: Και κόσμο, πολλοί.
1: Καλή που εμεί δεν πήγαμε.
0: Όλοι, όλοι πήγανε, ναι. Όλοι πήγανε και το βρήκαν και σκόπιμο να ανεβάζουν και βίντεο και αυτό. Και να είμαι και εγώ εδώ και τέτοια.
1: Καλή που πέρασαν ωραία.
0: Καλά κάνανε.
1: Πολύ ωραία. Τόσε χιλιάδε κόσμο, 95.000 κόσμο.
0: Ναι.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Μια χαρά. Ωραία.
1: Γέμισε το ΆΚΑ.
0: Γέμισε το ΆΚΑ. Εντάξει, έβρεξε και λίγο. Δεν του το χάλασε.
1: Όχι, μωρέ, εδώ έχουν πάει άλλοι με τον Ντάνιελ στο.
0: Αλήθεια είναι. Ήταν η Imagine Dragons, βέβαια. Ήταν άλλο πράγμα. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει, δεν θα συζητήσουμε αυτό. Αλλά ήταν πολλοί κόσμος. Μετά μου λέγανε, επειδή δεν κυκλοφόρησα σκοπίμως, μου λέγανε ότι έκανε πολύ καλή δουλειά στο πήγαινε, λέει, η τροχέα, γιατί άνοιγαν οι διαβάσεις για να πάνε προς

0: το ΆΚΑ.
1: Μπράβο.
0: Γιατί γινόταν χαμός προς το ΆΚΑ που πηγαίνουν με τα αυτοκίνητά τους. Άλλοι πήγαν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, άλλοι με τα αυτοκίνητά τους. Όμως, αλλά δεν υπήρξε η φοβερή, ας πούμε, που γίνεται σε κάτι αγώνες, σε κάτι τέτοια. Δεν υπήρχε ο φοβερός χαμός. Έτσι μου είπανε. Δεν ξέρω, μπορεί και να ήταν το χρονικό σημείο εκείνο που δεν είχε κίνηση.
1: Στο φεύγα,
0: όμως, ήταν λίγο ταλαιπωρία. Στο φεύγα. Αργά τη νύχτα, μία-μιάμιση, ξέρω εγώ τι ώρα.
1: Είχε ωστόσο μέχρι αργά και συγκοινωνίες.
0: Μέχρι τις δύο.
1: Ναι,
0: βέβαια.
1: Είχε και μετρό και βέβαια. Ηλεκτρικό και δεν ξέρω εγώ τι. Και ναι. Ήταν εντάξει.
0: Το οποίο απλά να ενημερώσω κάποιους, γιατί γκρινιάζουν ότι εδώ στενάζει ο κόσμος και για το μεροκαματιάρι δεν βάζουν μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά βάζουν για τη Βύση. Κάθε φορά που έχει συναυλία ή αγώνα, το ίδιο πράγμα γίνεται.
1: Επίσης,
0: δεν θέλω να, να μην πέσουν από τα σύννεφα, γι' αυτό το λέω. Ήρεμα, ήρεμα.
1: Όχι, επίσης επειδή ήταν Σάββατο.
0: Γκρίνια και γι' αυτό, ρε.
1: Πάντα το Σάββατο είναι μέχρι αργά.
0: Γκρίνια και γι' αυτό, ναι, είναι ασύλληπτο.
1: Εντάξει, μωρέ. Αυτό που θέλει να γκρινιάξει.
0: Αυτό θα βρει έναν τρόπο να γκρινιάξει. Ξέρω εγώ, γιατί το φαΐ είχε κουνουπίδι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Που καλά κάνει και γκρινιάζει γι' αυτό, γιατί να έχει κουνουπίδι.
1: Λέμε τώρα.
0: Ναι. Χρόνια πολλά στο Βαρούχ σήμερα, μεγάλη μέρα. Γιορτή για το Βαρούχ, τον Νεόφυτο, τον Χαρίτονα και την Χαριτό.
1: Και όσοι έχουν γενέθλια.
0: Επίσης, μεγάλη μέρα για αυτούς που λένε λυσσακακιά. Γιατί είναι Παγκόσμια μέρα κατά της λύσσας.
1: Κακό πράγμα.
0: Κακό. Ναι. Και είναι και Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση.
1: Εντάξει.
0: Να ξέρετε. Αυτό.
1: Και Εθνική ημέρα καφέ, γιατί δεν το λες η Γερμανία και η Ελβετία.
0: Ναι, γιατί ήμουν σε άλλη σελίδα.
1: Α, εντάξει.
0: Είναι και η ημέρα της κρατικής υπόστασης της Τσεχίας στην Τσεχία.
1: Καλά είναι.
0: Η Τσεχία γιορτάζει που η Τσεχία είναι κράτος. Έχει κρατική υπόσταση.
1: Είναι και, κάνει και μια ανόητη ερώτηση.
0: Αυτοί είχαν το θέμα. Είχαν θέμα, γιατί δεν ήταν μια χώρα.
1: Ναι.
0: Ήταν Τσεχία, Σλοβακία, Τσεχοσλοβακία. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε πρέπει να τονώσουν το φρόνημα.
1: Τώρα έχουν ψωνίσει από σβέρκο, ειδικά στη Σλοβακία.
0: Ναι.
1: Το κάνει μια ανόητη ερώτηση επίσης σήμερα.
0: Ναι.
1: Ask a Stupid Question Day στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενθαρρύνουν τους μαθητές να κάνουν όσο πιο πολλές ερωτήσεις στα μαθήματα, ακόμα και αν αυτές τους φαίνονται ανόητες.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, το κάνουν αυτό κάθε 28 Σεπτεμβρίου.
0: Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι όσο ανόητες θέλουν. Με τις απαντήσεις τι γίνεται. Όχι, γιατί έχουμε πήξει ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες από ανόητες απαντήσεις.
1: Καλέ.
0: Για αυτό.
1: Ενώ εδώ ανόητες. Είναι πανέξυπνες όλες.
0: Δεν θα έλεγα ανόητες.
1: Ναι.
0: Δυσνόητες, να το πω έτσι, για να είναι λίγο πιο ευγενικό, λίγο πιο political correct.
1: Εντάξει.
0: Στο δυσνόητες, ναι.
1: Εντάξει.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, να σας πούμε λίγο τον καιρό πριν σας πούμε τι έγινε σας σήμερα.
0: Βέβαια να πούμε.
1: Καταρχήν, το περισσότερο νερό το Σαββατοκύριακο το έριξε στον Κάβο Μαλλιά. 180 χιλιοστά. Πολύ νερό. Και στη συνέχεια, βεβαίως, το είδαμε και στα πλάνα και στις τηλεοράσεις και στα βίντεο που ήρθαν από εκεί, στην Εύβοια, στη Σέτα, στα Ψαχνά και στη Στενή. Εκεί έριξε πάρα πολύ νερό. Πάρα πολύ νερό. Και στη Σκιάθο είχαν πλημμύρες. Σήμερα λοιπόν θα έχει τοπικές βροχές, κυρίως στην Κρήτη όμως, με σταδιακή βελτίωση. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία και οι άνεμοι θα φυσούν έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Δηλαδή, η πιο χαμηλή που βλέπω θερμοκρασία σήμερα είναι στη Δυτική Μακεδονία 5 μέχρι 21 βαθμούς και η πιο υψηλή είναι σε όλα τα νησιά, τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, 15 η χαμηλή, 25 η μέγιστη. Εδώ στην Αττική η άνεμη θα έχει βοριαδάκι πάλι, οπότε έχει αυτή την αίσθηση της δροσούλας. Θερμοκρασία από 17 έως 25, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη η θερμοκρασία στα βόρεια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη 17 μέχρι 25 η θερμοκρασία δεν θα φυσάει.
0: Να πω μια καλημέρα στους φίλους που φρόντισαν να με ενημερώσουν ότι είχε εκπομπή στην τηλεόραση για το Λιβάδι. Είχε σύνδεση με Λιβάδι το Σάββατο. Με πήραν τηλέφωνο και μου στέλνουν και μηνύματα. Έχει το χωριό σου.
1: Το ξέρω ότι είχε το... Αλλά εγώ έχω κουραστεί να το βλέπω από μακριά.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ να δεις. Λοιπόν, τώρα, σαν σήμερα, τι έγινε. Το 480 π.Χ. Ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τον περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών Ξέρξης παρακολούθησε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Εγάλεο. Ήταν, λέει, ιδιοφύεια στρατιωτική που τους παρέσυρε σε αυτό το στενό ο Θεμιστοκλής και τους καταναυμάχησε, που λέει εδώ πέρα.
1: Γιατί δεν συμβουλεύεται μας ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Για ό,τι να κάνει. Ναι.
1: 1538 γίνεται η κυναυμαχία της Πρέβεζας, όπου ο τουρκικός στόλος υπό τον Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερο ως Μπαρμπαρόσα, καταναυμαχεί το συμμαχικό στόλο με επικεφαλή στο Γενοβέζο Ναύαρχο Αντρέα Ντόρια.
0: Εκεί χάσαμε.
1: Εκεί γιατί είχε ξένο, είχε ξένο Ναύαρχο.
0: Ναι. Ας βάζω έναν Έλληνα, να σου πω εγώ. Ναι. Το 1864 ήταν 28 Σεπτεμβρίου που ιδρυόταν στο Λονδίνο η Διεθνής Ένδυνοση Εργατών που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή.
1: Ήταν κι άλλες μετά.
0: Τρεις-τέσσερις.
1: Ναι. Το 1964 είναι η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο μετά το 1949, η οποία όμως παρεμποδίζεται από τον Πρωθυπουργό τότε Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος τη χαρακτηρίζει πρόκληση προς το έθνος.
0: Το 2000, σαν σήμερα, ο Κώστας Κεντέρης έγραφε ιστορία καθώς κέρδιζε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Χρόνος 20.09. Η Ελλάδα είχε να κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα στο Στίβο από το 1912, όταν ο Κωστής Τσικλιτήρας είχε προτεύσει στο μήκος άνευ φοράς.
1: Και το 2010, ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης Λαγός και άλλοι, κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή.
0: Θυμάσαι που έβγαινε επιδεικνύοντας τις χειροπέδες, έτσι, ναι, ο Μιχαλολιάκος και τα λοιπά, ναι, για να γίνει και αυτός.
1: Πώς δεν το θυμάμαι.
0: Το 551 π.Χ. γεννιόταν ο Κομφούκιος σαν σήμερα. Ήταν εξελινισμένη η ονομασία του Κουνγκ Φου Τζου, Κινέζου φιλοσόφου.
1: Εμείς το κάναμε Κουνγκ Φου.
0: Το Κουνγκ Φου ήταν άλλο πράγμα μετά. Το είδαμε με τον Καραντάιν, ταινία. Σειρά με τον David Carradine.
1: Όπως και να έχει,
0: ωραία ήτανε.
1: Τον άνθρωπο Κουνγκ Φου Τζου τον λέγανε. Εμείς τον κάναμε Κομφούκιο. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το 1893 γεννιέται ο Γιάννης Καρύμπας, ο ποιητής και πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας, που χρονικά, λέει, τοποθετείται στη γενιά του 30, αποτελεί μια μοναχική περίπτωση στα ελληνικά γράμματα και για πολλά χρόνια αγνοήθηκε από την κριτική.
0: Καημένος. Το 1924 γεννιόταν ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη.
1: Σπουδαίος. Και το 1934 η Μπεμπέ, η Μπριζίτ Μπαρντό. Πέθανε πέρυσι το,
0: τότε σπουδαία,
1: το Δεκέμβριο.
0: Τότε σπουδαία.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, ποιοι έφυγαν σαν σήμερα. Ο Μάιλς Ντέιβις, Αμερικανός συνθέτης τρομπετίστας της τζαζ, από τους καλύτερους που έχουν περάσει το είδος. Ο Ηλία Καζάν το 2003. Ηλίας Καζαντζόγλου ήταν αυτός.
1: Καλά, Αμερικανός τώρα.
0: Ηλία Καζάν. Ναι, αλλά ήταν ελληνικής καταγωγής, καταλαβαίνεις. Ήταν Πορτοκάλος. Και το 2016 ο Σιμών Πέρες, διακεκριμένος Ισραηλινός πολιτικός.
1: Πάει και αυτός. Ζει.
0: Όχι, παιδί μου, πέθανε.
1: Ζει ακόμα.
0: Πέθανε, παιδί μου, το 2016.
1: Α, πέθανε. Ναι, νομίζω ότι λέγαμε γενέθλια, μωρέ Διονύση. Συγγνώμη, ξεχάστηκα. Ναι, πέθανε. Προσπάθησε κι αυτός.
0: Ναι. Λοιπόν. Πάνω,
1: η είδηση της ημέρας,
0: ναι,
1: είναι η Εθνικάρα.
0: Η Εθνικάρα είναι η είδηση.
1: Η Εθνικάρα που κέρδισε τη Γερμανία.
0: Εντός έδρας. Όχι. 0-1.
1: Στο σπίτι τους.
0: Γίνεται στη Γερμανία το έλα να δεις.
1: Χαμός.
0: Πλερέζες. Η Bild να λέει ότι ήρθαν οι εξυπόλυτοι. Όχι, δεν λέει εξυπόλυτοι, όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει οι νάνοι. Οι ποδοσφαιρικοί νάνοι για να αλώσουν τα πάντσερ.
1: Δεν τρέπονται λίγο.
0: Όχι, γιατί
1: να μιλάνε για ποδοσφαιρικούς νάνους.
0: Όχι.
1: Αυτό είναι ρατσιστικό. Θα μου πεις, αφού δεν βγάζουν.
0: Λοιπόν, 0-1 στο 74 βάλαμε τον γκολ και έγινε πανηγύρι μεγάλο. Ο Κουρμπέλης. Μεγάλο πανηγύρι.
1: Ναι, ναι.
0: Για το αυτό. Δικαίως είναι η πρώτη είδηση έτσι για να ξεκινήσει την ημέρα,
1: ναι,
0: λίγο,
1: μωρέ,
0: παιδί μου.
1: Ναι, μωρέ, γιατί εντάξει τώρα. Είχε πολλούς Έλληνες, λέει, στο γήπεδο.
0: Χιλιάδες, λέει, ήταν. Δεν ξέρω, προφανώς θα ήταν και δεν θα ήταν με αυτή.
1: Ομογενείς.
0: Ναι, αυτό. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτοί που πήγανε, ας πούμε,
1: όχι,
0: και ακολουθούν την εθνική
1: στους
0: αγώνες.
1: Αφού...
0: προφανώς έχουμε μεγάλο.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει. Οι Τούρκοι έχουν μεγαλύτερη. Αλλά τέλος πάντων, μπα περιπτώσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Κερδίσαμε αυτήν. Κερδίσαμε και τη Σερβία. Τώρα είμαστε, λέει, πρώτοι στον όμιλο. Τώρα έχουμε μπροστά την Ολλανδία.
1: Εντάξει.
0: Να παίξουμε.
1: Τι έχουμε.
0: Από ελληνικά μπάσκετ είχε. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Τι είναι αυτό που παίζανε.
1: Το Super Cup.
0: Το Super Cup. Ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας έχουμε πει ότι υπάρχουν δύο
1: τρόποι
0: επικοινωνίας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, Και ο άλλος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, απασφαλισμένη. Καλημέρα στην Κυριακή. Τι φίλοι μας, Καλαμάτα. 25 βαθμούς έχει στην Καλαμάτα. Έχουμε εμείς 17, έχει Καλαμάτα 25, καταλαβες. Καλημέρα στη Φωτεινή με 13. Καλή εβδομάδα με υγεία. Καλημέρα και στον κύριο Παύλη. Παρέα, απασφαλισμένη. Καλημέρα στην Κυριακή. Τι φίλοι μας, Καλαμάτα. 25 βαθμούς έχει στην Καλαμάτα. Έχουμε εμείς 17, έχει Καλαμάτα 25, καταλαβες. Καλημέρα στη Φωτεινή με 13.

0: Τι να λέμε.
1: Στη συναυλία μας, λέει, Κυριακή, τη Βύση, πήγε και η κόρη της. Έφανα λεωφορείο από την Καλαμάτα.
0: Παιδιά που πήγαν από όλη την Ελλάδα.
1: Πήγαν τον κόσμο με λεωφορείο και τους φέρανε.
0: Από το εξωτερικό ήρθανε άνθρωποι. Και Έλληνες και ξένοι δηλαδή. Ήρθαν από παντού.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Είδες αυτό που έγινε σε πτήση.
1: Τι να δω.
0: Που έσκασε ένα powerbank μέσα σε πτήση.
1: Ναι, το είδα.
0: Σταράζει αυτό, ρε παιδάκι μου. Ακούσα ένα μπαμ.
1: Ναι.
0: Είστε αεροπλάνο, δεν είναι ωραίο.
1: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, 15 βαθμούς. Στον Γιώργο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καθημερινό. Α, ο Παπαγιώργης, καθημερινός φίλος. Καλημέρα και στον φίλο από το Γιώργο, από το Σιδηρόκαστρο, που μας στέλνει ένα βίντεο. Πάνε να μαζέψουν βαμβάκια. Τα έχουν μαζεμένα σε φορτηγά,
0: ναι, ναι.
1: Και κάνουν πλονζόν μέσα στα βαμβάκια. Δεν μπαίνει στις μύτες, δεν κλείνει την αναπνοή αυτό το πράγμα.
0: Μωρέ, χαίρονται.
1: Χαίρονται, μωρέ, οι άνθρωποι. Ναι. Καλημέρα και στον κύριο Σταμάτη από την Αλασσόνα. Να είστε καλά. Και στον Δημήτρη. Καλή εβδομάδα. Το κουνουπίδι είναι το καλαμάρι ξηράς. Κουρκούτι με μπύρα, τηγάνι, λάδι και πες μου τι τρως. Όχι. Ευχαριστώ. Πας. Που λένε οι
0: αυτό
1: φίλοι μας.
0: Δεν τρως τώρα το κουνουπίδι, τι να κάνουμε.
1: Δεν μου αρέσει, δεν θα το ζητήσω ποτέ. Φέρω και ένα κουνουπίδι με ή χωρίς κουρκούτι, ας πούμε.
0: Όχι, εσύ δεν θα το ζητήσεις.
1: Δεν το πω. Ποτέ.
0: Όχι.
1: Ποτέ στον αιώνα τον άπαντα.
0: Ούτε ναι. Όλα αυτά τα είδη.
1: Πότε.
0: Ούτε κουνουπίδια, ούτε μπρόκολα, ούτε τίποτα.
1: Καλημέρα στον Γερόνιμο, το φίλο μας από τις Σέρες και το γραφείο και μας δείχνει το αυτοκίνητο. Έτσι. Αλλά έχει. Δεν είναι ακριβώς Πανσέλινο, είναι η δεύτερη μέρα μετά την Πανσέλινο. Mm. Αλλά κοίτα. Έχει όμως γύρω-γύρω το φεγγάρι, βλέπω αλόνια.
0: Τι σημαίνει αυτό.
1: Θα βρέξει.
0: Τι είναι, έχει αλόνια.
1: Αυτά. Το κύκλο που έχει γύρω από το φεγγάρι.
0: Ναι. Το λένε αλόνι αυτό.
1: Αλόνια το λένε. Κάποιοι το λένε αλόνια.
0: Α, δεν το ξέρω. Ναι.
1: Και όποτε λέει έχει τέτοιο γύρω από το φεγγάρι,
0: θα
1: σημαίνει
0: βρέξει.
1: Θα βρέξει.
0: Α.
1: Έτσι λένε.
0: Τι λες.
1: Κάποιοι. Καλημέρα και στην Άλεξ, τη φίλη μας. Πρωί-πρωί σήμερα.
0: Γεια σου, Guten Morgen. Guten Morgen.
1: Δύσκολα χθες για μένα. Με ποια ομάδα να είμαι τώρα, αλήθεια.
0: Εντάξει τώρα.
1: Ναι, εντάξει, όχι. Γιατί. Γιατί. Εντάξει, δεν θέλουμε να βρίσκεστε σε διλήμματα τέτοια.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Την Παρασκευή το πρωί δεν φανταζόμασταν ότι όταν σας λέγαμε εδώ από εδώ ακούγατε την είδηση πρώτη, αυτή την είδηση για την πλάκα, για αυτό που έγινε, ότι θα είχε αυτή την τραγική εξέλιξη και κατάληξη, γιατί χάθηκαν 6 άνθρωποι. Ένα φοβερό πράγμα σε αυτή τη χώρα. Και τώρα που σας μιλάμε, έχει μια μεγάλη φωτιά στη Νέα Ιωνία. Σε πολυκατοικία, η φωτιά αυτή, επιτόπου είναι 18 πυροσβέστες και 5 οχήματα. Η φωτιά έχει ξεκινήσει από το ισόγειο και έχουν απεγκλωβίσει προληπτικά από τους πάνω ορόφους τους κατοίκους, τους ενίκους της πολυκατοικίας, και ψάχνουν να δουν και στο ισόγειο μήπως υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος. Είναι μια μεγάλη φωτιά στη Νέα Ιωνία. Υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση. Αν έχουμε και κάτι νεότερο θα σας ενημερώσουμε.
1: Μας λέει ένας φίλος ότι η Google στην Καλαμάτα δείχνει θερμοκρασία 17. Δεν ξέρει τώρα η Κυριακή που είναι εκεί και ξέρει Google καλύτερα.
0: Εξαρτάται πού είσαι στην Καλαμάτα.
1: Παλιά υπήρχαν και μπλουζάκια. Don't ask Google, ask me, ας πούμε. Ή ask my wife, my οτιδήποτε.
0: Ναι, αυτό. Ρε παιδί μου.
1: Ask Κυριακή.
0: Όχι, εξαρτάται σε ποια περιοχή είσαι.
1: Ναι,
0: δεν παραλαμβάνω εγώ.
1: Δεν είναι όλες οι περιοχές το ίδια θερμοκρασία. Εδώ μας στέλνουν από την Ξάνθη ή από τις Σέρες. Και μας στέλνουν διαφορετικές θερμοκρασίες από την ίδια πόλη. Καταλαβαίνετε. Το Λεμαίδα έχει 7 βαθμούς.
0: 7,
1: Ναι. Αλλά έχει κάτι προβλήματα το σήμα. Θα το πούμε στους τεχνικούς να το διορθώσουν.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα, λέει, στον πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο. Να είσαι, λέει, το φάντασμα του Χίτλερ και να βλέπεις την εθνική Γερμανίας να έχει πιο πολλούς έχρωμους από την εθνική του Σουδάν. Εντάξει, αυτό έχουν γερμανοποιηθεί όμως. Έχουν πάρει υπηκότητα και τα λοιπά.
0: Γερμανία.
1: Γερμανοί πολίτες
0: είναι οι
1: άνθρωποι.
0: Και γενιές οι άνθρωποι.
1: Βέβαια.
0: Εκεί.
1: Και δεύτερης και τρίτης γενιάς, ναι, και τα λοιπά. Εντάξει. Τώρα άνθρωποι σαν τον Χίτλερ, ναι, θα τρίζουν
0: έχει
1: τα κοκαλά.
0: Αφήσει...
1: Αλλά οκ. Okay,
0: έχει
1: αφήσει διαδόχους, ναι, πανάξιους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Μιας και είμαστε στα εξωτερικά και στα διεθνή και στα εκλογικά τρόπον τινά.
0: Ναι, τι ήθελες να πεις.
1: Στη Γαλλία, λέει,
0: ναι,
1: για πρώτη φορά η Λεπέν, το εθνικό μέτωπο, απόκτησε κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα δεν είχε. Στη Βουλή έχει. Έτσι, 119 βουλευτές. Αλλά στη Γερουσία, λέει, είχε μόλις 3 και έτσι δεν

0: να κάνει κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα βγήκαν άλλοι 9, με αποτέλεσμα να έχει σύνολο 12, συν 2 ενός κόμματος που συνεργάζονται άλλου ενός ακροδεξιού, εν πάση περιπτώσει, γίνανε 14. Και έτσι έχουν κοινοβουλευτική ομάδα και οι λεπενίτες.
1: Είχαν και εκεί εκλογές.
0: Ναι.
1: Όπου διάφορα.
0: Δεν είναι εκλογές. Όχι, δεν είναι εκλογές εκεί, γιατί είναι ένα σώμα, λέει, περίεργο η Γερουσία. Το διάβαζα σήμερα το πρωί. Δεν βγαίνει από τον κόσμο. Βγαίνει από τους, από τους βουλευτές, τους τοπικούς άρχοντες, από ένα εκλεκτορικό σώμα. Δεν είναι απευθείας από το λαό, δηλαδή. Αυτό.
1: Πάντως διάβαζα μια έρευνα εν ώψη και των εκλογών στη Γαλλία,
0: ναι,
1: που λέγανε ότι πάρα πολλοί θα ρωτήσουν το AI τι να ψηφίσουν.
0: Σωθήκαμε.
1: Το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω? Δηλαδή είναι τρομακτικό. Δηλαδή βάζεις, ας πούμε, σε ρωτάει το AI, όποια μηχανή έχει τέλος πάντων, και σε ρωτάει πόσο χρονών είσαι, πού δουλεύεις, τι κάνεις, και σου βγάζει τι σου ταιριάζει.
0: Δεν...
1: να ψηφίσεις.
0: Τώρα, αυτό που λες παίρνει εφιαλτικές διαστάσεις. Αν σκεφτείς πρώτον ότι κάποιοι θα καταφύγουν σε αυτό, έτσι, γιατί αυτό δείχνει, εντάξει, δείχνει διάφορα, αλλά κάποιοι χρησιμοποιούν την μηχανή που είναι του Elon Musk, ο οποίος Elon Musk έχει ταχθεί αναφανδόν υπέρ των ακροδεξιών, υπέρ
1: το
0: AFD.
1: Αυτό που το
0: θα ρωτήσουν την Γκροκ, ας πούμε, και τι θα τους πει η Γκροκ, που είναι το Elon Musk.
1: Ψήφισε Λεπέν.
0: Φαντάζεσαι.
1: Ναι.
0: Μπορεί και να μην τους το πει. Θα δούμε.
1: Ανάλογα τα κέφια.
0: Πώς θα έχει ξυπνήσει τον Γκροκ.
1: Όχι, πώς θα έχει ξυπνήσει ο Elon.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε προς τους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και η έλεγχη στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κρυθεί ακατάλληλα. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Την ίδια ώρα, παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Αντιδρομοκρατική έρευνα σε εξέλιξη στην νοτιοδυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Fairford στο Gloucestershire. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων έπειτα από εντολή του ανακριτή αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία στην έρευνα των αρχών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά την απόρριψη της ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του ορμού, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμαίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Γενικά βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Μας λέει η Άλεξ, αν αναφερθήκαμε στο Σπάρταθλον.
1: Στο Σπάρταθλον, όχι.
0: Όχι, δεν αναφερθήκαμε στο Σπάρταθλον. Σπάρταθλον 2026.
1: Δύσκολο το Σπάρταθλον, πολύ.
0: Ναι, λέει ο νικητής έκανε γύρω στις 20 ώρες.
1: Ναι.
0: Είναι 19 ώρες 40 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Είναι 244,7 χιλιόμετρα είναι ο δρόμος. Από την Αθήνα μέχρι το άγαλο του Βασιλιά Λεωνίδα.
1: Ναι.
0: Και το κέρδισε ο Τάμας Μπόντις. Αυτός έκανε τον καλύτερο χρόνο.
1: Ούγκρος.
0: 19 ώρες και 40 λεπτά.
1: Ναι.
0: Δεν την είχαμε αναφερθεί, όχι. Αλλά με την ευκαιρία που μας έστειλε στο μήνυμα, αναφερθήκαμε τώρα.
1: Φοβερό, ε.
0: Ναι.
1: Πάει πολύ δύσκολο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Τρέχεις τώρα 204 χιλιόμετρα, παιδάκι μου. Τι λες τώρα, εγώ 1,5 χιλιόμετρο περπάτησα χτες.
0: Και λαχάνιασες.
1: Όχι, και κουράστηκα μετά.
0: Ναι.
1: Κουράστηκα.
0: Ναι.
1: Πήγα στο πεδίο του Άρεος χθες.
0: Γιατί, τι είχε.
1: Είχε.
0: Κεφτεδάκια.
1: Όχι, ναι, είχε το Asian Food Festival.
0: Δεν κάνουν και αυτά τα και αυτοί.
1: Όχι. Ναι. Αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο και ήταν τρομερά ανοργάνωτο. Συγγνώμη που το λέω. Δηλαδή ήταν τρομερά. Είχε φοβερό συνωστισμό. Κάτι κουλές ουρές, κάτι περίεργα πράγματα. Δεν μπορούσε να κάτσεις εκεί να περιμένεις, ας πούμε. Δεν ήξερες πού να περιμένεις καταρχήν. Ένα περίεργο πράγμα. Πολύ όμορφο το παιδί. Τώρα είχα να πάω πάρα πολλά χρόνια. Είναι πολύ ωραία. Περπατάς, έχει καφέ μέσα. Με καμία σχέση με όπως το ήξερα.
0: Από πότε είχες
1: πάει? Πολλά χρόνια. Πολλά.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Εγώ θυμάμαι που δημοτικό ήμουν και γυμνάσιο που πηγαίναμε και παίζαμε μπάλα στο παιδί του Άρα.
1: Τώρα σου
0: εκεί
1: λέω.
0: Μπροστά στο άγαλμα της Αθηνάς.
1: Ρε παιδί μου, είναι σαν να είσαι σε ένα πάρκο Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας.
0: Τι λέει, ρε παιδί.
1: Πολύ ωραίο.
0: Να πάμε.
1: Είδα άνθρωποι που είχαν βγάλει και τα ζωάκια τους βόλτα, που καθόντουσαν, ας πούμε, και απολάμβαναν την Κυριακή τους, πήραν τον καφέ τους. Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Πολύ ωραίο. Μου έκανε τρομερή.
0: Καλημέρα καλή. Στην κυρία Μαρία που έβραξε πάρα πολύ σύρο, να ξέρεις, και έφυγε η τάπα. Πήγε στην άλλη πλευρά. Για να αρχίσει να γεμίζει στέρνα. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι που δεν είναι καλό. Γιατί δεν χρειάζονται νερό. Εκεί να γεμίσουν οι ταμιευτήρες, οι δεξαμενές, οι γούρνες, ό,τι έχουν. Καλό, δεν είναι καλό.
1: Ναι, εξαρτάται, ρε παιδί μου. Ξέρουν οι άνθρωποι τώρα τι.
0: 11 βαθμούς στις Σέρρες, λέει, εγώ. Και γι' αυτό μπορεί να έχει διαφορά η θερμοκρασία. Είμαστε 20 χιλιόμετρα από τις Σέρρες.
1: Βέβαια.
0: Μας δίνει μια ερμηνεία.
1: Βλέπετε.
0: Ο Παναγιώτης, ας πούμε, για τις Σέρρες.
1: Ναι, για την περιοχή.
0: Και τώρα, λέει, που λέτε για την τεχνητή νοημοσύνη, που έλεγες πριν ότι κάποιοι θα καταφύγουν εκεί για να δουν τι θα ψηφίσουν. Άκουγε τον κύριο Δασκαλάκη στην εκπομπή της κυρίας Καραγιάννη εδώ.
1: Ναι.
0: Και λέει αν αυτά που έτσι πως τα παρουσίαζε ισχύσουν, θα είναι εφιαλτικό τα πράγματα. Υπάρχουν και αυτοί που το δαιμονοποιούν, υπάρχουν και άλλοι που το αποθεώνουν. Δεν είδατε ο Τραμπ? Δεν το λέει τεχνητή νοημοσύνη, θα το λέει σούπερ.
1: Ναι, σούπερ.
0: Ναι. Για το τεχνητή, λέει, του φαίνεται για κάτι ψεύτικο.
1: Α.
0: Αλήθεια.
1: Ενώ αυτό είναι.
0: Αλήθεια.
1: Άνθρωπος.
0: Αχα.
1: Ξέρω εγώ.
0: Μην του το πείτε.
1: Τι να
0: μην του το πείτε. Ναι, μην του χαλάσετε το όνειρο. Χρειάζεται, ας πούμε. Αφήστε τώρα να είμαστε καλά και αγαπημένοι.
1: Πολύ περίεργο είναι αυτό που συμβαίνει στη Βρετανία.
0: Ναι.
1: Με μια αεροπορική βάση που είδανε κάτι βαν, μια κυρία τα είδε και ειδοποίησε τις αρχές.
0: Ναι.
1: Σε έκανε εντύπωση.
0: Πρόσεξε να δεις τώρα. Υπάρχουν διστάμενες απόψεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βγήκε πάλι ο Τραμπ. Καλή του ώρα, λόξιγκα θα έχει. Λοιπόν, βγήκε ο Τραμπ και είπε: τους παρακολουθούσαμε μέρες. Αλλά οι πληροφορίες που έρχονται από τη Βρετανία είναι ότι μια κυρία, όπως λέει η Κατερίνα, τους είδε.
1: Ναι.
0: Είδε δηλαδή τρία βανάκια σταματημένα στη μέση του δρόμου και χρειάστηκε αυτή να κάνει αναστροφή για να πάει στον προορισμό της. Και δεν είναι ότι ήταν τρία βανάκια μόνο σταθμευμένα.
1: Ναι.
0: Είχαν λάθος επιγραφές και λάθος τηλέφωνα. Άρα φαινόταν ότι ήταν fake. Ψεύτικα. Δηλαδή είχαν έναν αριθμό λιγότερον από τους αριθμούς που έχουν στην Αγγλία.
1: Ναι.
0: Οι τηλεφωνικοί αριθμοί που ανέγραφαν οι.
1: Αμέσως είναι παρατηρητικό, το βλέπεις δηλαδή.
0: Ένα.
1: Αυτό, ναι.
0: Και δεύτερον είχε κάτι του γιου που το είχε με γιου, αλλά το είχε με Y. Ανορθόγραφο δηλαδή. Κατάλαβες. Το παρατήρησε. Προσπάθησε να επικοινωνήσει με τη βάση, δεν ήξερε πού να επικοινωνήσει, δεν το σήκωνε κανένας και πήρε την αστυνομία.
1: Τι καλά έκανε.
0: Εν τω μεταξύ, λέει, έχουν ένα τσάτ εκεί οι κάτοικοι της περιοχής.
1: Ναι.
0: Και ειδοποίησε και τους άλλους κατοίκους μέσω του τσάτ. Και τους είπε, τους έδωσε τη συμβουλή αυτή η κυρία τώρα,

0: έδωσε συμβουλή να κλείσουν τις πόρτες και να τις κλειδώσουν. Γιατί κυκλοφορούσαν κάτι, λέει, οι οποίοι έμοιαζαν με μεσανατολίτες. Δεν ήξερε τώρα τι ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά με μεσανατολίτες. Και είχαν μπαλακλάβα στη μούρη.
1: Αυτό, να σου πω κάτι. Αυτό σε προβλημάτι. Και πού το κατάλαβε ότι αφού φορούσαν μπαλακλάβα, πού του ρώτησε.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μπορεί να άκουσε και καμιά φράση.
1: Τι κλείνω.
0: Αλλά με το που έγινε αυτό το πράγμα, έφτασαν, λέει, σε 5 λεπτά οι αστυνομικοί και συνέλαβαν αυτού του 5 που συνέλαβαν.
1: 5 πιάσανε.
0: 5. Οι πίες δεν πέφτουν αυτή τη φορά στη Ρωσία και στον υβριδικό πόλεμο που έχει εξαπολύσει εναντίον της Ευρώπης και Ευρωπαϊκών χωρών, αλλά εναντίον του Ιράν, γιατί ναι. Σε αυτή τη βάση, στο Φέρφαξ, σταθμεύουν και τα βομβαρδιστικά, τα Β1, κάτι σπουδαία υποτίθεται, και από
1: αυτά
0: εκεί,
1: που πετάγανε πάνω από τον Τραμπ.
0: Από εκεί ξεκινούν, ναι. Ένα τέτοιο
1: πέτρος
0: πάνω από τον Τραμπ. Λοιπόν, και ναι, σταθμεύαν εκεί, ανεφοδιάζονταν και ξεκινούσαν για το Ιράν θεωρητικά. Εν πάση περιπτώσει, ήταν η μία από τις βάσεις που είχε δώσει άδεια και ο Στάρμερ να χρησιμοποιούν, γιατί δεν είχε δώσει για όλες τις βάσεις, αλλά για τη συγκεκριμένη είχε δώσει, γιατί επί της ουσίας είναι Αμερικανοβρετανική, δεν είναι ακριβώς
1: Βρετανική. Άρα μπορεί να πηγαίνουν να κάνουν ζημιά.
0: Αυτό λένε τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και αν κάναν ζημιά εκεί, επειδή τα αεροπλάνα αυτά κάνουν και κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια, θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη η απώλεια, μεγάλη ζημιά.
1: Να ρωτήσω κάτι. Πόσους παρακολουθούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτού στη Βρετανικό έδαφος?
0: Πες με εμένα. Όχι, με δορυφόρους. Ξέρω εγώ. Ναι, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν τους παρακολουθούσαν και από το έδαφος, αλλά αν έχουν πράκτορες.
1: Και γιατί τους αφήνουν.
0: Αλλά όπως έχω δει στο James Bond, οι MI6 με τη CIA έχουν κάποια συνεργασία. Δεν έχουν. Ενίοτε.
1: Καμιά φορά. Ναι.
0: Καμιά φορά. Άλλες φορές έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Ναι.
1: Γιατί τους αφήνανε. Για να κάνουν, να προσπαθήσουν να κάνουν τη ζημιά και να τους πιάσουν επαυτοφόρο. Τι
0: να σου πω. Ή μπορεί απλά να μην αληθεύουν.
1: Επειδή έχουμε δει πολλές ταινίες, γι' αυτό το ρωτάμε.
0: Μπορεί να μην αληθεύουν αυτά που λέει ο Τραμπ. Υπάρχει και αυτή η πιθανότητα.
1: Καμιά φορά συμβαίνει και αυτό.
0: Δεν σου περνάει από το μυαλό.
1: Σπάνια.
0: Ότι μπορεί να μην...
1: Σπάνια, αλλά συμβαίνει και αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά ήταν, λέει, στην Βρετανία. Μιλάμε τώρα ότι εκενώθηκαν 80 κάτοικοι από τα γύρω σπίτια και τέτοια πράγματα.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: Υπήρχε γιγαντία. Βάλανε, λέει, πίσω από τις πόρτες. Έχει κάτι σιδερόφρακτες πόρτες, πύλες η βάση, ας πούμε. Βάλανε τρακτέρα από πίσω και κάνανε και κάτι ειδικά εκεί, τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, TOMB τα λένε, από τα αρχικά τους. Κάνανε διαρκώς περιπολίες και τα λοιπά. Ήταν σε μεγάλο ανεβαρασμό.
1: Δεν θα ήταν.
0: Η βάση του Fairfax.
1: Δεν θα ήταν.
0: Ναι,
1: τώρα
0: θα
1: όλο
0: ήταν.
1: Αυτό που έγινε.
0: Χαμός.
1: Τώρα τι να λέμε.
0: Χαμούλης.
1: Εντάξει, τέλος πάντων τους πιάσανε.
0: Αυτό έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Να αποδειχθεί κιόλας, γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι ή τι βρήκανε στα βανάκια. Βρήκανε κάτι.
1: Μπράβο στην κυρία πάντως, κουτιά. Την αγρότησα, τη Βρετανίδα.
0: Ναι,
1: που τα είδε αυτά.
0: Και λέει, ξέρουμε ποια είναι.
1: Oh.
0: Της δόθηκε και έθιμος μνήμα, αλλά μυστικά.
1: Εντάξει.
0: Γιατί δεν πρέπει να αποκαλύψουν τα στοιχεία της, γιατί
1: όχι.
0: Μπορεί να αποτελέσει στόχο.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό το έχουμε δει
1: τώρα
0: σε ταινίες.
1: Τώρα η γυναίκα ξαφνικά τώρα να βρέθει μπλεγμένη.
0: Ναι.
1: Στα καλά καθούμενα.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή, άμα θέλει να τη δώσει κανένα τίτλο ο Κάρολος.
0: Ναι.
1: Για αυτά που προσέφερε στην πατρίδα, δεν μπορεί να το κάνει δημόσια.
0: Όχι, δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί.
0: Το κάνει μυστικά. Αν μπορεί να θέλει να τη χρήσει η πότη.
1: Να σου τύχει τώρα.
0: Να τη πάει με το σπαθί αυτό που κάνει στον νόμο.
1: Ναι, παιδί μου θα την κάνει.
0: Αυτό, πώς το λένε.
1: Αλλά θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Ότι είναι πρόβλημα αυτό. Για την ίδια. Εγώ θα στενοχωριόμουν. Θα λέω, έκανα τέτοιο πράγμα.
0: Και να μην πάρω
1: ανδραγαθία, ας πούμε, ναι.
0: Ναι. Τι ξέρουν όμως οι κάτοικοι του χωριού. Οπότε θα πάρει από το χωριό. Καταλαβαίνετε.
1: Τι ξέρουν, ναι.
0: Τι ξέρουν, γιατί έστειλε το μήνυμα στο.
1: Μην μιλήσουν.
0: Αυτό.
1: Ναι, αυτό τώρα πρέπει να σβηστεί το μήνυμα.
0: Λες.
1: Βέβαια.
0: Να το έχουν φροντίσει ήδη.
1: Καλά, θα έχουν
0: πρόβλημα. Ξέρει. Ναι.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι.
1: Άστο, ναι. Άστο. Ζουμπουλία. Δεν να πω. Έγινε πάλι μπίφ ανάμεσα στον Ομπάμα και στον Τραμπ.
0: Α, δεν το
1: αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι.
0: Δεν το παρακολούθησε.
1: Ναι, ναι, ναι. Το διάβαζα χτες αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πάει να πει κάτι ο Ομπάμα. Δεν μπορεί, δεν τον αντέχει, ρε παιδί μου. Δεν θέλει, δεν μπορεί να αναπνέει δίπλα του. Δεν μπορεί ο Τραμπ. Είπε λοιπόν ο Ομπάμα. Έκανε δηλώσεις, ας πούμε, και είπε πώς θα ήταν ο κόσμος αν μας κυβερνούσαν αποκλειστικά γυναίκες, ας πούμε, και είπε ότι είναι γελίο αυτό που είπε, γελία ιδέα. Τις αγαπώ τις γυναίκες, αλλά αυτό είναι γελίο.
0: Το έχουμε καταλάβει.

0: Ναι. Γιατί υπάρχουν ναι. και κάποιοι φάκελοι για τον Επστάιν. Ναι. Και ειδικά μικρές ηλικίες. Καλημέρα στον κύριο Νίκο.
1: Καλημέρα.
0: 14 βαθμούς από τα ορεινά του νόμου ναι. Ηρακλείου.
1: Ναι.
0: Οι Γερμανοί δεν χάνουν την ευκαιρία να δείξουν τα ρατσιστικά βάρβαρα αισθήματά τους. Ωραία. Καλημέρα στον κύριο Χρήστο. Ο Αλέξανδρος μας λέει ότι τα αλόνια στον ουρανό γύρω από το φεγγάρι γίνονται λόγω υγρασίας στην ατμόσφαιρα. Γι' αυτό και η πιθανότητα βροχής. Καλημέρα. Ναι, αυτό.
1: Έτσι εξηγούνται όλα.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας που μας στέλνει ένα μήνυμα. Συνέχεια να διαβάσουμε το προηγούμενο που είχατε στείλει νωρίτερα. Δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε τώρα στον αέρα. Καλημέρα και στον κύριο Πέτρο από την Νέα Κύο, 16 βαθμούς. Καλημέρα και στην Αρτέμιδα, στην κυρία Σούλα. Στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα, καλημέρα βασικά. Και στην Ματίνα την Αλεξανδρούπολη. Εγνατία είναι, προς Κομωτινή. 16 βαθμούς με το κοντομάνικο ακόμα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Γιατί έβλεπα διάφορα και ανάψα οι νησόμπες και ανάβει το πετρέλαιο και το. Με το κοντομάνικο κυκλοφορούν οι άνθρωποι.
1: Πού?
0: Αυτή την ώρα. Εκεί, στην Εγνατία, στην Κομωτινή.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ναι. Αλλού κάνει πιο πολύ κρύο.
1: Το Σαββατοκύριακο έκανε κρύο.
0: Έκανε κρύο.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι, δεν είχε βγει και σχεδόν. Εδώ τουλάχιστον.
1: Ειδικά
0: δεν είχε βγει ήλιος.
1: Το Σάββατο ήταν ναι. πολύ έτσι έντονο αυτό. Την Κυριακή είχε εναλλαγές.
0: Παιδί μου, έψαχνα το Σάββατο, ας πούμε, λίγο νερό από τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Αυτό δεν έβγα, αυτό δεν είχε καθόλου ηλιοφάνεια.
1: Έτσι, ναι.
0: Τα φωτάκια αυτά που έχω με τους ηλέκτες, τίποτα. Δεν ανάψαν
1: τίποτα,
0: καθόλου.
1: Τίποτα. Ναι. Είχαμε πρόβλημα το Σαββατοκύριακο, αλλά εντάξει, τι να κάνει τώρα. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα μπιφ λοιπόν ήταν του Ομπάμα που δεν το ήθελε ο άνθρωπος με τον Τραμπ.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι το φοβερό μπιφ ανάμεσα Νετανιάχου Ερντογάν.
0: Αυτό έτσι. Είναι το. Ναι, είναι ωραίο.
1: Αυτό είναι. Τι ωραίο.
0: Το αποκάλυψε είναι. Το A24 χθες. Το αποκάλυψε το A24, ένα τηλεοπτικό κανάλι Ισραηλινό, ότι μαζεύει, λέει, στοιχεία, έδωσε εντολή ο Νετανιάχου να μαζευτούν στοιχεία.
1: Ναι, για να τον πάει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
0: Για τους Κούρδους.
1: Για τους Κούρδους, ναι, και για τη Χαμάς.
0: Για τη χρηματοδότηση της Χαμάς και για τους Κούρδους.
1: Ναι.
0: Για τη σφαγή των Κούρδων επί της ουσίας και για την χρηματοδότηση της Χαμάς. Ούτως ή άλλως το ξέρουμε, το έχουμε πει από αυτήν την εκπομπή πάρα πολλές φορές. Όχι μόνο εμείς, δεν παραβιάζουμε. Μάλλον παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες. Ότι ένα μεγάλο τμήμα της Χαμάς κατοικοεδρεύει στην Τουρκία.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Αυτό είναι βέβαια. Δεδομένο, γνωστό κτλ. Ναι. Όπως και ένας από τους κύριους χρηματοδότες του, η μουσουλμανική αδελφότητα και πάει λέγοντας. Αυτά είναι γνωστά.
1: Αυτή είναι η κορύφωση, ας πούμε, της κόντρας. Και του μίσους που υπάρχει ανάμεσα στους δύο αυτούς, γιατί είχε ξεκινήσει και από τον ΟΗΕ που βγήκε ο Νεταλιάχου και του χώνε.
0: Να σου πω κάτι, μακάρι να είναι αυτή η κορύφωση και να μείνει εκεί.
1: Ας μείνει εκεί.
0: Μακάρι.
1: Στα λόγια, ναι.
0: Να μην, γιατί εγώ φοβάμαι ότι θα έχει άλλη κορύφωση και δεν θα είναι ωραία.
1: Κοίταξε να
0: δεις. Άλλη κορύφωση. Γιατί δεν θέλουμε νέα εστία έντασης.
1: Όχι, δεν θέλουμε, γιατί θα πάει πια τόσο κοντά μας που πιο κοντά δεν γίνεται.
0: Ναι, πιο κοντά πεθαίνεις που λένε. Στην κυριολεξία όμως.
1: Δηλαδή, δεν είναι ωραίο δεν αυτό. Δεν το θέλουμε για κανένα.
0: Τώρα επειδή έλεγες για το Ισραήλ.
1: Τι
0: κάνουν. Έχουν φωτογραφίσει και έχουν τα στοιχεία. Καθενός από αυτούς που συμμετείχαν στην σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Τους έχουν σταμπάρει και όπου τους βρίσκουν ήταν ένας τύπος, ας πούμε, που είχε πάρει με τη μηχανή του μία όμηρο.
1: Ναι.
0: Πάνω στη μηχανή και την πήγαινε.
1: Το θυμάμαι αυτό.
0: Λοιπόν, αυτός έβγαινε χθες από ένα κρυσφύγιο του, από το σπίτι του, δεν ξέρω πού έβγαινε, του ήρθε βόμβα στο κεφάλι. Έναν έχουν βαλθεί. Κάθε τόσο βγαίνουν επίσημες ανακοινώσεις από τον Ισραηλινό στρατό, τον IDF.
1: Ναι.
0: Τον εξαφανίσανε.
1: Ναι.
0: Και τον δείχνουν εντωμεταξύ και σε φωτογραφία πώς ήταν τη στιγμή που έκανε την απαγωγή της 7ης Οκτωβρίου από το φεστιβάλ εκείνο της μουσικής που είχε γίνει η απαγωγή.
1: Τα έχουν βρει όλα, παιδί μου.
0: Τους έχουν βρει και τους έχουν σταμπάρει. Ναι. Προφανώς έχουν αναγνώριση και τους παρακολουθούν. Και μπορεί να έχουν αλλάξει τώρα, να μην είναι στη Γάζα καν, να είναι κάπου αλλού ή σε άλλο συνοικισμό, να υποδίονται τον μάγειρα ή τον οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Τους βρίσκουν και τους εξολοθρεύουν έναν ένα.
1: Φοβερό.
0: Ναι.
1: Άλλα θέματα. Δείτε και λίγο τα μπαλκόνια σας στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Γιατί τι έχουν.
1: Πέσανε δύο κομμάτια από μπαλκόνια μέσα σε λίγες ώρες, δηλαδή. Το ένα, τη μία έπεσε, πέσαν κάτι κομμάτια.
0: Ούτε που το είδα.
1: Από τον μπαλκόνι.
0: Ούτε που το είδα.
1: Το ένα.
0: Καθόλου.
1: Πέσανε πάνω σε μηχανάκι που ήταν από κάτω παρκαρισμένο. Ευτυχώς δεν πέρανε κανένας άνθρωπος. Και το άλλο πάλι ήταν μέσα σε λίγες ώρες πάλι στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το κομμάτι από το γύσο του κτίριου. Δηλαδή, παιδιά. Δεν ξέρω, άμα είναι παλιά κτίσματα. Πρέπει να τα τσεκάρουμε και μόνοι μας.
0: Άλλο θέμα.
1: Σκοτωθεί κανένας άνθρωπος.
0: Χθες είχε απονομή βραβείων VMA, πώς τα λένε.
1: VMA,
0: αυτό.
1: FMA.
0: Λοιπόν. Και η Beyoncé που διέπρεψε πάλι. Η Taylor Swift ξεπέρασε το ρεκόρ της Beyoncé. Η Beyoncé είχε μέχρι τώρα 30. Η Taylor Swift πήρε 31 βραβεία.
1: Εντάξει,
0: την πέρασε. Ναι.
1: Έχει, ναι. Έχει ακόμα μέλλον μπροστά της.
0: Πώς δεν έχει μέλλον
1: η Taylor.
0: Καλά, και η άλλη δεν τελείωσε. Δεν σταμάτησε.
1: Ρε παιδί, δεν σταμάτησε, αλλά έχει, είναι πιο νέα η Taylor και πιο.
0: Γιατί κέρδισε διάφορα βραβεία και έτσι έφτασε τα 31. Κέρδισε, ας πούμε, αυτό το τραγούδι που σου αρέσει εσένα, το The Fate of Ophelia. Ναι. Κέρδισε και το βίντεο κλιπ, ας πούμε, τραγούδι.
1: Μα ήταν βιντεοκλιπάρα τώρα.
0: Βιντεοκλιπάρα, ναι. Κέρδισε κι άλλα. Και έκανε και αναφορά στην Dolly Parton και ήταν, λέει,
1: μπράβο,
0: πολύ σπαραξικάρδια.
1: Μπράβο.
0: Και συγκινητική.
1: Μπράβο το κορίτσι, ναι, που έκανε αναφορά στην Dolly Parton. Και έτσι έπρεπε. Γενικά, είναι καλό να θυμώνται αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι γράψαν ιστορία.
0: Ναι.
1: Στο... Εντάξει, γιατί έχει επηρεάσει πάρα πολλούς καλλιτέχνες η Dolly.
0: Αλήθεια.
1: Και έχει βοηθήσει κιόλας. Βοήθησε.
0: Αλήθεια.
1: Όσο ζούσε πάρα πολλούς καλλιτέχνες.
0: Μ' αρέσει που παρακολουθείς τις Dolly Parton.
1: Φυσικά τα παρακολουθώ, γιατί
0: ναι,
1: θεωρώ σαν κεφάλαιο.
0: Ναι, ωραία, αυτό μ' αρέσει, γιατί εγώ δεν είχα...
1: Η Αναβίση, ας πούμε, δεν ξέρω αν έχει βοηθήσει, δεν ξέρω το κορίτσι τι έχει κάνει.
0: Ναι, αλλά 50 χρόνια τραγουδάει.
1: Αλλά κάποιος θα έχει βοηθήσει, δεν μπορεί.
0: Έβλεπα χθες κάποιους που κάνανε και αναδρομές και τα λοιπά και τα λοιπά. Ήταν ένα κοριτσάκι που είχε βγει, λέει, με τον Νταλάρα πριν από 50 χρόνια, ας πούμε, 50 φεύγα χρόνια. Και από τότε έχει αλλάξει στυλ, έχει αλλάξει το ένα, έχει αλλάξει,
1: AI,
0: αλλάξει το άλλο, ας πούμε, αλλά είναι στο στερέωμα.
1: Παιδιά, μην το συζητάμε, δεν είναι απλά στο στερέωμα.
0: Παιδιά, και αυτή γράφει ιστορία, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, ακούς, δεν ακούς, γκρινιάζεις, δεν γκρινιάζεις, δεν έχει σημασία. Το γεγονός είναι και αυταπόδεικτο, δεν χρειάζεται τώρα να εξηγούμαστε κιόλας.
1: Βέβαια, βέβαια, δεν το συζητάμε.
2: Λένε κάτι πολύ σοβαρό όμως και πρέπει να τους διακόψουμε.
1: Λέμε κάτι πάρα πολύ σοβαρό, με βύση, αναβύση.
3: Α, τι θα λέγατε, είναι σωστά να.
0: Όχι, τι θα λέγαμε, έχουμε πει δεκάδες πράγματα.
1: Πει
0: όχι,
1: πολλά.
0: Δεν πήγαμε.
1: Μόνο εμείς δεν πήγαμε.
3: Ούτε εμείς πήγαμε.
1: Μόνο εμείς οι τέσσερις δεν πήγαμε.
0: Από ό,τι φάνηκε.
3: Δεν πήγαμε, ρε παιδιά, τα είδαμε όλα στα social.
2: Εγώ μπάσκετ,
0: ναι, αυτό με τα social που όλοι ανεβάσαν και βίντεο και οτιδήποτε.
1: Ωραία,
0: και είμαι
1: κι
0: εγώ εδώ και διάφορα τέτοια. Μ' αρέσει που αυτό το σύστημα είμαι κι εγώ εδώ το έχουν για καταστροφές και για τέτοια. Εδώ το είχαν εφαρμόσει στη συναυλία τη Αναβίση.
2: Αν δεν ανεβάσει, είναι σαν να μην πήγε.
0: Αυτό.
2: Δεν έχει νόημα.
0: Γι' αυτό και σκρολά. Άρα υπάρχουν.
1: Παιδιά, είναι έτσι, όσα έχω ζήσει, τα έχει πει η Δύση.
2: Ωραία. Ναι. Ωραία, τώρα έχεις ερμηνεία λοιπόν γι' αυτό. Πώς γίνεται επί μισό αιώνα να είναι στην κορυφή και να ανανεώνει συνεχώς το κοινό του. Δεν πήγανε.
0: Αυτό οι είναι το θέμα.
2: Πήγανε οι 15άριδες.
0: Μα αυτό λέγαμε, ότι είναι μεγάλη επιτυχία το ότι όχι μόνο είναι 50 χρόνια, αλλά έχει μικρό κόσμο. Δηλαδή μιλάει, αγγίζει πιτσιρικάδες. 20χρονα παιδιά, ας πούμε. Ήταν τίνκα το στάδιο με 20χρονα παιδιά. Αυτό είναι φαινόμενο. Για τα χρονικά μας. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, είναι φαινόμενο.
2: Ναι, και
3: μήπως δεν έχει ερμηνεία. Και στην εποχή, ρε παιδί μου, και η ίδια η Αναβίση. Δηλαδή το στυλ.
2: Τα περισσότερα
3: της...
2: των Ladies και 90's είναι που τραγουδάνε τα παιδιά.
1: Όχι, παιδιά, όχι, κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος, γιατί η Αναβίση έχει ακόμα, κάνει ακόμα επιτυχίες. Ό,τι βγάζει.
2: Πάνε και αυτά.
3: Αλλά ξέρουν και τη μεθυσμένη πολιτεία.
1: Φυσικά, φυσικά τα ξέρουν. Όλα τα ξέρουν, γιατί η Βύση είναι. Ρε παιδιά, είναι είδωλο.
0: Παιδί μου, βοηθάνε και οι πλατφόρμες. Δηλαδή,
1: όχι, δεν είναι θέμα πλατφόρμα.
0: Κάτσε
1: είναι
0: να σου
1: είδωλο,
0: πω, ρε παιδί μου,
2: να
0: πω τι θέλω να πω. Όχι, αμέσως. Με τις πλατφόρμες τις μουσικές που υπάρχουν, σου λέει, ακούσε ένα τραγούδι. Τι είναι αυτό, Βύση, μάλιστα. Κάτσε να δω τι έχει πει η Βύση. Και τα βγάζει όλα. Και κάθεσαι και ακούς.
1: Δεν
0: έχει είναι πιο εύκολο.
1: Μα δεν έχει σταματήσει καμία γενιά να ακούει Βύση.
0: Εγώ δεν είπα
1: ότι
0: σταμάτησε.
1: Τα τελευταία 50 χρόνια που είναι η γυναίκα στο τραγούδι, δεν έχει σταματήσει κανείς. Ναι. Όταν λοιπόν μεγαλώνει στο σπίτι σου και η μάνα σου ή ο πατέρα σου ακούνε Βύση, θα ακούσει και εσύ Βύση. Θα σ' αρέσει. Γιατί.
3: Έχει
1: γιατί
3: μια συνέχεια.
1: Είναι διαχρονική
3: πράγμα.
1: Η γυναίκα. Ναι, ναι. Πώς το λένε, είναι και στην. Συμβαδίζει. Δεν ακολουθεί την εποχή.
0: Αυτό είναι το θέμα. Γιατί εμένα και η μαμά μου άκουγε ατίκ. Δεν ακούω ατίκ, ας πούμε, λέμε, επειδή άκουγα στο σπίτι. Εξαρτάται και από το πώς ανανεώνεται. Και αυτό είναι η απάντηση σε αυτό που λέει η Στέλλα.
2: Νομίζω δεν ζει ο ατίκ.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δεν ζούσε και όταν ήταν μικρός ο Διονύσης ο ατίκ.
3: Λίγο αναρωτήθηκα, αλλά.
0: Χρειάστο.
2: Αλλά πώ δεκαετίες έχουν περάσει που είχε πεθάνει ο ατίκ, αλλά. Εντάξει.
0: Δεν χρειάζεται τώρα. Αυτά είναι.
2: Όχι, και έβλεπε τη Μαρίκα Κοτοπούλη στο θέατρο, έτσι.
0: Κάπου
2: όταν πήγαινε. Εντάξει.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό που μου έκανε εντύπωση, ρε παιδιά, ήταν μια

0: συναυλία. Ναι. Μία συναυλία. Πολύ ναι. ωραία που πήγε ο κόσμος και πέρασε καλά και το ευχαριστήθηκε και συζητήθηκε. Αυτό που πήραν διάφορη θέση, έβλεπα στα social να γράφουν, να κάνουν κριτική στη μουσική, στον κόσμο που πήγε και ποιοι είναι αυτοί που πήγανε και τι ακούνε. Και
1: εγώ είδα σχόλια του στυλ κατάντια.
0: Ναι, και ό,τι, κατάντια.
1: Ό,τι
0: και...
1: τι δηλαδή.
2: Πώς τα είδα αυτά.
0: Παιδιά, και να σου πω κάτι πραγματικά.
3: Εγώ δεν τα είδα αυτά.
0: Ναι.
3: Είδα θετικά δηλαδή.
0: Υπάρχουν διάφορα. Ναι.
1: Υπάρχουν όπως υπάρχουν.
3: Πάντα ρε παιδιά δεν θα υπάρχουν.
1: Πάντα υπάρχουν. Όπως υπάρχουν και για το πόσο έκανε το εισιτήριο και αν είχε θέσεις κοντά εκεί παραδίπλα ή έβλεπες ή δεν έβλεπες ή ξέρω εγώ τι. Εν πάση περιπτώσει, όσοι πήγανε. Όσοι πήγαν το διασκέδασαν. Οι απ' έξω μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Όσοι πήγαν εκεί πάντως, εγώ το καταλάβαινα και από το πώς φεύγανε, ας πούμε, ήταν καταευχαριστημένοι. Όπως το βλέπω και από τους φίλους που πήγανε, βέβαια, και έκαναν τις σχετικές αναρτήσεις. Κάποιοι θα κάνουν για καιρό.
3: Ναι. Και αυτό έχει σημασία. Νομίζω όσοι πήγανε να το ευχαριστηθήκανε, που μάλλον το ευχαριστηθήκανε. Και βέβαια είναι και καλλιτέχνες, ρε παιδί μου, εκτός τώρα αυτό που λέμε διαχρονικότητα, τα τραγούδια και αυτά που μένουν, η πολύ καλή φωνή, που έχουν ένα άστρο πάνω τους. Δηλαδή έχουν μια λάμψη. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό τώρα.
0: Και αυτό φάνηκε και από τη διοργάνωση της συναυλίας. Δηλαδή θέλω να πω από την ποιότητα που βγήκε προς τα έξω, την ποιότητα του ήχου που ήταν. Δηλαδή ναι. άνθρωποι που γνωρίζουν καλά από τεχνικά ζητήματα είπαν ότι ο ήχος που ακουγόταν με το στήσιμο όλο και τα λοιπά ήταν 2026.
3: Ναι.
0: Δεν ήταν
3: προδιαγραφών διεθνών. Ναι.
1: Δεν ήταν αρπακόλα ρε παιδί μου. Δεν ήταν.
0: Γιατί έχουμε πάει σε συναυλίες και καλλιτεχνών από το εξωτερικό, ας πούμε, στο ΆΚΑ και ήταν χάλια ο ήχος.
3: Σωστό.
0: Στη Μαντόνα δεν ήταν ο καλύτερος ήχος. Ωραία που ήταν όμως. Αλλά στη Μαντόνα δεν ήταν ο καλύτερος ήχος.
3: Στο ΆΚΑ ήταν στο ΆΚΑ.
0: Το
2: 2009 λες.
0: Ναι.
2: Τότε ναι.
0: Ήσουν αγέννητη.
3: Δεν θυμάμαι αν ήταν στο ΆΚΑ.
0: Ναι, στο ΆΚΑ ήταν.
3: Ναι, δεν ήταν. Έχεις δίκιο.
0: Ας πούμε του George Michael που είχα πάει πριν το 2009, πάλι στο ΆΚΑ, ήταν συγκλονιστική η συναυλία και ο ήχος.
3: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι ανάλογα με τον καλλιτέχνη και τις προδιαγραφές που βάζει και τα στάνταρ και έχει πάει και 58, ναι. πάει και 59.
2: Ναι, πρέπει να φύγουμε σε λίγο. Κιονίστα μας πει ο Rolling Stones του Λεωφόρου Αλεξάνδρας και πώς του διέλυσε η αστυνομία. Λοιπόν.
3: Παιδιά, καλημέρα.
1: 4 χρονών ήμουνα. Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Σίγουρος.
3: Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
1: Πάμε εκεί μέσα.
0: Πάμε, ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου στη Νέα Ιωνία. Σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική, η οποία έσπευσε στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς αλλά και την εκένωση των διαμερισμάτων. Τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και ερευνώνται. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι κάποιο ατύχημα που συνδέεται με έφλεκτα υλικά ή φιάλες υγραερίου που ενδεχομένως βρίσκονταν στο κατάστημα εστίασης. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει εκεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια της Πλάκας που έχουν κριθεί κατάλληλα μετά τη φωνική έκρηξη. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτιρίου. Ερωτήματα για τη στατικότητα του δαπέδου του δεύτερου ορόφου διατυπώνουν ειδικοί μέσω του Earth News Radio 105,8. Ο καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας Δημήτρης Καρίδης ανέφερε ότι πρέπει να διερευνηθεί όχι μόνο η έκρηξη, αλλά και γιατί κατέρευσε το πάτωμα, επισημένοντας αλλαγές στο κτίριο πριν μετατραπεί σε Airbnb. Ο Λευτέρης Αβραμίδης, αναπληρωτής γραμματέας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, σημείωσε ότι φαίνεται να έγιναν αναβαθμίσεις, καθώς η αρχική άδεια δεν προέβλεπε κατοικία. Τεράστια επιτυχία για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Νίκησε με 0-1 τη Γερμανία εκτός έδρας στο πλαίσιο του Nations League της UEFA και στη δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων. Η νίκη αυτή έρχεται μετά την νίκη επίσης εκτός έδρας επί της Σερβίας, με την εθνική να συνεχίζει στην πρώτη θέση στη βαθμολογία του ομίλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται αντιτρομοκρατική έρευνα στη νοτιοδυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες στην περιοχή γύρω από, την αεροπορική βάση Φέρφορντ. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, συνολικά 85 νοικοκυριά απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή, ενώ ειδικά κλιμάκια του στρατού πραγματοποιούν ελέγχους σε οχήματα χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων ρομποτικά συστήματα. Μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του ορμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα, ενώ σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ατζέντα να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και τις εξελίξεις στην Ουκρανία.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιωμένος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: 5. και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση στη δράση, από τη δέσμευση στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Ωραίο πειραγμένο.
1: Ναι.
0: Ωραίο τάξη, πειραγμένο. Τάξη. Γιατί είναι οι ίδιοι ερμηνευτές. Απλά αυτός που το έχει πάρει το έχει πειράξει ο Vandelux.
1: Πώς?
0: Vandelux.
1: Vandelux.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ολλανδός.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Το Van συνήθως εκεί ναι. παραπέμπει.
0: Τέλος πάντων, ωραίο είναι.
1: Επειδή έλεγες πριν για τη φωτιά
0: ναι.
1: στην Νέα
0: ναι.
1: Ιωνία,
0: ναι.
1: ξεκίνησες 4 τα ξημερώματα από καφετέρια. Mm. Διαβάζουμε τώρα, από καφετέρια στο Ισόγειο. Mm. Έχουν πάθει ζημιές και οι τρεις όροφοι από πάνω, οι ναι. οποίοι εκενώθηκαν έγκαιρα από την πυροσβεστική, γιατί ήταν οι άνθρωποι και κοιμούνταν μέσα.
0: Βέβαια, θα κάνανε.
1: Το κατάστημα κάτω στο, από όπου ξεκίνησε η φωτιά, καταστράφηκε ολοσχερός. Διαβάζουμε στο Earth News. Οι τρεις όροφοι πάθανε μεγάλες ζημιές.
0: Και ακούω από τους συναδέλφους που είναι εκεί, τον Κώστα το Στάμου. Τον συναδελφό, τον Κώστα Δωστά μου, είχε απασχολήσει και το είπαμε και στις ειδήσεις εδώ στο Δελτίο ότι είχε απασχολήσει αυτό το συγκεκριμένο κατάστημα. Είχαν γίνει πυροβολισμοί και είχε σκοτωθεί ένας άνθρωπος.
1: Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για ισχυρό κρότο που προηγήθηκε της πυρκαγιάς. Εν πάση περιπτώσει, η πυροσβεστική θα τα βρει, έχει ικανότατο ανακριτικό τμήμα. Θα βρει τι και πώς. Θυμόμαστε την δουλειά της που έκανε και σε χρόνο ντετέ και την περίοδο του καλοκαιριού με τις πυρκαγιές. Καλημέρα στη φίλη μας την κυρία Ποθητή. Από τη Σαντορίνη. Στον Παναγιώτη από την Νεάπολη που έχει 19 βαθμούς. Στο Σωτήρι που είναι αυτή τη στιγμή στην Εγνατία Οδό από την Κοζάνη έχει 8 βαθμούς. Τόσο έτσι ξεκίνησε. Καλημέρα και στο φίλο μας το Γιάννη από το Μεσολόγγι.
0: Και εδώ μέσα σαν αυτό το αισθάνομαι.
1: Θερμοκρασία θερμομέτρου στο σπίτι 19 βαθμούς. Καλή θερμοκρασία αυτή το 19 βαθμοί μέσα στο σπίτι.
0: Ναι. Λοιπόν, να ξέρετε ότι μέχρι για τις 8 ναι. θα σας ταξιδέψουμε στο Παρίσι για να δούμε τι γίνεται με την επίσκεψη του Πάπα. Χαμός γίνεται βασικά.
1: Ναι.
0: Θα σας πάμε στα Κορέστια Καστοριάς.
1: Που κάθε τόσο ακούμε.
0: Έτσι, τα ακούτε? Ναι. Εσείς που είμαστε από τα Κορέστια.
1: Ναι.
0: Θα έρθουμε εμείς σήμερα.
1: Ναι.
0: Να δούμε τι γίνεται με τα ξύλα. Και θα μιλήσουμε και για την αγορά Μοδιάνο, που είναι καινούρια.
1: Άνοιξε επιτέλους.
0: Την περπάτησα εγώ.
1: Ωραία είναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Πάντα ήταν ωραία η αγορά Μοδιάνο, τώρα είναι ακόμα πιο όμορφη.
1: Εγώ δεν, στην καινούργια δεν έχω πάει.
0: Ναι.
1: Παλιά τη θυμάμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Παλιά ήταν.
0: Είναι, σου λέω ωραία. Τώρα. Στολίδι, πώς το λέω.

0: Ναι. Καλημέρα στον κύριο Σάβα που μας στέλνει φωτογραφία από το Σύλλογο Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης.
1: Έχετε και στη Θεσσαλονίκη σύλλογο?
0: Μόνο στη Θεσσαλονίκη.
1: Παντού και στα Τρίκαλα.
0: Έχουμε στη Μελβούρνη, έχουμε στο Μόντρεαλ, έχουμε.
1: Τι
0: και
1: λέει,
0: πού δεν έχουμε.
1: Παιδάκιο.
0: Παντού. Συλλόγου Λιβαδιωτών, να δει. Στην Κατερίνη, στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στην Ελασσόνα. Στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Χαμός.
1: Μπράβο.
0: Χαμός.
1: Μπράβο σας.
0: Ναι.
1: Και
0: πολύ ωραία.
1: Κάνω τώρα διαφήμιση.
0: Σε ποιο?
1: Στο Σαράφι.
0: Όχι, στο Λιβάδι κάνουμε διαφήμιση.
1: Όχι, θέλω να πω.
0: Τι άλλο. Έβλεπα το παιχνιδάκι που γίνεται με τα καύσιμα. Mm. Διάβαζα ότι σε μεγάλο βαθμό έχει αποκατασταθεί εν μέρη, μερικώς, η παροχή πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία.
1: Ναι, από τον αγωγό.
0: Από τον αγωγό πρωτίστως, αλλά υπάρχει και από την δίωδο, από τα στενά του Ορμούζ, περνάνε τσίμα-τσίμα από την πλευρά του Ομάν, όχι από την πλευρά του Ιράν. Και έτσι γι' αυτό αυγάτησε και ο αριθμός των πλοίων που είχαν περάσει, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό συμβάλλει, λέει, στο να υπάρχει μια αποκλιμάκωση.
1: Μια
0: τώρα,
1: ροή,
0: τι σημαίνει αυτή η αποκλιμάκωση, ναι. Γύρω στα 100 είναι πάλι, εν πάση περιπτώσει.
1: Όχι, πάνω από τα 100 είναι.
0: Ακόμα είναι πάνω από τα 100.
1: Ναι.
0: Η τάση ήταν πάντως πτωτική.
1: Θα
0: αυτό
1: σας πω τώρα,
0: ξέρω.
1: Πώς είναι.
0: Αλλά λέγανε τέτοιο πράγμα, ότι θα πέσει κάτω από τα 100. Να το δούμε.
1: Τέλος πάντων, πάντως πάνε, πώς το λένε, τείχο-τείχο, ε.
0: Ναι, πάνε από την πλευρά του Ομάν. Καλημέρα στον κύριο Διονύση. 10 βαθμούς στο δρόμο Πρέβεζας Φιλιππιάδας. Η καλύτερη περίοδος του χρόνου, λέει, έφτασε και είναι εδώ. Και μας στέλνει μια φωτογραφία από την Πρέβεζα. Γιατί είναι αυτά τα χρώματα, ρε παιδί μου, που επειδή δεν υπάρχει. Είναι καθαρή ατμόσφαιρα και τα λοιπά, ειδικά άμα έχει φυσήξει.
1: Ναι, ναι.
0: Και βλέπεις μεγάλο φάσμα από το. Πώς το λένε, το spectrum, το φως, το φως. Πολλές αποχρώσεις.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Τον ορίζοντα.
0: Από την ανάλυση. Όχι τον ορίζοντα, παιδί μου.
1: Από
0: την ανάλυση του φωτός. Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Αλλά βλέπεις κίτρινο, βλέπεις πορτοκαλί.
1: Το φάσμα.
0: Βλέπεις μετά που γίνεται λίγο αυτή η μίξη του κίτρινου με τον μπλε του ουρανού.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι πολλά χρώματα σε ένα κλικ φωτογραφίας, ας πούμε.
1: Τώρα, επειδή είπε ο Διονύσης για τα καύσιμα, την Τετάρτη θα γίνουν οι πρώτες ανακοινώσεις. Θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα.
0: Τώρα, Τετάρτη μεθαύριο.
1: Την Τετάρτη, 30
0: ναι.
1: του μήνα.
0: Ναι.
1: Θα γίνουν οι πρώτες ανακοινώσεις. Θα έχουν διάρκεια 15 μέρες, γιατί θέλουν να δουν πώς θα κινηθεί, τι γίνεται με τις παγκόσμιες τιμές κτλ. Και στις 14 Οκτωβρίου, παραμονή της ημέρας έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, θα ανακοινωθούν και τα μέτρα. Για τη θέρμανση, για το επίδομα θέρμανσης, για το πετρέλαιο κτλ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα γίνουν σε δύο δόσεις. Και περιμένουν να δουν και πώς θα ανταποκριθεί η αγορά επίσης.
0: Ναι. Να το δουν. Η διεθνώς δεν. Πού είναι, πού βρίσκεται.
1: Δεν μπορώ
0: τώρα
1: να το βρω τώρα πώς είναι το πετρέλαιο. Δεν έχει βγει ακόμα. Θα σας πω σε λίγο.
0: Μόλις έχουμε, θα σας ενημερώσουμε.
1: Ναι.
0: Πάντως, αυτό είχα δει εγώ, ότι υπήρχε η τροχιά που ακολουθούσε, ήταν πτωτική. Τώρα που θα κάτσει, δεν ξέρουμε που θα κάτσει μπίλια. Αυτό.
1: Λοιπόν, το Brent ενισχύεται προς τα 107 δολάρια το βαρέλι.
0: 107
1: ναι,
0: ακόμα.
1: Διονύση, είναι 106 είχα ακούσει εγώ το πρωί. 107 δολάρια το βαρέλι. Και το WTI 94. Και αυτό λέει γιατί επέστρεψαν οι ανησυχίες. Για την κατάσταση. Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μετά την. Πώς θα λένε, ότι θα υπάρχουν νέες διαταραχές στον εφοδιασμό με πετρέλαιο και LNG από τον Περσικό.
0: Διαταραχές ακούω.
1: Η απόρριψη της πρότασης Τεχεράνης από τον Τραμπ. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε κάνει μια πρόταση.
0: Ο οποίος Τραμπ
1: ναι.
0: Βγήκε πάλι και είπε ότι είπα στο Ζελένσκι να σταματήσει τους βομβαρδισμούς γιατί ανεβαίνουν τα καύσιμα.
1: Ναι.
0: Να επαναλάβουμε γιατί κάποιοι το πιστεύουν. Το ακούνε, σου λέγανε, αν το λέει ο Τραμπ έτσι θα είναι.
1: Mm.
0: Και το πιστεύουν. Από το 2022 υπάρχει εμπάργκο στις ΗΠΑ για τη ροή ρωσικού πετρελαίου. Δεν έχει μπει ούτε σταγόνα.
1: Δεν
0: άρα δεν επηρεάζει τις τιμές καθόλου. Στις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ, επαναλαμβάνω. Έτσι, το ρωσικό πετρέλαιο καθόλου. Η όποια αναταραχή υπάρχει και είναι μεγάλη στις ΗΠΑ που έχει φτάσει 6-15, ήταν την τελευταία φορά που είδα. Μπορεί να έχει πάει παραπάνω, μπορεί και λίγο παρακάτω,
1: ναι.
0: Δεν ξέρω. Η τελευταία τιμή ήταν εξαιτίας της ιστορίας στα στενά του Ορμούς, δηλαδή των καταρθωμάτων του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ. και στη Μέση Ανατολή ευρύτερα.
1: Τέλος πάντων.
0: Αυτό. Ναι. Όχι, να το πούμε. Να το...
1: Καλά κάνεις και το λες. Λοιπόν, στα μέτρα που θα ανακοινωθούν την Τετάρτη, όχι την Τετάρτη, στις 14 του μήνα,
0: ναι,
1: για το επίδομα θέρμανσης, θα φορά όλες τις μορφές θέρμανσης. Δεν θα φορά μόνο το πετρέλαιο, τουλάχιστον έτσι έχει ακουστεί. Έτσι τι, λέγεται
0: θα,
1: από τη...
0: θα φορά και το πέλετ και, το, και τα καυσόξυλα και όλα.
1: Φαντάζομαι, ναι, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν.
0: Γιατί όπως είχαμε μιλήσει πριν από κανένα δύο εβδομάδες, εκεί που έχουν αρχίσει να βάζουν καυσόξυλα, έχουν πάρει την ανιούσα πάλι τιμές.
1: Βέβαια έχουν πάρει, γιατί έχουν αρχίσει τα μεταφορικά και χίλια δύο πράγματα.
0: Πάμε να τα δούμε με τον κύριο Τρίφωνα Σαραμπίνα, τον πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Κορεστίων Καστοριάς. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Στους πρωινούς μας φίλους.
1: Καλό χειμώνα, καλό χειμώνα, πρόεδρε, τι κάνετε?
2: Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Όντως έχουμε χειμώνα.
1: Έχετε,
2: όντως
1: ναι,
2: έχουμε,
1: ναι,
2: χειμώνα, έχουμε κρύα. Εσείς τουλάχιστον ξέρετε ότι εδώ έχουν ξεκινήσει τα κρύα αυτή την εποχή.
1: Το ναι, ξέρουμε, γι' αυτό σας βγάλαμε, για να το πείτε να τα ακούσουν κι άλλοι.
2: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε... Εμείς έχουμε 4 βαθμούς μέσα στο χωριό και πιο έξω στη στροφή για τα σύνορα που είμαστε κοντά με την Αλβανία. Έχει 1 βαθμό.
1: 4 βαθμοί, 28 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, μέσα στο χωριό. Μην, και λίγο έξω το χωριό.
2: Ξύλα.
0: Πώς...
2: Ναι.
1: Βέβαια. Βέβαια. Να σας πω τώρα, εσείς από πότε έχετε αρχίσει και ανάβετε...
2: Έχουμε τουλάχιστον 10 μέρες που έχουμε ξεκινήσει εντατικά. Ενώ επιλεκτικά τώρα οι πιο γέροι ανάβαν και λίγο νωρίτερα. Και για μας είναι αυτή η χρονιά είναι ευλογημένη. Γιατί εμείς ξεκινούσαμε λίγο, τα προηγούμενα χρόνια ξεκινούσαμε από το 15 Αύγουστο να λάβουμε.
1: Εντάξει, είναι καλύτερα δηλαδή
2: φέτος. Φέτος που πήρα τα κάψιμα αυτή την νιούσα, εμείς είμαστε ευλογημένοι για φέτος.
1: Πρόεδρε, πόσοι είσαστε στο χωριό, πόσοι κάτοικοι είναι?
2: Είμαστε 300 με 350 παίζεται εκεί.
1: Δεν έχετε, μπράβο.
0: Και η θέρμανσή σας είναι αποκλειστικά από ξύλα ή χρησιμοποιείτε και πετρέλαιο που έχετε από πέρυσι ή άλλα κόλπα?
2: Γιατί Διονύσιμο θα βάζεις πετρέλαιο με 2 ευρώ εδώ πάνω με 9 μήνες χειμώνα? Ούτε το σκέφτεσαι όχι να βάλεις πετρέλαιο, ούτε το σκέφτεσαι. Μάλιστα. Θα είσαι πολύ οικονομικά ευλογημένο για να κάνεις αυτή τη δουλειά.
0: Να ρωτήσω πόσες όμπες έχει ένα σπίτι, ένα μέσο σπίτι, ρε παιδί μου, γιατί έχει και πολύ υγρασία εκεί πάνω, δεν έχει? Έχει.
2: Έχει και υγρασία και αφού έχουμε ποτάμι. Δεν θα έχει υγρασία. Εννοείται. Και βουνά. Είμαστε κατά πράσινο, είμαστε γύρω-γύρω. Έχουμε δέντρα πολλά. Δηλαδή πάρα πολύ καλά είναι το καλοκαίρι. Κάνα 3 μήνες μας ζηλεύετε. Τους υπόλοιπους 9.
0: Ήρθε η ώρα να μας ζηλέψετε εσείς. Τους υπόλοιπους 9 μας ζηλεύετε εσείς. Και πόσες όμπες έχει ένα σπίτι για να ζεσταθεί όλο το σπίτι? Γιατί με μία δεν γίνεται δουλειά.
2: Όχι, όχι. Τώρα το έχουμε γυρίσει σε λέβητες. Στο ξύλο.
0: Ναι, ναι.
2: Και θέλουμε, Διονύση μου και Κατερίνα, να θέλουμε τουλάχιστον 20 τόνους. 20 τόνους τους περνάμε.
1: Ναι.
2: Συν στη καψόξυλα. Λοιπόν, οι σόμπες έχουν οι πιο γεροντότεροι. Σίγουρα αυτοί που είναι δύο γέροι θα έχουν μία σομπούλα και μαζεύονται εκεί. Λοιπόν, μαζεύονται και με τη γειτονία, ξέρεις τι ωραία είναι το χειμώνα.
0: Μια χαρά, άμα μαζεύεται και κόσμο, ανεβαίνει και η θερμοκρασία του δωματίου. Να ρωτήσω κάτι. Λέτε 20 τόνους. Πόσο πάει ο τόνος?
2: Κοιτάξτε, το παίρνουμε ξύλα εμείς εδώ, οι παραμεθόργοι επιδοτούμενοι από το κράτος.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή, παίρνουμε αυτή τη φέτος 9 τόνους. 9 χωρικά, όχι τόνους. Κάθε χωρικό έχει 400-400 και κάτι. Δηλαδή ούτε 4 τόνοι δεν είναι. Αλλά τα είπα και εγώ, τα λέω και συνέχεια, αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει λίγο. Πρέπει το κράτος εδώ πάνω που ζούμε. Κρατάμε Θερμοπύλη, Διονύση, ελάτε να μας δείτε. Δηλαδή πανέμορφος τόπος και 350 άτομα περίπου τα περίλαβα πριν. Εγώ κατοίκους πριν 14 χρόνια και την τέταρτη θητεία κάνω πρόεδρος. Λοιπόν, και τα έχω ακόμα έτσι. Ερε Πρωθυπουργέ, ερε Υπουργέ, στείλει τουλάχιστον 12 χωρικά κάπως να τρώγεται, δηλαδή να έχουμε λίγο, κάποια μικρή έννοια του κράτους.
0: Να γίνουν τα 9 χωρικά, δηλαδή τουλάχιστον 12, τουλάχιστον.
2: Την πρώτη φάση, σιγά το οικονομικό, λίγο, κάποια μικρή έννοια του κράτους.
0: Να γίνουν τα 9 χωρικά, δηλαδή τουλάχιστον 12, τουλάχιστον.

0: τώρα είναι, τώρα είναι
1: δημόσια,
0: του
1: βέβαια. Ναι. Τώρα
0: δηλαδή, τα ξύλα κόβονται στο δικό μας το μέρος. Μας είναι όχι αρκετά, υπέρ αρκετά.
1: Όχι, είναι υπέρ αρκετά για να καλύψουν τα 15 χωρικά που ζητάτε, για παράδειγμα. Ναι, ή τα 12, ναι. Ναι.
0: Μα κόβονται και εμπορικά. Δηλαδή πουλούνται ξύλα από εδώ. Φεύγουν τα μάθα για Αθήνα. Φεύγουν. Ξέρει πόσα ξύλα και η Αθήνα από, από τη δικιά μας την περιοχή. Δαλίκες. Και τώρα εμεί θα μην είμαστε λίγο ευνοημένοι στα δικά μας τα ξύλα, τα κατασκευμένα τα ξύλα, να τα βλέπουμε γύρω γύρω. Και αν πας να κόψεις ένα φορτηγάκι στο δάσο, είναι παράβαση.
1: Θα έρθει η δασική υπηρεσία, πρέπει να προσέχει, δεν κόβονται όλα, γιατί εσείς κόβετε και τα βλαστάρια, και άμα κοπούν τα βλαστάρια.
0: Δεν κόβουν τα βλαστάρια, γιατί ο Λέβητα δεν καίει βλαστάρια.
1: Δεν καίει βλαστάρια, ο Λέβητα.
0: Ούτε τα θέλει να τα δει.
2: Σωστά. Πάντως, περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινωθεί στις 14 του μήνα, γιατί τότε θα γίνουν για τη θέρμανση.
1: Ακούγεται απολύτως εύλογο πάντως, δηλαδή τα 9 χωρικά που είναι επί της ουσίας 4 τόνοι, όταν κάνουν κατανάλωση 20 τόνων, ακούγεται ούτως ή άλλως λίγο. Ακούγεται λίγο, δηλαδή το να αυξηθούν τα χωρικά που δίνονται που παρέχονται από το κράτος, ακούγεται ένα λογικό αίτημα. Δεν ξέρουμε τα δεδομένα, δεν είμαστε ούτε δασοπόνοι, ούτε δασολόγοι, ούτε οτιδήποτε.
2: Εσείς ξέρετε.
1: Εσείς τα ξέρετε, αλλά ακούγεται λογικό στα αυτιά μας τουλάχιστον, χωρίς να έχουμε όλα τα δεδομένα.
2: Έχω πάντως την αίσθηση ότι θα αυξηθούν.
0: Ας ελπίσουμε, γιατί δεν μπορεί τώρα να λέμε ότι έτσι δίνουμε πιδότηση εδώ, πιδότηση εκεί. Εμένα που είμαι παραμεθόριος, τι με βάζει στο ίδιο ύψος με τη Λαμία, με την Αθήνα, ξέρω εγώ, γιατί, ποιος ο λόγος, αφού είμαι εδώ, τα ξύλα είναι δικά μου, εδώ κόβονται. Σιγά το πράγμα, έχει ο τόμος ντόπιος, όλα είναι δικά μας εδώ και δεν μου δίνεις εμένα. Πού να πάει ο γέρος στον βουνό, πού να πάει ο...
1: Είναι λογικό αυτό που λέτε, και πάντως αν αυξηθούν τα χωρικά που θα ανακοινωθεί τώρα στις 14, να θυμάστε ότι η πρώτη που το είπε ότι μάλλον θα ανέβουν είναι η Κατερίνα. Να το θυμάστε αυτό.
0: Θα
2: έρθω να πιούμε τσίπουρα.
0: Πάντα με το γέλιο μας αντιμετωπίζει και με τη σοβαρότητά της.
2: Πάντα.
0: Άνθρωπος έτσι. Γιατί θα έχουμε ζήσει. Ναι.
1: Σπουδαία είναι.
0: Να βοηθάμε. Να, τώρα εσείς είστε μια πηγή για μας, ας πούμε, ένα χέρι βοήθειας τώρα που το
1: συζητάμε.
2: Να δώσετε την αγάπη μας όλα τα κορέστια και ευχόμαστε να ικανοποιηθούν στο απόλυτο αυτά που ζητάτε, γιατί είναι η καθημερινότητά.
1: Και ευχόμαστε κάποια στιγμή να καταφέρουμε να έρθουμε καλοκαιρινούς μήνες που δεν χρειάζεται να καίμε χωρικά.
0: Ναι, να έρθετε καλοκαιρινούς για να απολαύσετε και τα τοπικά μας τα προϊόντα, τα υπέροχα τα φασόλια που δεν υπάρχουν ούτε στο πόλεμο.
2: Ναι, φασόλια φοβερά.
0: Το λέω και τον ίδιο. Φοβερά. Και δεν φοβάμαι να το πω αυτό.
2: Όντως είναι.
0: Είναι τα καλύτερα του κόσμου.
2: Όντως είναι.
0: Του κόσμου, όχι της Ελλάδος.
2: Του κόσμου όλου, ναι.
1: Υπέροχα.
2: Ναι. Πρόεδρε, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας περιμένω.
1: Καλημέρα.
0: Και εκπομπή και ό,τι θέλετε.
2: Ό,τι θέλετε εσείς.
1: Και εσείς να είστε καλά.
2: Καλημέρα. Ο κύριος Τρίφωνας Αραμπίνας, πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας στα Κορέστια Καστοριάς. Θα έρθουμε και σε άλλες περιοχές.
1: Που τρεις.
2: Εννοητά εννοώ.
1: Τρεις μήνες του ζηλεύουμε.
2: Του
1: άλλους εννιά
2: το.
1: Πάντως, επαναλαμβάνω εγώ, για αυτό που είπα και πριν με τον πρόεδρο, τον κύριο Τρίφωνα τον Σαραμπίνα, ότι το να αυξηθεί από τα 9 στα 12 τα χωρικά που δίνονται, ακούγεται λογικό σε μια περιοχή που παράγει ξυλία. Έτσι. Δηλαδή, δεν είναι κανένα ξερονήσι που δεν έχει δάση. Έχουν δάση, είναι δίπλα τους. Υπάγονται στη δική τους.
2: Δεν έχει και μεταφορικά.
1: Ναι. Δεν ξέρω τώρα τα μεταφορικά.
2: Τι μεταφορικά θα έχει.
1: Εδώ σου λέει, ρε παιδί μου, ότι οι υλοτόμοι αυξήθηκαν φέτος τα ξύλα. Γιατί το πετρέλαιο που βάζουμε στην διζυλομηχανή για να τα κόψουμε τα ξύλα έχει ακριβήνει.
2: Εντάξει, καταλαβαίνω.
1: Ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι δεν βρίσκει άπειρους λόγους για να αυξηθεί το κόστος, άμα θέλεις. Αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί τα έχουν δίπλα τους. Ας πάνε με. Παλιά, εγώ θυμάμαι στο Λιβάδι, με μουλάρια τα φέρνανε. Πηγαίνανε στο δάσος επάνω στο Χαϊδάρι και φέρανε με μουλάρια.
2: Πού στο?
1: Στο Χαϊδάρι. Ένα από τα δάση μας είναι το Χαϊδάρι, έτσι το λένε.
2: Αλήθεια λες.
1: Τι αλήθεια λέω. Είναι εκεί που σου
2: έχετε και εσείς Χαϊδάρι.
1: Είναι εκεί που σου. Από εμάς το μάθανε οι άλλοι. Είναι εκεί που σου έχω

0: πει ότι έχει την πηγή του νερού που βάζεις μέσα την πύρα και σπάει από το. Γίνεται πάγος. Γίνεται παταγούδι.
1: Το χαδάρι.
0: Σπάει το καρπούζι, α πούμε, να το ρίξει μέσα. Και είναι και χωνευτικό αυτό το νερό από το χαϊδάρι. Το πίνεις και γίνονται μέσα όλα λαμπίκο.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο το χαϊδάρι, ρε.
1: Καλημέρα στο χαϊδάρι, όπου και να είναι.
0: Στο λιβάδι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου στη Νέα Ιωνία, κάει και ολοσχερός κινητοποίηση για την εκένωση των διαμερισμάτων. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί κατάλληλα μετά τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της διημής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Σε εξέλιξη αντιτρομοκρατική έρευνα στην νοτιοδυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Fairford. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία στην έρευνα των αρχών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αναμένει αυτή την εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Άξιος. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υποχώρησε ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Γενικά βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1-6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

0: Ο Δημήτρης μας λέει ότι, παιδιά, καλημέρα. Μόνο σε μένα θύμισε χθες η Εθνική την αντίστοιχη του 2004. Εντάξει, εγώ δεν είδα τον αγώνα και δεν μπορώ να πω, αλλά το σκορ και το έτσι, τέτοια νίκη παραπέμπει κατευθείαν σε, ναι, σε γύρω 2004. Ναι, ναι. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Πασχάλη, που λέει: ρε παιδιά, ο άνθρωπος με 4 βαθμούς το Σεπτέμβριο βγήκε και μας έφτιαξε τη μέρα, που παρά τα προβλήματα μίλησε με αισιοδοξία και χαρά και με το χαμόγελο. Φτάνει λίγο με την κρίνια. Γενικώς όλα θα φτιάξουν. Καλημέρα. Αναφέρεται στον προηγούμενο συνομιλητή μας, τον κύριο Τρίφωνα Σαραμπίνα, τον πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Κορεστίων Καστοριάς, που μιλήσαμε για τα καυσόξυλα, αλλά όχι μόνο.
1: Πάμε τώρα να φύγουμε από την Καστοριά και να πάμε στο Παρίσι, γιατί η Θωμαή ζει.
0: Πού σας πάμε σήμερα, βέβαια. Από την Καστοριά στο Παρίσι.
1: Βέβαια.
0: Τώρα,
1: η Θωμαή ζει ιστορικές στιγμές, γιατί έχει πάει ο Πάπας Λέων.
0: Είχε να πάει
1: μετά από 18 χρόνια.
0: Πολύ χρόνια.
1: Είχαν να δουν τον Πάπα. Είχε 800.000 κόσμο στους δρόμους για την υπαίθρια λειτουργία που έγινε. Τον ακολουθεί κατά πόδα.
0: Και γι' αυτό είδα γκρίνια, ρε παιδί μου. Ακόμα και γι' αυτό είδα γκρίνια. Και γι' αυτό γκρινιάζουν διάφοροι. Και από Γάλλους και από μη Γάλλους, εν πάση περιπτώσει, που τι είναι αυτά που μας λέγατε για αποχριστιανισμό της Ευρώπης, και να η Ευρώπη και αυτό και εκείνο. Άλλοι που λέγανε ότι όταν αυτά κάνει ανάλογα ο Αγιατολάχ, ας πούμε, είναι θεοκρατία, ενώ τη συγκέντρωση που κάνει, ενώ εκεί αποθεώνεται ο Πάπας. Γκρίνει ακόμα και γι' αυτό, ρε παιδί μου. Πώς μας έλεγε πριν ο φίλος μας ο Πασχάλης. Ναι, αλλά δεν γκρινιάζουμε.
1: Καλημέρα,
0: πάμε στη Θωμαίδα.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Με την ευλογία μου.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε. Δεν είδαμε τον Πάπα, αλλά έχουμε τη Θωμαίδα. Τελεία.
1: Ναι.
2: Που το ζούμε εδώ και 4 μέρες και η τελευταία μέρα είναι σήμερα του ταξιδιού του, του επίσημου ταξιδιού του, και μεταβαίνει σήμερα για να περάσει όλη την ημέρα στην πόλη Μες, που είναι βρίσκεται στην Ανατολική Γαλλία και είναι μια άλλη πλευρά του ταξιδιού του, δηλαδή αφιερωμένο στην Ευρώπη. Χτες πέρασε την ημέρα του στη Λούρδη, που είναι μια ιερή πόλη, κομμόπολη ουσιαστικά της Καθολικής Εκκλησίας, κάτι σαν Πάτμος και Τίνος μαζί για μας, αν μπορούμε να δούμε τη διάστασή του. Είναι ιδιαίτερα σημαντική πόλη, με την Παναγία της Λούρδης να κατέχει μια θέση ιδιαίτερη στην Εκκλησία, εξού και όχι μόνο η παρουσία του, αλλά και η παρουσία πολλών πιστών. Ήταν πάνω από 200.000 κόσμος που παρακολούθησε τη λειτουργία του στο αυτό που λέγεται Λιβάδι, απέναντι από το σπήλαιο, το ιερό σπήλαιο της, εκεί που παρουσιάστηκε η Παναγία 18 φορές σύμφωνα με τον θρύλο της Καθολικής Εκκλησίας. Και το πιο σημαντικό από τη χθεσινή ημέρα ήταν η δύοωρη συνάντηση που είχε με 7 άτομα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης στους κόλπους της Εκκλησίας. Και από ό,τι σύμφωνα με τους δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που ήταν παρόν σε αυτή την συνάντηση, όχι την ιδιωτική μέσα, αλλά στα παρασκήνια, η συνάντηση ήταν συγκλονιστική και από τις δύο πλευρές, γιατί ο Πάπας άκουσε με πάρα πολύ προσοχή τα λόγια και τις μαρτυρίες των θυμάτων, τα οποία θύματα δεν είναι από μία περίπτωση, αλλά πολλές περιπτώσεις, κυρίως σε σχολεία, καθολικά σχολεία. Και ήταν συγκλονισμένος, λένε, από τις μαρτυρίες, και τους υποσχέθηκε ότι κατάλαβε, μάλλον αντιλήφθηκε ο Πάπας ο ίδιος, ότι αυτό ήταν μια συστημική κακοποίηση για δεκαετίες, αν μην πω αιώνα, της Καθολικής Εκκλησίας, και αυτό έχει πολύ βάθος, δεν πρόκειται να σταματήσει τώρα, αλλά τους υποσχέθηκε ότι η Εκκλησία θα κάνει τα πάντα για να σταματήσει αυτή την
0: εκμετάλλευση. Γιατί έχουμε μια διαφοροποίηση, ενώ μέχρι τώρα είχαμε μια απόλυτη συγκάλυψη, τώρα θα μου πεις, δεν μπορεί να μείνουν και κρυφά κάποια πράγματα πλέον στις μέρες μας,
1: ούτως ή άλλως. Έχουν γίνει και άνθρωποι της Εκκλησίας.
0: Μα έχει κάνει έρευνα και η ίδια η Εκκλησία, δηλαδή, που παλιότερα την απέφευγε όπως ο διάολος στο λιβάνι, που λένε, μιας και είμαστε στα θρησκευτικά. Αλλά τώρα και αποκαλύπτονται, και ο Πάπας τα αγκαλιάζει, τα ενστερνίζεται, και τα πορίσματα και τα λοιπά, και ζητάει συγγνώμη, που είναι σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους.
2: Ναι, αυτό το περίεργο, ξέρετε, όμως, είναι ότι δεν, όπως λένε, σύμφωνα με τα θύματα που ήταν οι μάρτυρες, δηλαδή αυτά τα 7 άτομα, δεν ζήτησε συγγνώμη. Τους άκουσε μίλησε μαζί τους, μπήκε σε λεπτομέρειες για το πώς λειτουργεί η εκκλησία, αλλά σύμφωνα με, γιατί μετά έκανα συνέντευξη τύπου ορισμένα από τα θύματα που θέλουν να δείξουν το πρόσωπό τους, είπαν ότι δεν ζήτησε συγγνώμη, αλλά δεν ήταν αυτό που έψαχνε το κάθε άτομο εκεί πέρα συνομιλώντας με τον Πάπα. Ήταν για να τους κατανοήσει, να αισθανθούν καλύτερα σαν εξομολόγηση και κυρίως να δουν αν άλλαξε το πνεύμα του Πάπα κυρίως. Γιατί μέχρι τώρα υπήρχαν ορισμένοι, όχι ο Φραγκίσκος, αλλά ο προηγούμενος ο Βενεδίκτος δεν ήταν ένας Πάπας που είχε μεγάλη κατανόηση. Ένας πολύ σκληρός Πάπας, δεν ήταν ακατάλληλος για τέτοιες περιπτώσεις. Ενώ οι δύο επόμενοι, ο Φραγκίσκος και κυρίως τώρα ο Λέοντας, είναι αυτοί που προσπαθούν να κάνουν, να αλλάξουν την κατάσταση. Και να σας πω κακά τα ψέματα, δεν είναι μόνο επειδή έχουν κατανόηση και είναι ιεράρχες και φυσικά είναι ο ρόλος τους αυτός, είναι ότι η Εκκλησία, η Καθολική Εκκλησία έφτασε στα όρια της πτώχευσης με τα χρήματα που, με αποζημιώσεις που έπρεπε να δώσει κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τώρα εμφανίζονται περιπτώσεις σε όλο τον κόσμο, ξέρουν ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα οικονομικά για να αποζημιώσουν τα θύματα, έγιναν πολλά σφάλματα κτλ. Οπότε είναι ένα σύνολο αυτό, ας μην είμαστε όλο να τα βλέπουμε όλα ροζ, γιατί πρόκειται για άτομα που υπέστησαν τρομακτικές κακοποιήσεις σε βάθος χρόνου
0: και επί χρόνια,
2: ορισμένα αυτοκτόνησαν άτομα, άτομα καταστράφηκαν οι ζωές τους, δεν είναι απλή υπόθεση, γι' αυτό και μην τους δίνουμε άφηση αμαρτιών.
0: Όχι βέβαια, κανείς δεν δίνει άφηση αμαρτιών. Το ότι αναγνωρίζεται το έγκλημα δεν σημαίνει κιόλας ότι υπάρχει ούτε ότι δεν τελέστηκε, ούτε ότι επήλθε η κάθαρση, ας πούμε. Δεν έκλεισε ο φάκελος, παραμένει ανοιχτός.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η χθεσινή ημέρα ήταν εξαιρετικά σημαντική για τον Πάπα και ίσως ήταν το μόνο σημαντικό στοιχείο μπορούμε να συγκρατήσουμε, γιατί το άλλο ήταν τελετουργικό και μόνο για την Καθολική Εκκλησία σημαντικό.
0: Να σε ρωτήσω.
2: Για εμάς είναι αυτό.
0: Να σε ρωτήσω. Έχει εντυπωσιάσει τους Γάλλους το γεγονός ότι κατέβηκαν 800.000 άνθρωποι αθρηστικά?
2: Ήταν ένα εκατομμύριο. Πάνω από ένα εκατομμύριο.
0: Πάνω από ένα εκατομμύριο. Ναι.
2: Είναι... Στο Παρίσι έχω να το δω χρόνια με τέτοιο τόσο πολύ κόσμο, πλημμύρα, λαό θάλασσα, στους δρόμους, στο μετρό δεν μπορούσε να μπει καν μέσα από τον κόσμο που περίμενε να κινηθεί, γιατί είχαν κλείσει φυσικά και πολλοί σταθμοί, αλλά είχε τόσο πολύ ήρεμα όμως, έτσι, με τραγούδια, πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, και αυτή την ατμόσφαιρα έχουμε καιρό να τη δούμε, γιατί ξέρετε εμείς μόνο διαδηλώσεις ξέρουμε να παράγουμε πολύ καλά, και αυτή η φορά ήταν τόσο όμορφα, φυσικά η αστυνομική παρουσία ήταν δρακόντια, πολύ σημαντική, αλλά θέλω να σας πω ότι για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες βλέπουμε ακόμα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να κάνουν ζωντανά, να μεταδίδουν ζωντανά τα πάντα γύρω από το Πάπα, ακόμα και τη λειτουργία. Και αυτό είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, αυτό σε μια Γαλλία, άμα γινόταν σε μια άλλη χώρα, ας πούμε στην Ελλάδα, που είναι λογικό, ας πούμε στην Ιταλία, που ακόμα πιο λογικό, στην Ιρλανδία, αλλά εδώ στην Γαλλία, επειδή εκεί βαθιά ο διαχωρισμός κράτους εκκλησίας, εκκλησιών, δογμάτων γενικότερα, από το 1905, το να κάνει ζωντανά λειτουργίες και να διακόψει το πρόγραμμά σου, να μην ξέρουμε τι συμβαίνει στην υπόλοιπη επικαιρότητα στον κόσμο και έχοντας μόνο τις στραμμένες κάμερες στον Πάπα, είναι άκρος εντυπωσιακό. Για πολλοί κόσμο τους καταλαβαίνω, είναι σοκαριστικό, τους θίγει. Γιατί δεν μπορούν να διανοηθούν τη θρησκευτική παρουσία μόνο μιας εκκλησίας, του δόγματος της Καθολικής Εκκλησίας, να επικρατεί για 4 μέρες στη Γαλλία. Και μάλιστα γι' αυτό ο Μακρόν, λίγο πριν έρθει ο Πάπας, ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στις λειτουργίες του Πάπα, διαδικασμός κράτους εκκλησίας, αλλά χτες το βράδυ μας ανακοίνωσε το Ελιζέ ότι τελικά θα πάει στην τελευταία λειτουργία του Πάπα στη ΜΕΣ, στην πόλη ΜΕΣ, που θα κάνει στον καθεδρικό ναό Άγιος Στέφανος στην ΜΕΣ. Αλλά το παρουσιάζουν με την έννοια ότι ο Πάπας πάει στη ΜΕΣ για να μιλήσει για Ευρώπη. Και εφόσον να μιλήσει για Ευρώπη πολύ, και κυρίως επειδή εκεί είναι ο τάφος του Ρόμπερ Σουμάν, που είναι ένας από τους ιδρυτές
0: της Ευρωπαϊκής
2: Ένωσης. Μάλιστα, προσοχή. Κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι ήδη η Καθολική Εκκλησία έχει ξεκινήσει διαδικασία το 2021-2022 να τον οσιοποιήσει. να τον κάνει Άγιο
1: αλήθεια,
2: της ναι. Καθολικής Εκκλησίας. Σουρεαλιστικά πράγματα.
1: Ναι, ναι, είναι λίγο σουρεάλ αυτό.
2: Πάει ο Πάπας στη Μέση και όλοι αναρωτιόμαστε, μα για ποιο λόγο πάει στη Μέση και δεν πάει, ας πούμε, στη Ρανς. Ρανς είναι μια βαθιά καθολική πόλη με παράδοση με τους βασιλείς της Γαλλίας,
1: σκέψη των.
2: Αλλά ξαφνικά καταλάβαμε ότι πάει γι' αυτό, γιατί έχει ξεκινήσει μια διαδικασία και όλα δένονται Ευρώπη, Εκκλησία, Σούμαν και με Μακρόν στο τέλος. Και φυσικά, κακά τα ψέματα, ο Μακρόν όταν βλέπει ότι επί τέσσερις μέρες τον έχει επισκιάσει ο Πάπας στον τόπο του, του φαίνεται λίγο δύσκολο να μην παραστεί αυτή τη φορά.
0: Να μην πάρει καθώς το μέρος.
2: Ναι. Ακριβώς. Θέλω να πω τελευταίο στοιχείο ότι θα έχει μια συνάντηση διαθρησκειακή, έτσι αποκαλείται, δηλαδή με όλες τις υπόλοιπες θρησκείες. Το πρόβλημα είναι ότι εγώ δεν είδα το όνομα του της δικής μας εκκλησίας εδώ, της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας εδώ πέρα, ο Παναγιώτατος Δημήτριος είναι, δεν ξέρω γιατί το λέω, αν το λέω σωστά, γιατί εγώ ξέρω το σύγχρονο,
1: έχω
2: μάθει τίτλους της Ελληνικαθολικής
1: τώρα. Μήπως επειδή είναι χριστιανός, μήπως θα δει από άλλες θρησκείες.
2: Όχι, θα συναντήσει και τους προτεστάντες.
1: Θα
2: συναντήσει, ναι, έτσι μας έχουν, δεν έχω δει ακόμα τη λίστα ολόκληρη, λένε ότι ήταν
0: υπό διαμόρφωση,
2: ευχαριστώ. Οπότε θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι η συνομιλία τους, αλλά και θα μιλήσω για Ευρώπη και κυρίως όπως ευρωπαϊκό έδαφος, ευρωπαϊκό οικοδόμημα ως πηγή ειρήνης. Ναι. Αυτή είναι η θεματική.
0: Για να το δούμε, θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και η παρουσία και η απουσία, κάθε μία για τον δικό της λόγο. Είτε είναι παρόν, είτε δεν είναι, είτε είναι απόν, θα έχει την δική του σημασία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Σαν να είμαστε εκεί.
0: Ναι.
1: Τέτοιο πράγμα.
0: Η Λιόλου στη Πατρά Παναγιώτη, το είπα πριν, 17 βαθμούς. Δεν ανήκει στο κόμμα των κακομύριδων, ανήκει στον Εμμύριδων. Για ποιον τώρα μιλάμε. Παρένθεση, έχω βρεθεί σε ομιλία του Πάπα τυχαία στο Βατικανό. Τον βλέπουν σαν celebrity, λέει.
1: Τον συγκεκριμένο ή τον προηγούμενο. Γενικά τον Πάπα.
0: Πάντως ο τωρινός έχει ένα προφίλ προς το παρόν πιο ανθρώπινο, ρε παιδί μου.
1: Κοίτα.
0: Και όχι τόσο τυπολατρικό, λίγο να σπάει τους τύπους, αλλά ως προφίλ. Τώρα εάν ισχύει ή δεν ισχύει θα το δούμε.
1: Και ο προηγούμενος ήταν.
0: Ο προηγούμενος είχε κάνει άνοιγμα.
1: Ναι,
0: απλά
1: κάνει,
0: επειδή προηγήθηκε ο Βενέδικτος.
1: Έκανε μεγάλη αντίσταση.
0: Αυτό. Ήταν ήδη αισθητή αντίσταση, αλλά δεν μπορεί να πάει στο άλλο άκρο, ας πούμε, σαν το εκρεμές, καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα θα φύγουμε από το Παρίσι και θα γυρίζουμε εδώ, θα πάμε Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Θα πάμε στην αγορά Μοδιάνο.
0: Αυτό μου υποσχέθηκες.
1: Ναι. Γιατί θα συναντήσουμε τον διευθυντή της, στο ΑΣ εκεί, τον κύριο Χατζηελευθεριάδη, τον κύριο Λουκά Χατζηελευθεριάδη. Διότι από την 1η Σεπτεμβρίου άνοιξε τις πύλες της και πάλι. Είναι πανέμορφη. Εγώ την περπάτησα λίγο όσο πρόλαβα.
0: Ναι.
1: Όχι ότι πριν δεν ήταν ωραία, και τώρα όμως είναι χίλιες φορές
0: πιο. Εγώ θυμάμαι παλιά είχε χρώμα. Τώρα έχει χρώμα ή είναι επειδή έχει εξυγχρονιστεί, είναι λίγο πιο, ξέρω εγώ, γυάλινη και μαρμάρινη και τα λοιπά, ενώ η προηγούμενη είχε χρώμα, ρε παιδί μου, χρώμα.
1: Όχι, είμαι πολύ όμορφη.
0: Να με μας ο κύριος Χατζηλευθεριάδης. Καλημέρα.
3: Γεια σας κύριε Σερέντη, γεια σας κύριε Μιχάλη.
1: Γεια σας.
0: Ωραία είναι, πώς είναι. Τι θα πείτε εσείς τώρα.
1: Εμένα μ' άρεσε.
3: Έχει αναγεννηθεί και έχει γεμίσει χρώμα, έχει γεμίσει μυρωδιές. Και η αλήθεια είναι ότι το πραγματικό μας χρώμα το δίνουν οι κάτοικοι, οι ντόπιοι που έρχονται και μας επισκέπτονται. Οπότε ο κόσμος θα δώσει αυτό το χρώμα που όλοι αναζητάμε πια σε μια τέτοια αγορά.
1: Νομίζω ότι το λαχταρούσαν κιόλας οι Θεσσαλονικείς, γιατί τους είχε λείψει. Και την πρώτη μέρα έγινε. Περιμένουμε να παίξουν να ανοίξει.
0: Βέβαια.
3: Η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε κι εμείς. Με το που ανοίξαμε τις πόρτες, καγκελόπορτες, ο κόσμος αγκάλιασε αυτή την καινούργια αγορά, την ανακαινισμένη αγορά, και γέμισε με τη μία με κόσμο μας, γιατί όχι απροετοίμαστος, αλλά μας ξάφνιασε.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, τι καινούριο έχει.
0: Τι έχει αλλάξει αυτό.
3: Εντάξει,
0: και ποιος ήταν ο στόχος των αλλαγών βασικά.
3: Ο στόχος ήταν να δούμε τα μειονεκτήματα που είχε η προηγούμενη αγορά και να τα διορθώσουμε όσο το δυνατόν μπορούμε.
0: Όπως?
3: Αφορά καταρχάς σε πολύ μεγάλο ποσοστό τους ντόπιους. Έχει ήδη καθημερινά, έχει μανάδικο, έχει χαρσάδικο, έχει μπακάλικο. Με καθημερινά ήδη, όχι μόνο ιδιαίτερα καλούδια, ας πούμε.
1: Ναι.
3: Και επίσης έχει και πολλές επιλογές εστίασης. Πέρα από τα καθημερινά είδη που μπορεί κάποιος να αγοράσει για τα ψώνια του για το σπίτι, έχει από ταβέρνα, έχει ένα τυπουράδικο, έχει ένα μεσοδοπολείο, έχει φέρει μακαρόνια τα οποία μπορεί να πάρεις είτε στο σπίτι είτε να τα φας εκεί πέρα.
0: Τώρα το κάνετε όλο και καλύτερο, γιατί εγώ θυμάμαι την παλιά που ήταν μόνο κάτι τσιπουράδικα που ήταν πολύ ωραία στην παλιά, αλλά τώρα μας λέτε και μακαρόνια και ιστορίες.
1: Έχει
3: αλήθεια ότι έχει φοβερές επιλογές για όλες τις ώρες. Εγώ επειδή εργάζομαι αρκετές ώρες εκεί μέσα, δεν χρειάζεται να φύγω καμιά φορά. Λέω εντάξει. Είμαι πολύ ωραία.
1: Είμαι πολύ καλά. Έχω μακαρονάδικο, έχω τσιπουράδικο.
0: Έχω την πύρα μου, τη μουσική μου. Αυτό μουσική έχει, γιατί εγώ θυμάμαι στην παλιά που οι διάφορες αυτοσχέδιες μπάντες που στείνονταν ή περιοδεύουσες, ας πούμε, μπάντες που δίνανε αυτό το χρώμα που έλεγα πριν, που εμένα τουλάχιστον μου άρεσε. Το έχει και σήμερα?
3: Αυτό δεν το έχει σε τέτοιο μεγάλο βαθμό, ωστόσο τις γιορτές σίγουρα
0: μια ενίσχυση.
3: Βέβαια, σίγουρα. Ωστόσο κάθε βράδυ στο Τσιμπουράδικο παίζουν κάποιες μπάντες μουσική.
0: Εσάς ο στόχος είναι να γίνει σημείο συνάντησης ή να είναι αγορά-αγορά? Το ρωτώ αυτό γιατί έχει σχέση και με τον προσανατολισμό του καινούριου στισήματος, ας πούμε.
3: Νομίζω ότι η παλιά λέξη αγορά αντικατοπτρίζει αυτό που θέλουμε να είναι, που έχει και τα δύο μέσα. Και να μπορείς να ψωνίζεις, αλλά και να μπορεί να είναι σημείο συνάντησης των Θεσσαλονικιών, και ήδη γίνεται. Έχουμε αρκετούς οι οποίοι έρχονται για τον πρωινό του καφέ και να συναντήσουν και τους υπόλοιπους εργαζόμενους του κέντρου, φίλους τους. Και αυτό συμβαίνει. Οπότε τα συνδυάζει και τα δύο.
0: Αυτό είναι πολύ καλό, και καλό είναι να το μαθαίνουν και οι απ' έξω που έρχονται για λίγο στη Θεσσαλονίκη και δεν ξέρουν. Είναι ένα τοπόσιμο, δηλαδή είναι ένας τόπος συνάντησης στον οποίο θα βρεις ό,τι λαχταράει η ψυχή σου, κοντολογείς, αλλά ταυτόχρονα θα βρεις και τους φίλους σου, ή είναι σημείο συνάντησης. Αυτό.
1: Εγώ περπατώντας πάντως εκεί αισθάνθηκα Ευρωπαία. Όπως το έλεγα πριν για το πεδίο του Άρεως.
0: Τι αισθάνθηκες?
1: Αισθάνθηκα ότι είμαι σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, πόλη, ας πούμε, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν η καθαριότητα, η τάξη, η ομορφιά, το στυλ, το παλιό με το καινούργιο μαζί. Ήταν ωραίο έτσι, πράγμα.
3: Έτσι είναι, και στην οποία όμως θέλουμε να αφορά πρώτα τους κατοίκους, ώστε να δίνουν το χρώμα το οποίο και οι τουρίστες να ζητούν. Αυτό είναι για μας το πιο ενδιαφέρον και το στοίχημα.
0: Αυτό είναι.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλή επιτυχία ευχόμαστε. Πρώτος μήνας, δεν έχετε κάνει ακόμα απολογισμό. Απλά για την πρώτη μέρα που ήταν ανέλπιστη η προσέλευση. Αλλά
3: ναι.
0: Θα γίνει και απολογισμός και εδώ είμαστε εμείς να ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Λουκάς Χαζηλευθεριάδης, διευθυντής της ΤΟΡΑΣ Μοδιάνος Θεσσαλονίκη, που έχει αναμορφωθεί. Είναι αυτό που λέει η Κατέρινα, έχει γίνει λίγο πιο. Αυτό της θυμίζει Ευρώπη. Εγώ δεν έχω πάει, δεν έχω δει, δεν έχω εικόνα. Έχω δει βίντεο μόνο, και μου έχει βάλει τώρα και η Κατέρινα εδώ πέρα.
1: Έχει βάλει και παίζει το βίντεο.
0: Παίζει το βίντεο, ας πούμε, και βλέπω το.
1: Τον κόσμο εκεί που περνάει.
0: Τον κόσμο, παιδί μου, βλέπω τα. Πώς το λένε το.
1: Το μακαρονάδικο, τι.
0: Το μακαρονάδικο βλέπω, και βλέπω και το μπαστούρμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καταλαβαίνεις, να κρέμεται. Και λέω, όπα, εκεί είμαστε.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Είναι τακτοποιημένα, ρε παιδί μου, είναι ωραία.
0: Είναι τακτοποιημένα, είναι ωραία. Βέβαια. Γι' αυτό ρωτούσα εγώ έτσι λίγο επίμονα και για το χρώμα. Πήγα πρόσφατα ένα ταξίδι έξω.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Ένα σημείο που σου λένε να το επισκεφτείς οπωσδήποτε είναι η Ψαραγορά, στη συγκεκριμένη πόλη που πήγα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι παλιακή. Είναι παλιακή, αλλά αυτό το παλιακό νομίζω ότι κάνεις ταξίδι στο χρόνο, ρε παιδί μου. Και όλοι οι τουρίστες περνούν από εκεί, τρώνε, χρυσοπληρώνουν κάποιοι αυτά που τρώνε ανάλογα που θα φας, αλλά έχεις αυτό το χρώμα που αποζητάς και αναζητάς και λες, οπ, είναι τα βουτιά στο χρόνο. Καταλάβες. Γι' αυτό ρωτούσα εγώ αν έχει εξυγχρονιστεί, αλλά μου είπες εσύ ότι είναι πλέον Ευρώπη. Καλό και η Ευρώπη.
1: Είναι ωραίο. Αγαπάμε Ευρώπη. Η Θεσσαλονίκη έχει ούτως ή άλλως αέρα τέτοιο.
0: Ναι, τον έχει.
1: Ως πόλη.
0: Τον έχει. Σωστό.
1: Τον έχει αυτό τον αέρα. Πάντα ήταν μια πόλη πολυσυλλεκτική, πολυπολιτισμική.
0: Έτσι.
1: Όπως το λένε που.
0: Και ανοιχτή στον κόσμο και στα νέα ρεύματα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, σα θυμίζουμε ότι τα ρεύματα τη μόδα, α πούμε, από τη Θεσσαλονίκη ξεκινούσαν, μετά φτάναν στην Αθήνα. Τα μουσικά πολλές φορές, και διάφορα τέτοια.
1: Αυτό.
0: Καλημέρα στον Γιώργο που είναι στην Εγνατία. 16 βαθμοί, ελάχιστα σύννεφα σαν λευκές πινελιές στον ουρανό. Α. Μέτρια προσλίγη κίνηση. Καλή εβδομάδα, φιλιά σε όλους. Καλημέρα στον κύριο Αλέξανδρο, ο οποίος λέει, χωρίς να το θεωρήσετε γκρίνια, απορώ πως έναν κλειστό αυτοκινητόδρομο όπως η Αττική Οδός, ναι, να χρειάζεται να σταματάς ακόμα και στην αριστερή λωρίδα χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όχι. Αν σταματάς στην Αττική Οδό, στην αριστερή λωρίδα, αν δεν έχει το αυτοκίνητο πρόβλημα, τότε έχεις εσύ. Δεν γίνεται να σταματάς στην αριστερή λωρίδα. Γιατί να σταματήσεις στην αριστερή λωρίδα? Πήγαινε στη δεξιά, έχει και σε όλο το μήκος λέα, σταμάτα. Γι' αυτό υπάρχει
1: γιατί
0: λέα.
1: Γιατί να σταματήσεις, δεν απαγορεύεται. Αυτό λέω. Αν έχει πρόβλημα.
0: Αν δεν έχει πρόβλημα το αυτοκίνητο, τότε έχει άλλο πρόβλημα ο οδηγός.
1: Ναι.
0: Αυτό. Καλημέρα και στον κύριο Μπάμπη. Τα ενίκια έπεσαν για να αντέξουν για το Μοδιάνο, λέει. Αυτό δεν το ξέραμε. Ναι. Αυτή την διάσταση.
1: Ούτε εγώ την ήξερα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα. Κίνηση.
0: Ναι.
1: Είναι Δευτέρα. Εντάξει.
0: Άρα.
1: Έχει κινησούλα. Έχει κινησούλα στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα, και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου, η οποία ξεκινά από τη μεταμόρφωση στο ρεύμα καθόδου και φτάνει στη Λεωφόρο Αθηνών και ξεκινά. Όχι, λίγο πιο κάτω, αλλά στη Λεωφόρο Αθηνών είναι το βαρύ πράγμα. Και ξεκινά από τη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι πάνω τη μεταμόρφωση, παιδιά. Λυπάμαι πάρα πολύ.
0: Τα λέει με χαμόγελο.
1: Ναι,
0: όμως.
1: Συγγνώμη,
0: αυτό έχει σημασία.
1: Ναι, δεν πρέπει να τα λέω με χαμόγελο. Γιατί, γιατί θα με βρίζουν.
0: Όχι μόνο.
1: Hey, χαμογέλα, λέγεται, μας λες ότι έχει κίνηση και γελάς. Το λέω κι εγώ, γι' αυτό. Και εγώ. Δεν μπορείς να το πεις λίγο πιο σοβαρά την κίνηση. Όχι. Λοιπόν, Κηφισίας. Και στα δύο ρεύματα έχει χαμηλές ταχύτητες.
0: Να πάτε.
1: Όχι, έχει χαμηλές ταχύτητες από ψηλά από την Κηφισιά. Στο ρεύμα καθόδου και φτάνει μέχρι κάτω, ανοίγει σε κάποια σημεία, ας πούμε στο ψυχικό, μετά ξανακλίνει. Είναι λίγο σκοτσέζι κοντούς η Λεωφόρος Κηφισίας σήμερα. Το ίδιο είναι και στο ρεύμα ανόδου.
0: Ναι.
1: Αλλά απλά στο ρεύμα καθόδου είναι πιο δύσκολο λίγο ακόμα. Η Μεσογείου έχει μόνο στο γνωστό σημείο πρόβλημα. Τι είναι αυτά τα πράσινα σημαίακια που έχει βγάλει ο χάρτης? Καινούργια είναι αυτά.
0: Τι να σου πω.
1: Ποιος τα έχει πατήσει αυτά τα σημαίακια? Μου βγάζει μέσα εδώ πολύ, ρε παιδιά, για να μην το θέλω. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, τι θα σου βγάλει εσένα, μάνα μου? Τι θα σου βγάλει συνεργεία για ρεκτυφιέ?
1: Όχι. Ναι, θα μου βγάζει εμένα. Λοιπόν, Συγκρού άνοδος από το Νέο Κόσμο έχει πρόβλημα. Η κάθοδος είναι καθαρή, πάρα πολύ ωραία. Η παραλιακή είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δύσκολη σήμερα, διότι στην Ποσοδόνος έχουν γίνει δύο τροχέα. Ένα στην κατάληξη της Λεωφόρου Αλίμου στην Ποσειδόνος και γι' αυτό έχει πολύ αυξημένη κίνηση, και λίγο παρακάτω στο ρεύμα προς Πειραιά. Παρακάτω. Λοιπόν, η κίνηση φτάνει μέχρι το Έδεμ, μετά ανοίγει, όμως προς Γλυφάδα ξεκινάει η κίνηση από το Φλίσβο και φτάνει μέχρι και λίγο μετά τη Λεωφόρο Αλίμου. Είναι λίγο δύσκολη σήμερα η παραλιακή. Και επίσης υπάρχει, βλέπω άλλο ένα τροχαίο, πάλι στην παραλία, στο... πώς να το πω τώρα, πού είναι εκεί, Καλαμάκι. Είναι στο Καλαμάκι, στο ρεύμα προς Πειραιά. Εκεί στο ύψος που είναι ο ναυτικός όμιλος των Αιγυπτιωτών. Αν το ξέρετε εσείς που κινείστε στην παραλία, εκεί που ξέρετε την παραλία, εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Κατά τα λοιπά, οι δρόμοι είναι υπόλοιποι, δεν είναι πολύ φορτωμένοι, ευτυχώς. Θεσσαλονίκη, στο Μοδιάνο έχει πολύ κίνηση, γιατί μας άκουσαν.
0: Και πάνε, σπέβαια.
1: Η Σάντε ήταν καλή. Λοιπόν, ο περιφερειακός έχει τα ζητήματά του, όπως κάθε πρωί. Οι υπόλοιποι δρόμοι είναι πάρα πολύ καλοί σήμερα.
0: Μπράβο της Θεσσαλονίκης.
1: Εντάξει, λίγο στη Τζιμισκή έχει κάτι προβληματάκια, αλλά μην φανταστείτε. Και έχει στη Γεωργίου. Η Όλγα είναι εντάξει.
0: Ευχαριστώ.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν,
0: περίμενα να το
1: να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, σας ευχόμαστε.
0: Με YouTube τελειώνουμε. Τους είδες στους YouTube που πήγαν ακριβώς στα 50 χρόνια, το αν είχαν αναφέρει την Παρασκευή, 50 χρόνια από την.
1: Ναι,
0: από
1: ναι.
0: Που πήγαν και τραγούδησαν στο ίδιο σημείο της Ιρλανδίας μαζί με νέους μουσικούς που τους πλαισίωναν.
1: Μπράβο, τους αγαπάμε τους YouTube πάρα πολύ.
0: Εμείς
1: τους αγαπάμε.
0: Ναι,
1: λοιπόν. Σας φιλούμε να μείνετε εδώ. Ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Εμείς αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τα αίτια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου επί της οδού Κασταμονή στη Νέα Ιωνία, ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτηρίου. Τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους που εκενώθηκαν έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Ακόμη και ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, καπνοί συνέχισαν να βγαίνουν από τα μπαλκόνια και τους εσωτερικούς χώρους. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας.

0: Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, που έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτηρίου. Οι οικογένειες των θυμάτων αναμένεται να προσέλθουν ενδεχομένως και σήμερα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Βρετανική αστυνομία συνέλαβε 5 άνδρες κοντά σε αεροπορική βάση της ΡΑΦ ως ύποπτους για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, 5 νοικοκυριά απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή, ενώ ειδικά κλιμάκια του στρατού πραγματοποιούν ελέγχους σε οχήματα χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων ρομποτικά συστήματα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι ύποπτοι σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημίες και ότι βρίσκονταν στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον εδώ και καιρό. Στα άκρα η σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας, ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή να ξεκινήσει η προετοιμασία προσφυγής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης κατά του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για τους Κούρδους και τη χρηματοδότηση της Χαμάς, σύμφωνα με Ισραηλινό ειδησιογραφικό δίκτυο. Μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα, ενώ σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Άραχτσι δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Ανοίγουν ξανά από σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα στις οικογένειές τους. Ιστορική νίκη για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, κέρδισε με 1-0 την Γερμανία εκτός έδρας στο πλαίσιο του Nations League της UEFA και στη δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων.
1: Καιρός.
0: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Η πολιτική του Βενιζέλου συνοψίζεται, πιστεύω, σε μία φράση. Ποτέ μόνη.
2: Το Σεπτέμβριο. Κρατάμε ζωντανή την ιστορική μνήμη.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Μικρασιάτες εγκλωβίζονται στα παράλια της Μύρνης.
4: I had to save my child.
2: Τιμάμε τις ρίζες.
5: Έναν προσφυγικό πληθυσμό δυσθεώρητο.
2: Τις χαμένες πατρίδες. Τους ανθρώπους που χάθηκαν.
3: Στο ολοκαύτωμα εκείνων των ημερών χάνουν τη ζωή τους 50.000 χριστιανοί.
4: The front had fallen.
2: Και εκείνους που συνέχισαν να κρατάνε ζωντανή την παράδοση. Αφιέρωμα. 1922 Μικρασιατική καταστροφή. Στο Earthflix.
0: Αμέσως μετά, πάρτο αλλιώς. Με τον Κώστα Παπαθεοδόρου.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. Ιωάννινα.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πάρτο άλλος, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Η νέα εβδομάδα ξεκινά και το Πάρτο άλλος ανοίγει και πάλι μικρόφωνο από την ΕΡΤ Πύρου. Μαζί μου σήμερα στον ήχο ο Κώστας Σολωμός. Είμαι ο Κώστας Παπαθεοδόρου και θα πάμε μαζί μέχρι τις 9. Επιτροχάδιν, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου νίκησε χθες το βράδυ στη Γερμανία με 1-0 και ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μονό σκι φανδρών σε διοργάνωση που έγινε στη Σαγκάη. Έκρηξη σε πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία με αποτέλεσμα ολοσχερή καταστροφή. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, αλλά ολόκληρη πολυκατοικία υπέστη πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Λοιπόν, σε αυτή τη βδομάδα ο καιρός κλειδώνει σε ένα σταθερό φθινοπορεινό μοτίβο με γενικευμένη ηλιοφάνεια και βοριάδες στα 4 με 5 μποφόρ που θα κρατήσουν τον υδράργυρο γύρω στους 25 βαθμούς. Στην Ήπειρο η θερμοκρασία θα έχει διπλό πρόσωπο. Στα ορεινά και τα Γιάννενα, καθαρός καιρός και θερμοκρασίες μέγιστη από 22 έως 8 η ελάχιστη. Αντίθετα, στα παραθαλάσσια, όπως η Πρέβεζα, ο καιρός θα θυμίζει καλοκαίρι, με τον υδράργυρο σταθερά στους 25 με 27 βαθμούς για ένα ιδανικό επταήμερο. Αυτή την ώρα 6 βαθμοί στη Βοβούσα και το Μέτσοβο και 10 στα Γιάννα, 10 με 11 κάπου εκεί. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1864 ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή. Στα μέσα του 19ου αιώνα οι εργάτες της βιομηχανικής μεγαλοπόλης δεν βίωναν απλώς την ανέχεια. Ήταν άνθρωποι απόλυτα μόνοι, βία ξεριζωμένοι από την απαρχία, χαμένοι μέσα στον εκοφαντικό θόρυβο των μετάλλων και την παγωνιά των ανώνυμων παρακουπόλεων. Η ίδρυση της πρώτης διεθνούς το 1864 στο Λονδίνο γεννήθηκε από αυτή ακριβώς την εσωτερική ανάγκη για αξιοπρέπεια, ώστε ο αδύναμος να νιώσει ότι κάποιος του κρατά στο χέρι στο σκοτάδι. Η καθημερινότητα της εργαζόμενης οικογένειας εκείνης της εποχής αποτελούσε μια διαρκή μάχη με τη φθορά. Η μέρα ξεκινούσε πριν από το χάραμα και το σπίτι ήταν συνήθως ένα ανήλιαγο δωμάτιο όπου οι άνθρωποι μοιράζονταν την απόλυτη εξάντληση. Η πιο σκοτεινή σελίδα αυτής της περίοδου γράφτηκε στα υγρά υφαντουργία και στα έγκατα των ορυχείων, όπου η παιδική εργασία αποτελούσε μια καθημερινή εφιαλτική πραγματικότητα. Μικρά παιδιά, 5 ή 6 ετών, εξακοντίζονταν σε στενές, επικίνδυνες γαλαρίες για 15-16 ώρες τη μέρα. Λόγω του μικρού τους αναστήματος τα χρησιμοποιούσαν ως σαΐτες για να ξεμπλοκάρουν τις κινούμενες μηχανές. Βαριά καρότσια με κάρβουνο μέσα σε περάσματα όπου δεν χωρούσαν οι ενήλικες. Πολλά από αυτά τα παιδιά δεν γνώρισαν ποτέ το φως του ήλιου. Στερήθηκαν την παιδικότητά τους και βέβαια κάποια από αυτά, αρκετά από αυτά, έχασαν τη ζωή τους από εργατικά ατυχήματα ή από τη μαύρη πνευμονοκονία πριν καν προλάβουν να μεγαλώσουν. Με το πέρασμα των χρόνων, οι θυσίες και οι επίμονοι αγώνες εκείνων των ανθρώπων άλλαξαν ριζικά τη μοίρα της οικογένειας. Οι διεκδικήσεις έφεραν σταδιακά τη θέσπιση του οκταώρου, την οριστική απαγόρευση της παιδικής εργασίας, την κυριακή αργία και την καθιέρωση της δημόσιας εκπαίδευσης. Κυρίες και κύριοι, μιας και μιλήσαμε για τον καιρό, να προσθέσω μια σπουδαία είδηση που σχετίζεται με το μέλλον της αγροτικής παραγωγής στην Ήπειρο. Ένα ερευνητικό θερμοκήπιο υψηλής τεχνολογίας πρόκειται να εγκατασταθεί στο αγρόκτημα του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνου στους Κωστακιούς της Άρτας.
Η περιφέρεια Ηπείρου προκήρυξε ήδη τον σχετικό διαγωνισμό με τον προϋπολογισμό του έργου να αγγίζει τις 250.000 ευρώ μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος. Πρόκειται για έναν αυτοματοποιημένο ερευνητικό σταθμό, ο οποίος θα ελέγχει και θα καταγράφει το μικροκλίμα και θα κρατάει τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Εξοπλισμένο με κεντρικό υπολογιστή, αισθητήρες καθώς και εξελιγμένα συστήματα υδροπονίας και λίπανσης ακριβίας, το έξυπνο αυτό θερμοκήπιο, ας ελπίσουμε ότι θα συνδέσει την πανεπιστημιακή γνώση με την καθημερινή πράξη στο χωράφι. Ας ελπίσουμε επίσης ότι για τους παραγωγούς της Ηπείρου η εξέλιξη αυτή θα αποδειχθεί ένα όπλο απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις. Η υποδομή με βάση τις ανακοινώσεις πρόκειται να λειτουργήσει ως οδηγός, δείχνοντας το δρόμο για τη θωράκιση των καλλιεργειών από την κλιματική κρίση μέσα από συστήματα ελεγχόμενου ποτίσματος και θέρμανσης. Παράλληλα, τα συστήματα ακρίβειας θα δείξουν στους αγρότες πώς να μειώσουν δραστικά το κόστος παραγωγής, επιτυγχάνοντας σημαντική εξοικονόμηση σε νερό και λιπάσματα. Λοιπόν, ακόμα μια καλή είδηση έρχεται από την Ήπειρο για τον πρώτο εξάμηνο του έτους, φέροντας χαμόγελο και μια σημαντική νότα αισιοδοξίας απέναντι στο μεγάλο αγκάθι του δημογραφικού, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα ο αριθμός των γεννήσεων παραμένει ουσιαστικά καθυλωμένος και σε απόλυτη στασιμότητα, η Ήπειρος κάνει την θετική έκπληξη και ξεχωρίζει, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 5% στα νέα μωρά που ήρθαν στη ζωή. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η τοπική αυτή άνοδος στηρίχθηκε κυρίως στη γέννηση περισσότερων αγοριών, χωρίς όμως να υστερούν και τα κορίτσια, τα οποία επίσης κινήθηκαν ανωδικά. Την ίδια ώρα, σε πανελλαδικό επίπεδο, οι 9 στις 10 μητέρες είναι ελληνικής ηθαγένειας, με τη συντριπτική πλειονότητα των τοκετών να ολοκληρώνεται χωρίς επιπλοκές. Φυσικά, ένα καλό εξάμηνο δεν λύνει το δημογραφικό πρόβλημα που πιέζει την περιοχή εδώ και χρόνια. Αποτελεί όμως ένα ελπιδοφόρο μήνυμα ότι η τάση μπορεί να αλλάξει και ότι η επαρχία έχει ακόμα σφιγμό για μέλλον. Όμως τα καλά νέα δεν είναι και τόσο συχνά. 8 χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης, η Άρτα εξακολουθεί να περιμένει όχι το αντιπλημμυρικό έργο, αλλά τη μελέτη που θα το κάνει πραγματοποιήσιμο. Η νέα παράταση των 18 μηνών μεταφέρει την ολοκλήρωση των μελετών για την οριοθέτηση του αράχθου και την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής τον ερχόμενο Δεκέμβρη, το Δεκέμβρη του 2027. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι η επόμενη φάση του έργου δεν έχει μέχρι σήμερα εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, τελειώνουν τα πανηγύρια και αρχίζουν τα ερωτήματα. Τι ακριβώς θα έχουμε το Νοέμβριο του 27, μια ολοκληρωμένη μελέτη ή ακόμα ένα ορόσημο που θα μετακινηθεί παρακάτω, και κυρίως με ποια χρήματα θα κατασκευαστεί το έργο? Για μια περιοχή που έχει γνωρίσει τις συνέπειες των πλημμυρών, δεν είναι πια μόνο η καθυστέρηση, είναι ότι το κράτος εξακολουθεί να χρειάζεται χρόνια για να φτάσει από το χάρτη στο ποτάμι. Στο μεταξύ, στα άκρα φτάνει η αντιπαράθεση στο Δήμο Άρτας για τις απευθείας αναθέσεις. Η παράταξη Αρτινών Συνεργασία του πρώην Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη επανήλθε με νέα πειρά κατά της Δημοτικής Αρχής του Χριστόφορου Σιαφάκα, βασιζόμενη σε επίσημα στοιχεία του ΚΙΔΜΗ. Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, οι απευθείας αναθέσεις του Δήμου και των επιχειρήσεων του Δήμου, οι δημοτικές επιχειρήσεις δηλαδή, άγγιξαν το 25 τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η
πλευρά Τσιρογιάννη απορρίπτει το επιχείρημα ότι η άνοδος οφείλεται στην κατάργηση των νομικών προσώπων. Μάλιστα, εστιάζει στην δημοτική επιχείρηση Ίδρυυσης Άρτας, καταγγέλλοντας κατακόρυφη αύξηση των απευθείας αναθέσεων κατά 65% σε σχέση με το 2023, ποσό που μεταφράζεται σε επιπλέον 350.000 ευρώ, ζητώντας βέβαια άμεσες απαντήσεις. Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν ειδήσεις που μοιάζουν καινούργιες, αλλά στην ουσία είναι παλιές γνωριμίες με άλλο ρούχο. Έτσι και τώρα, οι αυτοκινητόδρομοι παραμένουν πιστοί στην ίδια τιμολογιακή τους πολιτική, όποια και αν είναι η πραγματικότητα και η κατάσταση του έργου. Η σύμβαση παραχώρησης αποδεικνύεται και πάλι πιο ανθεκτική και από το ίδιο το οδόστρωμα, ενώ οι τσέπες των οδηγών μένουν εκτεθειμένες στη διάρκεια. Το Υπουργείο Υποδομών απάντησε με έναν γνώριμο τόνο, ξεκαθαρίζοντας πως η τιμολογιακή πολιτική στην Εγνατία παραμένει σταθερή, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι πολλοί οδηγοί διασχίζουν καθημερινά ένα δρόμο σε καθεστώς παρατεταμένης εργοταξιακής όχλησης, με την διαθέσιμότητά του να έχει περιοριστεί αισθητά. Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων έλαβε μια τυποποιημένη απάντηση μέσω απλής φόρμας επικοινωνίας, ένα αίτημα που φάνταζε λογικό. Ελαφρύνσεις η αναπροσαρμογή των τελών λόγω της καθημερινής ταλαιπωρίας. Το Υπουργείο παρέπεψε στο σχετικό άρθρο της σύμβασης που αφορά κόστος συντήρησης, αποχιονισμού και λειτουργίες. Και εδώ κρύβεται το παράδοξο της υπόθεσης. Οι οδηγοί καλούνται να καταβάλουν αυξημένα αδειώδια για έργα που θα συνεχιστούν τουλάχιστον ως το τέλος του 28. Το θέμα έφτασε και στη Βουλή μέσω του βουλευτή Ιωαννίνου του Πασόκ, του κ. Τσίμαρη. Σχολιάζοντας την απάντηση του Υπουργείου, έκανε λόγο για αποκαλυπτικές μεθοδεύσεις στον κυβερνητικό σχεδιασμό, μιλώντας για έλλειμμα διαφάνειας. Υποστήριξε πως η κυβέρνηση προχώρησε στην ψήφιση της σύμβασης χωρίς να καταθέσει τα κρίσιμα παραρτήματα της στη Βουλή. Μια παράληψη που είχε επισημάνει και η επιστημονική υπηρεσία του σώματος, της Βουλής δηλαδή. Ο κύριος Τσίμαρης τόνισε πως πρόκειται για αποτέλεσμα ενός σχεδιασμού που έγινε στα τυφλά, καταδικάζοντας την Ήπειρο να υπομειστεί το μεγαλύτερο βάρος, δηλαδή χρυσές καθυστερήσεις, αυξημένο κόστος και μόνιμη ταλαιπωρία σε ένα δίκτυο που θα έπρεπε να λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης και όχι ως οικονομική θηλιά για τους κατοίκους της περιφέρειας. Η ιστορία όμως φαίνεται πως μπαίνει σε νέα φάση. Μιλώντας το βράδυ της Παρασκευής σε τοπική τηλεόραση, στο Βήμα των Ιωαννίνων, ο Παναγιώτης Νταΐς, ο πρόεδρος της ΠΕΔ και δήμαρχος Ιγουμενίτσα, Παρασκευής σε τοπική τηλεόραση, στο Βήμα των Ιωαννίνων, ο Παναγιώτης

εργαζομένων στον κλάδο των μεταφορών. Κοινός στόχος τότε, όπως και τώρα βέβαια, η μείωση του κόστους μετακίνησης στην Εγνατία και επαγγελματίες της περιοχής. Η νέα κίνηση μεταφέρει πλέον τη διεκδίκηση σε νομικό έδαφος. Η ΠΕΔ εξετάζει τις δυνατότητες προσβολής συγκεκριμένων εφαρμοστικών διατάξεων που αφορούν την τιμολόγηση των διοδίων με βάρος στην ερμηνεία και εφαρμογή της σύμβασης παραχώρησης. Η οριστική μορφή της προσφυγής, καθώς και οι συγκεκριμένες διατάξεις που θα αμφισβητηθούν, αναμένεται να διαμορφωθούν μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας από τους νομικούς που έχουν αναλάβει την υπόθεση. Μια υπόθεση λοιπόν που ξεκίνησε ως διοικητικό αίτημα και μοιάζει τώρα να οδεύει προς τα δικαστήρια, με την Ήπειρο να αναζητά ακόμα μια φορά τον δικό της δρόμο προς μια πιο δίκαιη μεταχείριση. Κώστα.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μιας και αναφερθήκαμε, να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω για την Εγνατία. Καταρχάς, καλημέρα Βαγγέλη. Λοιπόν, η Εγνατία, το εμβληματικό έργο των 670 χιλιόμετρων που σχεδιάστηκε για να ενώσει την Οικουμενίτσα με τους κήπους του Εύρου, έχει μετατραπεί σήμερα σε ένα μνημείο της ελληνικής παραδοξότητας και της καθημερινής ταλαιπωρίας των οδηγών. Αυτό που ξεκίνησε τη δεκαετία του 80 ως όραμα και πήρε σάρκα και οστά από τα μέσα της δεκαετίας του

90 με πακέτα κοινοτικών κονδυλίων αλλά και χρήματα από τον εθνικό προϋπολογισμό, πνίγεται τώρα στις ουρές χιλιόμετρων το μποτιλάρισμα και την καθυστέρηση. Ένα φαραωνικό έργο με συνολικό κόστος κατασκευής που άγγιξε τα 6 δισεκατομμύρια, όπου μόνο οι σύραγες κόστησαν 1,8 δισεκατομμύρια, αντί για αρτηρία ανάπτυξης, λειτουργεί αυτό το διάστημα ως μια μεγάλη παγίδα ταλαιπωρίας, ιδίως στο κομμάτι από την Ιγουμενίτσα ως τα Γρεβενά. Η αιτία αυτής της ταλαιπωρίας είναι συγκεκριμένη και εξοργιστική. Οι αρκετές από τις σύραγγες μήκους άνω των 500 μέτρων κάθε μία στερούνται ακόμα της απαραίτητης πιστοποίησης ασφάλειας. Η πιστοποίηση δίνεται από την Διοικητική Αρχή Σύραγγων. Για να καλυφθεί το κενό εφαρμόζονται προσωρινά μέτρα που στραγγαλίζουν την κυκλοφορία, περιορίζοντάς τη σε μια μόνο λωρίδα και σε εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες. Το αποτέλεσμα είναι ένα καθημερινό μαρτύριο για τους οδηγούς, το οποίο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα διαρκέσει τουλάχιστον για τα επόμενα 3 χρόνια, με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είναι πιθανόν να παρατεθούν πέρα από το τέλος του 26, χωρίς κανένα επίσημο ή δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα από την πλευρά της διαχειρίστριας εταιρείας. Το πολιτικό σκηνικό των μπαλάκι των ευθυνών εκτοξεύεται προς κάθε κατεύθυνση. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι οι απαιτούμενες παρεμβάσεις συντήρησης δεν είχαν υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια, αφήνοντας τις σύραγγες ανοχήρωτες. Από την άλλη πλευρά, ο Σύλλογος Εργαζομένων της εταιρείας Εγνατία Οδός ΑΕ, που είχε επί σειρά ετών την ευθύνη του άξονα, αντιδρά έντονα και καταγγείλει δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων, οι οποίοι χαρακτηρίζουν το ζήτημα αυτό θέμα τύχης και μιλούν για την απουσία 11 συγκυριών σοβαρών ατυχημάτων κατά την περίοδο της δημόσιας διαχείρισης. Λένε δηλαδή ότι έτσι όπως ήταν η κατάσταση δεν μπορούσε να αποκριθεί το ενδεχόμενο σοβαρών ατυχημάτων. Μέσα σε αυτό το κλίμα της απόλυτης αβεβαιότητας η οργή της τοπικής κοινωνίας εντείνεται. Οι δήμαρχοι των περιοχών μαζί με το Επιμελητήριο Ιωαννίνων ξεσηκώνονται ενάντια σε αυτή την κατάσταση, ζητώντας να τελειώσει αυτή η υπόθεση και να ξαναδοθεί ολόκληρη η Εγνατία στην κυκλοφορία. Το πιο εξωφρενικό όμως κομμάτι αυτής της ιστορίας αφορά την τσέπη των πολιτών. Ενώ ο δρόμος είναι ουσιαστικά κομμένος στα δύο και οι οδηγοί υφίστανται πρωτοφανή ταλαιπωρία, τα διόδια δεν έχουν μειωθεί ούτε κατά ένα ευρώ. Το αρμόδιο Υπουργείο νύπτει τα σχήρας του, δηλώνοντας ότι το δημόσιο δεν μπορεί να παρέμβει μονομερώς, καθώς η σύμβαση παραχώρησης δεν προβλέπει μείωση κομίστρου λόγω έργων συντήρησης και προφανώς μη λαμβάνοντας υπόψη τις έντονες διαμαρτυρίες των φορέων και ενδεχομένως παραδείγματα άλλων αυτοκινητοδρόμων που εφάρμοσαν μειωμένες τιμές σε ανάλογες συνθήκες. Ένα ακόμα σημείο που προκαλεί αντιδράση είναι ότι η σύμβαση παραχώρησης στην κοινοπραξία Γεκτέρν Εγγύς Project, η οποία κυρώθηκε στη Βουλή το Δεκέμβρη του 25 έναντι τιμήματος περίπου 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, φέρνει μια νέα τιμολογιακή πολιτική. Ως το 28 οι οδηγοί καλούνται να πληρώσουν αυξήσεις, μεγάλες αυξήσεις στα διόδια, οι οποίες ανάλογα με τον σταθμό θα κυμανθούν από 120 έως και 170% με τη βασική χρέωση να εκτοξεύεται στα 0,04 ευρώ ανά χιλιόμετρο πλέον ΦΠΑ. Το συμπέρασμα βεβαίως είναι αμήλικτο. Ένας δρόμος που κόστησε δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό και αποτέλεσε την πύλη της Ηπείρου και της Βόρειας Ελλάδας προς την Ελλάδα, προς την υπόλοιπη Ελλάδα και την Ευρώπη, παραχωρήθηκε σε ιδιώτες, παρουσιάζει
σοβαρά ελλείμματα ασφάλειας, λειτουργεί με μια λωρίδα ανακατεύθυνση και αντί για φθηνότερο ή μειωμένο αντίτιμο λόγω της κατάστασής του, επιβάλλει αυξήσεις φωτιά. Πρόκειται ενδεχομένως για τον ορισμό του παράλογου και την ταλαιπωρία των πολιτών. Κώστα.

Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Πάρτο Αλλιώς που ακούγεται από τη συχνότητα ΣΕΡΤ υπήρους τους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM. Διαδικτυακά από το rteco.gr. Στον ήχο ο Κώστας Ολόμπος και στο μικρόφωνο ο Κώστας Παπαθεόδωρο. Περνάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και από ό,τι διαβάζω, νέα εμπλοκή φαίνεται να καταγράφεται στις έμεσες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, χωρίς πάντως αυτό να σημαίνει ότι η διπλωματική προσπάθεια ρηγηθεί σε οριστικό αδίέξοδο. Ο αξιότιμος κύριος Ντόναλντ Τραμπ και δήλωσε ότι απέρριψε την τελευταία ιρανική πρόταση την ώρα που Κατάρ και άλλοι περιφερειακοί μεσολαβητές επιχειρούν να διατηρήσουν ανοιχτό ένα διάβλο επικοινωνίας, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των συνομιλιών εντός της εβδομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται, η Τεχεράνη συνδέει το άνοιγμα του θαλάσσιου διάβλου στο Ορμούς και την επανέναρξη των συνομιλιών για τα πυρηνικά με την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, τη χαλάρωση των κυρώσεων στις πετρελαϊκές εξαγωγές και την επαναφορά της εκεχηρίας στην περιοχή. Η Ουάσιγκτον από την πλευρά της επιμένει ότι το κεντρικό ζήτημα είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και απορρίπτει την προσπάθεια σύνδεσής του με την λειτουργία του Ορμούς. Εδώ όμως βρίσκεται και το βασικό πρόβλημα. Οι δύο πλευρές φαίνεται να προσέρχονται στο τραπέζι με διαφορετική ατζέντα και διαφορετική αντίληψη για το τι αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Το Ιράν επιχείρει να μετατρέψει τον έλεγχο της πρόσβασης και την ενεργειακή πίεση σε διαπραγματευτικό χαρτί, ενώ η αμερικανική κυβέρνηση θέλει να χρησιμοποιήσει την πίεση αυτή για να αποσπάσει παραχωρήσεις ό,τι αφορά τα πυρηνικά ή το πρόγραμμα πυρηνικής εξέλιξης του Ιράν. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή στις δημόσιες δηλώσεις. Η απόρριψη μιας πρότασης δεν σημαίνει κατά ανάγκη διακοπή των επαφών, όπως και οι αναφορές θετικές και επικοδομητικές συνομιλίες δεν αποδεικνύουν ότι υπάρχει κοντά κάποια συμφωνία. Μέχρι στιγμής το μόνο ασφαλές συμπέρασμα είναι ότι οι διάβλοι παραμένουν ανοιχτοί, ενώ το χάσμα παραμένει μεγάλο. Και κάπως έτσι η τιμή του πετρελαίου έχει έντονες διακυμάνσεις. Η κίνηση των πετρελαιοφόρων από το στενό του Ορμούς, έστω και μειωμένη σε σχέση με την προπολεμική περίοδο, δείχνει ότι η ενεργειακή πίεση δεν έχει εξαφανιστεί. Και όσο το Ορμούς παραμένει στο επίκεντρο, κάθε διπλωματική εμπλοκή αποκτά πολύ μεγαλύτερο οικονομικό και γεωπολιτικό βάρος. Η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις κυβερνητικές αναφορές για αυξημένη χρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης και στην πραγματική εικόνα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι Δήμοι ανέδειξε με πρόσφατες δηλώσεις του ο Δήμαρχος Πογονίου Κώστας, εστιάζοντας ιδιαίτερα στα προβλήματα των μικρών και παραμεθόριων Δήμων. Ο κύριος Καψάλης υποστήριξε ότι οι θεσμοθετημένοι πόροι που θα έπρεπε να αποδίδονται στην αυτοδιοίκηση ανέρχονται περίπου στα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η σημερινή χρηματοδότηση υπολείπεται κατά περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και όπως είπε, ούτε τα μισά χρήματα δεν πάνε στην αυτοδιοίκηση, υποστηρίζοντας ότι οι επιμέρους χρηματοδοτήσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες των Δήμων. Σύμφωνα με το Δήμαρχο Πογονίου, το σημερινό μοντέλο δημιουργεί άνισους όρους μεταξύ μεγάλων και μικρών Δήμων. Οι μεγαλύτεροι διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες, προσωπικό και όριμες μελέτες, ενώ οι μικροί, ορεινοί και παραμεθόριοι Δήμοι δυσκολεύονται ακόμα και να προετοιμάσουν τους φακέλους που απαιτούνται για την διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων. Και όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, οι μικροί Δήμοι σε σχέση με τους μεγάλους αναγκάζονται να γίνονται επέτες. Και εν κατακλείδη ζήτησε ειδική μέριμνα για τους μικρούς Δήμους
απλούστερες διαδικασίες για την ανάθεση μελετών και ένα νέο αυτοτελές χρηματοδοτικό πρόγραμμα, παραπέμποντας στις διεκδικήσεις της ΚΕΔΕ για την απόδοση των θεσμοθετημένων πόρων. Και αυτοί οι Δήμοι τέτοιες εποχές πρέπει να προετοιμαστούν για τον επερχόμενο χειμώνα. Ο χειμώνας που ακόμα δεν έχει χτυπήσει την πόρτα της Ηπείρου, όμως ο λογαριασμός του ήδη έχει φάνει. Και αυτή τη φορά δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο. Σχετίζεται με το ρεύμα, τα καυσόξυλα, το κόστος ενός σπιτιού που πρέπει να ζεσταθεί και στο τέλος τον ίδιο τον αέρα που αναπνέουμε. Από ό,τι διαβάζουμε, από αύριο θα έχουμε νέες αυξήσεις σε πετρέλαιο και ρεύμα. Η τιμή του πετρελαίου είναι, έτσι όπως προσδιορίζεται τώρα, αρκετά υψηλή και πάντως ψηλότερη από αυτή που είχε κλείσει τον περασμένο Απρίλιο, οπότε η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα πρατήρια της περιοχής είχε κυμανθεί γύρω στο 1,8 ευρώ το λίτρο και είναι η ψηλότερη τιμή που καταγράφηκε την τελευταία δεκαετία. Από το 2017 μέχρι τον περασμένο Απρίλιο η αύξηση αγγίζει το 80% με μεγάλες διακυμάνσεις στην ενδιάμεση περίοδο. Η αμέσως ακριβότερη τιμή ήταν τον Απρίλιο του 2022 γύρω στα 1,50-1,60 ευρώ το λίτρο, όταν και πάλι η αγορά βρισκόταν στη σκιά του πολέμου. Κι αν πέρυσι το πετρέλαιο ξεκίνησε στα Γιάννα γύρω στο 1,15 ευρώ το λίτρο, τη χαμηλότερη τιμή έναρξης από το 2021, φέτος η εικόνα προμηνύεται πολύ διαφορετική. Για τα νοικοκυριά της Ηπείρου η θέρμανση κινδυνεύει να ξαναγίνει είδος πολυτέλειας. Η εναλλακτική του δέκτου και της ξυλόσωμπας επίσης έχει ακριβήνει. Τα καυσόξυλα ανάλογα με το είδος και την περιοχή κινούνται περίπου από 100 έως 140 ευρώ το κυβικό μέτρο, ενώ τα καλά, ξερά και πυκνά ξύλα δηλαδή μπορεί να κοστίζουν ακόμα περισσότερο. Και αυτό σημαίνει ότι για ένα σπίτι που χρειάζεται αρκετά κυβικά μέσα στο χειμώνα, η θέρμανση δεν είναι πλέον μια δευτερεύουσα δαπάνη. Είναι λογαριασμός χιλιάδων ευρώ. Και υπάρχει φυσικά και το ηλεκτρικό ρεύμα. Είπαμε νέες αυξήσεις από αύριο. Ακόμα και όταν η τιμή της κιλοβατόρας υποχωρεί, η συνολική δαπάνη παραμένει βαριά για ένα νοικοκυριό που πρέπει να θερμάνει ολόκληρο σπίτι. Έτσι, η οικογένεια βρίσκεται μπροστά σε ένα παράδοξο. Το πετρέλαιο παίρνει φωτιά, το ρεύμα κοστίζει, τα ξύλα κοστίζουν και η επιλογή του φθινοπόρου σε ό,τι αφορά το καύσιμο συχνά σημαίνει μεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση όταν αφορά τα καυσόξυλα. Και εδώ η Ήπειρος έχει ένα επιπλέον πρόβλημα, την εθαλομύχλη. Πρόβλημα ιδιαίτερα έντονο στα Γιάννα, όπου η γεωμορφολογία, η ομίχλη και οι χαμηλές θερμοκρασίες δημιουργούν τις προϋποθέσεις για εγκλωβισμό των ρήπων. Όταν το πετρέλαιο ακριβαίνει, περισσότερα τζάκια και ξυλόσωμπες μπαίνουν σε λειτουργία. Οι καύσεις αυξάνονται, τα αιωρούμενα σωματίδια συσσωρεύονται και η πόλη μπορεί να βρεθεί ξανά κάτω από ένα γκρίζο καπάκι. Βέβαια το φαινόμενο δεν αφορά μόνο τα Γιάννα. Από την Κόνιτσα και τα ορεινά χωριά μέχρι την Άρτα, την Πρέβεζα και τη Θεσπρωτεία, το ενεργειακό κόστος πιέζει διαφορετικά κάθε περιοχή με κοινό παρονομαστή του εισοδήματων νοικοκυριών. Στα ορεινά η ανάγκη για θέρμανση είναι μεγαλύτερη και βέβαια διαρκεί περισσότερο. Στις πόλεις η ενεργειακή δαπάνη συναντά τα υψηλά γενικά έξοδα διαβίωσης και το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν θα έχουμε έναν ακριβό χειμώνα, είναι πόσα νοικοκυριά μπορούν να αντέξουν αυτό το κόστος.
Και εδώ ενδεχομένως χρειάζεται κάτι περισσότερο από επιδόματα που εμφανίζονται όταν ο λογαριασμός έχει ήδη φουσκώσει. Χρειάζεται πολιτική που να κάνει τη θέρμανση προσιτή πριν φτάσει ο χειμώνας, ειδικά στις περιοχές με τις μεγαλύτερες ανάγκες. Γιατί όταν ένας πολίτης αναγκάζεται να διαλέξει ανάμεσα στο να πληρώνει το πετρέλαιο, το ρεύμα ή τα ξύλα, τότε το πρόβλημα έχει πάψει να είναι απλώς ενεργειακό, είναι κοινωνικό. Και όταν για να ζεσταθεί και η ό,τι βρει μπροστά του, ό,τι μπορεί, τότε το κόστος δεν το πληρώνει μόνο ο ίδιος. Το πληρώνουμε όλοι με τον αέρα που αναπνέουμε. Κώστα.

Κυρίες και κύριοι, η αρχαία Νικόπολη βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο με τα εγκαίνια των έργων αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης μνημείων, εγκαίνια που θα γίνουν παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, και της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μενδώνη. Η τελετή των εγγενείων θα γίνει στη 1 το μεσημέρι στο Μεγάλο Θέατρο της Νικόπολης, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών και φορέων της ευρύτερης περιοχής. Η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός σημαντικού κύκλου παρεμβάσεων για την προστασία, την προσβασιμότητα και την ανάδειξη ενός από τα σπουδαιότερα αρχαιολογικά σύνολα της Ήπειρου. Τα έργα που έχουν υλοποιηθεί στην Νικόπολη εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Πολιτισμού για την αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου και τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών. Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται νέες διαδρομές περιήγησης και έργα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε σημαντικά μνημεία, μεταξύ των οποίων το Μεγάλο Θέατρο, το Οδείο και το Μνημείο του Αυγούστου, με πρόβλεψη και για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία. Εδώ να θυμίσουμε ότι η Νικόπολη, που ιδρύθηκε από τον Οκταβιανό Αύγουστο μετά την νικηφόρα αυτού ναυμαχία κατά του Αντώνιου και της Κλεοπάτρας, την ναυμαχία που έγινε στο Άκτιο, στο Ναυραγικό δηλαδή, μέσα στο Ναυραγικό, το 31 π.Χ. αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας και ένα από τους βασικούς πολιτιστικούς πόρους της Πρέβεζας και συνολικότερα της Ήπειρου. Η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων ενισχύει την προσπάθεια για μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και ουσιαστικότερη σύνδεση του αρχαιολογικού χώρου με την τουριστική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής. Και εδώ να θυμίσουμε ότι υπάρχει διαδικασία σε εξέλιξη για την ένταξη της Νικόπολης στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Κυρίες και κύριοι, και κάπως έτσι, η Νικόπολη μας θυμίζει κάτι που συχνά ξεχνάμε μέσα στο θόρυβο της καθημερινότητας, πως ένας τόπος δεν αποκτά αξία απλώς επειδή έχει παρελθόν. Αποκτά αξία όταν το παρελθόν του παραμένει ζωντανό και μπορεί να συνομιλεί με το παρόν και με το μέλλον. Σήμερα λοιπόν, με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Υπουργού Πολιτισμού, εγκαινιάζεται ακόμα ένας κύκλος σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια που διαρκεί δεκαετίες. Το θέατρο, το Οδείο, το Μνημείο του Αυγούστου και τα υπόλοιπα μνημεία δεν είναι προφανώς απλώς πέτρες που διασώθηκαν από τον χρόνο. Είναι η ίδια η μνήμη ενός τόπου που κάποτε βρέθηκε στο κέντρο της Μεσογείου. Το ζητούμε τώρα να μην μείνουν τα έργα πίσω από τις κορδέλες των εγγενείων, να γίνουν δρόμος για τον επισκέπτη, γνώση για το νέο άνθρωπο, πολιτισμός για την τοπική κοινωνία και πραγματική δύναμη για την Πρέβεζα και την Ήπειρο, γιατί η Νικόπολη ήδη έχει νικήσει τον χρόνο. Ο δικός μας στόχος, στοίχημα αν θέλετε, είναι να μην αφήσουμε την Νικόπολη να χάσει και να χαθεί από την αδιαφορία. Κώστα.

Κυρίες και κύριοι, κλείνουμε το σημερινό μας περίπλου από την Ελλάδα, την Ήπειρο και τον κόσμο. Από τις μεγάλες αποφάσεις που παίρνονται μακριά μας μέχρι τις μικρές ειδήσεις που συμβαίνουν δίπλα στην πόρτα μας και τελικά είναι εκείνες που καθορίζουν την καθημερινότητά μας. Και ίσως αυτό είναι το παράξενο της ενημέρωσης. Ο κόσμος αλλάζει με ταχύτητα, οι ισορροπίες μετακινούνται, οι αριθμοί ανεβοκατεβαίνουν, οι άνθρωποι αγωνιούν, ελπίζουν, θυμώνουν. Επιμένουν. Και εμείς απλώς προσπαθούμε να βάλουμε λίγη τάξη μέσα σε αυτό τον θόρυβο. Στην Ήπειρο, από την Νικόπολη μέχρι τα Γιάννενα, την Άρτα, τη Θεσπρωτεία, από τα χωριά μέχρι τις πόλεις, πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει ένας άνθρωπος. Πίσω από κάθε απόφαση, μια ζωή που συνεχίζεται. Και θεωρούμε ότι η ενημέρωση δεν είναι απλώς να μαθαίνουμε τι έγινε, αλλά να καταλαβαίνουμε λίγο καλύτερα πού βρισκόμαστε και προς τα που πηγαίνουμε. Λοιπόν, από τον Κώστα Σολωμό και τον Κώστα Παπαθεοδόρου, να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο το πρωί εδώ στην Αέρα Ιωαννίνων. Καλή σας μέρα. Ωραία.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων με το περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Εκφωνεί η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι ο Κώστας Σολωμός. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας μετά την επίθεση αγνώστων σε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιός στην οδό Ζωσιμάδων στο κέντρο των Ιωαννίνων. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και απέκλεισαν το χώρο προκειμένου να πραγματοποιήσουν τους απαραίτητους ελέγχους και να συγκεντρώσουν στοιχεία για τις συνθήκες του περιστατικού. Παράλληλα, εκτός λειτουργίας, στέθηκαν τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης χρημάτων του καταστήματος. Στο πλαίσιο της έρευνας, αναμένεται να εξεταστεί και υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες. Τρία άτομα ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία για την εμπλοκή τους σε υπόθεση διαδοχικών τηλεφωνικών απατών σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας σε χωριό της Έρτας με τη συνολική λία να ξεπερνά τις 11.400 ευρώ. Η υπόθεση ξεκίνησε στις 24 Αυγούστου όταν άγνωστος τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, παρουσιάστηκε ως λογιστής ότι ο γιος της έπρεπε να καταβάλει 4.000 ευρώ για την εξόφληση προστίμου. Ακολουθώντας τις οδηγίες του, η γυναίκα άφησε έξω από το σπίτι της 1.380 ευρώ, κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ και μία τραπεζική κάρτα. Λίγες ώρες αργότερα δέχθηκε δεύτερο τηλεφώνημα, αυτή τη φορά από άτομο που προσποιήθηκε τον αστυνομικό, με το πρόσημο ότι γνώριζε για την προηγούμενη απάτη και θα τη βοηθούσε να υποβάλει καταγγελία, κατάφερε να αποσπάσει προσωπικά τη στοιχεία και το μυστικό κώδικα της τραπεζικής κάρτας. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν αναλήψεις συνολικού ύψους 8.000 ευρώ από μηχανήματα αυτόματης ανάληψης στο Αγρίνιο και στην Κόρινθο. Από την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκαν τρεις ημεδαποί καθώς και το αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την παραλαβή των χρημάτων και των κοσμημάτων. Το όχημα εντοπίστηκε στις 24 Σεπτεμβρίου στην Αιτωλοκαρνανία και κατασχέθηκε, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών Άρτας. Στα Ιωάννινα αναμένεται σήμερα ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριής Ακελαρίδης, πραγματοποιώντας μια σειρά συναντήσεων με τοπικούς φορείς, εκπροσώπους εργαζομένων και πολίτες. Η επίσκεψή του θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι από την Παιδινή, όπου θα συναντηθεί με την κίνηση πολιτών που ζητά μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης και τη μεταεκατάσταση μονάδων παραγωγής ζωοτροφών. Στις 1.30 έχει προγραμματιστεί συνέντευξη τύπου, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εκπρόσωπο των εργαζομένων στην Εγνατία Οδό και τη δικούσα Επιτροπή του Τεχνητού Επιμελητηρίου Ελλάδος Τμήματος Υπήρου. Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα με τα εγκαίνια των νέων γραφείων της Νέας Αριστεράς Ιωαννίνων στο πεζόδρομο της Άννας Κομνηνής. Την άμεση πραγματοποίηση τεχνικού ελέγχου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζα ζητά ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβαθμίας Εκπαίδευσης ύστερα από περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης σχολικής επίσκεψης. Σύμφωνα με την καταγγελία, προβολίας αποκολλήθηκε και έπεσε στο έδαφος, ενώ στις εγκαταστάσεις βρισκόταν μαθητές και συνοδεία εκπαιδευτική. Από την πτώση δεν υπήρξε τραυματισμός. Ο Σύλλογος καταγγέλει εκτεκταμένες φθορές σε διάφορα σημεία του Κολυμβητηρίου, μεταξύ των οποίων μεταλλικές κατασκευές, κυκλειδόμενες περιφράξεις, αποδυτήρια και χώροι υγιεινής. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν έκτακτη αυτοψία από αρμόδιους μηχανικούς προκειμένου να ελεγχθεί η ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Παράλληλα, ζητούν την άμεση αποκατάσταση των φθορών, επισημένοντας ότι πρέπει να διασφαλίζονται κατάλληλες συνθήκες για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και όλους όσους χρησιμοποιούν το κολυμβητήριο. Την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμου για την αντιμετώπιση του μαύρου ακαμφόδους αλευρόδη ζητάει η ανεξάρτητη βουλευτής Άρτας Όλγα Γεροβασίλη με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, το έντομο έχει εξαπλωθεί σε 38.000 στρέμματα εσπεροδοειδών, καλύπτοντας περίπου το 95% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης στην περιφερειακή ενότητα Άρτας. Παρά την εφαρμογή προγράμματος βιολογικής καταπολέμησης από τον Αύγουστο του 2024, τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα χαρακτηρίζονται
περιορισμένα. Την ίδια ώρα, οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν σημαντική οικονομική επιβάρυνση, καθώς απαιτούνται πρόσθετες καλλιεργητικές εργασίες και χρήση εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις θεσμικών φορέων που επικαλείται η βουλευτής, το επιπλέον κόστος φτάνει τα 120 ευρώ αναστρέμα. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η εγκατάλειψη πληγία των αγροκτημάτων, που δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες αντιμετώπισης του εντόμου. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση δύο πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν την Κυριακή στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας. Οι δύο εστίες εντοπίστηκαν κοντά στο Μύτικα και στην περιοχή Συνόπης Αρχαγγέλου, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν επίγειες δυνάμεις ενώ υπήρξε ξυσυνδρομή εναέριων μέσων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πρέβεζας Νίκο Γεωργάκο, από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε το κέντρο συντονισμού με τη συνεργασία με τις πυροσβεστικές του Δήμου, της Περιφέρειας Ηπείρου και των εθελοντικών ομάδων. Όπως ανέφερε, οι δύο πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα χάρη στην κινητοποίηση και το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Με γενικά καλές καιρικές συνθήκες ξεκινάει η εβδομάδα στην Ήπειρο. Σήμερα Δευτέρα προβλέπονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες κατά περιόδους θα είναι αυξημένες. Στα Ιόνια η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, με σιτή ψύχρα τις πρωινές ώρες όπως υπήρξε. Στην Άρτα και την Πρέβεζα η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμηθεί περίπου στους 26 με 27 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς έως μέτρη, φτάνοντας κατά τόπου στα 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη αναμένονται παρόμοιες καιρικές συνθήκες με διαστήματα ηλιοφάνειας και χωρίς αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: Ιωάννινα. Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Η πολιτική του Βενιζέλου συνοψίζεται, πιστεύω, σε μία φράση. Ποτέ μόνη.
1: Το Σεπτέμβριο κρατάμε ζωντανή την ιστορική μνήμη.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Μικρασιάτες εγκλωβίζονται στα παράλια της Μύρνης.
4: I had to save my child.
1: Τιμάμε τις ρίζες.
5: Έναν προσφυγικό πληθυσμό δυσθεώρητο.
1: Τις χαμένες πατρίδες. Τους ανθρώπους που χάθηκαν.
3: Στο ολοκαύτωμα εκείνων των ημερών χάνουν τη ζωή τους 50.000 χριστιανοί.
4: The front had fallen.
1: Και εκείνους που συνέχισαν να κρατάνε ζωντανή την παράδοση. Αφιέρωμα. 1922 Μικρασιατική καταστροφή. Στο Earthflix. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνου της ΕΡΤ και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Πρωινό Ραντάρ. Μας ακούτε στους 88,2 για τα Ιωάννινα, τους 100,3 σε Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα και το Λουκαρνανέ και μέσω διαδικτύου σε ολόκληρη την Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από την εφαρμογή ερτέκο.gr. Στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα Γκέλη, στον ήχο είναι η Άτε Κωνσταντίνα και θα είμαστε μαζί σας εδώ για την επόμενη μία ώρα. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας τα τηλέφωνα του σταθμού στο 2651-074-371. Επίσης μπορείτε και να στέλνετε τα email σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ertioannina@ert.gr. Μας βρίσκεται σε Facebook και Instagram πληκτρολογώντας ertioannina με λατινικούς χαρακτήρες και τέλος μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας στο τηλέφωνο 693-0078-234. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, εδώ από στον πρωινό ραντάρ, πάμε να δούμε σιγά σιγά την επικαιρότητα, τι μας απασχόλησε και το Σαββατοκύριακο, αλλά και σήμερα Δευτέρα τι πρόκειται να γίνει εδώ στην περιοχή της Ηπείρου. Με πρώτο θέμα θα ξεκινήσω λίγο για τα αυξημένα μέτρα για την ευλογιά των εγωπροβάτων, που σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης βρίσκεται πλέον και η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων για την ευλογιά των εγωπροβάτων εξαιτίας της επιδημιολογικής κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στην Πρέβεζα. Η αρμόδια ακτινητρική υπηρεσία ανακοίνωσε την εφαρμογή των πρόσθετων μέτρων με στόχο

την αποτροπή της εξάπλωσης, της νόσου αλλά και την προστασία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με βάση τις νέες οδηγίες που απαγορεύονται μετακινήσεις των εγωπροβάτων για αναπαραγωγή και πάχυνση. Παράλληλα, για τη μεταφορά των ζώων προς φαγή προβλέπεται υποχρεωτική δειγματοληψία. Οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να ενημερώνουν τις κτηνιατρικές αρχές τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη μετακίνηση των ζώων τους, ώστε να πραγματοποιούνται εγκαίρως οι απαιτούμενοι έλεγχοι. Η κτηνιατρική υπηρεσία διευκρινίζει ότι μέχρι την έκδοση της συγκεκριμένης ανακοίνωσης δεν είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Ιωαννινού. Τα περιοριστικά μέτρα εφαρμόζονται προληπτικά, λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα της γειτονικής Πρέβεζας, και η εξέλιξη προκαλεί ενδιαφέρον στο κτηνοτροφικό κόσμο της Ηπείρου, καθώς οι περιορισμοί επηρεάζουν τις μετακινήσεις και το προγραμματισμό της παραγωγής. Η αποτελεσματικότητα των ελέγχων αλλά και οι συνέπειες των μέτρων στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αποτελούν δύο από τα βασικά ζητήματα που αναδεικνύονται. Ακόμη στην Ιόνια Οδό είχαμε σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Προχώρησαν οι αστυνομικοί των Ιωαννίνων σε συνεργασία με την τροχέα των αυτοκινητόδρομων αντιρρήου Ιωαννίνων. Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου να επιβαίνει σε μισθωμένο αυτοκίνητο στην Ιόνια Οδό. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα στο όχημά του 11.000 ευρώ, στην κατοχή των οποίων δεν μπορούσε να δικαιολογήσει. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να είχε παραλάβει τα χρήματα από άτομο στα Ιωάννινα, προκειμένου να τα μεταφέρει στην Αθήνα και να τα παραδώσει σε τρίτο πρόσωπο έναντι αμοιβής, γνωρίζοντας ότι αποτελούσε προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας. Εκτός από τις 11.000 ευρώ, κατασχέθηκαν επιπλέον και 400 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συνηλευτής παραπέμφθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων. Με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, θα κορυφωθούν την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου οι εκδηλώσεις μνήμης για το Ολοκαύτωμα των Λυκιάδων. Φέτος συμπληρώνονται 83 χρόνια από την ναζιστική θηροειδία της 3ης Οκτωβρίου του 1943, με τις εκδηλώσεις να περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές, ιστορικές και πολιτιστικές δράσεις. Σήμερα Δευτέρα πραγματοποιείται η μαθητική ημέρα μνήμης με τίτλο «Τα παιδιά θυμούνται», με τη συμμετοχή των μαθητών σε εκπαιδευτικά προγράμματα και προβολές ιστορικού υλικού. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες με εκθέσεις, συνέδριο μαρτυρικών πόλεων και χωριών, λαμπαδιφορία και μουσικές εκδηλώσεις. Η κεντρική τελετή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή με την άφιξη του Προέδρου της Δημοκρατίας στους Λυκιάδες στις 10.30 το πρωί. Θα ακολουθήσει επνημόσυν ιδέες, χαιρετισμοί, προσκλητήριο νεκρών και κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο των Θυμάτων. Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται από την Περιφέρεια Ηπείρου, το Δήμο Ιαννητών, την Κοινότητα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λυκιάδων.

σημαντική ημέρα για την πολιτιστική κληρονομιά της Πρέβεζας είναι η σημερινή, καθώς πραγματοποιούνται τα εγκαίνια των έργων αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της αρχαίας Νικόπολης. Στην εκδήλωση θα παραστούν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεντώνη, ενώ η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 1 το μεσημέρι στο Μεγάλο Θέατρο της Νικόπολης. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο σχεδιασμό του Υπουργείου Πολιτισμού για την προστασία και την αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου, με έμφαση στη βελτίωση της προσβασιμότητας και στη δυνατότητα περιήγησης των επισκεπτών. Μεταξύ των έργων περιλαμβάνονται νέες διαδρομές που διευκολύνουν την πρόσβαση σε σημαντικά μνημεία, όπως το Μεγάλο Θέατρο, το Οδείο και το Μνημείο του Αυγούστου. Ιδιαίτερη μέρημνα έχει προβλεφθεί για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία. Η αρχαία Νικόπολη ιδρύθηκε από τον Οκτωβριανό Αύγουστο μετά την αυμαχία του Ακτίου το 31 π.Χ. και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά, από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Επείρου. Η ολοκλήρωση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων έχει δημιουργήσει νέες δυνατότητες για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου, την προσέλκυση επισκεπτών αλλά και την ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας.

Με ένα χρυσό και ένα ασημένιο μετάλλιο ολοκλήρωσε τις φετινές αγωνιστικές του υποχρεώσεις ο Γιαννιώτης Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής της σκοπηλασίας Στέφανος Δούσκος. Ο αθλητής του ναυτικού ομίλου Ιωαννίνων συμμετείχε στη Διεθνή Διοργάνωση Επίδειξης της Σανγκάη στην Κίνα, όπου αγωνίστηκαν κορυφαίοι κοπηλάτες από διάφορες χώρες. Το Σάββατο ο Δούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκι φανδρών, τερματίζοντας πρώτος με χρόνο 1 λεπτό και 37 δευτερόλεπτα και 90 εκατοστά. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Βρετανός Κάλουμ Ντίξον και στην τρίτη ο Ιρλανδός Κόνον Παζέα. Μάλιστα, στο δρόμο προς τον τελικό, ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε στα προημετελικά του Γερμανού παγκόσμιου πρωταθλητή Όλιβερ Ζαϊντέλερ. Οι διακρίσεις συνεχίστηκαν την Κυριακή, όταν ο Δούσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με την ομάδα World Team στη Μικτή, 8 τερματίζοντας πίσω από τη Γερμανία, και παράλληλα η World Team κατέβαλε την πρώτη θέση στη συνολική κατάταξη της διοργάνωσης, με τον Στέφανο Δούσκο να παραλαμβάνει το τρόπαιο μαζί με τον τεχνικό σύμβουλο της ελληνικής σκοπίας. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στο ποταμό που διασχίζει το κέντρο της Σανγκάης, με αγώνες 500 μέτρων και knock-out αναμετρήσεις. Με ανακοίνωσή του βέβαια, ο Ναυτικός Όμιλος Ιωαννίνων συνεχάρει τον αθλητή για τις νέες διεθνείς διακρίσεις του, με τις οποίες ολοκλήρωσε την αγωνιστική του χρονιά. Συγχαρητήρια και από εμάς.

προσκήνιο επανέρχεται και η προοπτική δημιουργία σειροδρομικής γραμμής που θα συνδέει την Ιγουμενίτσα με τα Ιωάννινα και το Αργυρόκαστρο, δημιουργώντας ένα νέο

διασωνεριακό άξονα επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών. Την πρόταση επανέφερε η Ομάδα Εργασίας για την Τουριστική Ανάπτυξη και Προώθηση του Νομού Ιωαννίνων, επισημένοντας ότι υπάρχει ήδη σχετική μελέτη από το 2016, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδας και Αλβανίας. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη σύνδεση του λιμανιού της Ιγουμενίτσας με το βιομηχανικό πάρκο, το Πανεπιστήμιο και το αεροδρόμιο Ιωαννίνων, την Κακαβιά και το Αργυρόκαστρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, η αρχική μελέτη περιλαμβάνει προμελέτη χάραξης, εκτίμηση του κόστους κατασκευής και εξέταση της βιωσιμότητας του έργου. Η ομάδα εργασίας ζητά την επικαιροποίηση των δεδομένων ώστε να αξιολογηθεί εκ νέου η τεχνική και οικονομική δυνατότητα υλοποίησης της σιδηροδρομικής σύνδεσης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο ρόλο του λιμανιού της Ιγουμενίτσας, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει κόμβο συνδυασμένων μεταφορών, συνδέοντας τα ακτοοπλοϊκά με το σιδηρόδρομο και το υφιστάμενο δικό δίκτυο. Και πάμε τώρα να συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε τους σημαντικότερους τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και τον κόσμο και επιστρέφουμε εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Θεμιστοκλέους. Τα ξημερώματα, φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία, κάηκε ολόσχερό στο κτίριο και ενώθηκαν τα διαμερίσματα. Εντός της ημέρας οι προγραμματισμένες και επίσημες αυτοψίες, έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί ακατάλληλα μετά τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα. Από σήμερα ξανά οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου. Προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους. Σε εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής στη βάση Βέρφορντ στην νοτιοδυτική Αγγλία, 5 συλλήψεις. Νέα άνοδο στο πετρέλαιο μετά το όχι Τραμπ στην πρόταση του Ιράν για εκεχηρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα. Το Ιράν είναι έτοιμο για την επανέναρξη του πολέμου, αλλά παραμένει ανοιχτό στη διπλωματία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου, μία από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Γενικά βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Επιστρέψαμε εδώ κοντά σας, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, στο πρωινό ραντάρι. Είμαστε μέσα από τη συχνότητα του περιφερειακού σταθμού της ΕΡΤ των Ιωαννίνων και πάμε να πούμε για τη νέα φάση που περνάει η προσπάθεια των Δήμων της Ηπείρου για τη μείωση των διοδίων στην Εγνατία Οδό. Ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου, ΠΕΔΗ δηλαδή, ο Δήμαρχος Οικουμενίτσας Παναγιώτης Δαΐς, γνωστοποίησε ότι εξετάζεται η προσφυγή στη δικαιοσύνη με αντικείμενο διατάξεις που συνδέονται με τη τιμολογία πολιτική των διοδίων. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια των παρεμβάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες με τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ηπείρου και εκπροσώπων του κλάδου των μεταφορών. Βασικό αίτημα παραμένει η μείωση της οικονομικής επιβάρησης των κατοίκων αλλά και των επαγγελματιών που χρησιμοποιούν καθημερινά τον αυτοκινητόδρομο. Νομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση εξετάζουν τη δυνατότητα προσβολής συγκεκριμένων εφαρμοστικών διατάξεων της σύμβασης παραχώρησης. Ο κ. Δαΐς αναγνώρισε τη δυσκολία του εγχειρήματος χωρίς ωστόσο να καταλείπει την προσπάθεια. Η ακριβής μορφή της προσφυγής θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της νομικής επεξεργασίας και πρόκειται για ένα θέμα με ιδιαίτερη σημασία για την Ήπειρο, καθώς το κόστος μετακίνησης επηρεάζει τόσο τις καθημερινές διαδρομές των πολιτών όσο και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Πάμε να περάσουμε και στην Πρέβεζα. Ζητήματα ασφάλειας στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Πρέβεζας αναδεικνύει το περιστατικό που καταγγείλε ο τοπικός σύλλογος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης σχολικής επίσκεψης στο δημοτικό κολυμβητήριο, προβολέας αποκολλήθηκε και έπεσε στο έδαφος, ενώ στις εγκαταστάσεις βρισκόταν μαθητές και συνοδοί αλλά και εκπαιδευτικοί. Από την πτώση δεν αναφέρθηκε ευτυχώς κανένας τραυματισμός. Ο σύλλογος δημοσιοποίησε φωτογραφικό υλικό και υποστηρίζει ότι στις εγκαταστάσεις υπάρχουν εκτεκταμένες φθορές οι οποίες απαιτούν άμεση αντιμετώπιση. Οι καταγγελίες αφορούν μεταξύ άλλων διαβρωμένα κυκλειδώματα, φθαρμένες περιφράξεις, προβλήματα στις μεταλλικές κατασκευές καθώς και φθορές στα αποδυτήρια αλλά και στους χώρους υγιεινής. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν έκτακτο τεχνικό έλεγχο από αρμόδιο κλιμάκιο μηχανικών με ιδιαίτερη έμφαση στα στέγαστρα, στους προβολείς και στους πυλώνες φωτισμού. Παράλληλα ζητούν ολοκληρωμένο

συγκεκριμένες παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης. Το περιστατικό επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση την κατάσταση των δημοτικών αθλητικών υποδομών, αλλά και την ανάγκη συστηματικών ελέγχων, ιδιαίτερα σε χώρους που χρησιμοποιούνται καθημερινά από τα παιδιά. Προβληματισμό ακόμα προκαλεί και η εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην παραλίμνια περιοχή των Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Δήμου για την απόδοση περισσότερου δημόσιου χώρου σε πεζούς και ποδηλάτες, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου εφαρμόστηκε εκ νέου η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων περιμετρικά του κάστρου. Ωστόσο, σύμφωνα με το σχετικό τοπικό δημοσίευμα, η εφαρμογή του μέτρου προκάλεσε ταλαιπωρία σε οδηγούς και επισκέπτες, ενώ η προσέλευση στην περιοχή παρουσίασε μια διαφορετική εικόνα σε σύγκριση με προηγούμενες Κυριακές. Η πρωτοβουλία του Δήμου εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της βιώσιμης κινητικότητας και αξιοποίησης της παραλίμνιας ζώνης ως χώρο αναψυχής. Παράλληλα, όμως, επανέρχονται ερωτήματα για την κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση και την ενημέρωση των οδηγών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δυνατότητα συνδυασμού των δράσεων για πεζούς και ποδηλάτες με την ομαλή πρόσβαση των κατοίκων, των επαγγελματιών αλλά και των επισκεπτών. Το θέμα συνδέεται και με το ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου Ιαννητών για τις μετακινήσεις στην πόλη. Πάμε τώρα λίγο στις τριταυτοποιήσεις που έγιναν με τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένης. Πιο συγκεκριμένα να πούμε ότι 3 άτομα ταυτοποιήθηκαν από το τμήμα δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Άρτας για την εμπλοκή τους σε υπόθεση διαδοχικών τηλεφωνικών απατών σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας σε χωριό της περιοχής της Άρτας. Σύμφωνα με την αστυνομία, η συνολική ηλία ξεπέρασε τις 11.400 ευρώ. Η υπόθεση ξεκίνησε στις 24 Αυγούστου, όταν άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, προσποιούμενο στο λογιστή. Την έπεισε ότι ο γιος της οφείλει 4.000 ευρώ εξαιτίας προστίμου και τη ζήτησε να τοποθετήσει έξω από την κατοικία της χρήματα και αντικείμενα αξίας. Η γυναίκα άφησε 1.380 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ και μια τραπεζική κάρτα. Λίγες ώρες αργότερα ακολούθησε δεύτερο τηλεφώνημα. Αυτή τη φορά ο συνομιλητής παρουσιάστηκε ως αστυνομικός και υποστήριξε ότι γνώριζε πως η γυναίκα είχε εξαπατηθεί. Με το πρόσχημα της διεπεραίωσης της καταγγελίας, απέσπασε προσωπικά τη στοιχεία και τον κωδικό PIN της τραπεζικής κάρτας. Ακολούθησαν αναλήψεις συνολικού ύψους 8.000 ευρώ από μηχανήματα αυτόματης ανάληψης στο Αγρίνιο και στην Κόρινθο. Η αστυνομική έρευνα οδήγησε στην ταυτοποίηση 3 προσώπων και στον εντοπισμό του αυτοκινήτου, που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε και την παραλαβή των χρημάτων αλλά και των κοσμημάτων. Το όχημα κατασχέθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου στην Αιτωλοκαρνανία, ενώ η σχετική δικογραφία θα διαβεβαιωθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας. Τώρα δεν ξέρω πραγματικά τι έχει γίνει σε αυτή την περίπτωση, αλλά όπως και να έχει γίνει, δεν ξέρω πόσα στην ίδια ηλικιωμένη ήξεραν ότι έχει αυτό το ποσό, ενημερώθηκαν και την έκλειψαν από ό,τι είδαμε 2 με 3 φορές. Τέλος πάντων, η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα και θέλω να πιστεύω ότι τέλος πάντων κάποια στιγμή θα ακουστούμε όλοι και θα υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή, ειδικά στους ηλικιωμένους. Προσέξτε το, όπως το έχουμε ξαναπεί, καμία τράπεζα, κανένας λογιστής, κανένας δικηγόρος δεν πρόκειται να σας πάρει ούτε τηλέφωνο, ούτε να σας ζητήσει κάποιο email. Σας παρακαλώ, η μεγαλύτερη τα παιδιά σας τέλος πάντων να ενημερώνουν όσο γίνεται καλύτερα τους ηλικιωμένους. Είναι κρίμα και άδικο σε τέτοια ηλικία να στεναχωριούνται και να χάνουν αυτά να χάνουν τέτοια χρηματικά ποσά που είναι οικονομίες μάλλον μια ζωής από τέτοιους

Επίσκεψη στα Ιωάννινα έχει προγραμματιστεί για σήμερα από τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς Γαβρίλη Σαγκελαρίδη. Σύμφωνα με το ανακοινωμένο πρόγραμμα, η επίσκεψή του περιλαμβάνει επαφές με εκπροσώπους των τοπικών φορέων και εργαζομένους, συνέντευξη τύπου και τα εγκαίνια των νέων γραφείων της τοπικής οργάνωσης του κόμματος. Πρώτος σταθμός έχει οριστεί η Παιδινή, όπου προβλέπεται συνάντηση με την κίνηση πολιτών που ζητά μέτρα για την ατμοσφαιρική ρήπανση και τη μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής ζωοτροφών. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης και συνάντηση με εκπρόσωπο του Σωματείου Εργαζομένων στην Εγνατία Οδό, σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για τα διόδια αλλά και για τη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου. Προγραμματισμένη είναι και η συζήτηση με τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Η επίσκεψη αναμένεται να ολοκληρωθεί με τα εγκαίνια των νέων γραφείων που θα γίνουν το απόγευμα της Νέας Αριστεράς στο πεζόδρομο της Άννας Κομνηνής. Και στο επίκεντρο των προγραμματισμένων επαφών βρίσκονται ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, τις υποδομές αλλά και την τοπική κοινωνία.

Δύο σχεδόν ταυτόχρονες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας. Η πρώτη εστία εντοπίστηκε κοντά στο Μύτικα και το Μονολίθι, ενώ η δεύτερη στην περιοχή του Αρχαγγέλου. Στην περιοχή του Μύτικα κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες και 4 υπαλλήλους πεζοπόρου τμήματος. Στον Αρχάγγελο επιχείρησαν 6 οχήματα με 14 πυροσβέστες, ενώ στην περιοχή συνέδραμαν μηχανήματα και υδροφόρο όχημα του Δήμου Πρέβεζας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν ρήψεις νερού από 2 αεροσκάφη. Η ταυτόχρονη εκδήλωση των δύο πυρκαγιών απαιτούσε συντονισμό των διαθέσιμων δυνάμεων, ιδιαίτερα λόγω των ανέμων που έπιναν στην περιοχή. Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, οι δύο εστίες στέθηκαν γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος περιττέρω επέκτασης. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Πρέβεζας, Νίκος Γεωργάκος, ευχαρίστησε τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όλους τους φορείς που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις. Με πλωτό περιπολικό πρόκειται να ενισχυθεί το επόμενο διάστημα η Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων προκειμένου να πραγματοποιεί περιπολίες στη λίμνη Παβότιδα. Το σκάφος βρίσκεται στη Μυτιλίνη και μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών, συντήρησης και προετοιμασίας προβλέπεται να μεταφερθεί στα Ιωάννινα. Πρόκειται για ένα κατεσχεμένο πλωτό μέσο τύπου κυβισμού 3.750 κυβικών εκατοστών, το οποίο παραχωρείται για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της τοπικής αστυνομίας. Η διαδικασία απόκτησης πλωτού περιπολικού είχε ξεκινήσει το 2023 με πρωτοβουλία του βουλευτή Ιωαννίνων Γεώργιου Αμυρά, ο οποίος τότε υπηρετούσε ως υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας. Σκοπός της αξιοποίησης του είναι η ενίσχυση της αστυνόμευσης στη λίμνη και η δυνατότητα αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης παραβάσεων. Η παρουσία του σκάφους αναμένεται να προσφέρει ένα επιπλέον μέσο επιτήρησης της Παμβότιδας, η προστασία της οποίας αποτελεί διαχρονικό περιβαλλοντικό ζήτημα για την περιοχή. Επιχείρηση για τη μεταφορά 7 περιπατητών πραγματοποίησαν οι πυροσβέστες στην περιοχή της Μονής του Μίου στην Γκόνιτσα. Οι περιπατητές ήταν ηλικίες από 55 έως 77 ετών, παρουσίασαν κόπωση και αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της διαδρομής που χρειάστηκε τη συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών. Στο σημείο κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία Γκόνιτσας. Οι πυροσβέστες μετέφεραν τους 7 περιπατητές από τη Μονή στο Μίου έως την είσοδο του μονοπατιού, όπου περίμενε στενοφόρο του Κέντρου Υγείας Γκόνιτσας. Το περιστατικό αναδεικνύει ακόμη μια φορά τη σημασία της σωστής προετοιμασίας πριν από ορεινές πεζοπορίες, ιδιαίτερα σε διαδρομές με μεγάλη διάρκεια και σημαντικές υψομετρικές διαφορές. Η περιοχή της Γκόνιτσας κάθε χρόνο προσελκύει μεγάλο αριθμό επισκεπτών που επιλέγουν τις ορεινές διαδρομές αλλά και τα μονοπάτια της ευρύτερης περιοχής. Μια συνεργασία μεταξύ της σχολικής κοινότητας, του αστικού κτέλ και του Δήμου Ιαννητών εξασφαλίζει τη δωρεά μετακίνηση μαθητών του 2ου Γυμνασίου Ανατολής. Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς τον πρόεδρο του αστικού κτέλ Ιωαννίνων Στέφανο Μουστακλή και τον Δήμαρχο Ιωαννίνων Θωμά Πέκα. Η σχολική μονάδα βρίσκεται σε περιοχή που παρουσιάζει δυσκολίες πρόσβασης για τους μαθητές, κυρίως εξαιτίας των μεγάλων αποστάσεων και της ανάγκης διέλευσης από δρόμους αυξημένης κυκλοφορίας. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το αστικό κτέλ διαθέτει δωρεάν λεωφορείο για τη μεταφορά των μαθητών που διαμένουν σε μεγαλύτερη απόσταση από το σχολείο. Από την πλευρά του, ο Δήμος Ιωαννητών ενέκρινε τη σχετική αστική σχολική διαδρομή. Η πρωτοβουλία συμβάλλει στην ασφαλέστερη καθημερινή μετακίνηση των παιδιών και περιορίζει την οικονομική επιβάρηση των οικογενειών. Η σχολική κοινότητα εκφράζει την ελπίδα ότι αντίστοιχες συνεργασίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και για άλλες σχολικές μονάδες με ιδιαίτερες συγκοινωνιακές ανάγκες.

Η βιώσιμαστική κινητικότητα αλλά και η χρηματοδότηση έργων στις ελληνικές και κυπριακές πόλεις αποτέλεσαν αντικείμενο των επαφών του Δημάρχου Ιωαννίνου Θωμά Μπαϊκά στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Civitas Forum 2026 που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ο Δήμαρχος, με την ιδιότητα του Προέδρου του Δικτύου Ελλάδας και Κύπρου, συμμετείχε σε μια συνάντηση εργασίας με το Ευρωπαϊκό Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολο Τζιτσικώστα. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου, ο κ. Μπαϊκά έθεσε το ζήτημα της απλούστευσης των διαδικασιών και της χρηματοδοτικής υποστήριξης των Δήμων που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Αποστολή για τις κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις. Στο περιθώριο του συνεδρίου υπογράφθηκε κιόλας και μνημόνιο συνεργασίας. Η συνεργασία αυτή αφορά την κοινή πρωτοβουλία Κλίμα Move, η οποία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη πιο καθαρών, ασφαλών και προσβάσιμων μετακινήσεων. Μεταξύ των προτεραιοτήτων περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη των ποδηλατόδρομων και των πεζοδρόμων, η ενίσχυση της προσβασιμότητας αλλά και η αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών για τη μετακίνηση των πολιτών. Ο Δήμαρχος βέβαια υπογράμμισε την ανάγκη εξασφάλισης των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, ώστε οι ευρωπαϊκοί στόχοι να μπορούν να μετατρέπουν σε παρεμβάσεις και σε επίπεδο Δήμων.

πάμε λίγο, μιας και χθες ήταν Κυριακή και υπήρχε και έντονη αθλητική δραστηριότητα και στην περιοχή της Ηπείρου και πιο συγκεκριμένα εκεί στα Γιάννενα. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του ΠΑΣ Γιάννενα με την αναγέννηση Άρτα στους Ζωσιμάδες για την πρώτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής. Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς τέρματα, σε έναν αγώνα στον οποίο δημιούργησαν ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Ο ΠΑΣ Γιάννενα μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση και επιχειρήσε από τα πρώτα λεπτά να επιβάλλει το ρυθμό του. Στο 13ο λεπτό οι γηπεδούχοι πλησίασαν δύο φορές στο γκολ, με την άμυνα της αναγέννησης να απομακρύνει σε μία περίπτωση την μπάλα πάνω στη γραμμή. Οι δύο ομάδες συνέχισαν να αναζητούν τον γκολ, χωρίς όμως να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που δημιούργησαν. Ο ΠΑΣ είχε και γκολ που ακυρώθηκε ως offside, ενώ σημαντικές ήταν οι επεμβάσεις του τερματοφύλακα. Και το τελικό 0-0 έδωσε από έναν βαθμό στις δύο ομάδες την έναρξη των υποχρεώσεών τους στο πρωτάθλημα. Η αναμέτρηση παρουσίασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ήπειρο, καθώς έφερε και αντιμέτωπες δύο ιστορικές ομάδες της περιοχής. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η μία ώρα που είχαμε στο πρωινό ραντάρ. Θέλω να σας αφήσω, να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, να έρχεται μια όμορφη εβδομάδα. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για τις επόμενες μέρες, εδώ στο πρωινό ραντάρ, με όλη την επικαιρότητα όλης της εβδομάδας. Θέλω να είστε καλά, προσοχή στους δρόμους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας έως την Νικηταρά λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού κατά Κουζινού. Φαίνεται να έχει καταρρεύσει τμήμα του κτιρίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένους. Τεράστιες ζημίες έχουν υποστεί διαμερίσματα τριώροφου κτιρίου στη Νέα Ιωνία μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτιρίου. Ακόμη και ώρες μετά το ξέσπασμα, καπνοί συνέχιζαν να βγαίνουν από τα μπαλκόνια και τους εσωτερικούς χώρους, με τους πυροσβέστες να παραμένουν σε επιφυλακή. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει εκεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτιρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτιρίου. Ακόμη αξιολογούνται τα ευρήματα που έχουν στην κατοχή τους οι αξιωματικοί της Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Δεν μπορεί να εξαχθεί ακόμη οριστικό συμπέρασμα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Περιέγραψε την εικόνα που προκύπτει μέχρι στιγμής, επισημένοντας ότι η έκρηξη φαίνεται να συνδέεται με την εγκατάσταση φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο και εκεί, όπως είπε, θα εξεταστεί αν τηρούνταν όλες οι προδιαγραφές και οι πιστοποιήσεις. Στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η Ελλάδα πρόσθεση είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη αναλογικά με το ΑΕΠ μας. Έχουμε ρίξει 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Η ακρίβεια προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις, σημείωσε ο υπουργός. Όπως είπε, εύκολες λύσεις και εύκολες προσεγγίσεις δεν μπορούν να υπάρξουν, και αυτό γιατί έχουμε μια κρίση στην οποία έχει ακολουθήσει και άλλη κρίση. Έχουμε την κρίση της Μέσης Ανατολής που οδήγησε στην κρίση τιμών λόγω του πετρελαίου. Έχουμε όμως ταυτόχρονα και μια κρίση ομολόγων σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, εξήγησε ο κύριος Μαρκόπουλος. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent στη σκιά της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, και αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα του ορμούς υπό προϋποθέσεις μέσα σε 7 ημέρες. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Βρετανική αστυνομία συνέλαβε 5 άντρες κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση της ΡΑΦ ως υποπτούς για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, συνολικά 85 νοικοκυριά απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή. Ανοίγουν ξανά από σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Εκτός από ηθοποιός, υπήρξε καταξιωμένη χορεύτρια. Η καριέρα της διήρκησε περίπου μια δεκαετία και στα μέσα της δεκαετίας του 1970 αποσύρθηκε από την ηθοποιία.
0: Καιρός.
1: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το

0: Μπέρτ Ιωάννινα.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Η πολιτική του Βενιζέλου συνοψίζεται, πιστεύω, σε μία φράση. Ποτέ μόνη.
2: Το Σεπτέμβριο κρατάμε ζωντανή την ιστορική μνήμη.
4: Εκατοντάδες χιλιάδες Μικρασιάτες εγκλωβίζονται στα παράλια της Μύρνης.
5: I had to save my child.
2: Τιμάμε τις ρίζες.
6: Έναν προσφυγικό πληθυσμό δυσθεώρητο.
2: Τις χαμένες πατρίδες. Τους ανθρώπους που χάθηκαν.
4: Στο ολοκαύτωμα εκείνων των ημερών χάνουν τη ζωή τους 50.000 χριστιανοί.
5: The front had fallen.
2: Και εκείνους που συνέχισαν να κρατάνε ζωντανή την παράδοση. Αφιέρωμα. 1922 Μικρασιατική καταστροφή. Στο Earthflix. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Παναγιώτη Τζόκα στο μικρόφωνο, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού σταθμού Ιωαννίνων. Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί με την Άντα Κωνσταντίνου που φροντίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική, για να μείνετε μαζί μας. Θα δούμε τι γίνεται στην περιοχή μας. Έχουμε εκδηλώσεις, έχουμε επίσης και τον πρώτο πολίτη της χώρας, του συντοπίτη μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, στην Πρέβεζα, όπου στη μία το μεσημέρι θα γίνουν τα εγγένεια της Νικόπολης, παρουσία και της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Λίνας Μενδώνη. Για αυτά θα μας μιλήσει σε λίγο ο συνάδελφος ο Χρήστος Ανεμοζάλης, που βρίσκεται στην Πρέβεζα. Και βεβαίως έχουμε και μια άλλη επίσκεψη στην περιοχή των Ιωαννίνων, του κ. Σακελαρίδη, ο οποίος θα δώσει συνέντευξη τύπου, θα προβεί σε μια περιοδία, αλλά θα δώσει και συνέντευξη τύπου στη 1:30 το μεσημέρι, και τα δύο αυτά θέματα θα τα παρακολουθήσουν συνάδελφοι και θα έχουμε εκτενή ρεπορτάζ.

0: Λοιπόν, πάμε στην Πρέβεζα. Εκεί είναι ο αγαπητός συνάδελφος ο Χρήστος Ανεμοζάλης. Χρήστο, καλημέρα από Γιάννα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Παναγιώτη, καλή εβδομάδα.
0: Τι γίνεται, εστιάζουμε στην Πρέβεζα σήμερα, έχει την τιμητική της, ο πρώτος πολίτης της χώρας θα βρίσκεται εκεί, ο υπουργός πολιτισμού θα βρίσκεται εκεί, εγκαινιάζουν ένα εμβληματικό μνημείο στην περιοχή, την Νικόπολη. Λοιπόν, ο λόγος σε σένα, μας πεις περισσότερα, τι αναμένετε σήμερα.
1: Λοιπόν, αφού σου πω ότι έχουμε μια ηλιόλουστη και τελώς καλοκαιρινή, θα μπορούσα να την χαρακτηρίσω ημέρα, ιδανικές και καιρικές συνθήκες, σημαντική και ξεχωριστή ημέρα για την πόλη της Πρέβεζας σημερινή, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Κωνσταντίνο Τατσούλα, να εγκαινιάζει τα έργα ανάδειξης, προστασίας και αποκατάστασης των αρχαιολογικών μνημείων της Νικόπολης. Η τελετή εκδήλωση αναμένεται να λάβει χώρα στη μία το μεσημέρι στο Μεγάλο Θέατρο της Νικόπολης, ενώ αμέσως μετά θα πραγματοποιηθεί και η μουσική εκδήλωση από την χοροδία Αρμονία, την οποία διοργανώνει ο Δήμος της Πρέβεζας. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, θα υποδεχτεί η Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μεντώνη, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, φορείς της Υπήρου, αλλά αναμένεται να παραβρεθεί και πλήθος κόσμου. Τώρα, Παναγιώτη, έχει σημασία να αναφερθούμε λίγο και στα έργα τα οποία εγκαινιάζονται, καθώς αθρηστικά προϋπολογίζονται άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Να πούμε ενδεικτικά έργα αποκατάστασης και ανάδειξης του Μεγάλου Θεάτρου, εργασίες στον οίκο Ενδίκο Γεωργίου Εκδίκου, εργασίες συντήρησης ψηφιδωτών στις βασιλικές Α και Δ, εργασίες αποκατάστασης της πύλης της βασιλικής Αλκίσονος. Τώρα αυτά έχουν υλοποιηθεί, έχουν πραγματοποιηθεί, ενώ είναι και άλλα έργα τα οποία έχουν
0: εξελίξει. Μάλιστα.
1: Μπράβο. Και έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως η τρίτη φάση του Μεγάλου Θεάτρου της Νικόπολης, εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαίου σταδίου, αλλά και η κατασκευή ενός κτηρίου, το οποίο θα είναι για τους επισκέπτες της αρχαίας Νικόπολης. Τώρα, θα πρέπει να πούμε ότι σε συνδυασμό με την παράκαμψη της Νικόπολης, το σημαντικό αυτό οδικό έργο ήταν απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να ισχυροποιηθεί η κατάθεση υποψηφιότητας του φακέλου της Νικόπολης στα προστατευόμενα μνημεία της UNESCO. Έτσι λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι ξεχωριστή και σημαντική η σημερινή ημέρα για την πόλη της Πρέβεζας και θα παραβρεθούν εδώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, πολίτες και εκπρόσωποι αρχών και φορέων από την ευρύτερη περιοχή της Υπήρου.
0: Ωραία, Χρήστο, είσαι εκεί. Θα είσαι εκεί και με το τηλεοπτικό συνεργείο για λογαριασμό της δημόσιας τηλεόρασης. Θα καταγράψεις τα πάντα και θα ξαναμιλήσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

Στην πόλη των Ιωαννίνων θα βρίσκεται σήμερα και ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλ Σακελαρίδης. Θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στα γραφεία του κόμματος στα Γιάννενα, στον πεζόδρομο Άνης Κομνηνής 2Γ, κοντά στη Μητρόπολη, στη 1:30 το μεσημέρι. Πριν και συγκεκριμένα στις 12 η ώρα, ο κύριος Σακελαρίδης θα βρίσκεται στην Πυδινή, όπου θα έχει συνάντηση με περιβαλλοντικές οργανώσεις.

0: σε τίτλους.
1: Τέλος του μήνα, οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, το οποίο έχει μερικώς καταρρεύσει επί της οδού κατά Κουζινού στο κέντρο της Αθήνας. Τα ξημερώματα φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Κάει και ολοσχερό στο κτίριο και ενώθηκαν διαμερίσματα. Από σήμερα ξανά οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου. Προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους. Νέα άνοδο στο πετρέλαιο μετά το όχι Τραμπ στην πρόταση του Ιράν για εκεχηρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα. Το Ιράν δεν έχει σχέδια για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου, μία από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Γενικά βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Ερτ Ιωάννινα.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φωτομετρία που μετρά φέτος 18 χρόνια μιας συνεχούς παρουσίας με εκπληκτικές δράσεις, βρέθηκε χθες στα Γιάννενα ένα ξεχωριστό πρόσωπο που αφορά στον κινηματογράφο, ο Γιώργος Αρβανίτης, οπερατέρ και διευθυντής φωτογραφίας. Στο πλαίσιο λοιπόν των παράλληλων δράσεων, το κοινό των Ιωαννίων είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει την ομιλία που ήταν διαδραστική του διεθνούς φήμης διευθυντή φωτογραφίας Γιώργου Αρβανίτη στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής. Χθες το βράδυ στις 8 έγιναν όλα αυτά. Ο Γιώργος Αρβανίτης με ένα εντυπωσιακό ενεργητικό που ξεπερνά τις 112 ταινίες μεγάλο μήκους και έχοντας τιμηθεί με 15 ελληνικά και διεθνή βραβεία, έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στην 7η τέχνη. Στην μακρά πορεία του έχει υπογράψει τη φωτογραφία σε εμβληματικά έργα κορυφαίων Ελλήνων και ξένων σκηνοθετών όπως ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος, Παντελής Βούλγαρης, Μιχάλης Κακογιάννης, Τόνια Μαρκετάκη, Ζίλντα Σεν και Σταύρος Τσιόλης, αλλά και διεθνών δημιουργών όπως ο Βόλκερ Σλέντορφ, η Ανιέσκα Χόλαντ, η αδελφή Νταρντέν, η Κατρίν Μπρεγιά, ο Μάρκο Μπελόκιο και ο Μάρκο Φερέρι. Χτες συνομίλησε με το κοινό που ενδιαφέρεται για την 7η τέχνη, έλυσε πολλές απορίες, μίλησε για την πορεία του, μίλησε για πολλά ζητήματα που αφορούν τις λήψεις, τον φωτισμό, συνέδεσε τις εποχές παλιά πόσο δύσκολα γινόταν οι παραγωγές και βεβαίως έκανε μια διαδρομή από την εποχή που, όπως είπε ο ίδιος, από τα πούπουλα και τα φθερά που άρχισε να γυρίζει ταινίες την εποχή της Βουγιουκλάκη και του Φίνου, πέρασε να είναι ο κύριος συνεργάτης του μεγάλου Έλληνα σκηνοθέτη, του Θεόδωρου Αγγελόπουλου. Η Έρτη Ιωαννίνου θα έχει την ευκαιρία να του κάνει ένα πρόσωπο ξεχωριστό, το οποίο θα το ακούσετε προσεχώς.

Η συνάντηση του κυρίου Γαβρίλ Σακελαρίδη, του επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, θα γίνει στην Πυρηνή, κυρίες και κύριοι, στην αίθουσα του παλιού Δημαρχείου, όπως μας ενημέρωσε μόλις τώρα το γραφείο του.

Μετά την Πρέβεζα θα βρίσκεται στην Παραμυθιά αύριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασιούλας, προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις μνήμης για τους 49 προκρίτους που εκτελέστηκαν το 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ουλίου. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης του Δήμου Σουλίου, έπειτα από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

τη στράτη. Κλείνοντας, κυρίε και κύριοι, να σας θυμίσω πως η Περιφέρεια Ηπείρου διοργανώνει εκδηλώσεις για τον γιορτασμό της ημέρας μνήμης των εθνικών μας ευεργετών, οι οποίες θα γίνουν στα Γιάννενα την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Μήτρο Πολιτικό Ναό του Αγίου Αθανασίου, ομιλία από τον κύριο Αναστάσιο Μάκρο Γιαννόπουλο, διευθυντή του Γυμνασίου Κατσικά, κατάθεση στεφάνων στο Ιερό Μπιζανομάχου στη συνέχεια στην Κεντρική Πλατεία. Δηλώσει συμμετοχή για κατάθεση στεφάνων στο Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά, συνεχίζετε να μας ακούτε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, να δούμε τι γίνεται στη χώρα μας και στον κόσμο, και θα επανέλθουμε στο τοπικό μας πρόγραμμα.

τροχιά. Με κρατούνε θαρό σαν αλήθειες παλιές, σε λαβύρινθο δέσμιο βαθιά. Είναι κάτι στιγμές σαν μικρές πινελιές, ζωγραφιάς που δεν έχει τελειώσει.

0: τύπους της γης για το ροζ.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εντείνεται η ανησυχία για την άνοδο των τιμών των καυσίμων και το Οικονομικό Επιτελείο προετοιμάζεται να ανακοινώσει παρεμβάσεις με στόχο τον περιορισμό των επιβαρύνσεων με έμφαση στα περισσότερο ευάλωτα νοικοκυριά. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις, σημείωσε. Εύκολες λύσεις και εύκολες προσεγγίσεις δεν μπορούν να υπάρξουν. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε, μάχεται καθημερινά με αντίξωες συνθήκες. Όπως εξήγησε ο κ. Μαρκόπουλος, έχουμε μία κρίση που εξελίσσεται όσον αφορά τις αγορές πετρελαίου, αλλά και κρίση ομολόγων σε ό,τι αφορά την Ευρώπη. Η Ελλάδα, τόνισε, είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη, αναλογικά με το ΑΕΠ. Έχουμε ρίξει 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Είμαστε η τρίτη μετά την Ισπανία και τη Σουηδία που έχουμε διαθέσει το 0,30% του ΑΕΠ ως χώρα, σημείωσε ο κύριος Μαρκόπουλος. Κοντά στα 107 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα η τιμή του Brent στη σκιά της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα του Ορμούζ, εις αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων συνομιλιών μέσα στην εβδομάδα. Σε νέα βάση επιχειρεί να θέσει η Ουάσιγκτον τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να μετατοπίζει τη συζήτηση από το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Το Ιράν δεν έχει σχέδια για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το πρακτορείο ΙΡΝΑ, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή που βρίσκεται κοντά στην αποστολή του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας έως την Νικηταρά, λόγω φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Κατακουζινού. Φαίνεται να έχει καταρρεύσει τμήμα του κτιρίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένους. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Ακόμη αξιολογούνται τα ευρήματα που έχουν στην κατοχή τους. Η αξιωματική της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού δεν μπορεί να εξαχθεί ακόμη. Οριστικό συμπέρασμα, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Περιέγραψε την εικόνα που προκύπτει μέχρι στιγμής, επισημένοντας ότι η έκρηξη φαίνεται να συνδέει

0: με την εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο και εκεί, όπως είπε ο κύριος Τσίγκας, θα εξεταστεί αν τηρούνταν όλες οι προδιαγραφές και οι πιστοποιήσεις. Τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί διαμερίσματα τριόροφου κτηρίου στη Νέα Ιωνία μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Τα αίτια της φωτιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτηρίου. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Ανοίγουν ξανά σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειας. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Εκτός από ηθοποιός, υπήρξε καταξιωμένη χορεύτρια. Η καριέρα της διήρκεσε περίπου μια δεκαετία και στα μέσα του 1970 αποσύρθηκε από την ηθοποιία.
1: Ο καιρός.
0: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη βόρεια 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ιωάννινα.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Σημαντικά τραγούδια της δημοτικής μας παράδοσης που μιλούν για την ξενιτιά, με σύμβολο ένα μαντίλι που σκουπίζει τον υδρότα, το αίμα και τη βρωμιά από την σκληρή εργασία που έκανε για να επιβιώσει στην αλλοδαπή, ο Γιάννης το έπλαινε σε 5 ποτάμια, αλλά ήταν τόσο λερωμένο που δεν καθάρισε παρά κατάφερε να βάψει και αυτά. Στα έρημα τα ξένα, ο Γιάννης και ο κάθε Γιάννης είναι συνήθως ένας φοβισμένος παρίας, ένας φοβισμένος παρακατιανός δηλαδή, κρυμμένος από την κοινωνική ζωή στα γκέτο και το φτωχικό του δωμάτιο. Το κομμάτι το ακούσαμε μέσα από την διασκευή που επιμελήθηκαν οι Παγκάν, διασκευή στην οποία κυριαρχεί η Γκάιντα, η οποία κλαίει για τα χαμένα χρόνια της ξενιτιάς που πίσω δεν γυρίζουν. Ωστόσο, ακόμα και αν έχει βρεθεί πατρίδα για τον καθένα, τότε ακόμα και αυτή δεν μπορεί να σταθεί χωρίς ανθρωπιά, αλληλεγγύη και κατανόηση. Με αυτά σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε στην παρέα μας. Ακούτε το Fade Rap μέσα από τις συχνότητες του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων και του ΕΡΤΕΚΟ φυσικά. Ο Αργυράκος σας μιλά στο μικρόφωνο ζωντανά και παρέα με τον Άγγελο Ράφτη που ρυθμίζει τον ήχο μας θα σεριανίσουμε βουνά και θάλασσες, συνοδεία παλιάς και φρέσκες μουσικής.

Ένα παραδοσιακό κομμάτι από την Μικρά Ασία προηγήθηκε με την Αναστασία Μαριόλα να το τραγουδά στο Live Stage Web Project, που ήταν ένα εγχείρημα στα κλειστά χρόνια της πανδημίας, ούτως ώστε να παραμείνει ζωντανή η μουσική δημιουργία και η δραστηριότητα. Ας μείνουμε για λίγο ακόμα στα παραδοσιακά ακούσματα για να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα. Τίτλος Oi Lulei, ή αλλιώς Το Μήλο, ένα παραδοσιακό το οποίο μας έρχεται από την γειτονιά μας, την Αλβανία. Πριν λίγες μέρες λοιπόν κυκλοφόρησε η διασκευή του τραγουδιού αυτού, την οποία έκανε ο αξιόλογος Αλβανός μουσικός Ντάσο Κούρτη και την οποία επενδύει φωνητικά ο Πέτρος Γαϊτάνος. Τους ελληνικούς στίχους έχει γράψει η Αγαθή Δημητρούκα, και να σας πω καταληκτικά πως Το Μήλο έχει ήδη ταξιδέψει στα αλβανικά ραδιόφωνα και σημειώνει επιτυχία. Πάμε να το ακούσουμε κι εμείς.

Αυτό ήταν το Μήλο από τον Πέτρο Γαϊτάνο. Να υπενθυμίσω πως ακούτε το περιφερειακό ραδιοφωνό της ΕΡΤ που εκπέμπει ζωντανά από τα Ιωάννινα στους 88,2 στα FM της πόλης, στους 100,3 σε Άρτα και Πρέβεζα και μην ξεχνάτε την διαδικτυακή μας στέγη erteco.gr και εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ, όπου μας ακούτε ζωντανά από όπου και να βρίσκεστε και απολαμβάνετε on demand τις ραδιοφωνικές παραγωγές μας. Και εξακολουθούμε να σεριανάμε στα μονοπάτια της παράδοσης, αλλάζουμε όμως ύφος, ακούμε τις κούπες από την Μαρίνα Σάτι σε ένα remix του Αντώνη Κανάκη.

Αυτή ήταν η Μαρίνα Σάτι και φεύγουμε και πάμε να ακούσουμε τη Μαρίνα Σπανού για να απολαύσουμε ένα cover του τραγουδιού του Γιώργου Ρους με τίτλο «Λουλούδι του δρόμου» μέσα από ένα summer remix από τον Chris K.A. και τον Ταμπάς.

Αυτή ήταν τα Τρανσιντέλια σε ένα medley καριώτικου και μεσαρίτικου. Τα Τρανσιντέλια, για όσους δεν τους γνωρίζουν, είναι μια εξαμελής μπάντα based in Athens, η οποία πειραματίζεται με τα παραδοσικά ηχοχρώματα και η οποία επιχειρεί να δώσει μέσα από τις επανεκτελέσεις της μια ψυχεδελική διάσταση στα κομμάτια αυτά. Περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων on the air, να υπενθυμίσω εντάχει και τις γέφυρες επικοινωνίας μας, αρχικά τις σελίδες μας σε Facebook και Instagram, ertioannina.official, για να μαθαίνετε όλα τα νέα μας και να ανταλλάσσουμε μηνύματα. Μπορείτε να στέλνετε και mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού ertioannina.papaki.ert.gr, ενώ τηλεφωνείτε και στο 26510 74 371.

1 και 27230 για να τα λέμε εκτός αέρα. Και ήρθε η ώρα για ένα flashback. Οι στίχοι ανήκουν στον Ίδωρ, η μουσική στον Γιώργο Αλκαίο, ο οποίος τραγουδά μαζί με την Ερτή και τη Μέ, άμα δεις εδώ.

Άμα δες εδώ από την Αιρετική Τιμέ και τον Γιώργο Αλκαίο, Έρα Ιωαννίνων, και πάμε να επανέλθουμε στο σήμερα, σε Summer Vibes, και καθώς περιμένουμε το νέο του δίσκο με τίτλο 43, ο Λεωνίδας Μπαλάφας ήδη δημοσίευσε ένα κομμάτι του άλμπουμ, τίτλος Jeans to Jeans.

Και ενώ μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού και όλοι και όλες ετοιμάζουμε τα ταξιδάκια μας, εδώ παρεμβαίνουν οι Λοκομόντο με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το περσινό καλοκαίρι.

και που στυλτεύει όλους εμάς που λαμβάνουμε ευχαρίστηση με το να φλεξάρουμε τη ζωή μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο διαδίκτυο. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε από την παρέα του Fader Up, δηλαδή τον Άγγελο Ράφτη που ρύθμισε τον ήχο μας και τον Αργυράκο που επέλεξε τα λόγια και τις μουσικές. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλες, καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Η ώρα είναι 12.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εντείνεται η ανησυχία για την άνοδο των τιμών των καυσίμων, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η απουσία συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τα στενά του Ορμούς διατηρούν την πίεση στις αγορές. Το Brent διαμορφώνεται πλέον στα 107 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση 18% μέσα στο Σεπτέμβριο. Οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Το Οικονομικό Επιτελείο προετοιμάζεται να ανακοινώσει παρεμβάσεις με στόχο τον περιορισμό των επιβαρύνσεων. Την Τετάρτη αναμένονται ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης, ενώ η τελική απόφαση για τη θέρμανση θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις, τόνισε. Εύκολες λύσεις και εύκολες προσεγγίσεις δεν μπορούν να υπάρξουν. Η κυβέρνηση μάχεται καθημερινά με αντίξωες συνθήκες και αυτό, όπως εξήγησε ο υφυπουργός, γιατί έχουμε μία κρίση που εξελίσσεται όσον αφορά τις αγορές πετρελαίου, αλλά και κρίση ομολόγων σε ό,τι αφορά την Ευρώπη. Η Ελλάδα, υπογράμμισε ο κ. Μαρκόπουλος, είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη, αναλογικά με το ΑΕΠ. Έχουμε διαθέσει 800 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 0,30% του ΑΕΠ, για τη στήριξη των πολιτών, υπογράμμισε ο υφυπουργός. Προτεραιότητα πρέπει να είναι ο έλεγχος του κόστους παραγωγής. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή άμεση δράση για να ελέγξουμε τους συντελεστές του κόστους. Το πετρέλαιο, τα λιπάσματα, οτιδήποτε άλλο κρατάει τις τιμές ψηλά πρέπει να είναι ευρωπαϊκή προτεραιότητα, τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σε αυτούς τους δύσκολους γεωπολιτικά καιρούς, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής γεωργίας πρέπει να είναι κάτι το αυτονόητο και αφορά όχι μόνο τους παραγωγούς αλλά και την κοινωνία και την επισιτιστική ασφάλεια της Ευρώπης, σημείωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κώστα Βάρναλη στην περιοχή του Χαλανδρίου προχώρησε η αστυνομία λόγω θράψης αγωγού της ΕΙΔΑΠ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας έως την Νικηταρά λόγω φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Κατακουζίνου, όπου έχει καταρρεύσει τμήμα του κτιρίου. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτιρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί διαμερίσματα τριώροφου κτιρίου στη Νέα Ιωνία μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτιρίου. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ πριν από περίπου 3 χρόνια είχε σημειωθεί αιματηρό επεριστατικό με πυροβολισμούς, όπου είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Το μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα παρά τις τουρκικές αντιδράσεις έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στο ομογενειακό ραδιοφωνικό σταθμό Κόσμος FM. Όπως είπε, η Ελλάδα σε συνεργασία με τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αδειοδοτήσει το έργο και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για την έρευνα και πόντιση του καλωδίου. Μπογιές πέταξαν στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη. «Δεν τους φοβάμαι, δεν με πτωούν», έγραψε ο ίδιος σε ανάρτησή του. «Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τους βανδαλισμούς και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του κυβερνώντος κόμματος. «Κανέναν δεν πτωούν, κανέναν δεν εκφοβίζουν οι Θρασίδη Λιτραμπούκοι. Η δημοκρατία μας είναι η πολύ ισχυρότερη από τις επιθέσεις τους», καταλήγει ανακοίνωση.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
2: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
2: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον 102 FM της ΕΡΤ3.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ3.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: Σοβαρά τραυματισμένος, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Καβάλας ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε χθες σε αγώνα στη Θάσο. Οι καταγγελίες των ίδιων και των ίδιων των παιδιών του για σεξουαλική κακοποίηση οδήγησαν στη φυλακή έναν 50χρονο στην Πάτρα. Απολογείται σήμερα στην Καλαμάτα ο 38χρονος για τους πυροβολισμούς κατά της πρώην συντρόφου του στο κέντρο της πόλης. Απολύσεις εργαζομένων από το εργοστάσιο της Βιολάντα καταγγέλουν συγγενείς θύματος της φωνικής έκρηξης της εγκαταστάσεως της επιχείρησης στα Τρίκαλα. Διαψεύδει τις καταγγελίες η διοίκηση. Ξεκίνησαν στη Σκιάθο οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία του περασμένου Σαββάτου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς μάχη για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας Καβάλας δίνει 16χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο, όταν χτύπησε το κεφάλι του σε τυχείο κατά τη διάρκεια διεκδίκησης της μπάλας στον αγώνα. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας για να μας πει τα νεότερα για την υγεία του παιδιού. Ρένα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι σοβαρή η κατάσταση και σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, τα επόμενα 2-24 ώρες θεωρούνται καθοριστικά για την εξέλιξη της κατάστασής του. Είναι έντονη η αγωνία και της οικογένειάς του και των ανθρώπων της αθλητικής του οικογένειας του Βύρωνα και γενικότερα της τοπικής κοινωνίας. Άλλωστε και η διοίκηση της ομάδας ανακοίνωσε ότι αναστέλει όλες τις δραστηριότητες της για το επόμενο χρονικό διάστημα. Το περιστατικό, να θυμίσουμε ότι σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας στη Θάσο, στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, ο 16χρονος σε αντιεκδίκηση της μπάλας έπεσε και χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, στο τοιχείο της κερκίδας, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες από τον γιατρό του γηπέδου για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας του Πρίνου και στη συνέχεια ευθυγμένα στο νοσοκομείο της Καβάλας, όπου οδηγήθηκε και στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
0: Ας ευχηθούμε τα καλύτερα για το παιδί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα. Απολογείται αύριο στην τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου ο 40χρονος που κατηγορείται για παρενόχληση νεαρών γυναικών με χυδαίες πράξεις κατά συρροή σε συνοικία του Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη επ' αυτοφόρο μετά από καταγγελία 18χρονης μαθήτριας και πέραν αυτού στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του βρέθηκε πληθώρα σκληρού υλικού παιδικής πορνογραφίας. Να πάμε στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στο Γιώργο Παπαδάκη. Γιώργο.
2: Βίκυ, καλησπέρα. Χρειάστηκε επίμονη παρακολούθηση πολλών ημερών για να συλληφθεί τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής ο άνδρας που σχεδόν επί 3 μήνες είχε γίνει βραχνάς για την 18χρονη, αλλά όπως προέκυψε και την προανάκριση για ακόμη 2 νεαρές γυναίκες στη συνοικία της Θερίσου στο Ηράκλειο. Ο 48χρονος που γνώριζε προφανώς ότι τόπλο συγγενής, εκτός από τη μητέρα της η οποία αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, ξεκίνησε να την ακολουθεί κατά διαστήματα τα βράδια όταν εκείνη επέστρεφε στο σπίτι ήδη από τις αρχές του περασμένου Ιουνίου. Την ακολουθούσε στην πόρτα του σπιτιού της, τρομοκρατώντας τη βεβαίως κυριολεκτικά με την αιμονή του, αλλά δεν έμενε σε αυτό, γιατί προέβαινε και σε πράξη προσβολής της δημόσιας εδούς, ενώ τουλάχιστον μία φορά είχε φτάσει στο παράθυρο του μπάνιου. Της 18χρονη, πριν λίγες ημέρες, κατήγγειλε την περιπέτειά της στην ασφάλεια Ηρακλείου, άνδρες της οποίας έθεσαν τη γειτονιά υπό στενή παρακολούθηση. Ο 40χρονος λοιπόν συνελήφθη κυριολεκτικά επ' αυτοφόρο, να προβαίνει δηλαδή ξανά σε επέσχυντες πράξεις στη μέση του δρόμου, ακολουθώντας την κοπέλα. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, όπου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως σε σκληρό δίσκο στον υπολογιστή του διατηρούσε μεγάλο όγκο από υλικό παιδικής πορνογραφίας και μάλιστα ιδιαίτερα σκληρό, όπως μας είπαν οι αστυνομικοί, το οποίο κατέβαζε μέσω του λεγόμενου σκοτεινού διαδικτύου, dark web. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς ασφάλειας, τώρα τα θύματα της παιδεραστίας στα φιλμ αυτά εμφανίζονται να είναι ιδιαίτερα μικρής ηλικίας και τα βίντεο προέρχονται όλα από χώρες του εξωτερικού. οδηγήθηκε στον εισαγγελέα το Σάββατο και αύριο, όπως είπες, θα οδηγηθεί στην τακτική ανακρίτρια. Να σημειώσουμε ότι η ελληνική αστυνομία έχει ζητήσει από την αρμόδια εισαγγελική αρχή την έκδοση διάταξης για την δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς εκτιμάται ότι μάλλον θα υπάρξουν και άλλες καταγγελίες σε βάρος του, μόλις γίνει γνωστό το πρόσωπό του. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στις φυλακές Τρυπόλεως οδηγήθηκε ένας 50χρονος από την Αχαΐα μετά τις καταγγελίες από τις 3 κόρες του και τις 2 ανιψιές του για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος τους όταν και τα 5 κορίτσια ήταν ανήλικα. Να πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας που έχει το ρεπορτάζ. Αθανασία.
3: Καλώς σας μεσημέρι και να σου πω, Βίκη, ότι η δικογραφία σε βάρος του 50χρονου είχε σχηματιστεί πριν ένα χρόνο περίπου, οπότε ήταν και η καταγγελία των 5 αυτών παιδιών, 3 κόρες και 2 ανιψιές. Η εισαγγελία πατρών πριν από 10 μέρες, Βίκη, διέταξε προκαταρκτική εξέταση. Κάλεσε τον 50χρονο σε τακτική ανάκριση, γιατί φαίνεται ότι ο δικαστικός λειτουργός κάτι είδε κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης και αποφάσισε την προφυλάκησή του. Έτσι οδηγήθηκε στις φυλακές Τρυπόλεως, ενώ οι έρευνες των αρχών, αστυνομικών και δικαστικών, στρέφονται και σε άλλες ανήλικες από το στενό και ευρύτερο περιβάλλον του 50χρονου για τυχόν παρόμοιες αξιόπινες πράξεις, Βίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία. Απολογείται σήμερα στην Καλαμάτα ο 38χρονος για τους πυροβολισμούς κατά της πρώην συντρόφου του στο κέντρο της πόλης. Κώστας Γαζούλης μαζί μας. Κώστα.
4: Σε λίγη ώρα από τώρα, Βίκη, αναμένεται να περάσει εκ νέου την πόρτα των δικαστήριων ο 38χρονος που το πρωί της περασμένης Τετάρτης πυροβόλησε στο κέντρο της πόλης 2 φορές εναντίον της πρώην συντρόφου του, μιας 25χρονης γυναίκας, ευτυχώς χωρίς να την πετύχει. Από καθαρή τύχη φαίνεται πως πλήρωσε η κοπέλα, καθότι σύμφωνα με τις καταγγελίες της ίδιας έστρεψε το όπλο προς το μέρος της. Ο ίδιος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, καθότι στο κινητό του βρέθηκαν και φωτογραφίες μία μέρα πριν την επίθεση που είχε φωτογραφίσει τη συγκεκριμένη κοπέλα σε παραλία χωρίς τη θέλησή της, ενώ αντιμετωπίζει και άλλες κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί όπλων παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Είχε ζητήσει και είχε λάβει προθεσμία από την περασμένη Πέμπτη για σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φαίνεται να έχει μετανιώσει, φαίνεται να ζητά συγγνώμη για αυτή την πράξη, ωστόσο φαίνεται πως υποστηρίξει ότι δεν είχε σκοπό να την τραυματίσει, αλλά περισσότερο να την εκφοβήσει. Μένει να δούμε τι θα αποφασίσει η ανακρίτρια και η εισαγγελέα στη συνέχεια για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Απολύσεις εργαζομένων από το εργοστάσιο της Βιολάντα καταγγέλουν συγγενείς θύματος της φωνικής έκρηξης της εγκαταστάσεις της επιχείρησης στα Τρίκαλα. Πάντως, η διοίκηση, με ανακοίνωσή της, διαψεύδει ότι έχουν απολυθεί εργαζόμενοι. Από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα, ο Αλέξανδρος Ζαούτσος θα μας πει περισσότερα. Αλέξανδρε.
5: Καλώς σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Οι καταγγελίες προέρχονται όχι μόνο από συγγενείς θυμάτων της πισκοτομηχανίας Βιολάντα τον περασμένο Ιανουάριο στη φωνική έκρηξη, όπου έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες γυναίκες, αλλά και από τον δικηγόρο 2 εκ των οικογενειών των θυμάτων, τον κύριο Χρήστο Πατούνα. Πολύ σωστά είπες ότι οι καταγγελίες είναι έγγραφες, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται ο κύριος Χρήστος Πατούνας. Μιλά για εκφοβισμό εργαζομένων, αλλά και για απόλυση τουλάχιστον μιας εκ των 2 που έχει στα χέρια του τις σχετικές καταγγελίες. Ωστόσο, είχαμε την απάντηση από την διοίκηση της επιχείρησης, από τη διεύθυνση της επιχείρησης, ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ότι κάνει λόγο για σχετική παραπληροφόρηση. Αντίστοιχο κείμενο να πούμε ότι διανεμήθηκε σε μερίδα τοπικών μέσων ενημέρωσης εδώ στα Τρίκαλα και από εργαζόμενους της μπισκοτομηχανίας Βιολάντα, χωρίς βεβαίως να υπάρχουν ονόματα και υπογραφές κάτω από την σχετική ανακοίνωση, επισημένοντας ότι όλα αυτά αποτελούν παραπληροφόρηση του κοινού και ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως απόλυση με στόχο και των ίδιων των εργαζόμενων η ομαλή επανελειτουργία της επιχείρησης από τον περασμένο Ιανουάριο μέχρι και σήμερα. Θα πρέπει να πούμε, κλείνοντας την επικοινωνία μας, ότι αυτή η εξέλιξη ήρθε χθες με τις καταγγελίες, είπαμε, του κύριου Χρήστου Πατούν, αλλά και με συγγενή θύματος της κουτροβομηθανίας Βιολάντα, ένα θέμα το οποίο από ό,τι φαίνεται θα διατηρηθεί στην επικαιρότητα και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Να πούμε πως τώρα μέλη του Ρουβίκονα έκαναν επίθεση στο εργοστάσιο της Βιολάντα στη Λάρισα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επίθεση έγινε ως διαμαρτυρία για το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, με απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων, έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σε βίντεο, μάλιστα, που έχει αναρτηθεί στα social media, φαίνονται μέλη της οργάνωσης να βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου, κρατώντας στα χέρια βαριοπούλες και να σπάνε τις τζαμαρίες. Παρουσία τώρα του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Υπουργού Πολιτισμού εγκαινιάζονται αυτή την ώρα τα έργα αποκατάστασης προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της αρχαίας Νικόπολης. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης βρίσκεται εκεί από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Χρήστο, μας ακούς? Μάλλον ο Χρήστος Ανεμοζάλης δεν μας ακούει. Να πάμε τώρα στην Ικαρία και στον Γιώργο Βίτσαρα, καθώς έχουμε σήμερα, συμπληρώνονται 26 χρόνια, όχι σήμερα, στις 26 Σεπτεμβρίου συνέβη, πάντως συμπληρώνονται 26 χρόνια από το ναυάγιο του επιβατηγού οχηματαγωγού Express Άμυνα Ανοιχτά της Πάρου, που συνέβη το βράδυ της 26 Σεπτεμβρίου του 2000, και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 81 ανθρώπων, οι 16 μάλιστα από την Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, πράγματι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μεταπολεμική ναυτική τραγωδία. Θυμίζω ότι το 1966 είχαμε το ναυάγιο του Ηράκλειο στην Φαλκονέρα με 224 νεκρούς. Να πω, όπως είπες, ότι 26 Σεπτέμβρη του 2000 αναχώρησε τον Πειραιά με προορισμό την Πάρο, την Άξο, την Ικαρία, τη Σάμο, την Πάτμο και τους Λειψούς. Επέβαιναν τότε στο Express Άμυνα 533 άτομα, από τα οποία τα 472 ήταν επιβάτες και τα υπόλοιπα 61 το πλήρωμα. Εκεί στην, έξω από την Πάρο υπάρχουν οι λεγόμενες πόρτες, είναι κάποιες νησίδες που είναι κοντά στα 2 μίλια περίπου. Το πλοίο έπλε με αυτόματο πιλότο και κατευθυνόταν προς το λιμάνι της Παρακιάς με άνεμους 8 μποφόρ. Στις 10:04 το προσκρούει με ταχύτητα 18 κόμβο στις νησίδες αυτές. Το πλοίο έχει υπέστη ρήγμα στα δεξιά υφαλά του, μήκους περίπου 3 μέτρων. Το πλοίο άρχισε να παίρνει κλίση και σε λιγότερο από 25 λεπτά βυθίστηκε. Τώρα να σας πω ότι το σύμφωνα και με το πόλισμα, μετά από χρόνια βέβαια, των διορισμένων πραγματογνώμων που παραδόθηκε στον ειδικό εφέτη ανακριτή, σχεδόν τίποτα πάνω στο πλοίο δεν λειτουργούσε όπως θα έπρεπε. Οι νομικές ευθύνες τότε βάρυναν και την ιδιοκτήτρια εταιρεία, τη Minon Flying Dolphins τότε, και το πλήρωμα του πλοίου. Ο 55χρονος μάλιστα εφοπλιστής του Θυμούντη Παλαιότερη Παντελής Φινιά, ο οποίος ήταν και πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών, μη αντέχοντας, όπως έγινε γνωστό μετά, το βάρος της τραγωδίας και των αποκαλύψεων για την κατάσταση του πλοίου, έδωσε τέλος στη ζωή του το πρωί της 29ης Νοεμβρίου του 2000. Να αποθυμίσουμε τότε ότι η πολιτική ηγεσία με τον τότε Πρωθυπουργό τον Κώστα Σιμίτη έδωσε εντολή να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του ναυαγίου και να αποδοθούν ευθύνες. Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Παπουτσής, Χρήστος Παπουτσής, διαβεβαίωσε ότι το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο. Παρόλα αυτά, στη Βουλή που ήρθε το θέμα για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια της ακτοπλοείας, με 146 ψήφους κατά και 121 υπέρ, το ΠΑΣΟΚ και η Συνασπισμός δεν δέχτηκαν αυτή την πρόταση και δύο χρόνια μετά, το 2005 δηλαδή, ξεκίνησε και η δίκη των κατηγορουμένων, όπου το 2006 εκδόθηκε και η απόφαση με κατηγορούμενους, με 7 κατηγορούμενους που καταδικάστηκαν όλοι από 12 χρόνια έως 10 μήνες. Τώρα να πούμε επίσης, και τελειώνω με αυτό, γιατί αυτές οι πρακτικές εφαρμόζονται για πολλά χρόνια, 10 χρόνια μετά το τραγικό ναυάγιο αυτό, ο Άριος Πάγος αποφάσισε τελεσίδικα ότι τα κατώτερα δικαστήρια που είχαν χειριστεί την υπόθεση έκαναν νομικά σφάλματα ως προς τα αδικήματα που απέδωσαν στους βασικούς κατηγορούμενους, γεγονός που οδήγησε στην ευμενέστερη ποινική μεταχείρισή τους.
0: Μάλιστα, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στον Χρήστο Ανεμοζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς σήμερα εγκαινιάζονται τα έργα αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της αρχαίας Νικόπολης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Υπουργού Πολιτισμού. Χρήστο. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης μας ακούει. Μάλλον υπάρχει πρόβλημα τελικά με τον Χρήστο. Να συνεχίσουμε εμείς, να πάμε τώρα στην Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, καθώς σήμερα έχουμε την επίσημη έναρξη του Κέντρου Εξωτικών Νοσημάτων στην Ορεστιάδα, του έργου αντιμετώπισης διασυνοριακών απειλών στην ακτινοτροφία, παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάση Καβαδά. Ο Υπουργός, ο οποίος από το πρωί περιοδεύει στον ομό, συμμετέχει σε συναντήσεις με εκπροσώπους του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, ενώ το απόγευμα στην Ορεστιάδα οι αγρότες του Βόρειου Εύρου διοργανώνουν παράσταση διαμαρτυρίας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
7: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Μετά από 20 χρόνια παρακαλώ από την κατασκευή του, ξεκινά σήμερα επίσημα τη λειτουργία του στην Ορεστιάδα το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων. Στελεχωμένο για πρώτη φορά με προσωπικό, φιλοδοξεί να αποτελέσει το ανάγχωμα, θα λέγαμε, μη διείσδυση των εξωτικών νοσημάτων στην περιοχή μας, που αποτελεί και από τη γεωγραφική θέση που έχει την πρώτη γραμμή άμυνας. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 300.000 ευρώ με διετή διάρκεια σε πρώτη φάση, όπως μας είπε σήμερα ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών ο κ. Φωτεινιάς. Εκπονείται μέσα από μία σύμπραξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του ΕΛΓΟ Δήμητρα, με στόχο μέσα από την έρευνα, μέσα από τις δειγματοληψίες, σε εκστροφές, σε σφαγεία, μέσα από τις εργαστηριακές αναλύσεις, να προστατευτεί το ζωικό κεφάλαιο, να ενισχυθεί η βιοασφάλεια, αλλά και να μεταφερθεί η γνώση στους κτηνοτρόφους μέσω σεμιναρίων στο πεδίο από εξειδικευμένο προσωπικό. Προς το παρόν είναι στελεχωμένο μόνο με διοικητικό προσωπικό και με γεωπόνους και αναζητείται να αγωνίως ένας κτηνίατρος για το κέντρο αυτό, που θα παραβρεθεί το απόγευμα στην έναρξη λειτουργίας του ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Κώστας Καβαθάς. Όπως προείπες πολύ σωστά, έχει από το πρωί συναντήσεις κάνει τόσο με εκπροσώπους αγροτικών συλλόγων, με των ενώσεων αγροτικών εταιρισμών στο Δέλτα του Εύρου. Να πούμε ότι υπήρξε μια έντονη συνάντηση με τους αγρότες στην Αλεξανδρούπολη το πρωί, όπως και ο ίδιος το παραδέχθηκε σε δηλώσεις του πριν από λίγο στους δημοσιογράφους. Οι αγρότες της περιοχής εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την κατάσταση που, στην οποία έχουν περιέλθει εξαιτίας των μεγάλων καθυστερήσεων στις πληρωμές τους. Ανακοίνωσε, δεσμεύθηκε πριν από λίγο το υπόλοιπο της απώλειας του εισοδήματός τους, των 35 ευρώ δηλαδή, να αποδοθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Ένα ποσό της τάξης του 1.700.000 ευρώ περίπου για την μηδική θα πληρωθεί και αυτό μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, ενώ στο θέμα των ζωοτροφών, αφού ολοκληρωθεί η οικία, αναμένεται περί τα μέσα Οκτωβρίου και αυτό σαν ποσό να πληρωθεί. Να πούμε ότι η έλευση του κ. Καβαθά δεν αφήνει έτσι αδιάφορους ούτε τους αγρότες του και κτηνοτρόφους του Βόρειου Τμήματος, οι οποίοι έχουν προαναγγείλει παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων σήμερα το απόγευμα στις 5, τονίζοντας μάλιστα τη σχετική τους ανάρτηση εχθές ότι δεν δέχονται άλλη κοροϊδία μετά από 3 χρόνια υποσχέσεων που δεν υλοποιούνται ποτέ. Και έτσι καλούν όλους τους αγρότες και μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους να συμμετάσχουν σήμερα στην παράσταση διαμαρτυρίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Περίπου στο 50% μιας κανονικής χρονιάς αναμένεται ότι θα κινηθεί φέτος η ελαιοκομική παραγωγή στη Λέσβο, ενώ η τιμή του ελαιολάδου για τον καταναλωτή εκτιμάται ότι θα καταγράψει πτώση. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
8: Όπως εξήγησε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο κύριος Μπάμπης Παπαδέλης, ελαιοπαραγωγός, ελαιοτριβέας και τυποποιητής, η φετινή παραγωγή δεν είναι αυτή που αναμενόταν αρχικά. Φέτος, όπως είπατε και εσείς, θα πάμε περίπου στο 50%. Τα δέντρα, είπε, ότι είχαν στρεσαριστεί σημαντικά, έχασαν μεγάλο μέρος του κυκλώματός τους. Μετά τις βροχές έδωσαν νέα βλάστηση, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να δημιουργήσουν την παραγωγή που θα οδηγούσε σε μια καλύτερη χρονιά. Ωστόσο, όπως τόνισε, η μικρότερη παραγωγή μπορεί να λειτουργήσει υπό προϋποθέσεις ακόμα και θετικά για τους παραγωγούς, γιατί υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις εργατικών χεριών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές του παραγωγού, οι πρώτες εκτιμήσεις στη Λέσβο κινούνται στα επίπεδα που καταγράφονται και σε άλλες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας. Για τα εξαιρετικά ελαιόλαδα με οξύτητες περίπου 0,3 και 0,4, η τιμή παραγωγού εκτιμάται γύρω στα 4 ευρώ το κιλό, με μικρές διαφοροποιήσεις. Για τα παρθένα ελαιόλαδο, η τιμή για τον άσο αναμένεται περίπου στα 3,20 έως 3,25 ευρώ το κιλό, ενώ για τα βιομηχανικά λαμπάντα η εκτίμηση κινείται γύρω στα 2,5 περίπου ευρώ. Όμως αυτή η τιμή δεν είναι η τιμή που ενδιαφέρει τον καταναλωτή, είναι η τιμή που θα εισπράξει ο ελαιοπαραγωγός. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον καταναλωτή, στα 6 με 6,5 περίπου ευρώ το λίτρο είναι η εκτίμηση ότι θα αγοράσει ο καταναλωτής το τυποποιημένο ελαιόλαδο. Μάλιστα. Από τις προθήκες των καταστημάτων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα, σε νέες κινητοποιήσεις προσανατολίζονται οι αγρότες. Όπως είπε ο κ. Βασίλης Μαυροσκάς, εκπρόσωπος των αγροτών του μπλοκ Πράσινα Φανάρια στη Θεσσαλονίκη, βρίσκονται οι αγρότες σε αναβρασμό, καθώς από τις 640.000 δηλώσεις που έπρεπε να γίνουν, έγιναν μόνο 25.000 και από αυτές οι περισσότερες είναι πάρα πολύ μικρές εκτάσεις, των 10 και 20 στρεμμάτων. Είναι δηλαδή λιγότερο από το 1% του συνόλου της καλλιεργήσιμης έκτασης. Ας ακούσουμε τον κ. Μαυροσκά.
9: Υπάρχει αναβρασμός των αγροτών σε όλη την Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι πανελλαδικό. Από τις 640.000 δηλώσεις που έπρεπε να έχουν γίνει ήδη, έχουν γίνει μόνο 25.000. Από τις 25.000 αυτές δηλώσεις, οι περισσότερες δηλώσεις είναι πάρα πολύ μικρές εκτάσεις, της τάξης των 10-20 στερμάτων. Άρα, αν βάλουμε στην καλλιεργηθήσα έκταση της Ελλάδος, το ποσοστό των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί, της έκτασης που έχει δηλωθεί, είναι λιγότερο από το 1%. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1981. Είναι η πρώτη χρονιά όλα αυτά εδώ τα 50 χρόνια που δεν έχουν γίνει δηλώσεις. Και είναι καθαρά ευθύνη της κυβέρνησης και των αποφάσεων της. Είναι ένα έγκλημα αυτό που γίνεται, θα τυνάξει την αγροτική οικονομία στις δηλώσεις. Και είναι καθαρά ευθύνη της κυβέρνησης και των αποφάσεων της. Είναι ένα έγκλημα αυτό που γίνεται, θα τυνάξει την αγροτική οικονομία στις

0: τρώσουν θα γίνει της κακομοίρας. Εάν δεν στρώσουν θα γίνει της κακομοίρας. Αφού το κράτος μας σταματάει τη δουλειά, μας κλέβει ποικιλοτρόπους και δεν θα μπορούμε να ζήσουμε, θα πάμε φυλακή για να μας ζει το παλιό κράτος αυτό. Πρέπει να φάμε.
1: 1 Οκτωβρίου ξεκινά η αλλιευτική περίοδος, όμως οι αλλιείς έχουν προγραμματίσει ήδη πάση και όλα τα αλλιευτικά θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια λόγω του ότι το κόστος του πετρελαίου είναι απαγορευτικό για τους αλλιείς, όπως είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας και αντιπρόεδρος της Πανελληνίας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλλιείας, Κώστας Νταουλτσής. Ας τον ακούσουμε.
2: Ξεκινάει η ηλιακτική περίοδος 1 του μηνός, 1 Οκτωβρίου, μετά από τετράμινη παύση, 4 μήνες και πλέον από 23 Μαΐου βρεθόμαστε. Αλλά δυστυχώς δεν θα βγούμε στη δουλειά. 1 Οκτωβρίου έχουμε προγραμματίσει πανελλήνια κινητοποίηση όλα τα λιμάνια, όλοι οι αλλιείς, και η παράκτη Ελία και τα γρηγορία και οι μηχανότρατες, λόγω κόστος πετρελαίου. Το οποίο είναι απαγορευτικό για να βγούμε, δηλαδή είτε γίνει κινητοποίηση είτε όχι, δεν θα βγαίνουν στη δουλειά λόγω κόστος. Το κόστος υπερβαίνει το ακαθάριστο προϊόν. Δηλαδή το πετρέλαιο που θέλουμε κάθε μέρα σε κόστος, δεν μπορούμε να το βγάλουμε σε αλλιεύτικα τίποτα. Αλλά περιμένω μια συνάντηση ή ένα ραντεβού με το Υπουργείο Υγείας, κάτι πρέπει να γίνει. Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη, ιδίως η Νότια και η Βόρεια, αλλά η Νότια Ευρώπη έχει ήδη δώσει αρκετά μεγάλο ποσοστό χρημάτων για να γίνει βιώσιμη η Ελία και να κρατηθεί. Εδώ εμείς είμαστε ακόμα στην εξαγγελία των 16 λεπτών για δύο μήνες παρασμένη σεζόν, δηλαδή Απριλίου-Μαΐου, το οποίο δεν καλύπτει ούτε κατελάχιστον. Φανταστείτε, ξεκινήσαμε 550, τόσο είναι το βιώσιμο κόστος του πετρελαίου, του πετρελαίου ναυτιλίας που βλέπουμε εμείς, ή τον μπερδεύουμε. Τις κινήσεις είναι άλλη ποιότητα, άλλο πετρέλαιο, είναι ότι καίνε και τα καράβια. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στα 1.300. Δηλαδή ένα βιτίο, να φανταστείτε, ένα επικαθήμενο βιτίο, κάνει γύρω 42.000 ευρώ. Εμένα προσωπικά μου πάει 12-13 μέρες. Ένα πρόγραμμα το οποίο εδώ είναι σημαντικό, λέγεται πάλι υπηρεσιακό πρόγραμμα αλλιείς, θάλασσα και υδροκαλλιέργεια. Το οποίο είχε 520 εκατομμύρια, τα οποία καταναλωθήκαν σε δράσεις εκτός αλλιείς. Αλλιείς ήταν κατ' όνομα. Τα νησά τα πήρε το λιμενικό για να κάνει τζιπ και οτιδήποτε άλλο. Τα μισά πήγανε σε λιμνοθάλασσες, τα άλλα πήγανε σε λιμάνια τα οποία δεν γίνανε λιμάνια, γίνανε μαρίνες τουριστικές. Για την αλλιεία μηδέν. Πέμπτη μία το μηνός που αρχίζει η αλλιευτική περίοδος δεν θα βγούμε να εργαστούμε. Κατέβουμε στα λιμάνια. Στο Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για περαιτέρω κινητοποίησης, όπως και στον Πειραιά, όπως σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας. Όλη η αλλιεία, όχι μόνο μηχανότατες, μηχανότατες, γρήγοι και παράκτη αλλιεία. Οι πάντες.
1: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στέθηκαν 4 κοινότητες στην Ελασσόνα λόγω εντοπισμού ουρανίου στο νερό. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισα θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και στους ακροατές. Έτσι είναι. Η απόφαση αυτή, θα έλεγα, έρχεται και δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο Ελασσόνας τουλάχιστον να προχωρήσει άμεσα στις εργασίες αλλά και στην ανέβριση πηγών ή γεωτρήσεων που θα δώσουν λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει σε 4 κοινότητες του Δήμου. Πρόκειται για τα Καλύβια, το Πίθιο, την Ολυμπιάδα και τον Σπαρμό, οι οποίες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νερό από το δίκτυο ίδρυψης λόγω του ουρανίου. Θα πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά έχει θεσπιστεί να γίνονται μετρήσεις στις γεωτρήσεις αλλά και γενικότερα στο δίκτυο της ίδρυσης των ΔΕΙΑ όλης της χώρας από τις 12 Ιανουαρίου, δηλαδή έχει ξεκινήσει αυτός ο κανονισμός και έτσι έγιναν οι μετρήσεις. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτό στάθηκε αφορμή να γίνουν μετρήσεις σε όλο το δίκτυο ίδρυψης της Ελασσόνας, στα 52 χωριά. Το μόνο πρόβλημα εντοπίστηκε εκεί και έχει να κάνει με την υπεράντληση των υδάτων αλλά και με τα ατυχώματα από τα πετρώματα που αυτά φαίνεται ότι δημιουργούν το ουράνιο στο δίκτυο της σύνδρευσης. Για την ώρα το γεγονός ότι εντάχθηκαν στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης δίνει τη δυνατότητα μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026 να γίνουν τα συγκεκριμένα έργα. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί πηγές που είναι καθαρέσεις. Και το επόμενο διάστημα ο Δήμος Ελασσόνας με τη βοήθεια των αρμόδιων υπουργείων θα πρέπει να βρει τη χρηματοδότηση και να εντάξει τα συγκεκριμένα έργα το συντομότερο για να μπορέσει τουλάχιστον να δώσει πόσιμο νερό και στις 4 κοινότητες. Για την ώρα η υδροδότηση των κατοίκων γίνεται με αμφιαλωμένο νερό. Σε ό,τι αφορά τα ζώα, γιατί μιλάμε και για κτηνοτροφικές περιοχές, για παράδειγμα, στα Καλύβια υπάρχουν 25.000 ζώα και 3.000 βοηδοί. Έχει βρεθεί η λύση τουλάχιστον για την υδροδότηση να γίνεται από ένα φράγμα που βρίσκεται πάνω από το χωριό στους πρόποδες του Ολύμπου και σε

0: υψόμετρο πάνω από 1000 μέτρα, το φράγμα των καριών, από όπου έχει ξεκινήσει η διαδικασία τουλάχιστον να μπορούν τα ζώα δηλαδή να ποτίζονται από το συγκεκριμένο φράγμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και έντονη βροχόπτωση έπληξε χθες τα νησιά των Κυκλάδων. Στη Σύρο μάλιστα πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι του νησιού, δημιουργήθηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ υπήρξαν και πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σποδρή ήταν πράγματι η βροχόπτωση που έπληξε χθες τις Κυκλάδες, με μικρή ευτυχώς έκταση προβλήματα να παρατηρούνται σε αρκετά από τα νησιά της περιοχής. Στη Σύρο το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα έντονο, με την μικρή χρονική διάρκεια σε βροχή να προκαλεί προβλήματα στην Ερμόπολη κυρίως, αλλά και σε άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα σε λίγα μόνο οι δρόμοι του νησιού πλημμύρισαν, προκαλώντας δυσκολίες στην κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ είχαμε και μικρή εισρωή υδάτων σε ισόγεια καταστήματα και σπίτια. Από τη σφοδρότητα της βροχής είχαμε μία πτώση δέντρου, ένα αυτοκίνητο έπεσε μέσα σε φρεάτιο χωρίς ευτυχώς να έχουμε τραυματισμούς. Ο όγκος του νερού σε συνδυασμό με τα κατηφορικά στενά της Ερμούπολης και της Ανοσύρου μετέφεραν χώμα, πέτρες και άλλα φερτά υλικά προς το κέντρο και τον παραλιακό δρόμο της πόλης, το λιμάνι, με αποτέλεσμα να φράξουν τα φρεάτια, να συστρεφτούν νερά και να πλημμυρίσουν οι δρόμοι. Να πούμε εδώ ότι σύμφωνα με το Δήμο Σύρου Ερμόπολης, ο καθαρισμός των φρεατίων είχε αρχίσει εδώ και λίγες εβδομάδες, ωστόσο δεν είχε ολοκληρωθεί. Ευτυχώς βέβαια με την εξασθένιση του φαινομένου κράτησε λίγα λεπτά η έντονη βροχόπτωση. Με το σταμάτημα λοιπόν της βροχής η κατάσταση εξομαλύνθηκε μέσα σε λίγη ώρα και τα νερά υποχώρησαν. Το φαινόμενο ήταν έντονο και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων, ενώ και όπως και εδώ στη Σύρο και σε άλλα νησιά είχαμε πολύ ωραίες και επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος. Να αναφερθούμε εδώ και σε μια σοβαρή καταγγελία που είχαμε για εισρωή υδάτων μέσα σε τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, καθώς και κατάρρευση μικρού τμήματος ψευδροφής έξω από το παιδιατρικό τμήμα. Η εισρωή πιθανολογείται ότι οφείλεται στις εργασίες ανακαίνησης που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στο νοσοκομείο και συγκεκριμένα στη μόνωση που πραγματοποιείται, στις εργασίες για τη μόνωση πραγματοποιείται στην ταράτσα, στην οροφή του κτηρίου και δεν έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο γύρονται φυσικά θέματα ασφάλειας, ενώ υπάρχει ανησυχία από τους εργαζόμενους αλλά και από τους κατοίκους για το πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα και ελπίζουμε να προλάβουμε την επόμενη νεροποντή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λίνα, και εμείς να πούμε πως σήμερα το μεσημέρι έκανε την εμφάνισή του ένας εντυπωσιακός διπλός υδροστρόβιλος στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Κουφονήσι και την Κέρο. Το σπάνιο και εντυπωσιακό φαινόμενο καταγράφηκε από κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής με δύο υδροστρόβιλους να σχηματίζονται σχεδόν ταυτόχρονα πάνω από την θάλασσα, δημιουργώντας φυσικά έτσι ένα μοναδικό θέαμα στις Κυκλάδες. Τώρα, στη Σκιάθο ξεκίνησαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία του περασμένου Σαββάτου, με κλιμάκιο της περιφέρειας να πραγματοποιεί σήμερα ελέγχους. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Σήμερα λοιπόν γίνονται έλεγχοι από το Δήμο μαζί με την περιφέρεια, αλλά την Τρίτη αναμένουμε στο νησί, αύριο δηλαδή, κλιμάκιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για να δει και τις ζημιές που μπορεί να υπάρχουν στις κατοικίες. Μάλιστα, όπως μας έλεγε ο Δήμαρχος της Σκιάθου, κ. Γιούμα, στόχος των αυτοψιών αυτών είναι η καταγραφή των ζημιών για να ακολουθήσει η διαδικασία της αποζημίωσης. Τα περισσότερα προβλήματα, να σας πω ότι καταγράφονται σε καταστήματα και μάντι, όπου η εισρωή των υδάτων προκάλεσε ζημιές και καταστροφές σε εμπορεύματα. Δεν έχουμε συγκεκριμένο αριθμό καταστημάτων, τουλάχιστον δεν μας έδωσε ο Δήμαρχος που να έχουν υποστεί ζημιές, σημειώνοντας ότι η διακριβής εικόνα θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση καταγραφής. Σε ό,τι αφορά τις κατοικίες, είπε ότι ζημιές αφορούν λιγότερο από 10 σπίτια. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτό το έντονο φαινόμενο εκδηλώθηκε το Σάββατο περίπου από τις 7.30 το πρωί έως τις 8.30. Τα καταστήματα στην οδό Παπαδιαμάντη, όπου βέβαια εδώ δεν υπάρχει έργο αποχέτευσης, έχει μελετηθεί και λέει ο Δήμαρχος ότι η μελέτη, αφού είναι έτοιμη, θα προχωρήσει και σε 2 χρόνια.

0: θα έχει ολοκληρωθεί το έργο. Αλλά μιλάμε ότι είναι μια υπόθεση που έρχεται από το παρελθόν. Το γεγονός δηλαδή ότι η Παπαδιαμάντη δεν έχει καλό αποχετευτικό σύστημα. Για τα όμβρια δηλαδή. Ναι. Ο Δήμος βέβαια κινητοποιήθηκε άμεσα και συνεργεία προχώρησαν και στον καθαρισμό μετά την Κυριακή, σήμερα, από φερτά υλικά σε συνεργασία με την περιφέρεια και η κυκλοφορία σε όλο το νησί τέλος πάντων και στο κέντρο γίνεται κανονικά. Δεν έχουμε σημαντικά προβλήματα σε υποδομές. Και να πούμε ότι σύμφωνα με το όσο μας είπε ο Δήμαρχος, το φαινόμενο, το καιρικό δηλαδή, εκδηλώθηκε νωρίτερα από την αναμενόμενη ώρα, γεγονός που όπως είπε δεν άφησε επαρκή χρόνο στους καταστηματάρχες να προετοιμαστούν για να προφυλάξουν τα καταστήματά τους. Επειδή γνωρίζουν βέβαια ότι θα συνέβαινε αυτό που συνέβη στην Παπαδιαμάντη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Συναγερμός στις αγορές της Ρόδου και της ΚΟ μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2. Μέχρι τα 106 φορτηγά, ψυγεία και καρότσες ξηρού φορτίου προορίζονταν για τη Ρόδο, ενώ αρκετά εξ αυτών ανήκαν σε μεταφορικές εταιρείες του νησιού. Να πάμε στη Δέσποινα Κουλούμπρη από την Ερτνοτίου Αιγαίου. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έντονος προγραμματισμός επικρατεί στην αγορά της Ρόδου και αλλά και της ΚΟ μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που δηλώθηκε στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2, καθώς πλέον είναι ορατός ο κίνδυνος να προκύψουν προβλήματα στην τροφοδοσία των δύο νησιών. Να υπενθυμίσουμε ότι στο πλοίο βρίσκονταν περίπου 106 φορτηγά ψυγεία και καρότσες ξηρού φορτίου με προορισμό το νησί της Ρόδου, τα οποία μετέφεραν τρόφιμα, εμπορεύματα αλλά και άλλα απαραίτητα εφόδια για την τοπική αγορά. Περίπου 20 από τα οχήματα ανήκαν σε 11 μεταφορικές επιχειρήσεις της Ρόδου και αυτό σημαίνει ότι ένα σημαντικό μέρος του μεταφορικού δυναμικού του νησιού έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Σήμερα στην Ερτνοτίου Αιγαίου μίλησε ο πρόεδρος του Εκμεριτηρίου, ο Γιάννης Οπάπου, και σύμφωνα με όσα δήλωση έχει αρχίσει να εμφανίζεται μια αρρυθμία στην αγορά, τόνισε, η απώλεια ενός πλοίου και η καταστροφή φορτηγών ψυγείων δυσκολεύουν την τροφοδοσία, ενώ έχουν αρχίσει να καταγράφονται και ελλείψεις σε κάποια βασικά προϊόντα. Όπως εξήγησε, το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο, καθώς η τουριστική περίοδος είναι σε εξέλιξη, οι ανάγκες ξενοδοχείων, εστιατορίων αλλά και σούπερ μάρκετ αλλά και άλλων επιχειρήσεων παραμένουν ακόμη αυξημένες και την ίδια ώρα ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα του οικονομικού κόστους για τις μεταφορικές επιχειρήσεις, καθώς θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να ενεργοποιηθούν οι ασφαλιστικές καλύψεις και να αντικατασταθούν τα κατεστραμμένα οχήματα. Έχουμε μια τελευταία εξέλιξη, είχαμε μια παρέμβαση από τον βουλευτή Δεκανής, τον κύριο Κόνσελ, ο οποίος προχώρησε σε κοινοβουλευτική παρέμβαση προς Υπουργείο Ναυτιλίας και ζητά να υπάρξουν νέα ή εναλλακτικά δρομολόγια ώστε να διασφαλιστεί η τροφοδοσία της Ρόδου και της ΚΟ με τα τρόφιμα πρώτης ανάγκης, όπως είναι φάρμακα και εμπορεύματα. Και μάλιστα επισημαίνει η ανάγκη είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς από τη Ρόδου και την ΚΟ πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό και η τροφοδοσία των υπόλοιπων νησιών του Δεκανήσου. Και το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς το ζητούμενο πλέον είναι να καλυφθεί το μεταφορικό κενό που υπάρχει, που δημιουργήθηκε μάλλον, και να μην υπάρξουν μεγαλύτερες πιέσεις στην αγορά αλλά και στις επιχειρήσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης λόγω των έργων που εκτελούνται με πολύ ωραίες καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων για τους οδηγούς στη Δυτική Είσοδο. Στο ρεύμα μάλιστα προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος των Διοδίων των Μαλγάρων, επικρατεί το αδιοχώρητο και μάλιστα ανακοινώσεις έχει βγάλει και το ΕΚΑΒ. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί και έχει το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι για ακόμη μία μέρα συνεχίζεται το πρόβλημα, το οποίο έγινε έντονο από την περασμένη Παρασκευή και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου εδώ στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης. Ουρές χιλιομέτρων από τα αυτοκίνητα, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, ταλαιπωρία μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Γιώτα, χ, φορτηγά και λεωφορεία παραμένουν κολλημένα τουλάχιστον μία ώρα, με τις ουρές των οχημάτων να φτάνουν ακόμη και τα 4 χιλιόμετρα. Στο ρεύμα εισόδου της πόλης ξεκινά λίγο μετά το ύψος της Χαλάστρας και φτάνει μέχρι την έξοδο για την βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Οι οδηγοί φυσικά ενοπλισμένοι με υπομονή, πολλοί είναι αυτοί όμως που μεταβαίνουν στη Θεσσαλονίκη από διάφορες περιοχές.

0: Βόρειας Ελλάδας για προγραμματισμένα ραντεβού με γιατρούς ή άλλες υποχρεώσεις, ραντεβού τα οποία πολύ πιθανόν κάποιοι να χάνουν λόγω των καθυστερήσεων. Τα έργα ασφαλτώσεως, ωστόσο, έχουν σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό των λωρίδων κυκλοφορίας από 3 σε 1 και αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Σε στάσεις εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟΥ προσανατολίζεται για αύριο η τοπική ΕΛΜΕ σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων του νησιού με αιτήματα την επίλυση προβλημάτων όπως μεταξύ άλλων τα κενά εκπαιδευτικών, η δημιουργία πολυπληθών τάξεων αλλά και η κατάσταση των σχολικών υποδομών. Από τη ΣΑΜΟ τώρα θα μας ενημερώσει ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Θα μου επιτρέψετε όμως, επειδή είναι πολύ σημαντικό το θέμα και επειδή προηγουμένως αναφέρθηκε η καλή συνάδελφος από τη Ρόδο για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον Blue Carrier 2, ναι, να σας πω λοιπόν εντάχει ότι και η ΣΑΜΟΣ είχε 38 φορτηγά και μέσα και έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στην αγορά, ναι, και βεβαίως θέλουν να μάθουν οι πολίτες γιατί πόσο πολύ γρήγορα θα μπορέσουν να αντικατασταθούν τα εμπορεύματά τους. Mm-hmm. Ένα δεύτερο είναι ότι μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν εκδοθεί σχετικές επιστολές προς το Υπουργείο Ναυτιλίας για ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη ΣΑΜΟΥ, από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, από τον Δήμο Δυτικής ΣΑΜΟΥ και έπεται συνέχεια, ενώ υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία του βουλευτή με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Σημαίνει ότι μάλλον έχει διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς της ΣΑΜΟΥ και αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα γιατί μέχρι τώρα δεν γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται. Ναι. Αυτό θέλουν να μάθουν. Τώρα, mm-hmm, στο δεύτερο θέμα που αναφέρεσαι για το θέμα της συγχωνεύσης και τα πολυπληθή τμήματα, δεν είναι η πρώτη φορά που διαμαρτύρεται η ΕΛΜΕ. Τα τμήματα αυτά φτάνουν με 25, 26, 27 μαθητές, αλλά και τμήματα δεύτερης ξένης γλώσσας με ακόμα μεγαλύτερο αριθμό μαθητών. Κάνει λόγο για συνεχείς αλλαγές στη λειτουργία των σχολικών μονάδων και στις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση αυτή προκαλεί αναστάτωση στην καθημερινότητα των σχολείων και επιβαρύνει εκπαιδευτικούς και μαθητές. Παράλληλα, θέτει ζητήματα που αφορούν την ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη. Στην ανακοίνωσή της αναφέρεται επίσης στις οικονομικές απαλλαγές των εκπαιδευτικών και γι' αυτό λοιπόν προχωράει προς αυτή την κατεύθυνση. Στο ίδιο μήκος κύματος έχει εκδοθεί και από την Δημοτική Παράταξη ΑΝΑΣΑ ανακοίνωση, η οποία μιλάει τώρα και για την ασφάλεια των σχολείων, βάζοντας μέσα θέματα που έχουν να κάνουν με την αντισημική θωράκιση και με άλλα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται και μάλιστα όταν είναι πολυπληθή αυτά τα τμήματα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Την ανάγκη προστασίας και διάσωσης της γιάρδας του παλιού Αγγλικού υδραγωγείου επαναφέρουν τα μέλη της ομάδας που ανέδειξαν το μνημείο με αφορμή τις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρόκειται για ένα μνημείο του 1831 που βρίσκεται σε κίνδυνο και η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Με αφορμή τώρα τις Ευρωπαϊκές Μέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που έχουν ως θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, η ομάδα πολιτών που ανέδειξε το Αγγλικό υδραγωγείο της Κέρκυρας, γνωστό και ως Γιάρδα, επαναφέρει το θέμα της ανάδειξης του μνημείου, το οποίο, όπως τονίζω, δεν βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι συνδεδεμένο με το έργο του Βρετανού αρμοστή Φρέντερικ Άνταμ. Το υδραγωγείο αποτέλεσε ένα σημαντικό έργο της περίοδου της Βρετανικής Προστασίας των Ιωνίων Νήσων και μάλιστα ξεκίνησε τη λειτουργία του 1831, μεταφέροντας νερό από τις πηγές της περιοχής των Πενιτζών με μια διαδρομή 6,5 χιλιόμετρων. Το σύστημα περιλάμβανε αγωγούς, τοές, υδατοσυλλέκτες, γέφυρες και άλλες εγκαταστάσεις, τμήματα των οποίων βέβαια σώζονται μέχρι σήμερα και πολλά είναι και επισκέψεις. Μπορεί κάποιος να φτάσει μέχρι εκεί. Η Γιάρδα είναι καταχωρημένη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο. Mm-hmm. Υπάγεται στο θεσμικό πλαίσιο προστασίας της νεότερης πολιτικής κληρονομιάς και η προστασία της έχει θεσμοθετηθεί με επίσημη πράξη της πολιτείας στο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε το 2024. Στο πλαίσιο αυτό τίθεται τώρα το αίτημα εκ νέου για τη διάσωση, αποκατάσταση και ανάδειξη των εγκαταστάσεων της Γιάρδας, καθώς και για τη δημιουργία ασφαλών και κατάλληλων συνθηκών πρόσβασης. Η ανάδειξη του ιστορικού αυτού δικτύου, σύμφωνα με την ομάδα Γιάρδα, θα μπορούσε να το εντάξει σε πολιτιστικές και περιπατικές διαδρομές της Κέρκυρας, mm-hmm, ισχύοντας και την επισκεψιμότητα και την τοπική οικονομική δραστηριότητα. Μάλιστα, για την καλύτερη τεκμηρίωση και ανάδειξη του μνημείου, η ομάδα έχει συγκεντρώσει και σχετικό ιστορικό και αρχαϊκό υλικό, το οποίο τίθεται στη διάθεση των φορέων. Και υπάρχει και πρόσβαση στην Βουλή να παρουσιαστούν οι προστασίες.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και να πάμε τώρα στην Ζάκυνθο και στον Σάκη Νέγκα, καθώς χθες το απόγευμα βρέθηκε νεκρή σε αγροτική περιοχή στη Ζάκυνθο η 64χρονη τουρίστρια από την Ρουμανία, η οποία αγνοείται επίσημα από τις 11 Σεπτεμβρίου. Σάκη.
4: Είναι μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο. Έτσι λοιπόν νεκρή βρέθηκε χθες το απόγευμα σε ένα χωράφι με ελιές στην τοποθεσία Καστέλια στο Άγιο Γερακαρίο Ζακύνθου, από κάτοικο της περιοχής που πήγε στο σημείο να κάνει αγροτικές εργασίες η 64χρονη Ρουμάνα τουρίστρια που αγνοεί το επίσημα από τις 11 Σεπτεμβρίου, η οποία διέμενε μόνη της σε ξενοδοχείο στη γειτονική περιοχή του Αλικανά, οπότε και ο εν λόγω ειδοποίησε την αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, σε πρώτη φάση έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ η περιοχή στην οποία εντοπίστηκε το άψυχο σώμα της άτυχης γυναίκας σε κατάσταση αποσύνθεσης είναι σε απόσταση 3 χιλιόμετρων, περίπου από το σημείο που εθεάθη τελευταία φορά από κάμερα ασφαλείας στο κέντρο του Αλικανά. Αξίζει να σημειωθεί ότι είχαν προηγηθεί από την πρώτη στιγμή που δηλώθηκε στο αστυνομικό τμήμα Αλικών η εξαφάνιση της 64χρονης, με 2-3 μέρες καθυστέρηση να πούμε εδώ, εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή με τη συμμετοχή της πολιτικής προστασίας, με τη χρήση drones, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, ενώ συνέδραμαν την κλιμάκα της ΕΜΑΚ με εκτεταμένο σκύλο και με αρθοσκοπές, βάρκες και δίτες, καθώς υπάρχει ποτάμι στη συγκεκριμένη περιοχή, έρευνες οι οποίες απέδωσαν άκαρπες. Η σωρός της θα μεταφερθεί στην Πάτρα για να γίνει ιατροδικαστική εξέταση και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της, όπως προκύπτει, έχει πεθάνει πολλές μέρες πριν, γι' αυτό και βρέθηκε σε κατάσταση αποσύνθεσης. Δεν εξετάζεται, όπως είπαμε, το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ αυτό που έχει προκαλέσει εντύπωση ότι δεν υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αποστανάσει κοινωνικά της πρόσωπα από τη Ρουμανία, ενώ έχει κινητοποιηθεί και η ρουμανική πρεσβεία για τα διαδικαστικά θέματα και τώρα περιμένουμε το πόρισμα της νεκροψίας διακροτομής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με καταλήψεις σε 5 σχολικές μονάδες ξεκίνησε η εβδομάδα στα Χανιά. Η Μαρίνα Μανδακάκη τώρα από την Ερτχανίων θα μας ενημερώσει. Μαρίνα.
5: Καλό μεσημέρι και από τα Χανιά. 4 είναι στην πόλη των Χανίων, το 1 είναι στην ευρύτερη περιοχή του ακροτηρίου. Τα αιτήματα είναι η ελλείψη σε προσωπικό, είναι το πλαίσιο που κυριαρχεί για τις εκδρομές και ο νέος τρόπος λειτουργίας των κηλικίων. Αυτές οι καταλήψεις έρχονται λίγες μόνο μέρες μετά τις παραστάσεις διαμαρτυρίας των εκπαιδευτικών.
1: Μάλιστα.
5: Εκείνοι κατήγγελαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκινάει η σχολική χρονιά. 550 τα κενά, θέλω να σας πω, και στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γραφειοκρατία στις εκδρομές και εκεί αίτημα για το οποίο αντιδρούν σήμερα και οι μαθητές, ελλείψεις ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, σχολικών νοσηλευτών, κλάδοι δηλαδή που θεωρούνται κρίσιμοι για την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών. Έτσι λοιπόν, αυτά τα αιτήματα, αυτά τα προβλήματα οδηγούν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς τους μαθητές να κάνουν κατάληψη και τους καθηγητές σε παραστάσεις διαμαρτυρίας, μήπως και εισακουστούν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τώρα ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης και επιστοποίησης τεχνητών εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου που υλοποίησε το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Περικλής Καραφιλίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιήθηκε με στόχο να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό λόγω της ανάπτυξης του δικτύου φυσικού αερίου σε πολλές πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας. 100 επαγγελματίες από την περιοχή ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα αυτό, με το οποίο το Πανεπιστήμιο συνδέει στην πράξη την εκπαίδευση με συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας και σε συνεργασία με την περιφέρεια προσέφερε σε ενεργούς επαγγελματίες στοχευμένες γνώσεις, πρακτική άσκηση και δυνατότητα πιστοποίησης των δεξιοτήτων τους, συμβαλλοντας στην προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες παραγωγικές ανάγκες της Δυτικής Μακεδονίας, όπου η ανάπτυξη των υποδομών φυσικού αερίου και η επέκταση των συνδέσεων σε σπίτια, εμπορικές και δημόσιες εγκαταστάσεις έχουν αυξήσει την ζήτηση για εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Οι 100 επαγγελματίες παρακολούθησαν συνολικά 40 ώρες εκπαίδευσης, 30 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 10 ώρες πρακτικής άσκησης, με την εκπαίδευση να επικεντρώνεται στη συνδέση, την εγκατάσταση, τον έλεγχο και την ασφάλεια, αλλά και την συντήρηση εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο του προγράμματος, μάλιστα, δόθηκε η δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω ανεξάρτητου διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. Και πλέον, όσοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη διαδικασία, έχουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό τεχνίτης εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μήνυμα ότι κανένα παιδί δεν είναι μόνο του απέναντι στο παιδικό καρκίνο κυριάρχησε στην εκδήλωση που έγινε στον πύργο. Μπάμπης Πλάγος, Μπάμπη.
7: Καλό μεσημέρι από τον πύργο. Πράγματι, αυτό ήταν το μήνυμα το οποίο κυριάρχησε στην διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο πάρκο Σπίκ στον πύργο. Ξεχωριστή στιγμή ήταν η παρουσία δύο μικρών παιδιών, του Αλέξανδρου και του Γιάννη, που δίνουν το δικό τους αγώνα, με το παράδειγμά τους να προσθέτει νόημα στη φράση ότι ο καρκίνος είναι κάτι που γιατρεύεται και πως πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Η εκδήλωση άνοιξε με το χαιρετισμό της Αντιδημάρχου Πολιτισμού, της κυρίας Ρούλας Αλικάκη Τζανέτου, που εκπροσωπώντας το Δήμο Πύργου ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή είναι αρρωγός στις προσπάθειες των φορέων που στέκονται στο πλευρό των παιδιών. Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις φορέων που συνδιοργάνωσαν τη χθεσινή δράση, με την κοινωνική λειτουργό από το χαμόγελο του παιδιού, κυρία Κατερίνα Λιακοπούλου, να αναφέρεται στην ιστορία του οργανισμού και στην παρουσία του στην Ηλία, και την κυρία Φρόσο Σκορδαλή, νοσηλεύτρια και ιδρυτικό μέλος του Παραρτήματος Ηλίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, να μιλά για την ιστορία και τον σκοπό του φορέα. Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή ήταν όταν μίλησε η κυρία Αγγελική Τσουκαλά, που είναι γονέας παιδιού που βρέθηκε αντιμέτωπο με τον παιδικό καρκίνο και είναι και μέλος του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, Φλόγα λέγεται ο σύλλογος, στο νομό Ηλίας. Η κυρία Τσουκαλά μίλησε για τις δυσκολίες της οικογένειας που θα βρεθεί σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, τονίζοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και την ύπαρξη της Φλόγας, που στέκεται με κάθε τρόπο στο πλευρό των οικογενειών και των μικρών παιδιών. Στο κύριο μέρος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν και ομιλίες, ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να σας πω ότι ακολούθησε πορεία προς την κεντρική πλατεία του πύργου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Με την παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τσούλα κορυφώθηκαν χθες οι λαμπρές εκδηλώσεις στην Τρίπολη για την 25η επέτειο από την άλωση της Τριπολιτσάς. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την Ερτρίπολης. Βασίλη.
8: Καλό μεσημέρι από την Τρίπολη. Ο κύριος Τσούλας, τιμώντας με την ανώτατη θεσμική του ιδιότητα την ιστορική επέτειο της 23ης Σεπτέμβρη το 1821, έφτασε χθες το πρωί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου, παρέστησε την επίσημη αρχιερατική δοξολογία χωροσταστούντος του Μητροπολίτη Μαντινίας και Κοινουρίας Επιφανίου. Σε επίσημη δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η απελευθέρωση της Τριπολιτσάς αποτέλεσε τον πλέον καθοριστικό στρατιωτικό σταθμό που εδραίωσε την Ελληνική Επανάσταση και ενίσχυσε καταλυτικά το φρόνημα των αγωνιστών. Συνέχεια, ο κ. Τσούλας παρακολούθησε από την εξέδρα των επισήμων την μεγάλη επαιτειακή παρέλαση στο κέντρο της πόλης, στην οποία συμμετείχαν μαθητές, φιλαρμονικές, πολιτιστικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα και τμήματα των ενόπλων δυνάμεων. Το ριζοστικό κλίμα της ημέρας μεταφέρθηκε το βράδυ, εχθές, στην εμβληματική πλατεία Άριος, όπου διεξήχθη το μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός των φετινών εκδηλώσεων. Δύο κορυφαίοι Έλληνες ερμηνευτές, η Μαρία Φαραντούρη και ο Μανώλης Μητσιάς, συνυρπήξαν στην μεγάλη επαιτειακή συναυλία Άσματα Αθανασίας. Τους καλλιτέχνες συνόδευσε η ορχήστρα της σύγχρονης μουσικής της ΣΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Αρκαδική Πρωτεύουσα, ενώ συμμετείχαν επίσης η χοροδία Ορφέας και η χοροδία Τρίπολης. Φυσικά ολοκληρώθηκε η βραδιά με τελικά να φωτίζουν τον ουρανό της Τριπολιτσάς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Μεγάλη αναδρομική έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη πραγματοποιείται στα Χανιά. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
9: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Για λίγες ημέρες ακόμη, ως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, συνεχίζεται τη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων η έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη με τίτλο «Κινδύνευσα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις» σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Χριστόφορου Μαρίνου. περισσότερα από 150 έργα, κατανεμημένα στα τρία επίπεδα της πινακοθήκης, συνθέτουν μια αναδρομή στη 40χρονη δημιουργική διαδρομή του καλλιτέχνη. Ζωγραφικά έργα, γλυπτά, εγκαταστάσεις, κινούμενα σχέδια, κόμιξ, βίντεο, σημειώσεις και προσχέδια δεν παρουσιάζονται, θα λέγαμε, με αυστηρή χρονολογική σειρά, αλλά συνδέονται γύρω από τη μνήμη, την ταυτότητα και την προσωπική του αφήγηση. Ανάμεσα στις χαρακτηριστικές εικόνες της έκθεσης βρίσκονται μία μαύρη φάλαινα που αιωρείται από την οροφή, ιστορίες πλεγμένες με χιλιόμετρα κορδονιών και μορφές του Πινόκιο που παραπέμπουν στην έννοια του ψέματος. Η έκθεση καταγράφει επίσης την επίδραση που άσκησαν στο έργο του ψυχούλη η τεχνολογία, τα μέσα ενημέρωσης, η μουσική, τα κόμιξ και η πόπο κουλτούρα, στοιχεία που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη οπτική πραγματικότητα μέσα στην οποία εξελίχθηκε η δημιουργία του. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Να κλείσουμε εμείς τώρα με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου αναμένονται νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα δυτικά τους 27 με 26 βαθμούς και στα ανατολικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, οι ισχυροί βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο που θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ.

0: Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Ιωάννινα.

0: Ιωάννινα. Η ώρα είναι 2.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης, ανέφερε στο Air News Radio 105,8 υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η τελική απόφαση για τη θέρμανση θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης. Το Νοέμβριο θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Στις τηλεφωνικές επικοινωνίες και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων επικεντρώνεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα καταθέτει στον ανακριτή ακόμα ένα άτομο, πιθανότατα η νοσηλεύτρια του ιατρείου στο Κολονάκι. Επίθεση και στο πολιτικό γραφείο του Νίκου Παπαθανάση της πρωινή. Ήταν η τρίτη επίθεση του τελευταίου 24ωρο. Μια ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τις επιθέσεις και καλεί όλα τα κόμματα να κάνουν το ίδιο. Την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα με περισσότερα πλοία ζήτησε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καϊα Κάλλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Για την Ουκρανία ζήτησε να εξεταστεί αποστολή πυράβλων αναχέτησης Patriot από τα υφιστάμενα αποθέματα. Νεκρός ανασύρθηκε Γερμανός 51 ετών από τη θαλάσσια περιοχή Σαλιάρα της Θάσου. Προανάκριση πραγματοποιούν οι λιμενικές αρχές. Και τέλος, βελτιωμένος σήμερα ο καιρός, 25 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, παραμένουν οι έρευνες για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης ή κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για την φωνική έκρηξη στην οδό Λύση Κράτους, έχοντας διαπιστώσει ότι η κατάσταση φυσικού αερίου υπήρχε μόνο στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Παράλληλα, έχει ανοίξει όμως και μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τις αντοχές των παλαιών κτηρίων στην πρωτεύουσα και τα μεγάλα αστικά κέντρα, καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνονται ανακαινήσεις, αν δηλαδή όλα τα προβλεπόμενα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Θα ακούσουμε τι είπαν και εδώ στο σταθμό μας και οι ειδικοί. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με τις τιμές των καυσίμων που καλπάζουν και απειλούν πλέον την παγκόσμια οικονομία, όσο δεν εξομαλύνεται η κατάσταση στον Περσικό. Είμαστε 2 μέρες πριν, αφού την Δετάρτη περιμένουμε από το Οικονομικό Επιτελείο να ακούσουμε τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, με δεδομένο ότι ο Σεπτέμβριος εξελίχθηκε σε έναν από τους δυσκολότερους μήνες για οδηγούς και νοικοκυριά μετά την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και τις διεθνείς αγορές να συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μάλιστα, η εβδομάδα ξεκίνησε, Πινελόπη, με μια νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πάνω που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι είχαν αποκλιμακωθεί έστω και λίγο οι τιμές του πετρελαίου και αυτό θα αποτυπωνόταν στην Αγγλία, φαίνεται ότι αυτό δεν συμβαίνει, γιατί έχουμε νέα άνοδο, όπως είσαι και εσύ. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 108,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής στα 96,4 δολάρια το βαρέλι. Έχουμε άνοδο σε σχέση και με χθες, και βέβαια έχουμε άνοδο σε σχέση με τις αρχές του Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον κατά 18-20%. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο στο TTF, στο Ολλανδικό Hub, είναι στα 73,95 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό, να πούμε ότι σήμερα ήταν μια μάλλον καλή μέρα, προφανώς λόγω της μεγάλης συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κυρίως των αιωλικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές φτάνει στο 64,9%, σχεδόν 65% παραγωγή από ανανεώσιμες, και έτσι έχουμε μια πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες στην τιμή του ηλεκτρισμού στα 135,11 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα στην Αγγλία, αυτά τα οποία καίνε και περιμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης την Τετάρτη, η αμόλυβδη έχει ελάχιστα έστω αυξηθεί, αλλά έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά, είναι 2 και 20 και 1, ενώ το ντίζελ κίνησης επίσης είναι αυξημένο στα 2 ευρώ και 21 λεπτά, σχεδόν 22 λεπτά.
0: Και δεν υπάρχει και πολύς χρόνος για να αλλάξει η εικόνα του Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, έτσι, γενικότερα στις τιμές στην Αγγλία.
1: Προφανώς δεν υπάρχουν. Είναι ελάχιστες ημέρες για να πει κανείς ότι θα αλλάξει η τιμή στην Αγγλία. Αυτό δεν φαίνεται και από τις χοντρικές τιμές των δηληστηρίων, οι οποίες είναι και αυτές ελάχιστα αυξημένες. Άρα θα δούμε και τις επόμενες ημέρες υψηλότερες τιμές και στην Αγγλία. Περιμένουμε την Τετάρτη να ανακοινώσει η κυβέρνηση την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και να δούμε και τι θα γίνει με τις εκπτώσεις από την πλευρά των δηληστηρίων.
0: Και δυστυχώς αυτό που λες δεν φαίνεται ούτε καν και από τις εξελίξεις γενικότερα στη Μέση Ανατολή, όπου λείπει, δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Πινελόπη Τρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Η πρόεδρος των Βενζινοπολαντικής, Μαρία Ζάγκα, μίλησε στη τηλεόραση του Ερυθμιού και άσκησε κριτική για το γεγονός ότι η βενζίνη είναι εκτός επιδότησης.
2: Είχε βγάλει εκτός από το παιχνίδι τη βενζίνη επιδότηση.
3: Την αμόλυβη.
2: Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχει βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Για φανταστείτε, 2-20 Αττικοί. Και θα μπουν εκμάνι-μάνι και τα 10 λεπτά, 2-30. Χώρια τι μας περιμένει, άδικο.
0: Επιπλέον αυξήσεις στο επόμενο διάστημα, προέβλεψε ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασματούγλου.
4: Μην περιμένουμε να έχουμε μειώσεις στο επόμενο διάστημα. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι θα έχουμε αυξήσεις. Αυτή την περίοδο δεν υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί η κατανάλωση. Δεν θα γίνει ελκυστικό το προϊόν.
0: Τώρα, νέες πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και φόβοι για ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Πόσο μπορεί να επηρεάσει η εξέλιξη αυτή την ελληνική οικονομία και κυρίως την τσέπη των καταναλωτών? Απαντά στο Ερνιού στο 105,8 ο Νίκος Βέτας, είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Για να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στην Ευαγγελία Παλτατζή.
5: Η αλήθεια είναι ότι τις τριμηνιαίες εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ θα τις βγάλουμε 15 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Πάντως αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ότι ο πληθωρισμός δεν έχει την αποκλιμάκωση που θα θέλαμε. Και το κομμάτι που είναι η άμεση επίδραση ενέργειας, αλλά και το πιο δομικό κομμάτι του, δηλαδή έχει περάσει μέσα στο σύνολο της οικονομίας, τις υπηρεσίες, μέσα από τις μεταφορές και μετακινήσεις, αλλά και μέσα από τις πληθωριστικές προσδοκίες. Μπορεί κανείς να πάει να αγοράσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που πρακτικά να έχει πολύ λίγη συμμετοχή του κόστους ενέργειας, αλλά επειδή έχει δημιουργηθεί η προσδοκία ότι εντάξει και τι έγινε, 2-3-5% παραπάνω, τι συμβαίνει, αυτό είναι το σπιράλ των πληθωριστικών προσδοκιών, το οποίο το είχαμε ξεχάσει. Ειδικά μέσα στην κρίση και την πολύ βαθιά ύφεση και την ανέχεια των νοικοκυριών, ο πληθωρισμός ήταν κατά μέσο όρο 0. Τώρα το τζίνι έχει βγει λίγο από το μπουκάλι, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Ναι.
5: Αυτό να μαζευτεί.
3: Μάλιστα.
5: Η ίδια η διαχείριση των προσδοκιών είναι κρίσιμη. Ο τρόπος με τον οποίο όλοι μας μιλάμε για το φαινόμενο, ακόμη και αυτό επηρεάζει. Όταν λέω όλοι μας, οι δημοσιογράφοι.
3: Ναι, ναι, οι έχοντες δημόσιο λόγο. Ναι.
5: Όλοι που έχουν δημόσιο λόγο. Να μην θεωρούμε δηλαδή ότι μπορούμε να ζούμε με ένα πληθωρισμό που να είναι υψηλός και με κάποιο μαγικό τρόπο θα έρχεται η κυβέρνηση και θα καλύπτει τα εισοδήματα. Δεν γίνεται αυτό.
0: Τώρα, μπροστά σε αυτή την κατάσταση, το ενδιαφέρον στρέφεται στις κυβερνητικές ανακοινώσεις της 30 Σεπτεμβρίου για τη στήριξη των καταναλωτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Οικονομικό Επιτελείο προσανατολίζεται στην παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ αντίστοιχες εκπτώσεις αναμένεται να ανακοινώσουν και τα δηληστήρια. Πάμε στον πολιτικό μας τάκτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Το βασικό ερώτημα είναι ένα. Τι περιμένουμε να ακούσουμε σε πρώτη φάση την Τετάρτη, Άγη, και σε δεύτερη φάση 14 Οκτωβρίου? Ποια είναι τα βασικά σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και εμένα. Την Τετάρτη, λοιπόν, θα πρέπει να πούμε πως έχει προγραμματιστεί συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Εκεί αναμένεται ο Πρωθυπουργός να περιγράψει ουσιαστικά και τον τρόπο που θα κινηθεί η κυβέρνηση, να επαναλάβει. Όπως γιατί σήμερα, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το πλαίσιο έχει τεθεί από τον ίδιο Πρωθυπουργό στην πρώτη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, αλλά και στην προσπάθεια να υπάρχει μια συγκράτηση σε ένα νέο κύμα ακρίβειας στα δάχτυλα του σούπερ μάρκετ που διαπιστώνεται ούτως ή άλλως από όλους, την ώρα που βέβαια τα μηνύματα της αγοράς, ακούμε, δεν είναι ενθαρρυντικά λόγω του αυξημένου κόστους με με τον οποίο έρχονται αντιμέτωπες και συνολικά οι επιχειρήσεις για τα μέτρα. Ερωτήθηκε ο κ. Μαρινάκης για την εκδίκευση, την αντιμετώπιση.
0: Είχαμε την ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών νωρίτερα, την τακτική ενημέρωση.
6: Ακριβώς. Αναγνώρισε ο κ. Μαρινάκης πως οι πολίτες έχουν δίκαιο να ζητούν όσο δυνατόν περισσότερα, όσο δυνατόν γρηγορότερα, κατηγορώντας ωστόσο την αντιπολίτευση πως έχει επιδοθεί σε ένα παιχνίδι πλειοδοσίας για το ποιο θα υποσχεθεί περισσότερα. Είναι γελασμένη, είπε, όσοι πιστεύουν πως υπάρχουν απεριόριστα χρήματα, υπονομίζοντας πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει μια πολιτική παροχών χωρίς να υπάρχει δημοσιονομικό αντίκρισμα. Όπως τόνισε, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις θα γίνουν στον σωστό χρόνο, όταν θα υπάρχει ακριβής εικόνα για τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, υπογραμμίζοντας πως τα μέτρα αυτά θα πρέπει να συνάδουν με την πραγματική κατάσταση της οικονομίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως αν ακολουθούσαμε τις συστάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, για ανακοινώσει τότε δεν θα είχαμε σέντ να δώσουμε στους πολίτες. Και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον Πασόκ και την Ελλάς, υποστηρίζοντας πως ένα κόμμα επαναλαμβάνει την ρητορική του άλλου. Θέλουν να επιστρέψουμε σε εκείνες τις μέρες που έδωσαν κάποια λεφτά, αλλά δεν ήταν δικά τους λεφτά, ήταν δανεικά από τις επόμενες γενναίες, είπε ο κ. Μαρινάκης, και υπογράμμισε πως ήδη εφαρμόζονται μέτρα στήριξης με μόνιμο χαρακτήρα, τα οποία αφορούν εκπαιδευτικούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και φορολογικές απαλλαγές και παρεμβάσεις για τρίτες και πολίτες, μεταξύ άλλων με την αύξηση του αφορολογίου συνολικά, όπως τόνισε. Αναφέρθηκε και στο μέσο μισθό, το δημόσιο χρέος αλλά και τις θέσεις εργασίας, τονίζοντας πως η συνολική εικόνα της ελληνικής οικονομίας έχει βελτιωθεί. Τώρα, ως προς ποια θα είναι αυτά τα μέτρα, ανέφερε και εσύ για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, να δούμε αν θα υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις σήμερα, υπάρχουν σχετικά δημοσιεύματα για το δίδυμα της βενζίνης. Και βέβαια, στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε σχετικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και να δούμε βέβαια πώς αυτές θα ωφελήσουν ή θα κινήσουν την αγορά.
0: Πολύ ωραία. Περιμένουμε λοιπόν. Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, έχουμε λάβει μέτρα και θα λάβουμε και άλλα. Θα θωρακίσουμε τον πολίτη, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου αν έχει αργήσει η κυβέρνηση να ανακοινώσει τις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τα καύσιμα. Όπως επίσης ρωτήθηκε και για τις δηλώσεις γαλάζιων στελεχών που έχουν ξεσηκώσει θέλη αντιδράσεων από την αντιπολίτευση για το ζήτημα της ακρίβειας.
7: Μέχρι στιγμής η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη αναλογικά με το ΑΕΠ μας. Έχουμε ρίξει 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη. Σας επαναλαμβάνω, δεν είμαστε μια μέρημνη κυβέρνηση η οποία δεν έχει κάνει τίποτα. Αντιθέτως, είμαστε μια κυβέρνηση που μάχεται καθημερινά με αντίξωες συνθήκες απέναντι. Μέτρα έχουμε λάβει και θα λάβουμε και άλλα. Η πρώτη δέσμη θα ανακοινωθεί την Τετάρτη για την κίνηση και η δεύτερη δέσμη, επειδή θα ανοίξει η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, θα ανακοινωθεί 14 Οκτωβρίου.
8: Η αμόλυβδη μένει εκτός αυτών των μέτρων, γιατί μέχρι τώρα έχει μείνει εκτός στα τελευταία μέτρα τουλάχιστον.
7: Εξειδικευτούν όλα και το φυσικό αέριο θα καλυφθεί. Θα υπάρξουν συγκεκριμένες τοποθετήσεις, να περιμένουμε λίγο το χρόνο. Λέω όμως και κάτι σημαντικό. Προφανώς κάποιες άστοχες δηλώσεις στελεχών μας δεν αποτυπώνουν την εντολή που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός, τουλάχιστον σε εμάς το οικονομικό επιτελείο. Μια εντολή να σκύψουμε στο πρόβλημα με ταπεινότητα, με ενσυναίσθηση, μακριά μεν από εύκολες προσεγγίσεις του στυλ μειώνουμε τους φόρους, μειώνουμε το ΦΠΑ, μειώνουμε και στο τέλος πάμε στα βράχια, αλλά με την ανάγκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ανοίξει δημοσιονομικός χώρος. Να γνωρίζουμε ότι μια σειρά κρατών στην Ευρώπη δεν μπορούν να πάρουν μέτρα καν για να θερμάνουν τον κόσμο τους. Η Ελλάδα μπορεί, γιατί έχει μια χρηστή διαχείριση. Η Ελλάδα έχει το περιθώριο να κάνει μέτρα τα οποία θα τα ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες. Όμως δέστε λίγο στον ευρωπαϊκό ορίζοντα τι συμβαίνει. Τουλάχιστον μια δεκάδα κρατών στην Ευρώπη είναι σε αδιέξοδο, δεν μπορεί να πάρει μέτρα ελάφρυνσης των πολιτών, ακριβώς λόγω μιας κρίσης που εξελίσσεται στις επιτοκιακές καμπύλες στα ομόλογα.
0: Είμαστε λοιπόν δύο μέρες πριν από τις ανακοινώσεις από το κυβερνητικό επιτέλειο. Η επιδότηση στην αντιλία έχει πιο άμεση απόδοση στους πολίτες, τόνισε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παθανάσης, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Sky.
9: Εμείς επιλέγουμε να πάμε ακριβώς στην αντιλία και να πούμε ότι θα μειώσουμε κατά τόσο που ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό θα το υποφεληθεί ο κάθε συμπολίτης μας. Είναι θέμα επιλογών που κάνουμε και νομίζω ότι μέχρι σήμερα έχει δουλέψει καλύτερα.
0: Την ίδια ώρα, πάντως, ομαδικά πειρά προς την κυβέρνηση εξαπολύει αντιπολίτευση με αιχμή την ενεργειακή ακρίβεια στη χώρα, την ώρα που προεξοφλείται πως ο επερχόμενος χειμώνας θα είναι εφιαλτικό στο ενεργειακό πεδίο. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα, κεραυνεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Ευγενία.
10: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την ίδια ώρα όμως που η κυβέρνηση θέτει ως άμεση προτεραιότητα την αντιμετώπιση του κόστου ζωής και κυρίως τον περιορισμό του κόστους ενέργεια. Ας δούμε λοιπόν πώς επιτίθεται η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία υψώνει τους τόνους, ζητώντας την εφαρμογή του πλέγματος μέτρων που προτείνουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, όπως η μείωση των έμεσων φόρων, επικαλούμενη μάλιστα το ιταλικό μοντέλο. Επιπροσθέτως, θες, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στυλίτευσε και τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, κάνοντας λόγο για μια κυβέρνηση η οποία έχει χάσει την επαφή της με την κοινωνία και τις ανάγκες των πολιτών. Παράλληλα, Γρηγόρη, ο κύριος Ανδρουλάκης μέμφεται την κυβέρνηση για καθυστερήσεις στη λήψη μέτρων που επιβαρύνουν την παραγωγή και συνεπώς το εισόδημα των πολιτών. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει μια εξοραϊσμένη εικόνα της χώρας, αποφεύγοντας να πάρει ουσιαστικά μέτρα τα οποία θα μειώσουν άμεσα τις τιμές στην ενέργεια, ζητώντας παράλληλα από την Κουμουνδούρου την φορολόγηση των υπερκερδών και τη μείωση των έμεσων φόρων. Το ΚΚΕ κατηγορεί επίσης την κυβέρνηση για ευκολόγια αναφορικά με το κόστος της ενέργειας και το κόστος ζωής για δύο λόγους. Πρώτον, λέει, διότι απορρίπτουν τις προτάσεις του ΚΚΕ και δεύτερον, γιατί κοστολογούν τα πάντα με κριτήρια κεφαλαίου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος από τη σειρά του κάνει λόγο για ανεύθυνη πολιτική στο θέμα της ενέργειας, η οποία, όπως λέει, θα οδηγήσει τη χώρα σε οικονομική καταστροφή. Και τέλος, η ελληνική και η αριστερή συμπαράταξη εγκαλεί την κυβέρνηση για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη λήψη μέτρων.
0: Ευγενία, σε ευχαριστούμε πολύ. Χειμερό σχόλιο από τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Να ακούσουμε τι είπε από το βήμα του φεστιβάλ Νέο Διηγητή.
11: Η μόνη απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη και των υπουργών του σε κάθε δίκαιο λαϊκό αίτημα, αλλά και στις προτάσεις που καταθέτει το ΚΚΕ στη Βουλή, είναι ότι έχει δυσβάσταχτο κόστος, ότι είναι μαξιμαλιστικό και ότι δεν αντέχει η οικονομία.
0: Επίθεση στην κυβέρνηση για την ενεργειακή πολιτική και την ακρίβεια εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς.
12: Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να ανακουφίσει τον κόσμο. Το είδαμε και από τη στάση του Πρωθυπουργού. Όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα και όλη αυτή η παράταση της αγωνίας είναι και κοροϊδία και προσβολή. Θα ανακοινώσουμε στις 29 και μετά αυτά που θα ανακοινώσουμε θα τα ξανααννακοινώσουμε στις 14 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα ο κόσμος σκέφτεται πώς θα μπορέσει να θερμανθεί, πώς θα μπορέσει να κινηθεί και δεν του δίνουν λύσεις.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα. Στιγμές αγωνίας έζησαν τα ξημερώματα οι κάτοικοι πολυκατοικία στην Νέα Ιωνία όταν φωτιά που ξέσπασε σε καφετέρια στο Ισόγειο επεκτάθηκε στο κτίριο προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε το μέγεθος της καταστροφής, ενώ οι κάτοικοι περιμένουν τις αυτοψίες των αρμόδιων κλιμακίων.
14: Ακούστηκε έντονη έκρηξη. Μπαμ. Εγώ μέχρι να δω τις φυλακές, τα ακούσαν πρώτα στο πρώτο όροφο τα παιδιά, ειδοποίησαν ευτυχώς αμέσως την προσβεστική. Λίγα δευτερόλεπτα από το κρότο είδα φωτιά έξω από το παράθυρό μου.
15: Μου λέει η γυναίκα μου, Δημήτρη ξύπνα, ξύπνα, φωτιά, φωτιά. Και βλέπω την η τέντα είχε αρπάξει. Η άλλη τέντα που είναι στη γωνία ήταν ανεβασμένη. Είχε πιάσει φωτιά όλο το μπαλκόνι και προχωρούσε προς τα μέσα.
16: Μεγάλη φωτιά. Ξεκίνησε στο δευτερόλεπτο και ανεβαίνοντας προς τα επάνω. Προς τα επάνω και ο κόσμος βέβαια πανικοβλήθηκε.
17: Ναι, ναι, είχε καλύψει όλο το κτίριο. Είχε βγει ο άντρας μου έξω με το λάστιχο. Τρέξαμε, ήρθε η προσβεστική.
14: Δεν μπορέσαμε να κατεβούμε κάτω. Ανεβήκαμε τα ράτσα με ένα ζευγάρι που μένει δίπλα μας και με το παιδί. Και κατεβήκαμε, μας βγάλουν από εκεί.
18: Από τα ράτσα δηλαδή.
14: Από τα ράτσα. Δεν μπορούσαμε να κατέβουμε κάτω από το καπνό.
0: Σε πλήρη εξέλιξη, επομένως, βρίσκονται οι έρευνες για την πυρκαγιά στην καφετέρια στη Νέα Ιωνία, με τις αρχές να εξετάζουν τα αίτια χωρίς να αποκλείουν και το ενδεχόμενο εμπρισμού. Πάμε στη Σπυριδούλα Καγκλατζή, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στο σημείο και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, στο μικροσκόπιο έχει μπει Σπυριδούλα και το ιστορικό του καταστήματος, όπου πριν από λίγα χρόνια, το 2023, είχε σημειωθεί ένα θανατηφόρο περιστατικό. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Το Φεβρουάριο του 2023, έξω από την καφετέρια, έγιναν ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ δύο αντίπαλων, μάλλον μαφιόζικων ομάδων, και από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας θαμώνας του καταστήματος, άσχετος με τις δύο ομάδες, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα βέβαια. Ωστόσο, φαίνεται αυτό το περιστατικό να μην έχει άμεση σχέση με το τι συνέβη σήμερα τα ξημερώματα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι στις 4:25 κλήθηκε η πυροσβεστική για τη φωτιά που ξέσπασε. Εδώ οι κάτοικοι κάνουν λόγο για συνεχείς πολλαπλές εκρήξεις που ακούσανε πριν ξεσπάσει η φωτιά, και πολύ γρήγορα επεκτάθηκε προς τα πάνω σε όλους τους ορόφους, ακόμα και στον τρίτο όροφο. Πολλά σπίτια, μάλιστα, Γρηγόρη, πραγματικά παραδόθηκαν στις φλόγες, δεν έχει μείνει τίποτα μέσα. Είναι 5 διαμερίσματα στο σύνολο. Νομίζω τα 3 από αυτά έχουν σοβαρά προβλήματα. Και τώρα, αυτό που εξετάζουν οι αρχές, την προανάκριση έχει αναλάβει το τμήμα δίωξης εκβιαστών του ελληνικού FBI. Και αυτό γιατί από τις πρώτες ενδείξεις της έρευνας φαίνεται να είναι εμπριστική επίθεση, και συγκεκριμένα να έχει γίνει περιέλουση έφλεκτου υλικού. Και γι' αυτό, μάλιστα, πολύ γρήγορα μετακινήθηκε η φωτιά, να το πούμε έτσι, προς όλο το κτίριο και προς τα πάνω. Ωστόσο, αυτό είναι οι πρώτες ενδείξεις. Περιμένουμε και τα άμεσα αποτελέσματα. Ενώ να προσθέσω ότι τώρα που μίλησα ξανά με τους ενίκους της πολυκατοικίας, οι οποίοι εκφράζουν και μια ανησυχία. Κάποιοι από αυτούς, όλοι από αυτούς, δεν έχουν και πού να κοιμηθούν το βράδυ. Αυτό που ζητάνε κυρίως.
0: Έχασαν τα πάντα οι άνθρωποι, έχασαν τα πράγματά τους όλα, ήταν μέσα στο σπίτι. Καταλαβαίνουμε, είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες.
18: Πράγματι, το ευχάριστο είναι φυσικά ότι δεν είχαμε τραυματίες. Οι εγκλωβισμένοι απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική. Αυτό που ζητάνε είναι να έρθει άμεσα κλιμάκιο της πολυοδομίας για να δουν και για τη στατικότητα του κτηρίου. Γιατί η φωτιά έκαψε τόσο πολύ που βλέπουμε ακόμα και σωληνώσεις, ακόμα και κάγκελα να έχουν φθαρεί πραγματικά από το θερμικό φορτίο.
0: Σπυριδούλα Καγκλατζή, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και από τη Νέα Ιωνία Αττικής να πάμε στην Πλάκα, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται εκεί οι έρευνες για την τραγωδία στην περιοχή μετά τη φωνική έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 άνθρωποι την περασμένη Παρασκευή. Σήμερα στο σημείο βρίσκονται κλιμάκια της πολυοδομίας που πραγματοποιούν ελέγχους για τη στατικότητα των γειτονικών κτίριων, αυτοψίες των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης. Στην Πλάκα βρέθηκε νωρίτερα η Χριστιάνα Μανιάτη, ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας πει για τους ελέγχους της πολυοδομίας, αλλά και για τα επικρατέστερα σενάρια των εμπειρογνωμόνων που οδήγησαν στην έκρηξη. Για να ακούσουμε τη μετέδωση.
19: Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αυτή τη στιγμή το κλιμάκιο της πολυοδομίας Αθηνών, του Δήμου Αθηναίων, βρίσκεται ήδη εδώ. Έχει ξεκινήσει τους στατικούς ελέγχους στα γύρω σπίτια. Εξονυχιστικοί έλεγχοι γίνονται για να αξιολογήσουν τη ζημιά σε ολόκληρη τη γειτονιά. Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκεται και ο λόγος, οι έρευνες που πρέπει να φωτιστούν, το γιατί συνέβη αυτό, πώς ξεκίνησε αυτή η έκρηξη. Οι πραγματογνώμονες της ΔΑΕ και η τεχνική του φυσικού αερίου χτενίζουν το σημείο, στρέφοντας το ενδιαφέρον τους στο δεύτερο όροφο, εκεί όπου υπήρχε μοναδική ενεργή εγκατάσταση φυσικού αερίου, στο διαμέρισμα του ηλικιωμένου ζευγαριού. Οι αρχές ελέγχουν στενά το μπόιλερ καθώς και την κουζίνα, ενώ έχει ήδη ληφθεί και αποσπαστεί για εργαστηριακή εξέταση στο Πολυτεχνείο ο παλιός αγωγός μαζί με το μετρητή δεκαετίας του 90, όπως φαίνεται, καθώς τα ίχνη καύσης σε εκείνο το σημείο γεννούν κρίσιμα ερωτήματα.
0: Τώρα, η τραγωδία στην Πλάκα επαναφέρει στο προσκήνιο κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη στατικότητα των κτηρίων αλλά και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Την ίδια ώρα, επαγγελματίες του κλάδου επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά στους ελέγχους και στη συντήρηση των εγκαταστάσεων. Πάμε να ακούσουμε το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ με τα πολύ σημαντικά αυτά ερωτήματα που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
20: Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της κατάρρευσης του κτηρίου στην Πλάκα με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο.
0: Σημαντικά αυτά ερωτήματα που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
20: Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για

0: σε ασφαλές συμπέρασμα.
1: Πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δευτέρου ορόφου, ανέφερε στο Earth News Radio ο ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών Παναγιώτης Καρίδης.
2: Για το θάνατο των τεσσάρων πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δαπέδου του δευτέρου ορόφου. Το κτίριο αυτό πριν γίνει Airbnb εκτιμώ ότι υπήρχε ένας τείχος στον οποίο στηριζόταν τα πατώματα. Εάν λοιπόν υπήρχε το παλιό ο κεντρικός τείχος, κατά μεγάλη πιθανότητα δεν θα είχαμε το καταπλάκωμα από το πάτωμα, γιατί θα στηριζόταν στο μεσαίο τείχο.
1: Βλέπουμε παλαιά κτίρια να ανακαινίζονται και δεν μεσολαβεί κάποια ενίσχυση ούτε πρόβλεψη, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλης Μπαρδάκης.
3: Βλέπουμε παλιές πολυκατοικίες ή παλιά κτίρια να ξεγυμνώνονται, άρα να βλέπουμε κολόνες, δοκάρια. Βλέπουμε λοιπόν τον πετό, ανακαινίζονται τα κτίρια, ξανακαλύπτονται και δεν μεσολαβεί κάποια ενίσχυση. Αφού ούτως ή άλλως μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και το αποκαλύπτεις, είναι μικρή η δαπάνη να το αναβαθμίσεις λίγο στατικά.
1: Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης, Γιώργος Καλύβας, τονίζοντας πως οι δικλείδες ασφαλείας για το φυσικό αέριο είναι τεράστιες.
4: Δεν πρέπει να ανησυχούν οι καταναλωτές. Για να γίνει μια εγκατάσταση φυσικού αερίου, οι δικλείδες ασφαλείας είναι τεράστιες. Από καινούριο. Τα προβλήματα ξεκινάνε, όπως λέμε συνέχεια, από τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο χρόνο και μετά στις συντηρήσεις. Ο κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος στο να κάνει συντήρηση κάθε χρόνο. Αυτά που ζητάει έναν και η νομοθεσία.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertco.gr. Φεύγουμε από τα όσα έγιναν στην Πλάκα ή όσα δεν έγιναν το προηγούμενο διάστημα και να πάμε εκτός την Τωρόντο, γιατί έχει σημάνει συναγερμό στη Βρετανία μετά την απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στη βάση του Φέρφορντ, όπου φιλοξενούνται αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. 5 άντρες έχουν συλληφθεί, ενώ οι Βρετανικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση. Την ίδια ώρα, η Αμερικανική Πρεσβεία απευθύνει σύσταση στους Αμερικανούς πολίτες στη Βρετανία να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ενώ ο Υπουργός Άμυνας της χώρας επισημαίνει ότι πιθανός στόχος μπορεί να είναι και Βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο εξωτερικό. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε θυσαμένως στο Λονδίνο και την Νατάσα Κατσάβιλου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νατάσα, ποια είναι τα τελευταία στοιχεία από την έρευνα και τι σημαίνει αυτή η υπόθεση για το επίπεδο ασφαλείας στο Ηνωμένο Βασίλειο? Καλό μεσημέρι.
7: Ναι, καλό σας μεσημέρι. Η βάση Φέρφορντ λοιπόν και σήμερα παραμένει υπό αυστηρή φρούρηση, και αυτό συνεχίζεται η έρευνα για την πιθανή τρομοκρατική επίθεση. Να σας πω ότι οι 5 άντρες που συνελήφθησαν χθες εξακολουθούν να κρατούνται για αντικείμενα που συνδέονται με εκρηκτικά και ως ύποπτη για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Αυτό που έντονα λέγεται πλέον σήμερα είναι ότι η αντιτρομοκρατική εξετάζει και το ενδεχόμενο σύνδεσης με το Ιράν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταλήξει συμπέρασμα για το ποιος βρίσκεται πίσω από την υπόθεση. Η βάση Φέρφορντ χρησιμοποιείται από σέρμοντο αμερικανική πολεμική αεροπορία και έχει χρησιμοποιηθεί και σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα μεγαλώνουν τα ερωτήματα για το τι γνώριζαν ήδη οι υπηρεσίες ασφαλείας πριν από τις συλλήψεις. Έχουμε τις μαρτυρίες των κατοίκων που μάλλον εκεί υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες. Τους είχαν ζητήσει ήδη από το Σάββατο να μείνουν στα σπίτια τους και να έχουν τα παράθυρά τους κλειστά, παρά την μαρτυρία της κατοίκου που όντως εγκαίρως ειδοποίησε την αστυνομία. Όμως είδαμε ότι με την αφορμή τη χθεσινή δήλωση Τραμπ ότι ήταν μια συνεργασία Washington-Λονδίνο, ότι αυτούς τους παρακολουθούσαν εδώ και καιρό και ότι πολύ σύντομα θα υπάρχουν νέα στοιχεία που θα βγουν στο φως της δημοσιότητας. Ο Βρετανός τώρα λοιπόν Υπουργός Άμυνας αυτό που μας είπε, ότι οι πιθανοί στόχοι να είναι οι Βρετανικές βάσεις και στο εξωτερικό. West Treating. Τόσο στη χώρα όσο και στο εξωτερικό, είπε, μπορούν να βρεθούν στο στόχαστρο τρομοκρατών και δρόντων που υποστηρίζονται από κράτη. Δεν συνδέει ευθέως την υπόθεση με την Τεχεράνη, παραλαμβάνει όμως ότι το Ιράν και η πληρεξούσιοι του επιδιώκουν να βλάψουν την Βρετανία. Έχουμε όμως και από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λονδίνο που ζητούν τους Αμερικανούς να βρίσκονται σε επαγρύπνηση, τους Αμερικανούς που βρίσκονται στην Βρετανία να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
6: Υπάρχει σύσταση για τους Αμερικανούς πολίτες, ναι.
7: Ναι. Και ακούσαμε και στο συνέδριο των εργατικών τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Ed Miliband, να μιλά για επενθύμηση των απειλών που αντιμετωπίζει.

0: αντιμετωπίζει η χώρα. Είπε χαρακτηριστικά ο Ed Miliband ότι τα γεγονότα στο Φέρφορντ αποτελούν υπερθύμηση των απειλών που αντιμετωπίζει η χώρα, ευχαρίστησε τις υπηρεσίες ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία και τόνισε ότι η Βρετανία θα υπερασπίζεται την ασφάλειά της απέναντι σε όσους την απειλούν. Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι από τον περασμένο Απρίλιο το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής στη Βρετανία παραμένει σοβαρό, που σημαίνει ότι μία επίθεση θεωρείται πολύ πιθανή. Αυτά είναι τα τελευταία λοιπόν στοιχεία.
1: Βέβαιος, Νατάσα Κατσάβελος,
0: στη σημερινή εικόνα.
1: Το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον.
0: Δεν έχουμε καμία νέα ανακοίνωση των αστυνομικών αρχών. Παραμένουμε στις δύο χθεσινές ειδωλές ανακοινώσεις.
1: Ωραία, το παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον και περιμένουμε λοιπόν το αποτέλεσμα των ερευνών. Νατάσα Κατσάβελος, ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, και πάμε στις Βρυξέλλες. Εκεί στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον. Γιατί συνεδριάζουν στη Βελγική πρωτεύουσα οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, οι υβριδικές απειλές αλλά και η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ασφάλειας. Συνδεόμαστε με την πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες και την ανταποκριτήριά μας εκεί, Ελένα Αποστολίδου. Να μας πει, Ελένα, ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες της σημερινής συνόδου, ποια είναι τα μηνύματα που εκπέμπονται και αν έχουμε και κάποιο σχόλιο για τα γεγονότα, για αυτά που έγιναν στη Βρετανία. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι. Όχι, δεν είχαμε κάποιο σχόλιο πάνω στα γεγονότα αυτά. Αυτό που ουσιαστικά νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε ως δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τα οποία τα έθεσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, η Κάγια Κάλλας, προσερχόμενη. Το πρώτο αφορά την αύξηση, όπως είπε, των υβριδικών απειλών, των υβριδικών επιθέσεων από τη ρωσική πλευρά στην Ευρώπη. Μάλιστα, κάλεσε τα κράτη-μέλη να είναι προετοιμασμένα για αυτές τις υποθέσεις και επιθέσεις, λέγοντας ότι περιμένουμε δολιοφθορές αλλά και άλλες ενέργειες. Το δεύτερο που έθεσε είναι η ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ναυτικής επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Να θυμίσουμε ότι η επιχείρηση Ασπίδες αυτή τη στιγμή είναι με δύο πλοία, ένα ελληνικό και ένα ιταλικό, και ουσιαστικά προστατεύει τα εμπορικά πλοία από τους Χούθη. Η ίδια είπε ότι δέχεται πολύ μεγάλη πίεση, καθώς πάρα πολλά εμπορικά πλοία έχουν καταθέσει αιτήματα για προστασία, λέγοντας ότι θα πρέπει να γίνει διάθεση τουλάχιστον 10 πλοίων. Βέβαια, και κάλεσε πολλά κράτη-μέλη να συμμετέχουν σε αυτό, πράγμα το οποίο δεν το βλέπουμε να συμβαίνει, Γρηγόρη. Τέλος, να σου πω ότι ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, συμμετέχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας. Ο κύριος Δένδιας αναφέρθηκε ουσιαστικά, όπως είπε, και σε αυτό που ζήτησε προσερχόμενο στο Συμβούλιο, η ανάγκη να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται και από τον Νότο, καθώς και για την υλοποίηση της πολιτικής των 360 μοιρών. Που απαγγελόμαστε, όπως είπε χαρακτηριστικά, εδώ και πολλά χρόνια.
1: Μάλιστα, τώρα εντωμεταξύ στις Βρυξέλλες, παράλληλα με την συνεδρία των Υπουργών Άμυνας της Ένωσης, συνεδριάζουν και οι Υπουργοί Γεωργίας των 27 για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, το κόστος παραγωγής και τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, Έλενα.
2: Ναι, είναι δύο πολύ μεγάλα ζητήματα που έχουν θέσει στο επίκεντρο της συζήτησης. Το πρώτο αφορά το κόστος της ενέργειας, την αγροτική παραγωγή, μετά και τις τεράστιες αυξήσεις στην ενέργεια. Πώς αυτό μετακυλείται στην αγροτική παραγωγή. Και το δεύτερο είναι ο σχεδιασμός της νέας αγροτικής πολιτικής, της νέας ΚΑΠ για το 2038-2034. Ο Έλληνας Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Μαργαρίτης Χινάς, δήλωσε πως βασικές προτεραιότητες πρέπει να είναι η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, η ανθεκτικότητα αλλά και η επισυνδυστική ασφάλεια. Μάλιστα, ο ίδιος, αναφερόμενος στο κόστος παραγωγής, είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή άμεση δράση. Ενώ τέλος για την Ελλάδα, χαρτογραφώντας την κατάσταση, είπε ότι δοκιμάζεται από τις επιδοτίες και ότι μόλις λυθεί αυτό το κεφάλαιο, θα πρέπει να ξεκινήσει η ανασύσταση των κοπαδιών που θα φέρει και αύξηση της παραγωγής.
1: Ελένα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Και από τις Βρυξέλλες να έρθουμε πίσω στα δικά μας στην εσωτερική επικαιρότητα με τη μεγάλη υπόθεση, τα νεότερα να δούμε αναφορικά με τις έρευνες των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νέα στοιχεία λοιπόν αναμένονται από την έρευνα αυτή. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επικοινωνίες των εμπλεκομένων, καθώς οι αρχές εξετάζουν τα 5 κινητά τηλέφωνα που έχουν κατασκευθεί, ενώ αναμένεται και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις επικοινωνίες μεταξύ των γιατρών στο Κολωνάκι, αλλά και στις επαφές της προφυλακισμένης γιατρού με τον υπνοθεραπευτή. Τώρα, ποια είναι τα νεότερα από την έρευνα και τι περιμένουν οι αρχές από την άρση του απορρίτου? Πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια Νάνα Νικολάου, που βρίσκεται στα δικαστήρια της Ευελπίων και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Ανακαλώ μεσημέρι.
3: Ναι, καλό μεσημέρι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να δώσει κατάθεση στον 32ο τακτικό ανακριτή μία εκ των υπαλλήλων του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία σήμερα δεν έχει καταθέσει προανακριτικά ούτε στο πλαίσιο της κατάθεσης. Ενώ στο κατόπλητο ανακριτή θα περάσουν και άλλοι μάρτυρες. Κομβικές θεωρούνται οι απαντήσεις αναφορικά με το εάν χορηγήθηκε μέσα στο Γιώργο Μαζονάκη. Η πλευρά της θεατρού υποστηρίζει ότι οι κατηγορούμενοι κατά τη στον ανακριτή αρνήθηκε ότι χορήγησε με έτσι οποιαδήποτε άλλη ουσία στον Γιώργο Μαζονάκη. Από την πλευρά της ήταν 10χρονη υπάλληλος του ιατρείου. Έχει δηλώσει πως ο ιατρός της ζήτησε να τηλεφωνήσει σε αναισθησιολόγο και να ρωτήσει για το αντίδοτο της ουσίας προποφόλης. Το τι τελικά συνέβη θα φάνει από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και από την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Το σχετικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών που θα ανάψει πράσινο φως στο άνοιγμα των τηλεφώνων αναμένεται εντός της εβδομάδας και σύμφωνα με πληροφορίες η πλευρά του κατηγορούμενου ιατρού αναγνωρίζει μόνο την ευθύνη για τη λειτουργία των μηχανημάτων στο ιατρείο και επιμένει ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό μετά τις 4 το απόγευμα.
1: Άννα Νικολάου, ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τη δικαστική μας τάχτη Άννα Νικολάου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Νέα στοιχεία λοιπόν αναμένονται από την έρευνα των αρχών και τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τώρα, σε μια πολύ σοβαρή καταγγελία προέβη ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στην τηλεόραση του Sky. Αναφέρθηκε, είπε ότι στα ευρήματα του MedWatch περιλαμβάνεται και η Μαρία Καριστιανού. Ο Υπουργός ανέφερε ότι η κυρία Καριστιανού ελέγχεται για αναρτήσεις σχετικά με την κβαντική ιατρική και συσκευή βιοανάδρασης, υποστηρίζοντας ότι σχετικές πρακτικές δεν αναγνωρίζονται από την ιατρική επιστήμη. Τώρα, το ερώτημα που έκανε στην υδροθεραπεία, το πού έκανε την υδροθεραπεία ο Γιώργος Μαζονάκης, έθεσε η πρόεδρος επί του Συλλογοθηνών Πολυτίμη Λεωνάρδου στην τηλεόραση του Ερτνιούς, εξηγώντας ότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε μία μέρα μετά το θάνατο του τραγουδιστή στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου, δεν εντοπίστηκε κανένα τέτοιο μηχάνημα.
4: Το συγκεκριμένο ιατρείο την ημέρα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη δεν έφερε μηχάνημα υδροθεραπείας. Στο συγκεκριμένο χώρο στον οποίο υπήρχε το μηχάνημα της υδροθεραπείας, όταν ρωτήσαμε τον Θεοδωρόπουλο τι έχει απογίνει, μας είπε ότι το μηχάνημα της υδροθεραπείας είναι χαλασμένο, έχει φύγει και έχει αντικατασταθεί από χώρο λήψης ιστορικού. Η απορία λοιπόν που γεννάται σε μένα και τη μοιράζομαι μαζί σας προς διευκόλυνση της διερεύνησης είναι πού έγινε αυτή η υδροθεραπεία η οποία δηλώνεται πως την οποία μάλλον δηλώνεται πως υπευλήθη ο Γιώργος Μαζονάκης την προηγουμένη του θανάτου του.
1: Να πάμε και πάλι εκτός συνόρων, καθώς νέα εβδομάδα, νέο αδιέξοδο στις διπλωματικές προσπάθειες καταγράφεται για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα του συνόρου του Ορμούς. Οι δύο πλευρές επιμένουν πάντως ότι κρατούν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας και είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, τελευταίο, Νατάσα, ότι οι δύο πλευρές, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, κρατούν, λένε σε όλους τους τόνους ότι κρατούν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας.
5: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Έτσι ακριβώς είναι πολύ σημαντικό. Όμως παρατηρούμε μία διγλωσία, γιατί έχουμε μία δήλωση της τελευταίας στιγμής από το Ιράν. Έκανε ανακοίνωση ο Μοτσταμπά Χαμενέι, ο ανέωτατος ηγέτης του Ιράν, και είπε ότι οι Ιρανικές δυνάμεις έχουν αποθήσει τους εχθρούς από το ανοιχτά του Ιράν προς την Αραβική θάλασσα και αν χρειαστεί θα τους εκδιώξουν και από εκεί. Να πούμε ότι αυτό εκλαμβάνεται ως απάντηση στο ηχηρό όχι του Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση της Τεχεράνης. Το Σάββατο ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε την πρόταση των Ιρανών για τον τερματισμό της κρίσης μέσα σε μία εβδομάδα, να ξανανοίξουν δηλαδή τα στενά του Ορμούς μετά από 7 ημέρες. Τι περιλαμβάνει, Γρηγόρη, αυτή η πρόταση? Ζητούν οι Ιρανοί να άρει η Ουάσιγκτον τον ναυτικό αποκλεισμό της στα ιρανικά λιμάνια, να απελευθερώσει τις παγωμένες ιρανικές καταθέσεις, τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων και να εφαρμόσουν την εκεχηρία σε ολόκληρη την περιοχή, στο Λίβανο και την Ιεμένη. Να πούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση και μάλιστα κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ένα νέο χάρτη κατά την προσφυλή του τακτική, μετονομάζοντας τα στενά του Ιράν σε στενά του Τραμπ. Οι ειδικοί λένε ότι ενώ και οι δύο πλευρές αφήνουν ανοιχτή την πόρτα για διπλωματία, διαφωνούν για το ποιος θα πρέπει να κάνει πρώτος τις αναγκαίες παραχωρήσεις. Αυτή τη φορά βέβαια πιέζει ο χρόνος και ενώπιση των αμερικανικών εκλογών, όπως στις 3 Νοεμβρίου.
1: Γιατί έχει θέσει και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος αυτό το ορόσημο των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών.
5: Υπάρχει μάλιστα ένα σχετικό δημοσίευμα σήμερα στη Wall Street που λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται υποχωρητικός και ενδοτικός, όμως αμέσως μετά τις εκλογές σκέφτεται να ξαναχτυπήσει το Ιράν, Γρηγόρη.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, μια δυσάρεστη είδηση. Κρίσιμες ώρες για τον 16χρονο ποδοσφαιριστή που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι στη διάρκεια αγώνα ποδοσφαίρου στην Θάσο. Το νεαρός νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Καβάλας χωρίς να έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Κώστα Λουκούμη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς συνέβη με τον 16χρονο, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του. Κώστα, καλό μεσημέρι.
6: Γρηγόρη, με βαριά κρανοκεφαλική κάκωση και διασωληνωμένος νοσηλεύεται για δεύτερη μέρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Ο 16χρονος μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στον αγώνα Βύρωνας Β' Έαντας Παναγίας στη Θάσο. Να θυμίσουμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στο νησί στο πλαίσιο της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας μεταξύ Βύρωνα και Έαντα Παναγίας. Μόλις τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, ο 16χρονος σε μια προσπάθεια διεκδίκησης της μπάλας στη γραμμή του out, πέφτοντας, χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλού του, στο τοιχείο της κερκίδας, με αποτέλεσμα να χάσει αμέσως τις αισθήσεις του. Ο γιατρός της αναμέτρησης του παρήχε επιτόπου τις πρώτες βοήθειες μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, όπου αρχικά μετέφερε τον 16χρονο στο κέντρο υγείας της Θάσου και στη συνέχεια εσπευσμένο στο νοσοκομείο Καβάλας. Από νωρίς τα μέλη της διοίκησης του Βύρωνα αλλά και συμπαίκτες του 16χρονου, όπως και χθες το βράδυ, είναι στο νοσοκομείο για να συμπαρασταθούν και να στηρίξουν την οικογένεια, σοκαρισμένοι όλοι οι άνθρωποι της ομάδας. Στο μεταξύ, σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος αποφάσισε να αναστείλει μέχρι νεοτέρας όλες τις αθλητικές δραστηριότητες ως ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης. Ενώ το ίδιο πράττουν και άλλες ομάδες του νομού, Γρηγόρη, και οι επόμενες ώρες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την υγεία του 16χρονου.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά και να έχουμε πολύ σύντομα καλά νέα για τον 16χρονο, ο οποίος δίνει τη μάχη για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Κώστα Λουκούμη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκ News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να επιστρέψουμε όμως στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, να πάμε να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Είδαμε λίγο πριν τη διακοπή τα νεότερα από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Πάμε στο Ουκρανικό, στο Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο, εκεί όπου με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και άλλες περιοχές όμως της χώρας. Παρά τις διπλωματικές επαφές, δεν διαφαίνεται κάποια πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάμε στην Αρθοσύνταξη και στην Ελένα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και δάξει να μας ενημέρωσε και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελένα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά οι επιθέσεις στο Κίεβο συνεχίζονται και κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως κάνει το τελευταίο διάστημα η Ρωσία. Υπήρξαν αναφορές από τις αρχές του Κιέβου για μια μεγάλη έκρηξη, πιθανότατα από ρωσικό ντρόν στο κέντρο του Κιέβου, και αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι έχει χτυπηθεί η Ακαδημία Επιστημών και υπάρχουν τραυματίες, τουλάχιστον ένας νεκρός και τραυματίες, όπως αναφέρουν μέχρι στιγμής οι πληροφορίες. Φυσικά, αν υπάρξει κάτι νεότερο για αυτό θα ενημερώσουμε. Ωστόσο, νωρίτερα είχαν πραγματοποιηθεί και άλλες επιθέσεις στο Κίεβο αλλά και στο Χάρκοβο, με τουλάχιστον 2 νεκρούς αλλά και τραυματίες, καθώς και στην Οδυσσό, όπου στα ανοιχτά χτυπήθηκε ένα εμπορικό πλοίο αλλά και ενεργειακές υποδομές στην πόλη, στο λιμάνι, αυτό το μεγάλο λιμάνι της Οδυσσού. Από την πλευρά τους, οι Ουκρανοί λένε ότι χτύπησαν ρωσικό δηληστήριο στο Κράσνονταρ της Ρωσίας, ενώ την ίδια ώρα πρέπει να πούμε, Γρηγόρη, ότι από την πλευρά του και τη Νέα Υόρκη ο υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργέι Λαυρόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία, επανέλαβε μάλλον, τη Ρωσία δεν επιθυμεί πόλεμο με την Ευρώπη. Ωστόσο, αυτό, όπως είπε, η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία και αυτό το δείχνουν και οι όλο και αυξανόμενες δαπάνες για τον εξοπλισμό της. Και επίσης είπε ότι αν υπάρξει πόλεμος ανάμεσα στις δύο πλευρές, αυτός θα είναι σύντομος, όπως χαρακτηριστικά είπε.
1: Έλενα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή, γιατί πρέπει να πάμε τώρα αμέσως στο Βελιγράδι. Έχουμε πολιτικές εξελίξεις στη Σερβία, καθώς ο πρόεδρος Αλεξάνδαρ Βούτσιτς υπέβαλε την παραίτησή του, ανοίγοντας το δρόμο για πρόωρες προεδρικές εκλογές. Πάμε στο Βελιγράδι και στον Νίκο Πέλπα, τον ανταποκριτή του Ερνιούς, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάει για μια εξέλιξη, η οποία έρχεται, Νίκο, μετά από μήνες πιέσεων και μαζικών κινητοποιήσεων του φοιτητικού κινήματος. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Καλό μεσημέρι από το Βελιγράδι, έτσι είναι, Γρηγόρη. Η παρέλυση του Βούτσιτς βασικά έχει να κάνει με την πρόθεσή του να συμμετάσχει στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 25 Οκτωβρίου. Θα μπορούσε δηλαδή να παραμείνει στον προεδρικό θόκο μέχρι το Μάιο, αφού τότε λήγει η δεύτερη θητεία του. 9,5 χρόνια ασκεί το αξίωμα του Προέδρου Δημοκρατίας ο Βούτσιτς. 14 χρόνια βρίσκεται συνολικά στην εξουσία. Σήμερα ανέλαβε καθήκοντα υπηρεσιακής πρόεδρος, πρώην πρόεδρος Βουλής, η Άννα Μπέρναμπιτς. Σε 90 ημέρες θα πρέπει να διεξαχθούν προώρες προεδρικές εκλογές. Αλλά πριν από αυτές θα έχουμε, όπως είπα, στις 25 Οκτωβρίου βουλευτικές εκλογές, οι οποίες επίσης είναι προώρες. Αυτές οι εκλογές θεωρούνται, τουλάχιστον εγώ τις θεωρώ, τις σημαντικότερες από το 2000 και την ανατροπή του καθεστώτος Μιλόσεβιτς. Ο Αλεξάνδρ Βούτσιτς, κατά το πρότυπο του Πούτιν, θέλει τώρα να μεταπηδήσει στην Πρωθυπουργία, αλλά από ό,τι όλα δείχνουν δεν θα είναι και τόσο εύκολο. Είναι σημαντικές οι εκλογές. Είναι η πρώτη φορά που απειλείται σοβαρά η κυριαρχία του Βούτσιτς στην εσωτερική πολιτική σκηνή.
1: Μάλιστα.
8: Απειλείται από το φοιτητικό κίνημα που εξελίχθηκε, όπως ξέρουμε, σε κοινωνική και πολιτική δύναμη τα τελευταία δύο χρόνια με τις κινητοποιήσεις μετά το θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του γύρου στο εθνικό σταθμό του Νόβισαντ.
1: 25 ναι. Οκτωβρίου τώρα οι βουλευτικές εκλογές, έτσι.
8: 25 Οκτωβρίου οι βουλευτικές εκλογές. Κλίμα βαθιάς πόλωσης. Στη Σερβία νομίζω θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Βούτσιτς αυτή τη φορά και όχι όπως τις προηγούμενες φορές που κερδίζανετα.
1: Νίκο Πέλπα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Βελιγράδι. Ερχόμαστε και πάλι τώρα στην αίθουσα σύνταξης να δούμε τι γίνεται στην Ισπανία. Έλενα Λεβίζου, ερχόμαστε και πάλι σε σένα, γιατί στην Ισπανία συνεχίζονται οι διαδηλώσεις χιλιάδων πολιτών κατά της έξωσης της 87χρονης Μαρι Κέρμεν από το σπίτι της, και η κυβέρνηση Σάντζεθ ετοιμάζει νέο νομοθετικό διάταγμα υπό την πίεση των αντιδράσεων για την κρίση στο στεγαστικό πρόβλημα.
7: Εκατοντάδες διαδρομητές και ακτιβιστές παραμένουν στην Πουέρτα Ντελ Σόλ, που κατασκήνωσαν από το Σαββατοκύριακο, διαμαρτυρόμενοι για την έξωση της 87χρονης Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι της μετά από 70 χρόνια που διέμενε σε αυτό, γιατί δεν μπορούσε να πληρώσει το υπέρογκο ενίκιο, αλλά και για τη γενικότερη στεγαστική κρίση που σοβεί εδώ και χρόνια στην Ισπανία. Μάλιστα, στοιχεία που έδωσε η El País δείχνουν ότι την τελευταία δεκαετία τα ενίκια έχουν αυξηθεί κατά 80% στη χώρα και το κόστος της κατοικίας κατά 65%. Μαζί με τους διαδηλωτές και ο διεθνούς φήμης Ισπανός σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ, που ζήτησε από τους πολιτικούς να επιλύσουν αυτή την κρίση. Σε αυτό το πλαίσιο και από την πίεση αυτών των διαδηλώσεων και των αντιδράσεων βεβαίως που υπάρχουν, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσεθ σε ομιλία του σε συγκέντρωση του Σοσιαλιστικού Κόμματος είπε, απευθυνόμενος προς την Μαρι Κάρμεν, «Έχω ένα μήνυμα για σένα. Η Ισπανική κυβέρνηση εργάζεται εντατικά για να φέρει ένα νέο νομοθετικό διάταγμα που θα προστατεύει τους ενοικιαστές. Σύμφωνα με αυτό, τα συμβόλαια ενοικίασης θα ανανεώνονται αυτόματα, αλλά και θα υπάρχει περιορισμό της εξώσης». Οι εξώσεις κάθε χρόνο στην Ισπανία, Γρηγόρη, υπολογίζονται σε πάνω από 25.000, ενώ μόνο το πρώτο εξάμηνο αυτού του χρόνου υπολογίζεται ότι έγιναν πάνω από 40 εξώσεις κάθε μέρα. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την Ισπανία και η περίπτωση της Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ, που μεταφέρθηκε έξω από το σπίτι της με φορείο, όπως θυμόμαστε από αυτές τις φοβερές εικόνες που είδαμε όλοι στα διεθνή πρακτορία, είναι, θα λέγαμε, η θριαλίδα για τις εξελίξεις, όποιες εξελίξεις. Απλά να σημειώσω ότι η κυβέρνηση Σάντσεθ δεν έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και, για να περάσει αυτό το νόμο, και και ο Σάντσεθ, ο οποίος θα φέρει το νόμο αυτό στο Υπουργικό Συμβούλιο αύριο για συζήτηση, ζητά τη συντέλεση των πολιτικών κομμάτων.
1: Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και εκεί, για να κλείσουμε με μια σύντομη αναφορά με τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις ακραίες βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες που πλήττουν τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Υπάρχουν δυστυχώς όμως και θύματα, Έλενα.
7: Δυστυχώς, καταρχάς να πούμε ότι στην Ταϊλάνδη η πρωτεύουσα Μπανγκόκ έχει κυριολεκτικά βυθιστεί στα νερά μετά από 48 ώρες ακραίων βροχοπτώσεων. Περίπου 300 χιλιοστά βροχής έπεσαν και χιλιάδες άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις οικίες τους, ενώ τουλάχιστον 8

0: 8 είναι οι νεκροί και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στο Νεπάλ επίσης, που μόλις πριν από ένα μήνα είχαμε τις φωνικές κατολυθήσεις και πλημμύρες, 21 είναι οι νεκροί, δεκάδες νεκροί και στην Ινδία, ενώ τα ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν, εξακολουθούν να πλήττουν και τις βόρειο-ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, με τουλάχιστον ένα νεκρό εκεί.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας με μια σημαντική εξέλιξη που μας έρχεται από την περιφέρεια. Θυμόμαστε όλοι το τραγικό περιστατικό με την έκρηξη, με τους φωνική έκρηξη και τους νεκρούς στο εργοστάσιο της Βιολάντα. Απολύσεις εργαζομένων λοιπόν τώρα από αυτό το εργοστάσιο καταγγέλνουν συγγενείς θύματος της φωνικής έκρησης στις εγκαταστάσεις επιχείρησης στα Τρίκαλα. Η διοίκηση βέβαια με ανακοίνωσή της διαψεύδει ότι έχουν απολυθεί εργαζόμενοι. Πάμε στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς συμβαίνει και τι καταγγέλνουν οι συγγενείς στο θύμα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, συγγενείς θυμάτων καταγγέλουν ότι έχουν υπάρξει απολύσεις στο εργοστάσιο την πισκοτοβιομηχανία Βιολάντα με αφορμή τις καταθέσεις τους ότι υπήρχε οσμία αερίου την οποία είχαν αναφέρει, αλλά στη συνέχεια δεν έγινε κάτι. Είναι καταγγελίες που τουλάχιστον όσο και αν έχω προσπαθήσει δεν τις έχω επιβεβαιώσει. Ωστόσο, η επιβεβαίωση έρχεται από συνήγορο υπεράσπισης οικογένειας θύματος, η οποία μάλιστα η οικογένεια ζητά και την επιστροφή του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας στην φυλακή, καθώς στα τέλη Αυγούστου είχαμε την αποφυλάκησή του και μάλιστα με έφεση που έχει κατατεθεί στον εισαγγελέα ζητούν την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από ανθρωποκτονία, από αμέλεια, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μετά και από αυτές τις καταγγελίες για απολύσεις εργαζόμενων οι οποίοι είχαν κάνει λόγο για την οσμία αερίου αλλά και την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, είχαμε το Σάββατο το βράδυ μία παρέμβαση από την συλλογικότητα Ρουβίκονας, οι οποίοι με βαριοπούλες έσπασαν τις τζαμαρίες από τη Βιολάντα που λειτουργεί στο μακριχώρι της Λάρισσας.
1: Κωνσταντίνα,
2: και μάλιστα αναφέρουν ότι αυτό έγινε εξαιτίας ακριβώς αυτού του γεγονότος. Ωστόσο, υπάρχει και ανακοίνωση από την πλευρά της εταιρείας, Γρηγόρη, με αφορμή αυτά τα δημοσιεύματα.
1: Η οποία τι λέει?
2: Και διευκρινίζουν ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως αναλυθής και δεν σχετίζεται καμία απόλυση με την κατάθεση ή το περιεχόμενο αυτών των καταθέσεων που είχαν δώσει στο παρελθόν. Και μάλιστα καταλήγουν ότι γι' αυτό το λόγο η Βιολάντα θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την προστασία της εταιρείας.
1: Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε στην κάμερα του Ερικνιού η δικηγόρος θυμάτων της τραγωδίας Βάσο Πανταζή.
3: Αυτή τη στιγμή είναι εργοδότης των βασικών μαρτύρων κατηγορίας, οι οποίες εκφοβίζονται και οι πλέον σημαντικοί μάρτυρες έχουν ήδη απολυθεί. Έλαβα γνώση της σημερινής ανακοίνωσης της διοίκησης της εταιρείας, η οποία στην ουσία επιβεβαιώνει τις απολύσεις αυτές, δίνοντας υποτίθεται άλλο αίτιο. Εμείς έχουμε ήδη προσφύγει στον εισαγγελέα εφετών Λάρισσας, ασκώντας το ένδικο μέσο της εφέσεως, προκειμένου ο βασικός κατηγορούμενος να επιστρέψει στο χώρο που του αναλογεί, που αυτή τη στιγμή είναι ο χώρος της φυλακής.
1: Τώρα, καλύτερες είναι οι καιρικές συνθήκες, κυρίες και κύριοι, σήμερα από νωρίς το πρωί σε ολόκληρη τη χώρα και οι ισχυροί βοριάδες παραμένουν στο προσκήνιο. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Σεκοπούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες?
4: Θα τα πούμε όλα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι λοιπόν σε όλους. Θα έλεγα το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού όλο το επόμενο διάστημα θα είναι και οι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ο πολύ ισχυρός βοριάς και οι τοπικές βροχές. Σήμερα και αύριο οι βροχές θα είναι λίγες, ασθενείς κυρίως στα ανατολικά και τα νότια της χώρας με τους βοριάδες στο Αιγαίο στα 7 μποφόρ. Ωστόσο από την Τετάρτη αυτός ο βοριάς θα γίνει θυελώδης. Θα φτάνει τα 8 μποφόρ, πιθανώς τοπικά στο Αιγαίο και τα 9 μποφόρ κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο. Αυτό σημαίνει ότι και θα ρίξει τη θερμοκρασία περαιτέρω στα ανατολικά, αλλά θα φέρει και περισσότερες βροχές, θα έλεγα κυρίως από τη Μαγνησία και νοτιότερα. Και μάλιστα και στην πληγήσα Εύβοια θα έχουμε νέες καταιγίδες την Τετάρτη, αλλά και στην περιοχή της Κρήτης θα έχουμε έντονα και επίμονα φαινόμενα τις επόμενες ημέρες, κυρίως από την Τετάρτη και μετά. Οπότε χρειάζεται μια προσοχή. Ο καιρός θα θυμίζει προχωρημένο φθινόπωρο σε αρκετές περιοχές της χώρας και θα είμαστε εδώ να ενημερώνουμε.
1: Βεβαίως, Νικολέτα Σιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μεταξύ, χθες πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι στην Ερμού Πολιτήσιρου από την έντονη βροχή στο νησί. Σοβαρά προβλήματα όμως προκάλεσε κακοκαιρία και στην Εύβοια, με πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και ζημιές σε σπίτια και οδικό δίκτυο. Για την κατάσταση στο νησί μίλησε στο σταθμό μας και στον Δημήτρη Πετρόπουλο ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης.
5: Το περισσότερο νερό έπεσε στο Δήμο Δελφίων Μεσαπίων, στα όρια του Δήμου Δελφίων Μεσαπίων και στα νότια του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Παρ' όλα αυτά, όπως αναφέρατε, όλη η κεντροβόρεια Εύβοια δέχτηκε αρκετά έψη βροχής. Είχαμε περίπου 160 χιλιοστά μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα αυτή η σφοδρότητα σε κάποια σημεία να δοκιμάσει τις υποδομές μας, με κυριότερο το κομμάτι του δρόμου που συνδέει την κεντρική με τη Βόρεια Εύβοια, είναι το σημείο Δερβαίνη, είναι ένας μεγάλος ορεινός όγκος ο οποίος βγάζει πολλές κατολιστήσεις και τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει ως περιφέρεια και ως κράτος πολλά χρήματα για μέτρα προστασίας με πράκτες αντιμετώπισης κατολιστήσεων μέσα από πολύ συγκεκριμένες μελέτες και παγκόσμιες πρακτικές αντιμετώπισης κατολιστικών φαινομένων. Γενικά λειτουργήσε όπως τα τελευταία χρόνια πολύ καλά το σημείο σε σχέση με το συμβάν, αλλά είχαμε σώρευση φερτών υλικών σε κάποια σημεία τα οποία οδηγήσαν σε κατάρρευση ένα τμήμα το οποίο έκλεισε το δρόμο. Βεβαίως με τις τεχνικές μας υπηρεσίες και με ειδικά συνεργεία προχωρήσαμε στον καθαρισμό και την αποκατάσταση του προβλήματος.
6: Απεγκλωβίστηκε και ένα ζευγάρι έτσι, το οποίο είχε μέσα αυτοκίνητο παγιδευτεί από τις λάσπες και τα λοιπά.
5: Στο συγκεκριμένο δρόμο, επειδή υπήρξε διακοπή για περίπου 9 ώρες κατά την εξέλιξη των φαινομένων και για προληπτικούς λόγους, υπήρχε πολλοί κόσμος και από τη βόρεια και από την νότια πλευρά που δεν μπορούσαν να πάνε στην κατεύθυνσή τους, αλλά αυτό είναι το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, τα φαινόμενα αυτά βγάλανε και πολύ νερό σε πολλά ποτάμια.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η ηθοποιός και χορεύτρια Ελένη Προκοπίου, μια από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Με 23 ταινίες στο ενεργικό της από το 1960 έως το 1972, ξεχώρισε για το υποκριτικό της ταλέντο αλλά και τις χορευτικές της ικανότητες. Στις αρχές της δεκαετίας του 70 επέλεξε να αποχωρήσει από τον καλλιτεχνικό χώρο και να ζήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το 2006 είχε τιμηθεί από το Δήμο Αθηναίων με το μετάλλιο της πόλης των Αθηνών για τη συνολική της προσφορά.
7: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Ξεχωρίζει βεβαίως η μεγάλη νίκη της Ελλάδας με 1-0 της Γερμανίας στην εκτός έδρας. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα. Χρήση σελίδα στο βίβλο του ελληνικού ποδοσφαίρου έγραψε χθες η Εθνική με την επικράτησή της με 1-0 της Γερμανίας στο Άουγκμπουργκ. Ο Κουρμπέλης στο 74 λεπτό μετά από συνεργασία Παυλίδη Τζόλη υπέταξε τους Γερμανούς με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πλέον να ανεβαίνει βήμα στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Πρώτη νίκη στην ιστορία της Εθνικής Ομάδας επί της Γερμανίας. Το άλλο παιχνίδι του ομίλου Σερβία-Ολλανδία 1-2 με τον Γιώβιτς μάλιστα να σκοράρει. Στη βαθμολογία του ομίλου μας η Ελλάδα είναι στην κορυφή με 6 βαθμούς, ακολουθούμενη η Ολλανδία με 4, η Γερμανία με 1 βαθμό, ενώ χωρίς βαθμό παραμένει η Σερβία την 5η, 10 παρατέταρτο για την τρίτη αγωνιστική. Η Γαλανόλογη υποδέχεται στην Τούμπα την Ολλανδία. Και τέλος να πούμε ότι το Super Cup, το 5ο στην ιστορία του, κατέκτησε χθες ο Ολυμπιακός δικώντας 196 στον 8ο τελικό του Super Cup τον ΠΑΟΚ.
1: Τάσο Επιτρόπου, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δύο από τους πρωταγωνιστές της μεγάλης επιτυχίας της νίκης της Εθνικής Ελλάδος επί της Γερμανίας. Τι είπαν ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος πέτυχε το χρυσό γκολ, και ο Γιώργος Μασούρας.
9: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα.

0: Ωρα Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, στη ΣΕΡΤ Λάρισα, στη ΣΕΡΤ Ιωαννίνων και τη ΣΕΡΤ Βόλου. Συντονισμένοι με τον Νίκο Σκλαβενίτη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής.

Γιώργος Αμπραχόπουλος στο κλαρίνο, Λάζαρος Ευθυμίου στο βιολί και όλοι οι υπόλοιποι, Βασίλης Κατράκος, Ανδρέας Παπάς, όλο το υπόλοιπο team του Γιώργου Παπαδάκη, από το τρίτο πρόγραμμα με τη φωνή της εξαιρετικής Ελπίδας Μπραχοπούλου, το Ελενάκι εδώ σε αυτή την ηχογράφηση από το αρχείο μας, το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και τη σπουδαία δουλειά που έχουν αφήσει η παραγωγή μέσα στα χρόνια στην ελληνική ραδιοφωνία. 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε στη συνέχεια με τους λαλιτάδες εκεί στην Ήπειρο.

Ένας Λεβέντικος με την ορχήστρα του Θύμιου Γκοκίδη, την ορχήστρα Κάλκινων Πνευστών, εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, να μείνουμε στη Μακεδονία και να ακούσουμε τους Μπρόντζα Μπάντα στο τραγούδι «Ιάννα Μπιλιλή», σε ένα καθιστικό τραγούδι που μας έρχεται από τη Μακεδονία σε ελεύθερο ρυθμό, και το δίσκο τους «Μακεδονάσματα».

Ο Λεωνίδας ονομάζεται αυτός ο σκοπός από τις πιο αγαπημένες βαριές μελωδίες σε όλα τα βλαχοχώρια και στα χωριά του Βοΐου. Παίρνει το όνομά του από το νουμπέτι του Λεωνίδα που ήταν επιτραπέζιο τραγούδι και εξελίχθηκε αργότερα σε χορευτικό. Αναφέρεται στο Λεωνίδα Χατζιμπύρο, ο οποίος καταγόταν από γνωστή και πλούσια οικογένεια της Σαμαρίνας και έδρασε ως κλέφτης. Πήρε μέρος στην εξέγερση του 1878 στη Θεσσαλία. Με αυτόν τον τρόπο να νομιμοποιήσει τη ληστερική του δράση, αλλά και να ελευθερώσει τους συμπατριώτες του από τους Τούρκους. Από τα Νάματα μας ήρθε αυτή η εκτέλεση και τη συλλογή της Φιλοπροοδευτικής Ένωσης Ναμάτων ο Άγιος Νικόλαος, από την οποία συλλογή θα ακούσουμε και το επόμενο που μας έρχεται από τη Βλάστη και την Κλεισούρα εκτός άλλων, και το θέμα του τραγουδιού αναφέρεται στην κόρη που συναγωνίζεται σε Λάμψη τον Ήλιο.

0: Το επόμενο θέλω να το αφιερώσω στο φίλο Κράτη Γιώργο Βλάχο, ο οποίος δίνει μεγάλο αγώνα για τη συναυλία που θα γίνει 9 Οκτωβρίου στις Κουριές, ενάντια στις εταιρείες που καταστρέφουν τον τόπο μας, βλάπτουν τον τόπο μας και βρωμίζουν το νερό μας. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλους, να γίνει μια πολύ μαγική. Με τον καιρό θα πούμε και όσους συμμετέχουν, που είναι πολλοί και είναι καλοί, και ευελπιστούμε να μπορέσουμε να είμαστε εκεί. Θα είμαστε σίγουρα νοερά, αν δεν τα καταφέρουμε, να είμαστε και με το σώμα μας και να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια των κατοίκων.
1: Άιδε πάτσαν χουριά.

Τα εξωτικά της παράδοσης σας αποχαιρετούν από τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνου και της ΕΡΤ Βόλου. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Σκλαβενίτη που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για πλειοδοσία μέτρων, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει προτάσεις που, όπως υποστήριξε, υπερβαίνουν τις αντοχές της οικονομίας. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια, πρόσθεσε, προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει ότι ενώ ο Πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει έκτακτη παρέμβαση, η κυβέρνηση έχει τους πολίτες το περίμενε. Εδώ και 11 μέρες και την καλεί να λάβει υπόψη της το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των πολιτών του ΠΑΣΟΚ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και οι έλεγχοι συστατικότητας στο σημείο της φωνικής έκρηξης της περασμένης Παρασκευής στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε δεύτερος έλεγχος στα γειτονικά ακίνητα προκειμένου να αποτυπωθεί το μέγεθος των δομικών βλαβών. Ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαρλάφτης δήλωσε ότι υπάρχουν ήδη οι πρώτες ενδείξεις και εκτίμησε πως η έκθεση αυτοψίας θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα. Για τα σενάρια περί διαρροής φυσικού αερίου παρέπεμψε στους ειδικούς και στις αρμόδιες αρχές που διενεργούν την προανάκριση. Νέα στοιχεία στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έδωσε στην κατάθεσή της, σύμφωνα με πληροφορίες, η 61χρονη νοσηλεύτρια, η οποία δήλωσε ότι βρισκόταν στο ιατρείο όταν συνέβη το περιστατικό. Όπως ανέφερε, αρχικά είχε πει ότι έφυγε στις 4 και 4, επειδή δεν είχε συνέστηση του χρόνου, ωστόσο τελικά αποχώρησε αργότερα. Περιέγραψε ότι επικράτησε πανικός και υποστήριξε πως μετά τη μεταφορά του τραγουδιστή από το ΕΚΑΒ, ο γιατρός τους είπε «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Πρόσθεσε ότι μετά το θάνατο του τραγουδιστή δεν είχε καμία επικοινωνία με τη γιατρό. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συμβάσεις των εργαζομένων στο ιατρείο δεν έχουν ακόμη καταγγελθεί και οι ίδιοι εξετάζουν το ενδεχόμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη. Υπενθυμίζεται ότι η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν χορηγήθηκε μέθη ή άλλη ουσία στον τραγουδιστή, ενώ επίσης προφυλακισμένος γιατρός φέρεται να αναγνωρίζει ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων και να αρνείται οποιαδήποτε άλλη εμπλοκή. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπρισμού, διεξάγονται οι έρευνες για τη μεγάλη φωτιά που κατέστρεψε τα ξημερώματα ολοσχερός καφετέρια στη Νέα Ιωνία και προκάλεσε πολύ σοβαρές ζημιές στην πολυκατοικία που στεγάζεται. Κάτοικοι μιλούν για τουλάχιστον 3 δυνατές εκρήξεις λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Τις έρευνες έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών. Σημειώνεται ότι στο ίδιο καφέ, πριν από περίπου 3 χρόνια, είχε σημειωθεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς και απολογισμό ένα νεκρό. Έμεσε συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναμένονται είτε σήμερα είτε αύριο, σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί και οι μεσολαβητές από το Κατάρ βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο επίκεντρο των επαφών αναμένεται να βρεθεί τροποποιημένη εκδοχή της επταήμερης πρότασης που παρουσίασε η Τεχεράνη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Βρετανοί υπήκοοι περίπου 25 ετών και κάτοικοι Λονδίνου είναι οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν κοντά στη βρετανική αεροπορική βάση Fairford, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες για πλήγματα στο Ιράν. Οι 5 συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με κατοχή εκρηκτικών και τρομοκρατία. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ερευνά τις κινήσεις, τις γνώσεις και τα πιθανά κινητρά τους, επισημένοντας ότι είναι ακόμη πρόωρα τα συμπεράσματα για ενδεχόμενη σύνδεση με γεωπολιτικές εξελίξεις. Πάντως το Ιράν, όπως μεταδίδει το Sky News, διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρους στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μαζί σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. Artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλά, είναι απίστευτο. Καλή εβδομάδα βέβαια. 40 χρόνια, 50, 40 χρόνια. Και ό,τι και να πει κανείς, ας πούμε, το φαινόμενο συνεχίζεται. 68 ετών. Ήταν υποψήφια για 13 βραβεία στα MTV, που είναι τα βραβεία της νεότερης γενιάς. Κάθε φορά οι πιο καινούργοι και οι πιο καινούργοι βραβεύονται. Και πήρε 7 βραβεία η Μαντόνα. Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν από την εμφάνιση που έκανε με την... Ξέρει και διαλέγει. Νομίζω τις είχα δει και τις δύο εκδήλωση μόδας στο Παρίσι. Από εκεί θα έγινε το deal. Ακούσαμε Charlie XCX και Madonna. Δηλαδή ένα από τα πιο καυτά ονόματα σήμερα, με το πιο καυτό όνομα τα τελευταία 50 χρόνια στο χώρο της pop μουσικής. Και με την Britney δεν αφήνει καμία, και με τη Sabrina Carpenter, με όλες που βλέπει ότι τις πηγαίνουν. Η Madonna ήταν αυτή στο τραγούδι που ηχογράφησε με την Charlie XCX. Dancetteria, After Hours λέγεται. Λοιπόν, μου λέει ένα μήνυμα που ήρθε εδώ μόλις τώρα, να πω τη γνώμη μου για ένα σχόλιο για την τιμητική βράβευση των Nirvana στα φετινά MTV Awards. Δεν έχω να πω, τι να πω, τι σχόλιο να κάνω. Με ξέρω, δεν τα έχω και σε ιδιαίτερη υπόλοιπη στα MTV Awards. Είναι ο καθρέφτης μιας σκηνής που κυριαρχεί, την ακούμε, την παρακολουθούμε. Τώρα, εντάξει, θέλουν να έχουν και άλλοθι. Καλό είναι ότι έδωσε στον Nirvana. Δεν περίμεναν οι Nirvana να πάρουν το βραβείο. Αν και οι άλλοι που έχουν μείνει από αυτούς, εντάξει, δεν ξέρω τι έγινε, ανέβηκε κάποιος από το συγκρότημα που μου έχει μένει για να πάρει το βραβείο. Δεν το έχω δει το πρόγραμμα και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Κάποτε τα παρακολουθούσα αυτά όταν ήταν η pop στο, ξέρω εγώ, σε μεγάλη φόρμα. Τώρα είναι επαναλαμβανόμενα, τα έχουμε δει όλα, όλα αυτά τα show και πάλι και πάλι. Εξάλλου το ξέρετε ότι το MTV και τα μουσικά έτσι τηλεοπτικά προγράμματα έχουν εδώ και αρκετό καιρό πέσει πάρα πολύ στην θέαση, και το MTV ιδιαίτερα. Του έχουν μείνει τα MTV Video Music Awards. Λοιπόν, αν έχετε αντίληψη σε αυτά που λέω, τότε Earth News Radio θα στείλετε το μήνυμά σας στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5. John Legend και Pharrell Williams.

Έχει ένα πάρα πολύ καλό βίντεο αυτό το τραγούδι. Πολύ λίγες φορές πια μας γοητεύουν τα βίντεο κλιπ. Ένα ωραίο βίντεο στο τραγούδι Firefly σε παραγωγή του Pharrell Williams. Ήταν ο John Legend και το Fireflies, όπως σας είπα. Αυτή τη στιγμή παίζεται ποιο θα είναι το νούμερο ένα άλμπουμ στην Αμερική αυτή την εβδομάδα, γιατί σχεδόν είναι ισόπαλα δύο άλμπουμ, με διαφορά 1000 streaming, μόλις 1000, είναι σχεδόν τίποτα. Μπορεί τη μια στιγμή να τραπεί αυτή η ισορροπία που υπάρχει. Θα το μάθουμε. Ποια είναι τα δύο άλμπουμ που θα είναι νούμερο ένα από αυτά και το άλλο θα είναι στο 2 αυτήν την εβδομάδα στην Αμερική? Να το πρώτο.

από τα πιο πετυχημένα pop ονόματα. Η Miley Cyrus είναι αυτή, στο τραγούδι Let's Get Married, από το 10ο άλμπουμ της που βγήκε πριν από μία εβδομάδα. Η Miley Cyrus, που είναι μια ξεχωριστή φιγούρα σε αυτό το χώρο της μουσικής, με όλα αυτά που έχει κάνει μέχρι σήμερα, έχει χίλια εκεί αντίτυπα, θα τα πω. Πάει πάντα η σκέψη μου στις πωλήσεις. Παίζει με χίλια streaming, αν θα είναι το νούμερο ένα αυτό το άλμπουμ ή αυτό που θα ακούσουμε τώρα, ένα τραγούδι. Το ζήτημα είναι για μία ακόμη φορά ότι και οι δύο καλλιτέχνες έχουν σχέση με την country. Η Miley Cyrus είναι από την περιοχή εκεί, η Nashville, και η νονά της και ο πατέρας της, και έχει αναγνωριστεί από την country και μπορεί να καταλήξει και στην country κάποια στιγμή, όπως η Taylor Swift. Ο άλλος είναι καθαρό έμος country, λέγεται Riley Green. Βγήκε περίπου το 2020, πριν από 5-6 χρόνια. Δεν είναι το πρώτο άλμπουμ του, αλλά η δύναμή του είναι όλο και μεγαλύτερη με την επιτυχία που έχει η μουσική country μέσα σε αυτή τη δεκαετία. Λοιπόν, Riley Green και το τραγούδι Think As You Drunk, το 4ο στούντιο άλμπουμ του.

As You Drunk. Άλλος ένας από τον χώρο της country γνωρίζει επιτυχία πέρα από αυτό το χώρο του Nashville. Ο Riley Green ήταν αυτός. Τώρα θα ακούσουμε έναν διαφορετικό καλλιτέχνη από την Βρετανία. Είναι ένα, θα λέγαμε, μία ανάμιξη jazz, hip hop, pop και από το ανεξάρτητο rock. Ο Orange County έχει ένα τραγούδι καινούριο που νομίζω έχει ενδιαφέρον να το ακούσουμε. Grandma Song. Rex Orange County.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Τετάρτη αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, έκανε λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι στατικότητας στο σημείο της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα. Η έκθεση της αυτοψίας θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαρλάφτης κατά τη διενέργεια δεύτερου ελέγχου στα γειτονικά ακίνητα. Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζονάκη. Ο γιατρός μας είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή η 61χρονη νοσηλεύτρια. Περιέγραψε ότι γινόταν πανικό στο ιατρείο, ενώ ανακάλεσε την αρχική της κατάθεση στην αστυνομία. Το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην επίθεση εναντίον στρατιωτικής βάσης στη Βρετανία, όπου έχουν συλληφθεί 5 Βρετανοί ως υποπτοί για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική. Έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
2: Ας κάνουμε ένα σχόλιο, γιατί βλέπω και αρκετά σχόλια έχουν έρθει για την κατάσταση της μουσικής σήμερα. Και μάλιστα από μια εκπομπή και από κάποιον που αποδέχεται απόλυτα όλα τα είδη της μουσικής. Εδώ και 25 χρόνια, εδώ και 30 περίπου χρόνια, άρχισε αυτό το βιολί. Το ροκ είναι υποδιωγμόν. Όσο και αν φαίνεται υπερβολικό σε κάποιους αυτό, έτσι είναι τα πράγματα. Σε αυτές τις βραβεύσεις δεν υπάρχει ροκ πουθενά. Για δείτε τα βραβεία του MTV τα τελευταία 20 χρόνια. Άντε κάποια φορά να βγάλουν ένα πολύ δημοφιλές συγκρότημα, όπως είναι ας πούμε η Green Day ή κάτι τέτοιο. Έχουν εκεί και κάποιο βραβείο, alternative, δεν ξέρω εγώ τι, άσχετα πράγματα. Εντάξει. Αυτά τα βραβεία είναι της βιομηχανίας, για να βγαίνουν ειδήσεις και να

δίνουν τροφή όπως θα είναι αύριο σε όλες τις... Δεν το πρόλαβαν σήμερα τα κανάλια, γιατί είχαν την Τιβίση και όλα τα άλλα. Και το Μαζονάκι ακόμα. Θα βγουν παντού για το τι έκανε η Μαντόνα και τι έγινε στα βραβεία αυτά, τα οποία εντάξει, σιγά τα λάχανα. Και τα Γκράμι, σιγά τα λάχανα πια. Τα Γκράμι τα οποία κάποτε βράβευσαν τους Jethro Tull για heavy metal group. Ποιος δίνει σημασία. Ο Σπύρος γράφει εδώ σε ένα μήνυμα που έχει έρθει από την εκπληκτική σκηνή του Seattle των 90's, μα εκεί, εδώ και χρόνια με ακούτε να το λέω, εκεί το τελειώσαν το ροκ. Εκεί τελείωσε, δυστυχώς. Με τις μεγάλες φωνές και συνθέσεις, στον απλοϊκό ήχο της country, άλλο ένα δείγμα της πολιτισμικής παραγμής της Αμερικής. Συμφωνώ απόλυτα για το δείγμα, για την πολιτισμική παραγμή της Αμερικής, αλλά δεν θέλω να συμφωνήσω στον απλοϊκό ήχο της country. Ναι, είναι απλοϊκός, αλλά είναι πολύ σπουδαία μουσική, έρχεται από τις ρίζες της μουσικής. Δεν φταίει αυτή αν είναι απλοϊκά, αν φαίνονται απλοϊκά τα τραγούδια. Έτσι είναι η μουσική αυτή. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να αρέσει στη χώρα μας, αλλά έχει βγάλει αριστουργήματα και όλα τα συγκροτήματα, όλοι οι καλλιτέχνες ρίχνουν πάντα μια ματιά. Είδατε, ακόμα και ο τραγουδιστής των Killers έκανε τέτοιο άλμπουμ τώρα. Οι Rolling Stones, δηλαδή μην επαναλαμβάνομαι. Εντάξει, η country είναι σπουδαία. Η πολιτισμική παρακμή της Αμερικής είναι παντού, φαίνεται παντού. Queens of the Stone Age. Το ένα το άλμπουμ βγαίνει τον άλλο μήνα.

Queens of the Stone Age, το καινούριο. Μ' αρέσουν μερικά τέτοια μηνύματα που μου στέλνετε. Πάρα πολύ μου αρέσουν. Ας πούμε, λέει ο Just Like Honey, γεια σας, μια και βάλατε Queen of the Stone Age στην Ισπανία, στις διαδηλώσεις που γίνονται αυτές τις μέρες για την έξωση της ηλικιωμένης. Ξέρετε, αυτό που γίνεται παντού είναι φοβερό, αυτό που έρχεται, που έχει ήδη ξεκινήσει. Λοιπόν, για την έξωση της ηλικιωμένης, η κάμερα έδειχνε ένα διαδηλωτή με μπλούζα της μπάντας αυτής. Να ακούσουμε το 10ο τραγούδι. Τώρα, ας πούμε, ένας τόσο μεγάλος καλλιτέχνης είναι εδώ, βγάζει άλμπουμ, απευθύνεται σε αυτούς που τον αγαπάνε. Δεν νομίζω ότι όλος αυτός ο συρφετός των καινούριων που ακούν αυτά όλα που ακούγονται καταλαβαίνει τι σημαίνει Peter Gabriel. Face the wall.

Peter Gabriel. Επιστροφή με καινούριο άλμπουμ για εκείνους που ενδιαφέρονται. Παρόλο που δεν θα έχει καμία ραδιοφωνική ας πούμε κάλυψη, μόνο σε ειδικούς σταθμούς και εδώ και στο εξωτερικό. Και αυτό που είπα πριν για το ροκ δεν είναι μόνο από τα βραβεία, ξεκινάει από τη μουσική βιομηχανία. Γιατί είναι άνθρωποι πια που δεν έχουν επαφή με αυτή τη μουσική και βλέπουν ότι τα χρήματα έρχονται από άλλα είδη, τα οποία πάντοτε πρέπει να υπάρχουν, γιατί αν πηγαίνουν καλά τα pop θα πάνε καλά και τα country και τα rock. Αλλά εδώ πια τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία μαζική ας πούμε απαξίωση από τα μέσα αυτής της μουσικής που λέγεται rock. Ας πούμε, όταν έφυγε από τη ζωή πριν δύο μέρες ο Νίλ Χέντερσον, αυτός ήταν ένας από δύο pop συγκροτήματα που θα ακούσουμε σήμερα το ένα. Ο Νίλ Χέντερσον ήταν στους Bay City Rollers και στους Middle of the Road, pop τραγούδια που είχαν κάνει μεγάλο πάταγο στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70. Αλλά την ίδια εποχή ήταν και η Led Zeppelin και ο Katy Rex και διάφοροι άλλοι. Τώρα δεν υπάρχουν άλλοι, μόνο υπάρχουν τα pop και τα country και τίποτα άλλο. Να ακούσουμε λοιπόν την πρώτη ηχογράφηση που έκανε με τους Bay City Rollers. Από τα δημοφιλέστερα boy band ήταν αυτή τότε. Στην Αγγλία γινόταν χαμός και στη χώρα μας είχαν κυκλοφορήσει με επιτυχία δίσκοι, και μετά βέβαια οι Middle of the Road που και αυτοί έκαναν επιτυχία και είχαν έρθει και στην αυλία στην Ελλάδα τότε. Bay City Rollers.

μόνο όσοι είναι 65, 70, 75 ετών μπορούν να γνωρίζουν το τι δημοτικότητα είχαν οι Bay City Rollers τότε. Από τη Σκωτία ήταν αυτό το pop συγκρότημα. Χαλούσε ο κόσμος. Στη Βρετανία δεν υπήρχε δηλαδή κανένα άλλο συγκρότημα τότε με τέτοια δημοτικότητα για 2-3 χρόνια. Το πρώτο άλμπουμ το είχαν βγάλει το 1974. Να θυμηθούμε όμως και τους Toots and the Maytals, μια και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο μπασίστας του συγκροτήματος Jackie Jackson.

Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε για ένα συγκρότημα που είναι 80-90 ετών. Και θα μιλήσουμε για τα CD, που όπως έλεγα την άλλη φορά και αρχίζουν να έρχονται οι δημοσιεύματα παντού. Το είχε και η Life πριν από μία εβδομάδα, ότι ξαναγυρίζουν τα CD. Ελπίζω να γυρίζουν κανονικά και τα βινίλια κανονικά και όχι μόνο σαν gadget, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα μιλήσω για τη συλλογή μου. Αγαπήσαμε τα CD όταν άλλαξε από το βινίλιο και ήρθε το CD, αλλά ποτέ δεν αγαπήσαμε τα streaming όταν άλλαξε τα CD και ήρθαν τα streaming. Και όλοι εμείς βλέπουμε ότι έχουμε απόλυτο το λόγο να μην είμαστε ευχαριστημένοι για την κατάσταση της μουσικής που είναι σήμερα με τα streaming. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Χθες στο Κόσμος είχα μια εκπομπή για τον κινηματογράφο, όπου έπαιξα σπάνιες ηχογραφήσεις από τη δεκαετία του 40, από αυτήν την καταπληκτική ταινία που προτείνω να την δείτε. Δεν βλέπω να κάνει τα εισιτήρια που θα έπρεπε στη χώρα μας. Το Fatherland, μια υπέροχη ταινία με μια φοβερή ηθοποιό. Δεν είναι μόνο αυτή, εγώ θα σταθώ σε μία ακόμη φορά στην Σάντρα Χιούλερ, που για ποιο θα πάει

υποψήφια. Ένα από τα φιλμ της Σάντρα Χιούλερ που πήρε και το βραβείο στο Βερολίνο παίζεται στις νύχτες πρεμιέρας, που θα μιλήσουμε γι' αυτό. Αλλά έχει 3-4 έργα αυτή την χρονιά. Μπορούμε να τη δούμε και σε 2 διαφορετικές υποψηφιότητες. Είναι καταπληκτική, όπως και οι άλθοποι σε αυτό το φιλμ, που έχει ενδιαφέρον για μένα ιδιαίτερο, αλλά και για άλλους που είναι της ηλικίας μου, γιατί αναφέρεται σε αυτόν τον μυθιστηριογράφο. Ήταν και φιλάνθρωπος και βραβευμένος με Νόμπελ, τον Τόμας Μαν, και την ιστορία την έχουμε πει στη δεκαετία του 40. Εκεί λοιπόν ακούγονται διάφορα τραγούδια που είναι της δεκαετίας του 40, γιατί αυτό το φιλμ έχει ανάλογη μουσική. Έπαιξα λοιπόν ένα τραγούδι από την ταινία των Mitch Brothers, που ο Στάθης από τη Θεσσαλονίκη, ένας πολύ καλός φίλος της εκπομπής μου, στείλε ένα ολόκληρο κείμενο και για το φιλμ. Χαίρομαι ιδιαίτερα να διαβάζω τέτοια κείμενα, αλλά και για τους Mitch Brothers, και μου στείλε και το εξώφυλλο του άλμπουμ που έχει τον Mitch Brothers. Προσέξτε τι θέλω να πω τώρα που θα καταλήξω. Οι Mitch Brothers ήταν ένα συγκρότημα, φωνητικό κουαρτέτο της jazz, πριν από την εποχή των μεγάλων πωλήσεων που ήταν με τη δεκαετία του 50. Ήταν δίσκοι 78 στροφών. Για κάποιους συλλέκτες σαν και εμένα που παίρναμε τα βινήλια, πάρα πολλά από τα τραγούδια, τα αριστουργήματα που έχουν ηχογραφήσει, δεν είχαν βγει. Δηλαδή υπάρχουν 2-3 συλλογές σε βινήλια, με μια επιλογή από τα τραγούδια τους του 30 και του 40. Τα υπόλοιπα, όποιος ήθελε να τα βρει στις προηγούμενες χρονιές, μπορούσε να πάει να τα βρει σε 78 στροφές. Προσέξτε τώρα, παρένθεση, μιλάμε σαν να είμαστε σε μια παράλληλη ξέρω εγώ ανθρωπότητα, γιατί όποιος θέλει τα βρίσκει τα τραγούδια των αδερφών Mills τώρα στο διαδίκτυο. Είναι εκεί χιλιάδες. Εκεί μπορείτε να τα βρείτε. Εμείς δεν μιλάμε για αυτούς, μιλάμε να τα έχεις. Έτσι λοιπόν στη δεκαετία του 90 και αργότερα βγήκαν κάτι εκπληκτικές εκδόσεις σε CD, όπου εγώ συμπλήρωσα όλα αυτά που δεν είχα πριν από το 50, που ήταν σε 78 στροφές, από τα CD και τις καταπληκτικές εκδόσεις που υπάρχουν κάποιες, είχαν βγει σε περιορισμένα αντίτυπα, αλλά κάποιες υπάρχουν, της δεκαετίας του 90 και του 2000. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα τους Mills Brothers από αυτή την εποχή, στο τραγούδι που είναι στην ταινία Fatherland, και γι' αυτό θέλω να πω για μια ακόμη φορά και τα CD έπαιξαν μεγάλο ρόλο στους συλλέκτες. Άσε δε που είχαν φοβερές πληροφορίες στα βιβλιαράκια που υπάρχουν μέσα ή στα box set με τις διάφορες εταιρείες. Αυτό είναι το τραγούδι από το Fatherland.

Αυτή λοιπόν είναι η Μύρις Brothers, πολύ μεγάλο γκρουπ. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να το συνειδητοποιήσετε. Κουαρτέτο της jazz, με πάνω από 2.000 ηχογραφήσεις, πούλησαν πάνω από 50 εκατομμύρια αντίτυπα τότε σε 78 στροφές. Εμείς που μαζεύαμε τα τραγούδια δεν είχαμε τα τραγούδια αυτά. Υπήρχαν κάποια άλμπουμ όπως σας είπα, αλλά όχι με όλα. Το Tiger, αυτό που ακούσαμε και που είναι στο Fatherland, υπάρχει στην CD έκδοση που έβγαλε η εταιρεία του σε μία από τις εκδόσεις. Γι' αυτό είναι πολύτιμα και τα CD. Αυτό που ακούτε είναι με την Ella Fitzgerald. Έχουν τραγουδήσει με την Ella Fitzgerald απίθανα τραγούδια. Έχουν κάνει νούμερο ένα με το Paper Doll. Έχουν τραγουδήσει με το Louis Armstrong. Πολύ μεγάλο γκρουπ οι Mills Brothers. Το πρότυπο για τους Platters και τους άλλους. Η Μαρίλια Γεροντίδη ήταν στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης, αύριο 65.

0: ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για απλειοδοσία μέτρων, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει προτάσεις που, όπως υποστήριξε, υπερβαίνουν τις αντοχές της οικονομίας. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια, πρόσθεσε, προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει ότι ενώ ο Πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει έκτακτη παρέμβαση, η κυβέρνηση έχει τους πολίτες το περίμενε εδώ και 11 μέρες και την καλεί να λάβει υπόψη της το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των πολιτών του ΠΑΣΟΚ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και η έλεγχη συστατικότητας στο σημείο της φωνικής έκρηξης της περασμένης Παρασκευής στην οδό Λυσή Κράτου στην Πλάκα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε δεύτερος έλεγχος στα γειτονικά ακίνητα προκειμένου να αποτυπωθεί το μέγεθος των δομικών βλαβών. Ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαρλάφτης δήλωσε ότι υπάρχουν ήδη οι πρώτες ενδείξεις και εκτίμησε πως η έκθεση αυτοψίας θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα. Για τα σενάρια περί διαρροής φυσικού αερίου παρέπεμψε στους ειδικούς και στις αρμόδιες αρχές που διενεργούν την προανάκριση. Νέα στοιχεία στην έρευνα και το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έδωσε στην κατάθεσή της, σύμφωνα με πληροφορίες, η 61χρονη νοσηλεύτρια, η οποία δήλωσε ότι βρισκόταν στο ιατρείο όταν συνέβη το περιστατικό. Όπως ανέφερε, αρχικά είχε πει ότι έφυγε στις 4 και 4, επειδή δεν είχε συνέστηση του χρόνου. Ωστόσο, τελικά αποχώρησε αργότερα. Περιέγραψε ότι επικράτησε πανικός και υποστήριξε πως μετά τη μεταφορά του τραγουδιστή από το ΕΚΑΒ, ο γιατρός τους είπε: «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Πρόσθεσε ότι μετά το θάνατο του τραγουδιστή δεν είχε καμία επικοινωνία με τη γιατρό. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συμβάσεις των εργαζομένων στο ιατρείο δεν έχουν ακόμη καταγγελθεί και οι ίδιοι εξετάζουν το ενδεχόμενο προσφυγή στη δικαιοσύνη. Υπενθυμίζεται ότι η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν χορήγησε μέθη ή άλλη ουσία στον τραγουδιστή, ενώ ο επίσης προφυλακισμένος γιατρός φέρεται να αναγνωρίζει ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων και να αρνείται οποιαδήποτε άλλη εμπλοκή. Βρετανοί υπήκοοι περίπου 25 ετών και κάτοικοι Λονδίνου είναι οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν κοντά στη βρετανική αεροπορική βάση Fairford, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες για πλήγματα στο Ιράν. Οι 5 συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με κατοχή εκρηκτικών και τρομοκρατία. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ερευνά τις κινήσεις, τις γνώσεις και τα πιθανά κινητρά τους, επισημένοντας ότι είναι ακόμη πρόωρα τα συμπεράσματα για ενδεχόμενη σύνδεση με γεωπολιτικές εξελίξεις. Πάντως, το Ιράν, όπως μεταδίδει το Sky News, διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερέα και την Ανατολική Πελοπόννησο. Βόρεια ανεμία έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας, η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
4: Earth News Radio 105,8.

Φρέσκο φρέσκο και γλυκό σαν να γράφτηκε πριν από λίγα χρόνια ή πριν από λίγο καιρό. Σχετικό είναι το να ορίζεις τόσο πολύ το χρόνο. Τώρα που το θυμηθήκαμε έτσι, 1981 και συμπληρώθηκαν σαν χθες και προχθές 45 χρόνια κυρίες και κύριοι από τους πρώτους αγώνες ελληνικού τραγουδιού. Αγώνες ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας, αν θυμάστε καθόλου. Στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας διεξήχθησαν αυτό το διήμερο, δηλαδή 26 και 27 Σεπτεμβρίου του 1981, και μόλις προχθές η ΕΡΤ, στο ert.gr, στην ιστοσελίδα της, ανέβασε ένα σπάνιο οπτικοακουστικό ντοκουμέντο από το αρχείο της ΕΡΤ για αυτό ακριβώς τον θεσμό, για τους αγώνες τραγουδιού, ελληνικού τραγουδιού. Φυσικά τους είχε διοργανώσει ο σπουδαίος Μάνος Χατζηδάκης, που εκείνη την περίοδο διεύθυνε και το τρίτο πρόγραμμα. Στο οπτικοακουστικό ντοκουμέντο θα δείτε τον, αν μπείτε και το ψάξετε και το δείτε, θα δείτε παρουσιαστή τον Άρη Δαβαράκη με αρκετή αμηχανία και τρακ, κριτές τους Ελένη Βλάχου, Νίκη Γουλανδρή, Νίκο Γκάτσο, Γιώργο Κουρουπό, Άλκη Κυριακίδου Νέστορος, Διονύση Σαββόπουλο, Κική Μορφωνιού, Γιάννη Τσαρούχη και τον πρόεδρο βέβαια της Επιτροπής και της Διοργάνωσης, Μάνου Χατζηδάκη, τον ίδιο. Αν το δείτε στο οπτικό του κομμάτι, ακόμα και χωρίς ήχο, δεν θα το πιστεύετε πόσο πέρασαν τα χρόνια. Όλοι αυτοί που σας αναφέρω και άλλες μορφές, αλλά πιο πολύ εστιάζω στον ίδιο του Χατζηδάκη, στο Σαββόπουλο και στον Τσαρούχη, δεν θα το πιστεύετε πόσο νέοι είναι, πόσο μάχημοι, τι να σας πω, είναι κάτι το συγκινητικό. Από άποψη καλλιτεχνική και τραγουδιστική, να το πω έτσι, μουσική, ήταν μια διοργάνωση που έβαλε το στίγμα της, άφησε το στίγμα και έβαλε πολύ καινούργια πράγματα τότε. Επελέγησαν 30 τραγούδια, πήρανε τα βραβεία οι συμμετέχοντες και ένας από αυτούς ήταν ο Βαγγέλης Γερμανός, που τον ακούσαμε στον περίφημο Λαθρόβιο. Ο Λαθρόβιος λοιπόν, που μιλούσε από τότε για ένα κόσμο υποκριτή, ψεύτη και χαμερπή.

0: σας λοιπόν, χαίρετε. Μπήκαμε ανορθόδοξα, όπως μας αρέσει καμιά φορά να γινόμαστε λίγο αιρετικοί και να μην ακολουθούμε τη συνήθη σειρά ενός ραδιοφωνικού προλόγου.
1: Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις και εσύ.
0: Και γενικά σήμερα κινούμαστε λίγο ελληνικά, αλλά σε πιο παλιά χρόνια. Τραγούδια όμως που έχουν δυναμική και εξακολουθούμε να τα αγαπάμε πολύ.

Και όταν βλέπεις απέναντί σου τα πρόσωπα των κοριτσιών με τα οποία είμαστε σήμερα, είναι πολύ γκέρλι σήμερα, εντελώς κοριτσίστικη ομάδα, να χαίρονται και να λένε και διάφορα υπονοούμενα, λέει πω το τραγούδι του χωρισμού και κάτι τέτοια που το παίζαμε και το παίζουμε ανά πάσα στιγμή. Εμένα δεν πήγε ο νους μου στο χωρισμό, αλλά στο σαν να μην πέρασε μια μέρα. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο λοιπόν, που μετράμε το χρόνο δυστυχώς σχεδόν σπρώχνοντάς τον. Αυτή εδώ είναι η τελευταία Δευτέρα του Σεπτέμβρη, ενώ Σεπτέμβρη που μας βγήκε ωραίος και φθινοπορεινός και χάρτινος, ο χάρτινος Σεπτέμβρης της καρδιάς μας, Ξανθούλης. Αυτή η τελευταία μέρα λοιπόν του Σεπτέμβρη, η τελευταία Δευτέρα, σήμερα 28, και έτσι ξεκινήσαμε την εβδομάδα. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο πολύ φθινοπορεινό, μετά από πολλή ειδησιογραφία, εμείς εδώ, σε εμάς εδώ, μια και πιάσαμε τα πιο δυνατά κομμάτια, τα λίγο πιο vintage τελικά, τα πιο παλιά δεκαετιών που τραγουδούσαμε και που αγαπούσαμε, ας πάω και λίγο στα της συναυλίας της Βύση, αφού τόσος δώρος έγινε παντού. Συναυλία Άννας Βύση λοιπόν. Σκεφτόμουν ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας και ουσιαστικά σκεφτόμουν την υπερβολή και σκεφτόμουν και τη μαζική αυθυποβολή. Γιατί δεν είναι δυνατόν, όσο και καταπληκτικός καλλιτέχνης να είναι κάποιος, να κρατάει τόσες δεκαετίες χωρίς να είναι απαραίτητα αυτό που λέμε το πιο δυνατό, ξέρω εγώ, καλλιτεχνικά, μουσικά, τραγουδιστικά λαρίγκι. Αρέσει, φαίνεται πολύ. Έχει βρει αυτό που λέμε το μαγικό ραβδάκι. Αλλά μετά σκεφτόμουν ότι γιατί ένα καλό λαρίγκι, όσο καλό και να είναι, όσο καλό και να είναι, πρέπει να αμείβεται τόσο πολύ. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην Άννα Βύση, αναφέρομαι σε πάρα πολλά και παλαιότερα και τωρινά ονόματα, αυτό που λέμε, του τραγουδιού, της πίστας, της νυχτερινής μουσικής ζωής, με αφορμή φυσικά και τον άτυχο και αδικοχαμένο Γιώργο Μαζονάκη. Το σκεφτόμουν μέρες τώρα, γιατί ένα όσο καλό λαρίγκι, εκτός αν είναι το λαρίγκι και οι φωνητικές χορδές, το σπάνιο θαύμα της φύσης, της Μαρίας Κάλλας. Αντεκεί να υποκληθείς. Γιατί πρέπει να αμείβεται τόσο πολύ? Γιατί μιλάμε για σύγχρονους μύδες? Γιατί δεν υπάρχει το θηλυκό του μύδα. Δεν μπορούμε να πούμε μύδισες. Πάμε αλλού. Γιατί να υπάρχουν τόσοι σύγχρονοι μύδες? Επειδή τραγουδούν ή επειδή κλωτσάνε μια μπάλα ή επειδή κάνουν κάτι άλλο που εντάξει, στη συνέχεια μπορεί να κοπιάζουν, αλλά στη πραγματικότητα τους το έδωσε η φύση, τους ήρθε λίγο από μόνο τους σαν δώρο. Και από την άλλη σκεφτόμουν το πλήθος των υποαμοιβόμενων εργαζομένων σε πάρα πολλά πόστα και τι ρόλο παίζει το λεγόμενο σύστημα. Το σύστημα, το άστρο και πάει λέγοντας. Σκέψεις δικές μου, μην δίνετε σημασία. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα. 5 με 6 είναι η ώρα μας, το δικό μας ραδιοφωνικό μερίδιο, εδώ στο Earth News Radio 105,8, στο Earth Echo και φυσικά στη Φωνή της Ελλάδας που συνδέεται τώρα μαζί μας. Και απέναντί μου λοιπόν η Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Μένουμε εδώ.

0: Εννοείται ότι μπορείτε να μας ακούτε αλλά και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News κενό Radio, Earth News Radio δύο λέξεις, και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες, Messenger, Instagram, Facebook, email ή karagiannipapakier.gr και Viber, το Viber το είπα, το Viber του Radio, και προσπαθώ να πω και τις άλλες πλατφόρμες. Εδώ είμαστε λοιπόν, και σε πολύ λίγο θα πάμε να πιάσουμε αυτό που λέμε το νήμα της επικαιρότητας, από εκεί που το άφησαν οι προηγούμενες εκπομπές.
1: Ίσως μια μέρα νιώσει το λάθος και πει.
0: Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, πάω κατευθείαν στο θέμα. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, ο κύριος Παναγιώτης Χαρλάφτης, για τις αυτοψίες που διενεργούνται στην Πλάκα και για την ευστάθεια των γειτονικών κτηρίων, επειδή είχαμε από την Παρασκευή ότι τα πράγματα δεν θα ήταν καλά σε ό,τι αφορά την απώλεια ανθρώπινων ζώων που καταπλακώθηκαν από τα συντρίμμια, από αυτή την φοβερή έκρηξη που συνέβη στο γνωστό κτίριο της Λυσικράτους. Κύριε Χαρλάφτη, κύριε Αντιδήμαρχε, γεια σας, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Θέλετε λίγο να μας βοηθήσετε, τι έχετε κάνει από το πρωί σχετικά με τις αυτοψίες στην ευρύτερη περιοχή?
2: Ναι, επί της ουσίας είναι έκλεισε ο κύκλος των αυτοψιών. Κάναμε μια την Παρασκευή. Απλά υπήρχαν επιχειρήσεις της περιοριστικής μαζί με τα οχήματα, τα αρρωστημένα του Δήμου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπήρχε μια δυσκολία. Σήμερα ολοκληρώσαμε αυτόν τον κύκλο των αυτοψιών. Τις επόμενες μέρες θα συνταχθεί και η έκθεση επικινδυνότητας. Ενδεχομένως τα δύο τα ακίνητα θα πάνε και για επιτροπή τιμωρόπου. Χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό προς το παρόν.
0: Πώς την είπατε, έτσι. Δεν τη γνωρίζουμε, πώς την είπατε την επιτροπή?
2: Υπάρχει, πέρα από την επικινδυνότητα που είναι θέμα αμεγός προδομίας, υπάρχει μετά και τα επικινδύνωση τιμόρροπα, που αυτό είναι θέμα επιτροπής μετά. Δεν είναι μόνο του Δήμου.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε αυτά είναι τα πρώτα βήματα τα οποία έχουμε κατά νου. Δεν σημαίνει τίποτα. Απλά θα πρέπει να συγκληθούν και οι επιτροπές, να τελειώσουμε και εμείς την εργασία μας, προκειμένου να δούμε πού βρισκόμαστε.
0: Μπορείτε να μας πείτε κάτι από το πού βρισκόμαστε, χωρίς να σημαίνει ότι θα ανακοινώσετε επισήμως εσείς ένα πόρισμα, αν μας το περιγράψετε λίγο?
2: Κοιτάξτε, δεν είναι αυτά που είπαμε. Δηλαδή, το πιο πιθανό είναι τα δύο να έχουν προβλήματα. Αυτό.
0: Τα όμορα.
2: Τα όμορα, ναι.
0: Ναι, ναι, μάλιστα.
2: Απλά είναι μεικτή η Επιτροπή, έχει μέσα και από το Υπουργείο Πολιτισμού επιδρόμους, έχει διατηρητές της όψης.
0: Ναι, λόγω της περιοχής,
2: ναι,
0: έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι. Mm-hmm. Ξέρετε, κύριε Χαρλάφτη, αναρωτιόμουν, με τις δικές μου βέβαια εκτιμήσεις και γνώσεις, ακριβώς της περιοχής, θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια φοβερή καταστροφή ή πάντως κάτι μη διαχειρίσιμο και σε κτίρια ή μάλλον σε κατασκευές, δεν ξέρω να το πω, σε οικίματα που είναι αρχαιολογικής αξίας. Ευτυχώς απεφεύχθη κάτι τέτοιο, πέρα από το ότι 6 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους. Δεν προσπερνιέται αυτό. Αλλά σκεφτόμουν ότι λόγω της περιοχής είναι εξαιρετικά πιθανό να φτάναμε και εκεί. Να τρωθεί δηλαδή κάποιο αρχαιολογικής βαρύτητας μνημείο.
2: Κοιτάξτε, τώρα το αρχαιολογικής βαρύτητας εννοείται να είναι χαρακτηρισμένο μνημείο γενικά σαν ακίνητο, γιατί υπάρχουν πολλά κίνητα.
0: Όχι σαν ακίνητο. Όχι σαν ακίνητο.
2: Υπάρχει κάποιο, ναι, το οποίο να έχει αρχαιολογική αξία.
0: Ναι, το δεύτερο. Το δεύτερο εννοώ.
2: Αξία είναι. Όλα είναι πιθανά.
0: Όλα είναι πιθανά. Τώρα.
2: Δεν το λέω για το κλπ. Αλλά όταν κάτι είναι 200, 300, 500, 700, 2000 ετών, καταλαβαίνετε ότι.
0: Είναι και ευάλωτο.
2: Ναι.
0: Τώρα, εσείς τι αντιληφθήκατε σε ό,τι αφορά, δεν θα ρωτήσω φυσικά τα αίτια, αυτό είναι θέμα της ανακριτικού, της πυροσβεστικής, αλλά εμείς μάθαμε ότι φαίνονται κάποιες εγκαταστάσεις που έχουν μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά το αέριο, είναι παλιές, δεν είχαν ελεγχθεί. Υπάρχουν καταγγελίες που αναφέρουν για διαρροή πιθανόν και αρκετό χρόνο πριν αερίου.
2: Το πόρισμα είναι κάτι που θα το εκδώσει η αρμόδια υπηρεσία. Ήδη διενεργούνται έρευνες, συνδράμουμε κι εμείς όπου χρειάζεται, οπότε νομίζω ότι καλύτερα να μείνει στο στόμα των ειδικών το αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, εγώ το μόνο που μπορώ να πω σαν μηχανικός προσωπική άποψη είναι ότι ήταν κάτι το οποίο προκάλεσε μια πολύ μεγάλη έκρηξη.
0: Ναι.
2: Γιατί υπάρχει σε ακτίνα.

0: δύο, τριών, τεσσάρων οικοδομικών τετραγώνων. Βλέπουμε σφασμένες τζαμαρίες, πεσμένα ρολά, παραθυρόφυλλα. Σιγά σιγά οι περίοικοι έχουν ξεκινήσει και επισκευάζουν, οπότε έρχεται η περιοχή λίγο σε μια,
1: κανονικότητα, ναι.
0: Αλλά εκεί που έγινε η έκκληση και στα κάποια μέτρα θα υπάρχει μια...
1: Συνήθως, κύριε Χαρλάφη, κύριε Αντιδήμαρχε, ποια είναι τα επόμενα βήματα, αν και δεν έχει συμβεί εύκολα μια τέτοια φοβερή έκρηξη, μια τέτοια καταστροφή στη συγκεκριμένη περιοχή και σε άλλη, δηλαδή στο κέντρο της Αθήνας, αλλά τα επόμενα βήματα γενικά, δηλαδή τι θα γίνει τώρα με τους ενίκους των κτίριων που επλήγησαν?
0: Οι πρώτες πληροφορίες δεν αναφέρουν για ενίκους. Δηλαδή, πέρα από το ζευγάρι, νομίζω που τους έδωσαν τις βοήθειες την πρώτη μέρα,
1: ναι,
0: δεν έχει εμφανιστεί να υπάρχει κάποιος άλλος κάτοικος. Δηλαδή, πέρα από την πολυκατοικία που έχει καταρρεύσει,
1: ναι,
0: με τα γνωστά δυστυχία αποτελέσματα,
1: ναι, ναι.
0: Υπάρχει και ένα ζευγάρι, νομίζω, δίπλα που έμενε, το οποίο τραυματίστηκε και διακομίστηκε για τις πρώτες βοήθειες. Αλλά τριγύρω δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος άλλος διαμένος. Δηλαδή,
1: α, ναι. Δηλαδή αυτά τα κτίρια ήταν έρημα, δεν ήταν, δεν κατοικούνταν?
0: Εγώ πρώτες πληροφορίες που έχω δει, που έχω συλλέξει δηλαδή από τους περίοικους, είναι ότι το ακριβώς διπλανό ήταν άδειο.
1: Ναι.
0: Ένα που φαίνεται διατηρηταίο, ένα κόκκινο κτίριο τέλος πάντων που είχε, ναι, κάπως καταστραφεί ο δεύτερος όροφος. Από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι μάλλον έμεναν μόνο στο δεύτερο και είναι αυτό το ζευγάρι που είπαμε προηγουμένως. Και απέναντι υπήρχε ένα μαγαζί στο ισόγειο και ένα γραφείο στο πρώτο και ένα σπίτι στο δεύτερο, το οποίο από ό,τι μου είπαν μέναν και δεν μέναν, δηλαδή δεν ήταν μόνιμοι,
1: ναι,
0: κάτοικοι.
1: Άρα από αυτή την άποψη ας πούμε ότι γλιτώσαμε,
0: ναι, μάλλον δεν
1: τα επόμενα χειρότερα, ναι, γιατί τα χειρότερα συνέβησαν, γιατί ξέρετε αυτά δυστυχώς κυκλοφορούν κιόλας, δηλαδή δεν ήταν ό,τι καλύτερο για την τουριστική εικόνα της πόλης, έστω και αν ήταν τελικά ατύχημα, παύλα δυστύχημα, αλλά ξέρετε τα νέα κυκλοφορούν και μεγιστοποιούνται κιόλας.
0: Ναι, ισχύει. Γι' αυτό συνιστούμε ψυχραιμία και η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό λέω και καλό θα είναι να από επίσημα χείλη να εμπιστώσουμε τα αίτημα του στοιχήματος,
1: ναι,
0: προκειμένου να μην επαναληφθεί.
1: Μάλιστα, μάλιστα, κύριε Χαλάφτη. Ωραία. Το ωραίο είναι σχετικό. Φαντάζομαι λοιπόν ότι ο Δήμος έχει αναλάβει με τις υπηρεσίες του και υπάρχει και συνέργεια και από τους υπόλοιπους φορείς, τους συνεργαζόμενους και συνεχείς διαβουλεύσεις με τις επιτροπές που μας είπατε και με το Δήμαρχο Προεξάρχοντα για να δείτε από εδώ και πέρα τι πρόκειται να γίνει άλλο στην περιοχή.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος έχει δείξει πολύ καλά τα ανακλαστικά και εκπρότησε ότι συμβαίνει, είναι δίπλα.
1: Ναι.
0: Οπότε και όποιος άλλος κάτοικος έχει μια ανησυχία κάτι για το ακινητό του μπορεί να πάρει στο τμήμα ελέγχου κατασκευών της πυροδομίας.
1: Ναι.
0: Πολύ ευχαρίστως να κάνω μια αυτοψία να δούμε αν έχει κάποια προβλήματα.
1: Άρα ουσιαστικά Δήμος Αθηναίων, Πολεοδομία και το ΤΕΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, αυτοί είναι οι τρεις ας πούμε που πρέπει κάποιος να απευθυνθεί, άμα είναι?
0: Όχι, αυτοψίες κάνουμε συνήθως σαν πολεοδομία. Το ΤΕΕ έχει ένα συμβουλευτικό χαρακτήρα και επιστρατεύεται όποτε υπάρχει ανάγκη. Ας πούμε στη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για την Κυψέλη.
1: Ναι, ναι.
0: Πραγματογνώμος είναι τεχνικό επιμελητήριο
1: σύμβουλος
0: του κράτους κιόλας.
1: Έχετε δίκιο, είναι λίγο διαφορετικό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χαρλάφη. Καλό σας απόγευμα.
0: Να είστε καλά, καλό απόγευμα.

Μαρίτα από την Πάτρα, καλή εβδομάδα και σε σένα. Τουρνά Θεός λέει. Του αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια, μας έχεις καθυλώσει. Ναι, σήμερα εγώ. Είναι επιλογές δικές μου. Επειδή πάντοτε υπάρχει μια αφορμή, όπως το φεστιβάλ λοιπόν ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας, οι αγώνες τραγουδιού, ακόμα και ο τίτλος ήταν πολύ ευρηματικός τότε. Και λέει ο Ιωάννης, αγαπητή Έλενα, καλησπέρα. Θυμάμαι σαν τώρα, σαν να μην πέρασε μια μέρα, να παρακολουθούμε το φεστιβάλ της Κέρκυρας. Τη μεγαλύτερη εντύπωση μου είχε κάνει η Ιδίλη Τσαλίκη, λέει ο Ιωάννης, και το «Μια βραδιά στο Λούκι των αδερφών Κατσιμίχα». Γιατί ήμουν θαμώνα του συγκεκριμένου μπάρ στη Χάριτος. Θα το ξαναδώ για να θυμηθώ τα νιάτα μου. Εδώ για να θυμηθώ τα νιάτα μου.

0: του Δημοθυνέων τον κύριο Παναγιώτη Χαρλάφτη για τις αυτοψίες και τους ελέγχους ευστάθειας των όμορων κτηρίων στην περιοχή της Πλάκας. Η ερώτηση είναι αν είχαν γίνει πρόσθετες επιβαρύνσεις στο συγκεκριμένο κτίριο δυνάμει επικίνδυνες εκεί στον πρώτο όροφο και αν αυτό μπορεί να οδήγησε στην έκρηξη τελικά. Πάρα πολύ σοβαρό. Πάμε στο Κεμισή, πάμε στους τίτλους ειδήσεων για να επανέλθουμε και με τα άλλα θέματα και με πολλά άλλα θέματα θα επικεντρωθούμε βέβαια και σε αυτό της Ισπανίας.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Τετάρτη αναμένονται τα νέα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για το μέτωπο της ακρίβειας στα καύσιμα. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων. Η κυβέρνηση έχει 11 μέρες στους πολίτες, το περίμενε, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι ελεγχοί στατικότητας στο σημείο στην Πλάκα. Η έκθεση της αυτοψίας θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα, δήλωσε ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Παναγιώτης Χαρλάφτης κατά τη διενέργεια δεύτερου ελέγχου στα γειτονικά κίνητα. Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζονάκη. Ο γιατρός μας είπε: πέθανε ένας άνθρωπος και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή 69χρονη νοσηλεύτρια. Περιέγραψε ότι γινόταν πανικό στο ιατρείο, ενώ ανακάλεσε την αρχική της κατάθεση στην αστυνομία, όπου υποστήριζε ότι είχε αποχωρήσει στις 4 και 4. Έκτακτη σύσκεψη της Κυβερνητικής Επιτροπής Εκτάκτων Αναγκών Κόμπρα στη Βρετανία για την υπόθεση με τους 5 συλληφθέντες Βρετανούς ύποπτους για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική έως 24 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: 5 και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση, στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Γίνεται. Φίβος Δελιβοριάς, ένα από τα αγαπημένα μου του Φίβου, που μπορώ να πω ότι μέσα από αυτό και κάποια άλλα πιο παλιά τραγούδια τον είχα και εγώ ανακαλύψει, μέχρι που έμεινε για πάντα στην καρδιά μας και μένει με τα συνεχή τραγούδια που βγάζει. Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί, 5 με 6, μένουμε εδώ, Έλενα Καραγιάννη, και απέναντι μου τώρα αλλάξαμε, Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, πάντοτε Μαρία Σπυρόρα και Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Με ρωτάτε πού μπορείτε να δείτε το βίντεο από τους αγώνες τραγουδιού της Κέρκυρας. Στο ert.gr θα πάτε κάτω-κάτω που λέει ert αρχείο αφιερώματα. Θα σκρολάρετε στη σελίδα ert.gr και θα βρείτε αφιερώματα. Θα βρείτε για την Έλλη Αλεξίου, τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια. Και το τρίτο θέμα είναι οι πρώτοι αγώνες ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας και 27 Σεπτεμβρίου του 1981. Γενικά, όχι μόνο το αρχείο, αλλά και όλη η ιστοσελίδα της ΕΡΤ έχει πολλά διαμαντάκια. Μην τα προσπερνάτε, είναι καταπληκτικά. Λοιπόν, λέγαμε ότι θα πάμε πέρα από όλη την άλλη επικαιρότητα που πραγματικά, τι να σας πω, μας έχει φορτώσει και έχει επιβαρυνθεί, και πότε δεν είχε δηλαδή. Και εκτός από τα μηνύματά σας που θα μοιραστώ σε λίγο, πάμε λίγο στην Ισπανία. Πάμε στη Μαδρίτη για να συναντήσουμε από πρώτο χέρι, θα μας δώσει το ρεπορτάζ, τις κινητοποίησεις και τις μεγάλες ανταπόκρισεις του κόσμου στο στεγαστικό πρόβλημα ή παύλα δράμα που ζήσαμε και εμείς, ζούμε εδώ και μία εβδομάδα, μετά την έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που φαίνεται με την περίπτωσή της να ευαισθητοποίησε όχι μόνο το λαό της Ισπανίας, το λαό της Μαδρίτης και αρκετών άλλων πόλεων, αλλά και σαν να έκανε την αρχή, σαν να ρίχτηκε ένας σπινθήρας σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή συζήτηση για το αν η κατοικία μπορεί να παραμένει προσιτή σε νέες, σε νέους, σε εργαζόμενους, ηλικιωμένους, ή αν μετατρέπεται σταδιακά σε πεδίο επενδύσεων. Αυτά θα τα συναντήσουμε, θα τα συζητήσουμε, συγγνώμη, και σε λίγο με κοινωνιολόγο. Αλλά σε πρώτη φάση πάμε να συναντήσουμε την κυρία Κατερίνα Δημαράκη, που είναι μέλος της ελληνικής κοινότητας Ισπανίας. Καλησπέρα σας από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα, Ελένη.
0: Πώς είστε?
1: Είμαι καλά. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να με ακούτε καλά.
0: Πάρα πολύ καλά ακούμε και ευχαριστούμε. Ωραία. Πολύ για αυτή την επικοινωνία, αγαπητή Κατερίνα.
1: Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ που με επιτρέπετε να πω τη γνώμη μου και τι συμβαίνει εδώ.
0: Και τι συμβαίνει λοιπόν, σου δίνω το λόγο να μας πεις πώς είναι τα πράγματα, τι λέει η κοινή γνώμη, οι πολίτες, πώς είναι δυνατόν να κάνουν επί τόσα μερόνυχτα διαδηλώσεις σε κεντρική πλατεία, από ό,τι βλέπουμε κι εμείς, και να υπάρχει ένα τέτοιο κύμα συμπαράστασης στη Μαρί Κάρμεν και σε όποιον άλλο πλήττεται από μια τέτοια περίπτωση.
1: Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα καταρχάς να σου πω είναι ότι παρόλο που χαιρόμαστε πάρα πολύ που στη συγκεκριμένη περίπτωση ακούστηκε στην κοινή γνώμη και έχει φτάσει σε όλη την Ευρώπη, δυστυχώς, παρόλο που θα το θέλαμε, δεν είναι για κανένα λόγο το πρώτο περιστατικό, ούτε είναι μεμονωμένο περιστατικό, ούτε ξεκίνησαν τώρα εδώ στην Ισπανία να κινητοποιούνται με αυτό το θέμα. Mm-hmm. Γιατί δυστυχώς τα τελευταία κυρίως 4-5 χρόνια το πρόβλημα της στέγασης στην Ισπανία και κυρίως στη Μαδρίτη που είναι η πρωτεύουσα είναι ένα πρόβλημα το οποίο ακούμε κάθε φορά και περισσότερο. Με το πρόβλημα αυτό, το ότι πολύ μεγάλο μέρος των ακινήτων έχει αγοραστεί από ό,τι εδώ λέγεται φόντος μπουίτρε, προτιμώ να κάνω κατευθείαν τη μετάφραση το ότι είναι φαντ γιπών, το οποίο ακριβώς εξηγεί ότι αφήσανε περιοχές να ξεπέσουν και να κατεβαίνουν οι τιμές, ώστε να κάνουν μαζικές αγορές και να ελέγξουν την αγορά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι όπως στην Ελλάδα που συναντάμε πιο καταμερισμένη ιδιοκτησία, δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί η τιμή, είναι αρκετά σε ιδιώτες. Εδώ δυστυχώς έχουν καταφέρει. Και σε αυτό έχει και το φταίξιμο, μιλώντας για τη Μαδρίτη, που είναι που εγώ έχω ζήσει εδώ περίπου και 20 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Οι τοπικές κυβερνήσεις που είχαν δημόσια κτίρια και σολάρες, εδάφη περιοχές για να χτίσουν, τα οποία πουλήθηκαν σε πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες, όπως λέγονται funds λοιπόν,
0: ναι, ναι,
1: σε πολύ χαμηλές τιμές, τα οποία τώρα όχι μόνο στην καλύτερη των περιπτώσεων τα νοικιάζουν ή τα πουλάνε σε υψηλές τιμές, είτε απλά τα κρατάνε άδεια για να μπορούν να ελέγξουν την τιμή που υπάρχει στην αγορά.
0: Άλλωστε, Άλλωστε, αγαπητή Κατερίνα, να συμπληρώσω ότι και οι ισπανικές εφημερίδες με κυριότερη την El País σημειώνουν ακριβώς αυτό που αναφέρεις εσύ, ότι όλη η υπόθεση με τη Μαρή Κάρμεν έχει αποκαλύψει μια αγορά κατοικίας που έχει απομακρυνθεί πλήρως από τα εισοδήματα των Ισπανών. Δηλαδή
1: ακριβώς,
0: μιλάμε για ενοίκια σύν 80% πάνω μέσα σε μια δεκαετία. Ομολογώ πως δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι, δηλαδή... Ή πάντως αυτοί που δεν ασχολούνται ειδικά με τα θέματα, ξέρω εγώ, της Ισπανίας.
1: Του real estate, λογικό, ναι, της Ισπανίας. Εγώ με τυχαία, είμαι 20 χρόνια στην Ελλάδα, λέγω είμαι από την Αθήνα, από την Καλυθέα, έχω ζήσει στα Χανιά 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και είχα την τύχη και στη Μαδρίτη και στην Αθήνα και στα Χανιά να ζήσω πριν από αυτή την κρίση. Άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι, θα πω ως παράδειγμα, το Airbnb, αλλά όλη η κατάσταση με τα τουριστικά διαμερίσματα. Αυτό το καλοκαίρι, τυχαία φεύγοντας από τη Μαδρίτη με φίλο μου Έλληνα, ο οποίος εμείς ζούμε στην περιοχή του Βαγέκας μέσα στη Μαδρίτη κοντά στο κέντρο, μετά από 20 χρόνια τον διώχνουν από το σπίτι του γιατί όλο το κτίριο διοκτήτης θα το κάνει Airbnb. Mm-hmm. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Βλέπω το ίδιο στην Αθήνα και βλέπω το ίδιο στα Χανιά.
0: Ναι, δεν για έχουμε... τα Χανιά έχω και εγώ να σου πω. Χανιά, Ρέθυμνο, συμβαίνει όπου υπάρχουν φοιτητουπόλεις και φοιτητική στέγη, αλλά και πολύ και φοβερός υπερτουρισμός, συμβαίνει αυτό που
1: ακριβώς.
0: Λες. Δεν μπορείς να βρεις στέγη ούτε για πλάκα.
1: Καταραίει. Δεν υπάρχουν σπίτια ούτε για αγορά. Ούτε για ενοικίωση, όχι γιατί δεν υπάρχουν, αλλά αντικειμενικά. Ένας Ισπανός με το βασικό μισθό που εδώ πέρα είναι 1200 ευρώ και μπορεί να μας ακούγεται εμάς καλός μισθός για κάποιον που είναι στην Αθήνα, αλλά όταν τα ενοίκια ξεκινάει ένα στούντιο από 900 ευρώ εκ των πραγμάτων, δεν μπορεί να ζήσει κάποιος με αυτές τις συνθήκες. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε ώστε να μπορέσει να χτίσει. Υπάρχουν δύο modes, υπάρχουν κτίρια τα οποία πωλούνται σε ελεγχόμενη τιμή και κτίρια τα οποία νοικιάζονται. Πάντα φυσικά προσπαθούν να εστιάζουν σε ομάδες που είναι πιο ευαίσθητες, στους νέους, στους ηλικιωμένους, σε ανθρώπους που είναι στα ισπανικά είναι σε ρίσκο εξκλουσιών, που έχουν κίνδυνο να είναι απομονωμένοι από την κοινωνία.
0: Ναι.
1: Αλλά φυσικά αυτό μπορούν να το κάνουν μόνο με τις περιοχές που μπορούν ακόμη να αγοράσουν, γιατί τη στιγμή που όλα έχουν αγοραστεί και ελέγχονται από αυτά τα funds, γίνεται προσπάθεια, αλλά είναι αδύνατο. Είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή η ελεύθερη αγορά. Είναι φανερό ότι δεν έχει μπορέσει να ρεγουλάρει, να φέρει σε ισορροπία αυτό το θέμα. Γιατί αυτή τη στιγμή εγώ δεν ασχολούμαι, ούτε είμαι στον τομέα του real estate, ούτε έχω ασχοληθεί με αγοροπολισίες, ούτε είμαι μέσα σε κάποιο τομέα. Αλλά το βλέπω γύρω-γύρω στους φίλους μου και είναι απίστευτο πραγματικά. Τις ίδιες ιστορίες που ακούω στη Μαδρίτη, στο Βαγέκας, ακούω στην Αθήνα, ακούω στα Χανιά, από φίλους μου, από γνωστούς μου. Είναι μια κοινή κατάσταση, ένα κοινό πρόβλημα.
0: Νομίζω, Κατερίνα, ότι δεν θα μπορούσες να μας τα περιγράψεις καλύτερα. Μείνε σε παρακαλώ στη γραμμή, γιατί στην άλλη τηλεφωνική γραμμή έχουμε την κυρία Ζωγραφιά Γιακουβάκη. Η κυρία Γιακουβάκη είναι κοινωνιολόγος, χωροτάκτης, ερευνήτρια. Καλησπέρα και σε εσάς, κυρία Γιακουβάκη.
2: Καλησπέρα σας, χαίρομαι που μιλάμε μαζί.
0: Και εγώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πολύ. Ακούτε και την κυρία Δημαράκη, που είναι μέλος της ελληνικής κοινότητας Ισπανίας. Μας έδωσε, νομίζω, το ρεπορτάζ, την εικόνα και τελικά το αδιέξοδο από όλες αυτές τις καταστάσεις, που φαίνεται να είναι κοινό σε αρκετές ευρωπαϊκές και όχι μόνο πόλεις. Τι λέτε εσείς?
2: Πραγματικά και στην Ισπανία αλλά και στην Ελλάδα το σημερινό μοντέλο ανάπτυξης και χωρικού σχεδιασμού πραγματικά είναι παρόμοιο και δημιουργεί πάρα πολλά αδιέξοδα. Ξεκινά από υποτίμηση των αξιών γης και μία μη ορθολογική λειτουργία των τραπεζών, σε τρομερό αδιέξοδο φέρνει τους κατοίκους και φυσικά αυτοί τελικά βρίσκονται στη θέση να εκδιωχθούν, να χάσουν τον τόπο κατοικία τους και φυσικά την επαγγελματική τους στέγη συχνά, προς όφελος μιας τουριστικοποίησης έντονης κυρίως και μια κρίση διαρκείας. Mm-hmm. Αυτό, η αλλαγή χρήσεων από κατοικία σε τουριστική εκμετάλλευση, κυρίως αυτό είναι που βλέπουμε, καταλήγει και στην έλλειψη κατοικίας και στις υψηλές τιμές των ενοικίων. Και πραγματικά και στην Ελλάδα η εξέλιξη οδεύει προς τα εκεί.
0: Θα μπορούσε κάποιος να πει, κυρία Γιακουβάκη, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ναι, κοίταξε να δεις όμως, έτσι προχωράει το real estate, έτσι προχωράνε η προσπάθεια για ακόμα μεγαλύτερη επικράτηση του κέρδους, όσο μπορεί να στύψει κανείς. Και όσο υπάρχει και το επιτρέπει, ας πούμε, η πολιτεία, το συγκεκριμένο πλαίσιο, γιατί και να μην το κάνει.
2: Νομίζω ότι οι κοινότητες, οι περιοχές, οι πόλεις είναι για τους ανθρώπους. Mm-hmm. Είναι δημιουργημένοι για τους ανθρώπους, από τους ανθρώπους. Και επειδή συνέβη να είχα κάνει και μια έρευνα στο Κουκάκι,
0: ναι,
2: στην περιοχή αυτή της Αθήνας που τώρα
0: πολύ
2: είναι
0: χαρακτηριστική,
2: πολύ χαρακτηρισμένη,
0: βέβαια,
2: από
0: βέβαια
2: το τουρισμό πραγματικά, mm-hmm, το διάστημα 2000-2018 ήταν αυτή η έρευνά μου, και πραγματικά είχε ένα άλλο μοντέλο πολύ διαφορετικό για την ανάπτυξη, ήταν βιώσιμη ανάπτυξη ακόμη, με πρωταγωνιστή την κοινωνία και τον άνθρωπο, με κυρίαρχα στοιχεία τις μικρές επιχειρήσεις, την αλληλεγγύη μεταξύ τους, τις προσωπικές σχέσεις, συναντητικές αντιλήψεις γενικά και αλληλοσεβασμού, που πραγματικά κράτησαν την κοινωνία εκεί, δημιούργησαν στήριξη ειδικά για τα ευάλωτα μέλη της κοινωνίας, δημιούργησαν λειτουργία οικονομική που πραγματικά έδωσε στήριξη σε μεγάλο αριθμό επαγγελματιών, και ακόμη περισσότερο και από άλλες συνοικίες με κρίση, κατευθύνοντας σε εκείνη την περιοχή νέες επιχειρήσεις για να λειτουργήσουν, γιατί αισθάνονταν ότι πραγματικά είχαν μία προστασία, μία φωλιά. Mm-hmm. Είχαμε δηλαδή έναρξη και νέων επιχειρήσεων σε αυτή την περιοχή. Και όχι μόνο ήταν επιχειρήσεις, αλλά ήταν οι περισσότεροι και κάτοικοι. Είχαμε δηλαδή μια χαρακτηριστική περιοχή, όπου στο δείγμα τουλάχιστον, και σημαντικό δείγμα της ενέργεια που είχα κάνει στους επιχειρηματίες, το 76% ήταν και κάτοικοι. Και από γειτονικές περιοχές το 9,5%. Ελάχιστοι ήταν απομακρυσμένοι στην κατοικία τους. Οπότε σημαίνει αυτό ότι πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί ενδιαφέρονταν για τον τόπο τους και τον στήριζαν και κοινωνικά και οικονομικά. Ήταν ένα, μάλιστα, δείγμα πολύ σημαντικό, μάλιστα, γι' αυτό είχα επικεντρωθεί εκεί
0: Μ' αρέσει που, μπράβο σας, που το είχατε πιάσει από τόσο νωρίς. Το 2018 δεν φαινόταν ότι θα πηγαίνει προς τα εκεί το πράγμα, οπότε εσείς βέβαια...
2: Το 2016 για την ακρίβεια, πραγματικά.
0: Νωρίς, μια δεκαετία πριν το είχατε καταλάβει.
2: Ναι.
0: Κυρία Δημαράκη, ακούτε τι λέει η κυρία Γιακουβάκη, έτσι, είναι μέσα ακριβώς στο κλίμα και στο πλαίσιο που και εσείς μας περιγράφετε.
1: Ναι, εγώ δυστυχώς, αφού αναφερθήκαμε, αν μου επιτρέπεις, στο παράδειγμα της Μαδρίτης, που δυστυχώς αυτή τη στιγμή σε πολλά είναι παράδειγμα προς αποφυγή, ναι, αν και επιμένω ότι υπάρχουν προσπάθειες για να γίνουν κτίρια που είναι δημόσιο και ελεγχόμενο το ενίκιο, αλλά φυσικά, αφού ποτέ δεν θα φτάσουν να είναι η πλειοψηφία, δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα για πολλούς ανθρώπους. Υπάρχει αντίστοιχα ένα πολύ θετικό παράδειγμα που πάλι είναι κοντά μας και είναι στη Βαρκελόνη. Mm. Στη Βαρκελόνη, περίπου τα τελευταία 6 με 7 χρόνια, ονειρευτήκανε και προσπαθούν να πραγματοποιήσουν αυτό που λέγεται, σίγουρα η ζωγραφία θα μπορεί να μας το εξηγήσει μάλιστα καλύτερα, η πόλη των 15 λεπτών, η περιοχή των 15 λεπτών, μία ανθρώπινη πόλη. Σχεδιάζονται ώστε να μπορούν να μένουν οι άνθρωποι, να μπορούν να περπατάνε, να έχουν τα πάρκα τους, να έχουν το ιατρικό κέντρο, το σχολείο και τις βασικές δημόσιες υπηρεσίες, το πολιτιστικό κέντρο, το δημόσιο γυμναστήριο που υπάρχει εδώ. Οπότε έχει δοθεί στις περιοχές που προσπαθήσαν να το κάνουν, έχει δοθεί βάρος. Και πέρα από την πραγματικά ανθρώπινη πλευρά, ότι σε αντίθεση με περιοχές Μαδρίτης, έτσι συνεχίζει να είναι μια περιοχή η οποία οι άνθρωποι μπορούν και θέλουν να ζουν, στηρίζουν τις τοπικές επιχειρήσεις, διατηρείται αυτό που λέμε γειτονιά, δεν χάνεται κάτι απρόσωπο, εδώ γίνεται με συγκροτήματα κτηρίων, πια δεν έχουν κάτω μαγαζιά, είναι απομονωμένο, είναι, μάλιστα, απάνθρωπο.
0: Ναι, ναι, Κατερίνα.
1: Εγώ θα το πω ακόμη και από τη δική μου ειδικότητα, που είναι τα οικονομικά.
0: Ναι.
1: Το κέρδος μακροπρόθεσμα και για τις επιχειρήσεις και για το κράτος, αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο μέρος του τουρισμού έρχεται για να γνωρίσει τη Μαδρίτη, που είναι κάτι διαφορετικό.
0: Mm-hmm.
1: Όταν στη Μαδρίτη δεν μένουν Μαδριλένοι, πια τα εστιατόρια δεν υπάρχει ισπανικό φαγητό, και χάσει παντελώς το χρώμα της. Αυτό συμβαίνει και σε κάποια μέρη στην Ελλάδα. Εδώ λέγεται παν παραό ή άμπρε παραμανιάνα. Είναι ψωμί για σήμερα και πίνα για αύριο. Αυτή η μόδα θα περάσει. Αυτές οι πόλεις πια δεν μπορούν να κατοικηθούν. Εγώ αργώ σε μία απόσταση 15 λεπτών με το αυτοκίνητο, μία ώρα και ένα τέταρτο κάποιες φορές για να φτάσω στη δουλειά μου. Και άλλα τόσα προβλήματα που φαίνεται στην καθημερινότητα αυτή η εκμετάλλευση.
0: Ναι, Καταρίνα, καταλαβαίνω. Το είπες καταπληκτικά και συνοψισμένα με το ρητό. Πώς το είπες?
1: Παν παραόι, άμπρε παραμανιάνα. Ψωμί για σήμερα, πριν αύριο. Δεν ξέρω τι θα ήταν αντίστοιχο, δεν θυμάμαι τι θα ήταν αντίστοιχο στα ελληνικά, αλλά
0: ναι, όχι, μια
1: αυτό
0: χαρά.
1: Είναι το vision αυτή τη στιγμή.
0: Να πάμε στη ζωγραφιά, και εμένα μου αρέσει με το μικρό της όνομα να τη λέμε, γιατί είναι πολύ ωραίο όνομα, σπάνιο.
1: Σίγουρα, και συγγνώμη, στην Ισπανία δεν χρησιμοποιούμε γενικά τα επίθετα προσδικών, να ξέρετε, είναι μόνο και μόνο.
0: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Είναι ο ίδιος, είναι απλά άλλο στυλ.
0: Πάρα πολύ ωραία όλα. Χαίρομαι πολύ κι εγώ. Λοιπόν, ζωγραφιά, αγαπητή ζωγραφιά, υπάρχει διέξοδος, δηλαδή μπορούν οι πολίτες, όπως συμβαίνει τώρα στη Μαδρίτη ή όπως συμβαίνει σε άλλες πόλεις, ή ενδεχομένως εάν υπάρξει ένα τέτοιο ρεύμα συμπαράσταση και αλληλεγγύης, ξέρω εγώ, στην Αθήνα ή σε κάποιες γειτονιές της Αθήνας, υπάρχει διέξοδος και θα ευδοκιμήσει η πίεση που ασκούν οι πολίτες στην κυβέρνηση?
2: Πρέπει να συνεχιστεί η πίεση και πρέπει να έχει αποτέλεσμα, διότι πραγματικά ακόμα και για αυτούς που το επιδιώκουν θα είναι ένα μπούμεραγκ αυτού του τύπου σε πολλά εισαγωγικά ανάπτυξη, διότι πραγματικά δεν θα έχει κανένα χαρακτήρα, καμία ελκυστικότητα, καμία προοπτική και κανένα μέλλον αυτό το απρόσωπο και τεχνητό κατασκεύασμα το οποίο δημιουργείται στην προοπτική ενός κέρδους ασαφούς και καταστροφικού στο σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή στην ουσία θα καταστραφούν περιοχές, θα καταστραφούν άνθρωποι και το μέλλον τους και το παρόν τους χωρίς καμία προοπτική. Και το μέλλον πραγματικά δεν θα υπάρχει.
0: Τώρα όσον αφορά την περίπτωση της Μαδρίτης και γενικότερα, επειδή πιέζεται, αυτό βέβαια είναι και πολιτικό ζήτημα, αλλά άπτεται του αντικειμένου σας, κυρία Γιακουβάκη, αγαπητή ζωγραφιά, όσον αφορά λοιπόν την πίεση που δέχεται ο ίδιος ο Σάντσεθ, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω ετοιμάζει νομοσχέδιο, δεν ξέρω αν θα βρει τη στήριξη που δεν έχει στη Βουλή, αλλά πιστεύεις ότι θα έχει κάποια τύχη υπό το βάρος των διαδηλώσεων?
2: Εγώ ευελπιστώ, όπως και για όλες τις περιοχές του κόσμου και στην Ευρώπη που δέχεται αυτή την πίεση και στην Ελλάδα φυσικά ευελπιστώ να έχει αποτέλεσμα. Η Ισπανία πραγματικά έχει πολλά υγιή στοιχεία, όπως και τώρα την κοινωνία της, που δείχνει το δρόμο. Και σε αυτό πρέπει να το αφουγκραστεί η κυβέρνησή τους και να το κάνει πραγματικότητα. Δεν γίνεται σχεδιασμός και προοπτική χωρίς να συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών και χωρίς να είναι στο όνομά της η οποιαδήποτε ανάπτυξη.
0: Βιώσιμη
2: ανάπτυξη, αηφορία, μέλλον δεν υπάρχει χωρίς να συμμετέχει στο σχεδιασμό η γνώμη της κοινωνίας των πολιτών και η δική της προοπτική.
0: Κυρίες μου, ζωγραφιά και Κατερίνα και ζωγραφιά, χάρηκα πάρα πολύ που σας είχαμε και τις δύο στη γραμμή. Βγήκε νομίζω μια πολύ ουσιαστική συζήτηση και από τις δύο.
2: Ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Χαιρετώ και την Κατερίνα που βρίσκεται μακριά, αλλά και την κυρία Γιακουβάκη, με την οποία είμαι σίγουρη θα τα ξαναπούμε, γιατί έχει αντικείμενα που πλησιάζουν πολύ και στα ενδιαφέροντα της εκπομπής.
2: Βεβαίως.
0: Να είστε καλά.
2: Για την ευημερία πάντα. Να είμαστε καλά.
0: Ακριβώς. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ και τις δύο. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά.
0: Ο Γιώργος τώρα το ζήτησε και είπε γιατί δεν βάζετε και το πρώτο βραβείο που πήρε τότε η περίφημη Ειδήλη Τσαλίκη από τους Αγώνες Τραγουδιού της Κέρκυρας. Η σύνθεση και η ερμηνεία είναι της Ειδήλης Τσαλίκη, αλλά η ποίηση είναι του Κώστα Καριωτάκη. Δικαίωση.

0: Κωνσταντίνα, καλησπέρα. Η κόρη μου ζει στην Αγγλία κάποια χρόνια τώρα, λέει. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται εδώ για λίγο. Μόλις σήμερα την πήραν τηλέφωνο για να περάσει η αρμόδια υπηρεσία για έλεγχο της παροχής φυσικού αερίου και να της δώσουν το απαραίτητο πιστοποιητικό. Η Ζωή, καλησπέρα. Ο Γιάννης, καλησπέρα. Θανάση μου, καλησπέρα για την έξω στην Ισπανία. Τις ιατρικές πράξεις επίσης ALS. You know who, Αντώνη, όλα για τα φανς και τους μεσίτες. Μην απορείτε μετά, λέει, που ανεβαίνουν οι αντισυστημικοί. Ναι, αφήνω το τραγούδι, οκ. Okay. Μάλλον να πάμε σε κάτι ακόμα καλύτερο. Αφού πιάσαμε σήμερα τους αγώνες τραγουδιού, δεν πάμε και στο εμένα, στο δικό μου αγαπημένο δεύτερο βραβείο. Και δεν θα μιλήσω γιατί είναι υπέροχη στίχη.
1: Δεν είναι από επάγγελμα, δεν είναι αυτός.
0: Πολλά φιλιά, καλό βράδυ.
1: Που πάω και στρίμωχνομαι στο κακουργό.

Τρέχω στην κάθε δίκη, η τρίχα μου σηκώνεται στη θέα του φωνιά. Όχι από ήχτο η άνθρωπιά, μα με γεμίζει φρίκη και σπρώχνω ψιθυρίζοντας μια θέση ρε.

διαδρόμους και η αδρεναλίνη μ' ανεβάζει τους φυγμούς. Σα βλέπω αυτό τον άθλιο κοντά στους αστυνόμους να σπάρταράει σαν ψάρι απ' τους λιγμούς. Μου φαίνεται όμως κάποτε η μέρα πως θα'ρθει που θα πονεμηθεί.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Την Τετάρτη αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για πλειοδοσία μέτρων, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει προτάσεις που, όπως υποστήριξε, υπερβαίνουν τις αντοχές της οικονομίας. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια, πρόσθεσε, προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει ότι ενώ ο Πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει έκτακτη παρέμβαση, η κυβέρνηση έχει τους πολίτες το περίμενε εδώ και 11 μέρες και την καλεί να λάβει υπόψη της το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των πολιτών του ΠΑΣΟΚ. Στα συντρίμμια του κτηρίου στην Πλάκα αναζητούν οι αρχές τις απαντήσεις για τη φωνική έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο δεύτερο όροφο όπου υπήρχε ενεργή εγκατάσταση φυσικού αερίου. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται το μπόιλερ, η κουζίνα, τμήματα του αγωγού και ο μετρητής. Παράλληλα συνεχίζονται οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια, ενώ στην ιατροδικαστική υπηρεσία βρίσκεται σε εξέλιξη η ταυτοποίηση των θυμάτων μέσω DNA συγγενών τους. Νέα στοιχεία στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έδωσε στην κατάθεσή της, σύμφωνα με πληροφορίες, η 61χρονη νοσηλεύτρια, η οποία δήλωσε ότι βρισκόταν στο ιατρείο όταν συνέβη το περιστατικό. Όπως ανέφερε, αρχικά είχε πει ότι έφυγε στις 4 και 4 επειδή δεν είχε συνέστηση του χρόνου. Ωστόσο, τελικά αποχώρησε αργότερα. Περιέγραψε ότι επικράτησε πανικός και υποστήριξε πως μετά τη μεταφορά του τραγουδιστή από το ΕΚΑΒ, ο γιατρός τους είπε: «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Πρόσθεσε ότι μετά τον θάνατο του τραγουδιστή δεν είχε καμία επικοινωνία με τη γιατρό. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συμβάσεις των εργαζομένων στο ιατρείο δεν έχουν ακόμη καταγγελθεί και οι ίδιοι εξετάζουν το ενδεχόμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη. Υπενθυμίζεται ότι η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν χορήγησε μέθη ή άλλη ουσία στον τραγουδιστή, ενώ ο επίσης προφυλακισμένος γιατρός φέρεται να αναγνωρίζει ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων και αρνείται οποιαδήποτε άλλη εμπλοκή. Έκτακτη σύσκεψη για την υπόθεση της αεροπορικής βάσης Fairford συγκαλεί ο Βρετανός Πρωθυπουργός μετά τη σύλληψη 5 ανδρών ως υπόπτων για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Οι συλληφθέντες είναι Βρετανοί υπήκοοι περίπου 25 ετών και κάτοικοι Λονδίνου και σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες θα αφαιθούν ελεύθεροι με εγγύηση. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ερευνά τις κινήσεις, τις γνώσεις και τα πιθανά κίνητρά τους, επισημένοντας ότι είναι ακόμη πρόωρα τα συμπεράσματα για ενδεχόμενη σύνδεση με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Πάντως, το Ιράν, όπως μεταδίδει το Sky News, διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, συναγερμό σήμανε νωρίς το πρωί τοπική ώρα και στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ μετά από απειλή για βόμβα στο ιστορικό κτίριο Memorial Hall. Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και αρχικά έδωσε εντολή στους φοιτητές και το προσωπικό που βρίσκονταν κοντά να παραμείνουν σε ασφαλή χώρο. Η εντολή άρθηκε περίπου μισή ώρα αργότερα, ωστόσο το Memorial Hall παρέμεινε κλειστό ενώ οι αρχές ζήτησαν να αποφεύγεται η γύρω περιοχή. Για προληπτικούς λόγους έκλεισε και η Memorial Church ενώ ορισμένα μαθήματα ακυρώθηκαν.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο, βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
4: Απολύτως σχετικό.
3: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
4: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
3: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Δηλαδή,
3: άκουσε να δεις.

Πολύ καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω πώς λέγεται γερμανιστή. Αλλά ένα Ελλάς ή Γκρίχενλαντ Uber Alles ξέρουμε να το πούμε. Amfenster στο παράθυρο.

επειδή τους πικράναμε τους φίλους μας τους Γερμανούς χθες, είπαμε σήμερα να τους στηρίξουμε λίγο ψυχολογικά. Η City, ένα υπέροχο ποίημα μελοποιημένο από τους City, ανατολικογερμανικό συγκρότημα παρακαλώ. Αμφένστερ στο παράθυρο λοιπόν, στο παράθυρο που βλέπεις το εφήμερο να περνάει απ' έξω και σκέφτεσαι το διαχρονικό και πώς μπορεί να κρατήσει περισσότερο από το φως ενός κεριού. Αυτό λέει το τραγούδι, μην κοιτάτε που δεν ξέρω γρή γερμανικά.

Εδώ, με Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, με Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, με μουσική μου συνεπιμελήτρια τη Μαριάτζελα Μεταλινού. Με Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή, με Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Ήταν που λέτε ένα πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό βράδυ χθες, γιατί αυτή είναι η μαγεία του ποδοσφαίρου, ότι το φαβορεί μπορεί και να ιτηθεί. Εμείς είχαμε παίξει 10-11 παιχνίδια μέχρι τώρα με τη Γερμανία. Είχαμε πάρει κάποιες ισοπαλίες. Θυμάμαι και μία 1-2-2 με ένα μαγικό του Δελικάρη. Χάναμε 2-1 και γίνεται μια σέντρα και πετάγεται και με ένα κάτι σαν καράτε ήταν αυτό. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το καλύτερο που είχαμε πάρει από τους Γερμανούς ήταν η ισοπαλία. Το καλύτερο που πήραμε από τους Γερμανούς ήταν η νίκη και το κάναμε χθες και μπράβο μας. Αλλά επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι, βάζουμε γερμανικά, θα ακούσουμε, ευχαριστηθούμε έτσι να τα ακούσουμε τα γερμανικά. Μόνο να πούμε στους συναδέλφους, τους γερμανούς δημοσιογράφους, γιατί βέβαια η Γερμανία είναι φίλη και σύμμαχος χώρα. Εκεί λίγο κοντά στο 12 δεν ήταν και πολύ σίγουρο πόσο φίλη και πόσο σύμμαχος ήταν, αλλά τελικά τα καταφέραμε και εμείς, τα κατάφεραν και αυτοί. Ξέρω, ζηλεύουνε τώρα γιατί έχουμε λέει και καλύτερο ρυθμό ανάπτυξης, ενώ αυτοί ζορίζονται και το τραπεζικό σύστημα και σου λέει, μα αυτοί τώρα οι τεμπελχανέιδες, οι Έλληνες και τα λοιπά θα μας νικάνε και στους οικονομικούς ρυθμούς, θα μας νικάνε και στην μπάλα που είμαστε ομαδάρα. Κοιτάξτε όμως να δείτε τι παθαίνει ο άνθρωπος όταν διαβάζει μόνο Χέγγελ και δεν διαβάζει και λίγο Θουκυδίδη. Γιατί βγήκε μια εφημερίδα γερμανική, η Bild, και είπε ότι έχασε η Γερμανία από έναν ποδοσφαιρικό νάνο. Νάνος, αλλά με μια μπαλάρα. Να, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, αν είχαν διαβάσει Θουκυδίδη, γιατί σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, πόσο έχει ο μήνας, σήμερα καλά είναι Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου. Σε αυτή την ημερομηνία προσδιορίζουν ότι το 480 π.Χ. ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμάχησε τον Περσικό στα στενά της Σαλαμίνας. Τόσο όμως αυτή την αυμαχία, όσο και περισσότερο νομίζω στη μάχη του Μαραθώνα, ο Θουκυδίδης τι κάνει? Δεν λέει πόσο γενναίοι, πόσο καταπληκτικοί ήταν οι Έλληνες. Λέει πόσο καταπληκτικός και φοβερός στρατός ήταν ο Περσικός, ώστε η νίκη σου να έχει μία αξία. Αυτό τι μας λέει επικοινωνιακά, δεν ξέρω να το πω στα γερμανικά, αλλά κάποιος θα τους το μεταφράσει, ότι και στην ήττα είναι χαζομάρα να μειώσουμε την αξία του αντιπάλου. Δηλαδή έπρεπε να γράψει Bild μια ανερχόμενη ποδοσφαιρική δύναμη, αλλά δεν έπρεπε να μας κερδίσει. Γιατί άμα κάνεις την Ελλάδα νάνο, εσύ που έχασες από τον νάνο τι είσαι? Δεν θέλω να το πω, είναι κακιά λέξη. Αυτά είναι που λέτε. Λοιπόν, για να επικοινωνήσουμε, αν μου στείλετε κάτι γερμανικό, να μου γράφετε και μετάφραση, έτσι, γιατί δεν ξέρω γρή. Πρέπει να ξέρω 3,5 λέξεις, ναι, μπορεί και 4. Λοιπόν, αν θελήσετε όμως να επικοινωνήσετε, πρώτα απ' όλα στο τηλεφωνικό κέντρο. Να, η Δέσποινα έχει πιάσει ήδη δουλειά. Θα έχει αναλύσει εδώ, γιατί όταν φέραμε το δεξί μας χαφ και το φέραμε εσωτερικό μέσο πίσω από το center forward, ξέρετε αυτά τα υπέροχα που λέμε εμείς. Επομένως, 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές για τα μηνύματά σας. Αν θέλετε τώρα με το Viber, πανεύκολο και δωρεάν. Earth News. Αφήνεται κενό, δεν πρέπει να κολλήσει άλλη λέξη, radio, δεύτερη λέξη.
και είστε στην πλατφόρμα, στη δική μας σελίδα, να στείλετε τα μηνύματά σας. Αν τώρα είστε στο Facebook, γιατί έχετε και τις κοινωνικές σας διεργασίες, εργασίες, ποιος ξέρει τι άλλο, για να μην αλλάζετε πλατφόρμες, application, εφαρμογές και όλα τα σχετικά. Απολύτως σχετικό είναι ο τίτλος της σελίδας της εκπομπής στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε εκεί και με το Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Πικρή δυσάρεστη είδηση ήταν όμως σε μια ικανοποιητική ηλικία. Έφυγε η Ελένη Προκοπίου, μια ηθοποιός, χορεύτρια, μια καλλιτέχνηδα με ένα υποτύπωμα. Συνδύαζε δηλαδή την ομορφιά με το ταλέντο. Είχε κάνει και μπαλέτο πολλά χρόνια, είχε χορέψει ως πρώτη χορεύτρια σε μεγάλα σχήματα κτλ. Μετά ανακαλύφθηκε με τη συμμετοχή της σε κάποιες ελληνικές ταινίες, αλλά και σε επιθεωρήσεις και musical, ότι μπορούσε να συνδυάζει τον πολύ καλό χορό. Μάλιστα σε πολλές παραστάσεις χορογραφούσε ίδια τον εαυτό της, μπορούσε να το συνδυάζει με ένα υποκριτικό ταλέντο. Μπράβο ρε Παναγιώτη, έτσι είδες. Ο Ηρόδοτος περιγράφει την αυμαχία της Σαλαμίνας. Νομίζω όχι, ο Θουκυδίδης έχει κάνει, πώς να το πω τώρα, τον αντίκτυπο όλων αυτών, με τον περιγράφοντας τον Πελοποννησιακό, με τον Περικλή, γιατί τι έλεγε ο Περικλής ας πούμε στις ομιλίες του. Ο Θουκυδίδης δεν είχε τότε κανένα κινητό να τραβήξουμε ένα ριλ ή ένα βιντεάκι για το TikTok να τα ανεβάσουμε, οπότε πιστεύουμε τον Θουκυδίδη. Αλλά και η Ρόδοτο να διαβάσουν δεν θα τους κάνει κακό. Βέβαια ο Χέγκελ, ιδεαλιστής μεν φιλόσοφος, αλλά με τη διαλεκτική τα πήγαινε πολύ καλά, είναι δηλαδή στην ουσία. Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να βλέπεις λίγο ευρύτερα τα πράγματα. Μην υποβαθμίζεις τόσο τον αντίπαλο, γιατί καταρακώνεις τον εαυτό σου. Βέβαια σκοπός της Bild, γιατί είναι, ξέρουν, δεν είναι και χαζί. Αυτός ήταν κάτι με τον Κλοπ, δεν τους έχει κάτσει καλά που έχει αναλάβει την ομάδα και ήθελαν να το τερματίσουν, αλλά πάντα το εκτός ορίων, έτσι λέμε εμείς οι Έλληνες από την αρχαιότητα, είναι ύβρις. Το όριο είναι αυτό που καθορίζει τα πράγματα. Γιατί μπορεί να είσαι της μιας άποψης, μπορεί της άλλης. Μην το τερματίζεις. Αυτό είναι κάτι που ειδικά στους καιρούς μας το έχουμε ξεχάσει τελείως. Αν δεν το κάνουμε λάστιχο, νομίζουμε δεν έχει καμία αξία. Άφησα κανένα τρόπο επικοινωνίας ή το έκανα λάστιχο και εγώ. Να θυμηθούμε. Α, κοίταξε να δεις τι μέρα είναι σήμερα, παιδιά. 2013, θυμόσαστε, 28 Σεπτεμβρίου, που είδαμε με χειροπέδες και με συνοδεία τη συλλήψη των ηγετικών στελεχών της Χρυσής Αυγής. Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός. Φαίνεται δεν το θυμόντουσαν αυτό ο Σύλλογος Γονέων του Πρώτου Δημοτικού στα Μέγαρα και πήρανε, λέει, χορηγία από τον κύριο Κασιδιάρη για να φτιάξουν το σχολείο και τη στέγη και του, και ανέβαζαν και ευχαριστήρια μηνύματα που μας έδωσε λεφτά ο κύριος Κασιδιάρης. Ρε παιδιά, εντάξει, τον κάνουμε και εθνικό ευεργέτη. Δεν λέω, ο άνθρωπος θα κρυθεί από το λαό, αλλά καλό είναι να κρίνεται από το λαό, όχι από το πόπολο. Αλλά όχι και ημνητικά. Εμείς, λέει, δεν είμαστε. Κάναν και ανακοίνωση γιατί υπήρξαν αντιδράσεις. Δεν θα πάρουμε τα λεφτά του Κασιδιάρη. Δηλαδή, θα λες το παιδί, α, εδώ κοίταξε, η Χρυσή Αυγή σου φτιάξει τη στέγη. Δηλαδή, ρε παιδιά, εμείς όχι, λέει, δεν πολιτικοποιούμε τα. Μα μερικά πράγματα είναι πολιτικοποιημένα από τη φύση τους. Καταδικάστηκε για εγκληματική οργάνωση που χτύπαγε ανθρώπους, που σκότωσε ανθρώπους. Μη μου βάλεις τώρα και πλακέτα οδύ εις τον Ευεργέτη. Ρε Βίβια, πάμε σε κάτι πιο εύθυμο.

0: joue. Moi je joue à joue contre joue. Je veux jouer à joue contre vous. Mais vous le voulez-vous?
1: Μια τέτοια μέρα, το 1934, τώρα που δεν είναι και στη ζωή, μπορούμε να λέμε ότι ποτέ γεννήθηκε. Όχι ότι δεν νομίζω ότι είχε πρόβλημα ποτέ με την ηλικία της. Γεννήθηκε αυτή που την ονόμασαν και απόλυτο θηλυκό, η Brigitte Bardot. Στις μεγάλες της δόξες συμβόλιζε το απόλυτο θηλυκό. Μετά ανακαλύψαμε ότι είχε και άλλες ιδιότητες και πολύ μεγάλη αγάπη για τα ζώα. Ήταν ακτιβίστρια υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων. Είχε και ίδρυμα για την προστασία. Κινητοποιήθηκε πάρα πολύ. Δεν έμεινε δηλαδή στο κοιτάξτε με τι ωραία που είμαι. Έκανε και αυτό που πίστευε, αυτό που αγαπούσε, το υποστήριξε, φτάνοντας κάποιες φορές στην υπερβολή. Λες και οι άνθρωποι, ας πούμε, είναι άλλο θηλαστικό, αλλά ήταν μια παρουσία που κράτησε με αυτόν τον τρόπο πάρα πολλά χρόνια. Γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1934, πέρυσι πρέπει, πέρυσι το Δεκέμβριο, ναι, 28 Δεκεμβρίου έφυγε από κοντά μας. Έτσι που λέτε και με την Brigitte Bardot, η Brigitte Bardot που θα έλεγε η Θωμαϊδα Παπαϊωάννου πολύ καλύτερα βέβαια στα γαλλικά, όχι όπως το λέω εγώ. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το Brigitte, Brigitte Bardot. Εντάξει, ήταν εμπνευστική, αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Εμπνευστική φυσικά ήταν και εθνικάρα, θα τα πούμε αργότερα με τον Τάσιο Επιτρόπου μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Για το Σύλλογο Γονέων του Πρώτου Δημοτικού Μεγάρων, τι να πούμε, να πούμε μπράβο που πήραν τα λεφτά να φτιάξουν, λέει, τη στέγη του σχολείου για την μπάζη για τα παιδιά. Δεν διαφωνώ, βγες έξω στο δρόμο και κάνε έρανο, πάρε, δηλαδή δεν είναι τώρα. Έχει τόσα πολλά λεφτά ο κύριος Κασιδιάρης, το δεν το, θα μου πεις τι είσαι, η εφορία, όχι, αλλά μου κάνει εντύπωση. Τι λέει ο Λάζαρος από το Παγκράτη, γιατί μπήκαν φρέσκα τώρα αυτά, είναι ζεστά, μόλις μου τα έφερε η Δέσποινα. Ήμουν φαντάρος, λέει, στην Αθήνα το 98. 3 Οκτωβρίου του 88 ήρθε η Διεθνής Αμνηστία για συναυλία στο ΆΚΑ και τραγούδησαν Σπρίξτιν, Νταλάρας και άλλοι, ναι, στην ΕΡΤ. Έχει 3 λεπτά από αυτή τη συναυλία στο YouTube. Γιατί δεν το έχει ανεβάσει όλο η ΕΡΤ. Δεν ξέρω, αυτό να ρωτήσω με το αρχείο. Χαιρετισμού στέλνει ο Αλέξανδρος από Σέρες και στη Μαριάτζελα. Κάτσε να δεις κάτι σχετικό, μπράβο, επειδή λες για συναυλίες και αυτά. Το Σάββατο είχαμε και τη μεγάλη κόντρα, Αναβίση εναντίον Δημήτρη Κουτσούμπα, έτσι, γιατί ήταν η ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ. Ναι, μη γελάς, Βίβιαν. Κάθε μέρα το φεστιβάλ της ΚΝΕ είχε εκεί κοντά στις 100.000, μπορεί κάτι λιγότερο, αλλά αθρηστικά. Και τη μέρα της ομιλίας του κυρίου Κουτσούμπα διάβαζα του Μπογιόπουλου μια ανάρτηση του συναδέλφου που λέει κάθε μέρα 100.000 στο φεστιβάλ της ΚΝΕ και δεν γραφόταν ούτε μια γραμμούλα. Έκανε μια συναυλία με 95 ειδήσεις, έχουν πέσει οι τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα, δεν έχει άδικο και δεν λέω ότι δεν είναι αξιομνημόνευτο γεγονός ότι κάνει μια κορυφαία καλλιτέχνητα μια συναυλία και μαζεύεται 95.000 κόσμος. Να φανταστείτε, κάποια στιγμή είχε στομώσει, δεν μπορούσαν να μπουν και είχαμε και μικροφασαριούλες, ναι, όχι, μα είχαν εισιτήρια, Βίβιαν, όμως, το να πείτε, ναι. Και δεν μπορούσαν να μπουν και φωνάγαζαν έσχος, έσχος. Πώς βγάζεις εισιτήρια άμα δεν χωράει ο κόσμος, να με συγχωρείς. Λοιπόν, και έλεγε, γράφει ο Μπογιόπουλος στην ανάρτησή του, είχε το εισιτήριο από 20-30 μέχρι 500, ξέρω εγώ, ευρώ. Φεστιβάλ της ΚΝΕ, δωρεάν, και άμα θες δίνεις 6 ευρώ κουπόνια, άμα θέλεις όμως. Και όσο είχε τη μια μέρα ειδήσει, είχε κάθε μέρα. Εκεί γιατί, ρε, δεν είπα. Και έχει δίκιο. Και εγώ στεναχωρήθηκα. Και δεν, βέβαια, εγώ δεν είχα πει και για τη Βύση, οπότε σώνομαι. Αλλά ούτε για το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Λοιπόν, άνοιξε τώρα η Άννα Βύση ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Προτείνω ένα βράδυ να τους βάλουμε μαζί στη σκηνή να πούνε ένα ντουέτο, ένα αγωνιστικό. Γιατί μπορεί να το πει η Βύση. Είχε πει και κάτι ωραία του Κουγιουμτζή στο ξεκίνημά της. με μια άλλη φωνή, πιο τρυφερό μελωδική και τα λοιπά. Ωραία. Θα πει ένα αντάρτικο η Δύση και ένα pop ο κύριος Κουτσούμπας. Και εμείς ο λαός θα βαθμολογήσει. Ναι. Μια τέτοια μέρα γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 45 ο Μανώλης Δρασούλης, αυτός ο διακεκριμένος στιχουργός, αλλά ήταν και δημοσιογράφος, τραγουδούσε κιόλας, ήταν και συγγραφέας, μια πνευματική μορφή, εδώ μελοποιημένος από τον Πέτρο Βαγιόπουλο.

βλέπω τα μηνύματά σας. Ξέρετε, είναι το ραντεβουδάκι μας πάντα μετά τους τίτλους, γιατί στους τίτλους των ειδήσεων έχουμε την ενημέρωση, το φρεσκάρισμα της επικαιρότητας. Αμέσως μετά έχουμε το φρεσκάρισμα του περιεχομένου με τα δικά σας μηνύματα γι' αυτό.

είδαμε όμως τους τίτλους. Είναι ενδιαφέρον τι μεγάλες ανακαλύψεις που κάνουμε. Δηλαδή χρειάζεται να πεθάνει ένας πολύ γνωστός, διάσημος όπως μου λέει και ένας ακροατής, μιλές μου λέει επώνυμος, τόσο θα ακολουθήσω τη γραμμή του. Να πεθάνει ένας διάσημος για να ανακαλύψουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ παπάντζα γύρω από τις ιατρικές υπηρεσίες και πώς προσφέρονται, και να ανακαλύψουμε ότι πρέπει να λάβουμε μέτρα για να μην κοροϊδεύουν τον κόσμο. Πρέπει να γίνει μια έκρηξη να σκοτωθούν 6 άνθρωποι για να ανακαλύψουμε ότι το φυσικό αέριο το ανακαλύψαμε και στη Βιολάντα ρε παιδιά. Το ανακαλύψαμε. Χρειάζονται συντήρηση όλα αυτά και τα λοιπά, και κάποιος πρέπει να το κάνει. Αλλά μετά ανακαλύπτουμε όλα τα φοβερά, αφού συμβούν βέβαια τα νίποτα. Γι' αυτό είναι ωραίο να έχεις τον Τζούκαλο για τους τίτλους, γιατί σου λέει και κανένα δημοσιογραφικό να επισημάνεις. Γνωρίζουμε άραγε ποιος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση όταν έχεις μια εγκατάσταση, η εταιρεία ή ο ιδιώτης. Η εταιρεία μέχρι ένα σημείο και ο ιδιώτης από το υπόλοιπο ενημερώνει κάποιος, ο ενοικιαστής, ο ιδιοκτήτης. Βασικά πράγματα. Μήπως θα έπρεπε να τα ξέρουμε. Α, θα έπρεπε να ξέρουμε βέβαια, γιατί άκουσα εδώ μια ωραία, τι είναι, τρομπέτα είναι αυτή, βέβαια. Miles Davis, παιδιά. Σαν σήμερα το 91 έφυγε από τη ζωή στη Σάντα Μόνικα. Εδώ μαζί με τον Τζέιν αυτή, βέβαια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Τετάρτη, κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη στα καύσιμα. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων. Η κυβέρνηση έχει 11 ημέρες. Τους πολίτες το περίμενε, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Καμπανάκι Δούκα και κατοίκων της Κυψέλης για τις ρογμές από το Μετροπότικα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 3 Οκτώβρη. Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζονάκη. Ο γιατρός μας είπε: πέθανε ένας άνθρωπος και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια. Περιέγραψε ότι γινόταν πανικό στο ιατρείο, ενώ ανακάλεσε την αρχική της κατάθεση στην αστυνομία, όπου υποστήριζε ότι είχε αποχωρήσει στις 4 και 4 το απόγευμα. Επιδόματα ύψους 259 εκατομμυρίων ευρώ καταβάλλονται σε πάνω από 1 εκατομμύριο δικαιούχους του ΟΠΕΚΕΠΕ την Τετάρτη. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 5 συλληφθέντες στη Βρετανία για το περιστατικό στο Fairford παραμένουν υπό διερεύνηση. Αυτοκτονία συνταξιούχου αστυνομικού σε διαδήλωση για τη συντάξη στην Άγκυρα. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Έτοιμοι είμαστε με τη Βίβια να καβαλήσουμε τις μηχανές μας και να φύγουμε, παιδιά. Αλλά λέμε κάτσε. Έχουμε χρόνο ακόμη. Αφήσουμε το πρόγραμμα. Αλλά είναι αυτή η Steppenwolf. Κοιτάξτε να δείτε, σαν σήμερα ο Νίκ Σεντ Νίκολας, Κλάους Καρλ Κασμπάουμ δηλαδή, γεννήθηκε, και αυτός είναι ο μπασίστας στη Γερμανία. Είναι και αυτός από αυτούς που θα στεναχωριόντουσαν με την εθνική. Λοιπόν, πολύ δημοφιλής για τη συμμετοχή του στο Steppenwolf. Έφυγε το 80 και μετά την αποχώρησή του έφυγε από τους Steppenwolf και δημιούργησε τους Starwolf. Αυτοί λίγο αργότερα άναξαν το όνομά τους σε Lone Wolf και στο τέλος το συγκρότημα κατέληξε να λέγεται The Wolf. Αν δεν είχε λόξα με τους λύκους, δεν μπορεί. Λοιπόν, και ακούγοντας Steppenwolf και Born to be Wild, πάμε στην άγρια πλευρά της εκπομπής που είναι η επικοινωνία μαζί σας. Ο Λάμπρος από Κέρκυρα, η Βύση Μενταλάρα, έχει τραγουδίσει και Ρωμιοσύνη του Θεοδωράκη. Εντάξει, μα σπουδαία φωνή, αν αφήστε, το συζητάμε αυτό. Απλώς κάποια στιγμή έκανε μια επιλογή ρεπερτορίου που κάποιο μέρος αυτού του ρεπερτορίου, ας πούμε, δεν είναι από τα δικά μου που συμπαθώ. Αυτό είναι όλο, αλλά αυτό δεν παίζει και κανένα ρόλο και δεν νομίζω και αν τη νοιάζει, δηλαδή, και καλά κάνει. Κοιτάξτε, δεν με αφήνετε να γιάσω. Ο Κώστας, μην ξεχάζεις να πεις ότι εδώ όλοι είμαστε με τους Αμερικανούς, μην ρίξουν την κυβέρνηση των αρίστων. Γιατί το λέει τώρα αυτό ο Κώστας, γιατί είναι πειραχτήρι. Γιατί έχει βγει στην επιφάνεια όλη αυτή η ιστορία με την πρέσβυρα, την κυρία Γκυλφόιλ, που ήταν, λέει, σε μια συνάντηση με Αμερικανούς και Έλληνες αξιωματούχους και κάτι λέγανε για γεωτρήσεις, για πετρέλαια, για φυσικά αέρια. Και θέλοντας να δείξει την πολιτιόν, ήταν τότε που ήταν υποκατάρρευση η κυβέρνηση στη Ρουμανία, είπε αυτό που κάναμε στη Ρουμανία, προφανώς γιατί δεν μας άκουγαν, μπορούμε, λέει, να το κάνουμε και εδώ. Και το είπε αυτό παρουσία του Υπουργού, του κυρίου Παπασταύρου. Και βγαίνει η αντιπολίτευση και λέει, για δεν μας λέτε. Βέβαια ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι...

Εμείς δεν έχουμε, για το περιστατικό δεν είπαν έγινε ή δεν έγινε. Αλλά να πω και στην αντιπολίτευση, επειδή το επικοινωνιακό είναι πολύ σημαντικό, δεν τη συμφέρει να του δώσει μεγάλη έκταση, γιατί ο υπουργός, όπως γράφει και η Wall Street Journal νομίζω, που ήταν μπροστά, της είπε εδώ έχουμε κυβέρνηση εκλεγμένη και δημοκρατική, δεν μπορείτε να κάνετε τέτοια. Και αυτό είναι υπέρ του υπουργού και της κυβέρνησης, άρα μην το κυνηγάει η αντιπολίτευση τόσο πολύ, αφού η απάντηση ήταν η πρέπουσα. Πώς είχα πει για το βουλευτή που λέγε με τα 10 ευρώ και ένας ακροατής εδώ μου πει από αυτούς που εκεί... Βγήκε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ο υπουργός και είπε αυτά που είπα εγώ, ότι ο τρόπος ήταν λάθος. Και αυτό είχα πει κι εγώ. Όταν πας για εκλογές δεν βγαίνεις να τα λες έτσι, προσέχεις λίγο πώς τα λες. Ελπίζω ο ακροατής που μου είχε στείλει το μήνυμα, αν είμαι από αυτούς που υποθέτει, που λένε ότι τελειώνουν, δηλαδή από τους μίζερους, να το πει και στον υπουργό αυτό, τον κύριο Γεωργιάδη. Γιατί είπε το ίδιο πράγμα, ότι είναι ο τρόπος που λες κάτι, δεν είναι μόνο τι λες, ναι. Λοιπόν, ο Γιάννης με πολύ ωραίες πληροφορίες μουσικές, έχει Steppenwolf, έχει Andy Ward, έχει όλα τα έχει. Συγγνώμη δεν τα διαβάζω όλα Γιάννη μου επειδή τρέχω, γιατί έχουμε και έναν εξαίρετο καλεσμένο μετά, η Αυγή. Εδώ είμαι, τι τραγουδάρες ακούγαμε και ακούμε ακόμη αγαπητή Αυγή. Η Μάρθα, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Ο Βασίλης, μεταξύ μας βλέποντας την ομάδα της Γερμανίας εχθές, θα τρίσουν τα κόκαλα, λέει, του Μέγκελ, του Χίτλερ. Γιατί ρε εσύ Βασίλη, ο Σπύρος, είπαν και αλήθειες κάποιοι Γερμανοί. Τι είναι εδώ, Ραμστάιν, Αμέρικα? Ναι, πρέπει να το αποκωδικοποιήσω, μου είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή. Πάντως είπα τι μου έστειλες. Ο Φώτιος, ο Εσχύλος έγραψε την τραγωδία Πέρσες, μάλιστα. Πολύ ευχαριστούμε. Εμμανουήλ, μικρόκαρδοι συγκεκριμένοι που έγραψαν για ποδοσφαιρικό νάνο, απόγονοι του Χίτλερ, γάρ, δεν ξέρω, εντάξει, η κακομοιριά πάντως είναι παντού, είναι παγκόσμια, δεν είναι κάτι που το έχει μόνο ένας ή ένας λαός. Ο Αλέξανδρος, καλησπέρα, όχι μπίτερ είχα είναι, όχι, λέει αυτή τη φράση ξέρω στα γερμανικά. Αλέξανδρε μου, σωστά, στα γερμανικά είναι ριχά είναι, μπίτε, δεν είναι μπίτε, είναι ριχά. Να τα λες καλά τα γερμανικά, μη μου τα... Πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιος είναι κάποιο... Βάζε το όνομα Άντζελα, μπορεί. Σας ακούμε λέει και στην Αμερική. Αχ, Φιλαδέλφια, Πενσιλβάνια, είμαστε και εμείς. Ω, παγκόσμια αναγνώριση. Έχω κάτι καταπληκτικούς γείτονες στο σπίτι που συνορεύει το δικό μου. Τους λέω εγώ οι Αμερικάνοι, δικοί μας είναι, αλλά μένουν μόνοι μας στην Αμερική και έρχονται τα καλοκαίρια και παίρνει το καλοκαίρι ένα άλλο χρώμα, ξέρεις, όταν έρχονται, γιατί είναι οι ξενιτεμένοι μας και... Α, μπράβο αγαπητή Άντζελα. Λοιπόν, ο Παναγιώτης, το φεστιβάλ της ΚΝΕ γίνεται κάθε χρόνο, ενώ η συναυλία ενός καλλιτέχνη μια φορά στις τόσες, ναι. Οπότε για κάνε και τη συναυλία κάθε χρόνο να δούμε, μπορείς να συναγωνιστείς στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Λοιπόν, η Μαριάννα, Κουτσούμπας λέει με βύση, πέθανα κύριε Αντρέα. Καλησπέρα Μαριάννα και Νικόλας. Είσαι τα έσοδα Κουτσούμπα βύση να τα δώσουν στα σχολεία, να μην παίρνουν από τον κύριο Ηλία, εννοεί τον Κασιδιάρη. Ο Ιωάννης, η ΣΥΤΙ έφτασε στην Ελλάδα επί Πασόκ. Ναι. Και εκείνα λέει ήταν εκδίγητα ανατολικογερμανικά βαγόνια του ηλεκτρικού που δεν άνοιγαν τα παράθυρα και ψινόμασταν εκεί μέσα. Μάλιστα, σε προχωράω, δεν τα διαβάζω ολόκληρα γιατί έχω αργήσει ήδη, εγώ φταίω. Ο Γιώργος, τον Σάββατα στο Hall of the Mountain King κυκλοφόρησε σαν σήμερα λέει το 87 Underrated Group. Underrated, ναι, υποβαθμισμένο. Κέρδισε φανατικούς φίλους στην Ελλάδα και όχι άδικα. Ωραία, ο Ανέστης. Όσον αφορά τους ελέγχους, όπως είπε ο Αλκίνος πρόσφατα, και πάλι σε αυτή τη χώρα κάτι που δεν λειτουργούσε σωστά, θα λειτουργήσει για λίγο μετά από μια ανθρωποθυσία. Και ο Πέτρος, και ολοκληρώνω,
Όπως και η κυρία Πρέσβυρα λέει, και Αμερικανίδα πιστεύω ότι και μπορεί να διαθέτει και λίγο χιούμορ λέγοντας τέτοιες έστω βλακίες. Πάντως χιούμορ όταν είσαι με αξιωματούχους, παρουσία υπουργού, με εκπροσώπους εταιριών και μπορούμε να σας κάνουμε ό,τι κάναμε στη Ρουμανία, δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται χιούμορ εμένα.

0: wait for you at night.
1: Εδώ και με αγγλικά το λέει μαζί. Ένα τραγούδι που παρεξηγήθηκε πολύ. Κάποια στιγμή το είχαν κόψει να ζει, γιατί ήταν νοσταλγία ενός Γερμανού στρατιώτη. Πάει στον πόλεμο και κάτω από ένα φανάρι τον περιμένει η αγαπημένη του. Και δεν αρέσαν αυτά στο Χίτλερ. Εμείς είμαστε άγριοι. Πρέπει να τους, όχι να μας πιάνει νοσταλγία, να γυρίσουμε σπίτι. Και έγινε σιγά σιγά ένας αντιπολεμικός ύμνος στην ουσία αυτό. Αλλά επειδή έχει γερμανική προέλευση, θέλουμε να τιμήσουμε τους φίλους μας που ιτήθηκαν από μια ομαδάρα σαν τη δική μας. Ο Τάσος Επιτρόπου τα ξέρει καλύτερα αυτά τα πράγματα και τα γερμανικά. Γεια σου Τάσο.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Μάρλεν Ντίτριχ, έτσι σούβαλα.
2: Και το παιχνίδι και την Πέμπτη και την Κυριακή με τους Γερμανούς.
1: Μάλιστα.
2: Με τους Ολλανδούς και την.
1: Α, οι Γερμανοί ξανάρχονται.
2: Οι Γερμανοί ξανάρχονται, ακριβώς αυτό ήθελα να σου πω. Και υπάρχει sold out. Και οι αιτήσεις, κρατήσω, οι αιτήσεις για τα δύο αυτά παιχνίδια ήταν 100.000.
1: Ορίστε, τι μας λένε τώρα, τι συναυλίες, τι φεστιβάλ.
2: Σε ένα γήπεδο 28.000 θεατών, το οποίο θα αφαιρεθούν και κάποια γιατί θα έχει και φιλοξενούμενος, θα υπάρχουν και κάποια κενά, οπότε για 25.000 να υπολογίζω εγώ, με το μυαλό μου λέω 25.000 να καλύψουν τους 100.000 που θέλουν τώρα για...
1: Και που μπορεί σιγά σιγά να είναι και παραπάνω, δηλαδή άμα κάνουμε κι άλλη μια νίκη την Πέμπτη, με ποιον παίζουμε...
2: Την Πέμπτη είπαμε είμαστε με τους Ολλανδούς.
1: Μάλιστα.
2: Και την Κυριακή στην Τούμπα και τα δύο παιχνίδια με τους Γερμανούς.
1: Φέρουμε Τούμπα και τους δύο. Και μετά θα μας πάνε κατευθείαν στα τελικά του Euro άμα τους έχουμε κερδίσει όλους.
2: Όχι, στα τελικά όχι.
1: Γιατί,
2: απλά θα είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για το Euro, αλλά το πιο εξίσου σημαντικό είναι ότι περνάμε και στα play-offs, αν είμαστε πρώτοι ή δεύτεροι, στα play-offs της επόμενης φάσης.
1: Έτσι.
2: Και διεκδικούμε να πάμε και στο Final Four. Ήταν η πρώτη νίκη της εθνικής επί των Γερμανών σε επίπεδο ποδοσφαίρου ανδρών. Έτσι. Είχαμε τρεις ισοπαλίες, 7 ήττες και η πρώτη νίκη έγινε χθες μέσα στο γήπεδο της
1: Μάντσεστερ
2: με τον γκολ του Κουρμπέλη. Εντάξει, ήταν κάτι έτσι, προκάλεσε και ενθουσιασμό. Το πανηγύρισαν οι παίχτες.
1: Καλά, εδώ το πανηγύρισαμε εμείς.
2: Εμείς δεν το πανηγύρισαμε, αλλά οι παίχτες το πανηγύρισαν μετά. Προσγειώθηκαν κατευθείαν, ξέρουν πολύ καλά ότι συνέχεια τα δύο τα επόμενα παιχνίδια είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. 10 παρατέταρτο και τα δύο παιχνίδια και η τρίτη και η τέταρτη αγωνιστική, η Ολλανδία και η Γερμανία στην Τούμπα, να το πούμε και αυτό για την ώρα, για να το ξέρει και ο κόσμος. Επί της ουσίας, αν πάρουμε τουλάχιστον 3 βαθμούς, λέω εγώ τώρα, με τα εάν γράφει ιστορία,
1: δεν
2: γράφει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα έχουμε ένα σοβαρότατο προβάδισμα πλέον για να κατακτήσουμε την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Ενώ να θυμίσω, στόχος μας ήταν τουλάχιστον να βγούμε τρίτη, να μην υποβαστούμε απευθείας στην επόμενη κατηγορία. Εντάξει, τα υπόλοιπα είναι λίγο πολύ γνωστά. Στο μπάσκετ Ολυμπιακός 101-96, τον ΠΑΟΚ στο τελικό του 8ου τελικού Super Cup.
1: Σκληρός ο ΠΑΟΚ, έπαιξε καλά.
2: Ο ΠΑΟΚ θεωρώ ότι αν δεν είχε αυτό το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που το πήρε πανάξια.
1: Που τον κούρασε, μπορεί και να ήταν αλλιώς.
2: Ναι, μπορεί να ήταν πιο αγωνιστικός, γιατί στις λεπτομέρειες.
1: Πάντως δείχνει ότι φτιάχνει η ομάδα. Ωραία, θα πούμε αύριο, θα τα πούμε τον Καϊμά, όχι με σένα, αλλά δεν πειράζει. Θα πούμε και αύριο τα υπόλοιπα. Δεν πειράζει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Σε ευχαριστούμε. Ο Γιώργος, καλησπέρα, κάνω περπάτημα και ακούω την ενημερωτική σας εκπομπή με θέα το φθινοπορεινό τα ήγετο και μου στείλε και μια φωτογραφία. Αυτά είναι προνόμια, Γιώργο μου. Η θέα εννοώ, όχι την ακούς το απολύτως σχετικό.

0: Ξέρετε ότι συχνά συνδέομαι τη θεματολογία, τα πρόσωπα, τους καλεσμένους με το μουσικό υπόβαθρο της εκπομπής. Πολύ προβληματίστηκα για το σημερινό να βάλω το It's a hard take που μου αρέσει και πάρα πολύ, γιατί ο καλεσμένος μας είναι διακεκριμένος επεμβατικός καρδιολόγος. Να βάλω κάτι έτσι πολύ ναυτικό. Ήρθε όμως το ημερολόγιο. Να βάλω Καβαδία, ας πούμε, αφού ο καλεσμένος μας είναι και αντιπλοίαρχος. Αλλά έρχεται ο Γιάννης Καρύμπας, αυτή η ξεχωριστή περίπτωση των ελληνικών γραμμάτων. Δεν μπορείς εύκολα να τον κατατάξεις σε κατηγορία. Μπορεί να είναι η γενιά του 30, αλλά μόνο σαν χρονολογία, όχι σαν τεχνοτροπία. Ο Γιάννης Καρύμπας λοιπόν γεννήθηκε μια τέτοια μέρα, 28 Σεπτεμβρίου το 1893, έζησε πολλά χρόνια στη Χαλκίδα και εκεί έφυγε από την ζωή. Και αυτό που ακούμε, το σπασμένο καράβι, είναι μελοποιημένος Καρύμπας. Δίχως χτύπω οι ώρες. Να υποδεχθούμε λοιπόν τον καλεσμένο μας, που έχει κάποιες εξαιρετικές ιδιότητες και συνδυαστικά, αλλά αυτό που κάνει και το πώς τις όχι εκμεταλλεύεται για το καλό των υπολείπων λειτουργούν, νομίζω έχει μια μοναδικότητα. Ο κύριος Αναστάσιος Μίλκας είναι επεμβατικός καρδιολόγος. Είναι αντιπλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού, είπε το νοσοκομείο της Αθήνας, αλλά προσφάτως, και πρέπει να έχουν γίνει πολλά αντίστοιχα, έσωσε και δύο Τούρκους τουρίστες που ήταν στη Μυτιλίνη με τις παρέες τους. Έπαθαν έμφραγμα οι άνθρωποι, τους κράτησαν εκεί στο νοσοκομείο, αλλά η μεταφορά, ξέρετε, όταν είναι και δύσκολο το επεισόδιο, μπορεί να εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους. Και ο κύριος Μίλγας τι έκανε, πέταξε, πήγε εκεί, τους έφτιαξε, έκανε και αγκιοπλαστική από ό,τι καταλαβαίνω, που σημαίνει ότι τους έδωσε χρόνια ζωής. Αυτή είναι η μαγεία της ιατρικής, όταν ασκείται με τον τρόπο που πρέπει. Και είπαμε να τον γνωρίσουμε, αχρίαστος να είναι, να πούμε έτσι δύο κουβέντες, γιατί λέμε συνέχεια για μαϊμού, ιατρία, για, και όταν γίνει και κάτι καλό πέφτει λίγο στα αζήτητα. Γιατρέ, κύριε Μίλκα, κύριε αντιπλοίαρχε, δεν ξέρω ποια ιδιότητα να χρησιμοποιώ στην προσφώνηση. Καλώς ήρθατε.
1: Όλες οι ιδιότητες είναι δεκτές και πολύ ωραίες, εκτός από το διακεκριμένο. Διακεκριμένοι είμαστε όλοι στον τομέα μας, αρκεί να αγαπάμε αυτό που κάνουμε.
0: Εσείς είστε
1: όλες οι παραπάνω ιδιότητες που περιγράψατε είναι όλες ευπρόσδεκτες.
0: Χαίρομαι για τη σεμνότητά σας, αλλά το διακεκριμένο αφορά και το πώς ασκείτε το λειτουργήμά σας. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν άλλοι.
1: Άλλοι μόνο. Και να σας πω κάτι, εγώ μένω πάρα πολύ σε αυτό που είπατε τώρα, ότι χαίρομαι που όλη αυτή η κίνηση ήταν μια αφορμή για να ρίξουμε τα φώτα πάλι εκεί που ακριβώς πρέπει. Έτσι. Δηλαδή, αρκετά ασχοληθήκαμε λίγο με την παραϊατρική, με την παραφιλολογία, με τα πράγματα που μπορεί να κάνουν τους ανθρώπους να είναι άρρωστοι. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε στους ανθρώπους να καταλάβουν ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο δημόσιος τομέας, ο δημόσιος φορέας υγείας είναι εδώ, είναι μαχόμενος, συνεχίζει το έργο του και πραγματικά πολλές φορές κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας. Το δικό μας το θέμα έτυχε να βγει στη δημοσιότητα.
0: Το καλό δεν φωνάζει πολύ, είναι πιο χαμηλότονο συνήθως.
1: Ακριβώς. Και πραγματικά χαίρομαι που βρίσκομαι κοντά. Πραγματικά να δείξουμε αυτά τα επιτεύγματα του Εθνικού και Δημόσιου Συστήματος Υγείας, ακόμα και όταν αυτά απευθύνονται και πολύ καλά φυσικά σε ανθρώπους οι οποίοι επισκεφθήκαν τη χώρα μας. Αυτό είναι διπλό το καλό.
0: Επίσης σημαντικό, δηλαδή σκέφτομαι αυτούς τους ανθρώπους στη γείτονα χώρα που έχει τη στάση που έχει. Και να πούν, όχι ρε παιδιά, οι άνθρωποι εκεί και οι άνθρωποι εδώ, είμαστε άνθρωποι.
1: Είμαστε, ναι.

0: Και η αφορμή, η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει αρκετούς Τούρκους. Τώρα τι είχαν έτυχε και ήταν δύο Τούρκοι, αρκετούς. Πρέπει να έχουμε κάνει γύρω στους πέντε. Ίσως το πιο εντυπωσιακό συμβάν είχε γίνει περίπου πριν από δύο χρόνια, όπου είχε έρθει μια γυναίκα από το Πλωμάρι, έτυχε και ήμουν τότε στο νησί. Μπήκαμε πηγόντως μέσα, γιατί ήταν ένα πολύ βαρύ περιστατικό, πολύ πιο βαρύ και από αυτά που κάναμε τώρα. Με τον συνάδελφό μου, τον Βασίλη τον Κικίλια, που είναι καρδιολόγος στη Μυτιλήνη, ένας εξαιρετικός συνάδελφος, με φιλοξενούν εκεί πέρα οι άνθρωποι για να μπορέσουμε να κάνουμε το έργο μας. Τέλος πάντων, κάναμε μια πολύ ωραία επέμβαση, όπως γίνεται σε όλα τα αιμοδυναμικά εργαστήρια της Ελλάδας. Πρέπει να ξέρετε ότι το επίπεδο της εμβατικής καρδιολογίας στην Ελλάδα πραγματικά είναι πάρα πολύ υψηλό.
1: Το ξέρω.
0: Και κάνει πάρα πολλά και πολύ ωραία πράγματα.
1: Και πολύ σημαντικά.
0: Αλλά το σημαντικό ήταν τότε ότι όταν βγήκαμε έξω, ο σύζυγος αυτής της Τουρκάλας ήταν υπτάμενος της πολεμικής αεροπορίας της Τουρκίας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό ήταν ένα ιδιαίτερο γεγονός. Βγήκαμε, χαιρετηθήκαμε, είπαμε
1: τον τα φαντάζομαι να τον στείλουν με κάνα φάντομ να πετάξει από πάνω και να πει όχι, ρε παιδιά. Εκεί σώσαν τη γυναίκα μου.
0: Ευτυχώς ήταν απόστρατος. Οπότε προς το παρόν δηλαδή, έχουμε κρατήσει βέβαια με αυτόν τον άνθρωπο, μιλάμε συχνά. Ήταν ένα πολύ ωραίο συμβάν και νομίζω ότι αυτό δείχνει πραγματικά το υψηλό επίπεδο της επεμβατικής καρδιολογίας γενικότερα στην Ελλάδα. Ουσιαστικά κάνουμε αυτό που κάνουν όλοι οι συναδελφοί μας, όλα τα αιμοδυναμικά εργαστήρια. Το κάνουμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, αυτό θέλω να το ομολογήσω. Αλλά κάνουμε αυτό το οποίο καλούμαστε και αυτό για το οποίο.
1: Αυτό θέλω να μου πείτε. Εσείς επισήμως υπηρετείτε στο ναυτικό νοσοκομείο.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, επισήμως υπηρετώ στο ναυτικό νοσοκομείο της Αθήνας. Πριν από 5 χρόνια υπήρχε ένα αιμοδυναμικό εργαστήριο, το οποίο δυστυχώς λόγω της ακριτικότητας του νησιού της Λέσβου δεν μπορούσε να στελεχωθεί. Ήρθαμε σε επαφή τότε με τους συναδέλφους και είπαμε να κάνουμε ένα ξεκίνημα με την τεχνογνωσία που είχα γυρίσει από το εξωτερικό τότε από μια πολύ καλή μετεκπαίδευση. Mm-hmm. Είπαμε για 3 μήνες να ξεκινήσουμε να κάνουμε την
1: αγκιοπλαστική από το χέρι, κάνετε έτσι, όχι από τη μοίρια που παλιά έπρεπε να έχουν το πόδι σηκωμένο.
0: Ακριβώς. Αλλά ξεκινήσαμε, κάναμε μια πολύ ωραία δράση τότε 3 μήνες. Η αλήθεια είναι ότι είναι αυτό που λένε ότι δεν είναι μονιμότερο του προσωρινού. Είδαμε ότι και εγώ έμεινα άναυδος από τα πολλά προβλήματα που είχαν στο νησί. Είναι ένα μεγάλο νησί, δέχεται πολλούς τουρίστες, είχε τότε και το πρόβλημα με το μεταναστευτικό. Και μήνα με το μήνα, μέρα με τη μέρα, μάλλον μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, φτάσαμε τα 5 χρόνια και συνεχίζουμε και το κάνουμε, γιατί πραγματικά το νησί της Λέσβου το έχει αγαπήσει πάρα πολύ.
1: Δηλαδή, εσείς όταν υπάρχει έκτακτο ή έχετε και κάποια τακτικά ραντεβού που πετάτε, δεν φαντάζομαι να πηγαίνετε με πλοίο,
0: όχι,
1: αν και αντιπλοίαρχος.
0: Όχι.
1: Σωστά, όχι. Αεροσκάφος δεν οδηγείται, αυτό δεν το κάνει. Πηγαίνετε λοιπόν τακτικά ή μόνο σε έκτακτα.
0: Ακριβώς, ακούστε, το αεροδυναμικό της Μυτιλήνης είναι πραγματικά ένα case study. Ξέρετε και γνωρίζετε όλοι ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα αεροδυναμικό εργαστήριο σε κάθε χωριό και σε κάθε πόλη της Ελλάδας. Οπότε ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι ότι την Τρίτη και Τετάρτη το αεροδυναμικό εργαστήριο είναι ανοιχτό όλα αυτά τα 5 χρόνια. Τα περιστατικά τα οποία έρχονται άλλες μέρες θα πάρουν μια θρομβόληση, αλλά το καλό είναι ότι δεν θα χρειαστεί μετά να μεταφερθούν στην Αθήνα. Θα μείνουν στο νησί της Λέσβου, θα περιμένουν, θα έρθουμε εμείς μετά από 2 μέρες, 3, mm-hmm. θα κάνουμε την αγκυπλαστική μας και οι άνθρωποι θα γυρίσουν στο σπίτι τους. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο έχουμε καταφέρει και έχουμε λειτουργήσει με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Τώρα, μάλιστα, μετά από 5 χρόνια και με τη βοήθεια τη δικιά σας και τη βοήθεια και των τομικών μέσων, το αιμοδυναμικό μας πήρε έτσι μια μικρή δημοσιότητα και μπορέσαμε και προσελκύσαμε και νεότερους συναδέλφους.
1: Γιατί
0: τώρα είμαστε στη διαδικασία, ένας νέος συνάδελφος ο οποίος έχει έρθει και θα μπορεί να είναι και μόνιμα καθημερινά. Λοιπόν,
1: αυτός δεν θα πηγαίνει, έρχεται. Εσείς δηλαδή κάθε εβδομάδα είσαστε, πήγαινε, έλα.
0: Ακριβώς. Αύριο το πρωί θα ξυπνήσω όπως ξυπνάω κάθε Τρίτη πρωί στις 4.30 ώρα. 5.30 θα είμαι στο αεροδρόμιο, 6 ώρα πετάμε, 7 ώρα θα είμαι στο νησί και 7.30 ξεκινάει η πρώτη επέμβαση. Συνεχίζουμε μέχρι αργά το βράδυ. Την άλλη μέρα το συνεχίζουμε να φύγουν όλα τα περιστατικά, να μην μείνει κανένας άνθρωπος ο οποίος να έχει πρόβλημα στο νησί. Εννοείται ότι όσο είμαστε εκεί εξυπηρετούμε και τα έκτακτα. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε καταφέρει να κάνουμε ένα πολύ ωραίο έργο. Όλοι φυσικά η καρδιολογή και η κλινική, τίποτα δεν γίνεται από έναν μόνο άνθρωπο. Και θέλω να μείνω σε αυτό το πράγμα.
1: Είναι ομάδες.
0: Είναι ομάδες.
1: Είναι σημαντική ομάδα νομίζω και η καλή. Καλύτεροι επεμβατικοί καρδιολόγοι ορκίζονται στην ομάδα τους. Αυτό ξέρω.
0: Γιατί είμαστε σε μια εποχή που κακά τα ψέματα ψάχνει ήρωες και δεν είναι κακό να υπάρχουν ήρωες, δεν είναι κακό να υπάρχουν άνθρωποι που σηκώνουν τη σημαία ψηλά. Αλλά να ξέρετε ότι τίποτα δεν γίνεται από έναν άνθρωπο και πραγματικά νιώθω πολύ περήφανος και πολύ χαρούμενος που μια καρδιολογική κλινική ενός ακριτικού μέρους στην Ελλάδα, στη Λέσβο, κατάφερε μέσα σε ένα τόσο δύσκολο περιβάλλον και μπόρεσε και έφερε εις πέρα σε ένα τόσο μεγάλο έργο που φανταστείτε ότι έχουμε φτάσει περίπου 1.500 συνολικά επεμβάσεις, 800 αγκιοπλαστικές, νοσηλίες εμφραγμάτων, μειώσαμε θνητότητα. Δηλαδή, πραγματικά ήταν μια πολύ πολύ ωραία δράση. Αυτό που μου κάνει και μου δίνει κουράγιο και δύναμη είναι πραγματικά ότι το έργο που επιτελούμε εκεί πέρα Έλεγε ο Καζαντζίδης, είπατε πριν για ποιητές και ζωή. Εγώ θα το πω άλλο στο πιο λαϊκό. Έλεγε, λέει, γιατί σ' αρέσει, λέει, να πηγαίνεις τα τραγούδια σου, λέει, στο εξωτερικό. Γιατί, λέει, εκεί έχουν μεγαλύτερη αξία. Έτσι νιώθω κι εγώ. Η ιατρική στην Αθήνα σαφέστατα είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα κάνω στην Αθήνα, κάνω και στην Ελέσβο. Αλλά συνειδητοποιώ ότι πραγματικά η αξία ενός τέτοιου εγχειρήματος σε ένα κρατικό νησί και να κρατάει τους ανθρώπους εκεί πέρα, μετά από όλα αυτά που έχει περάσει αυτό το νησί όλα αυτά τα χρόνια, έχω την αίσθηση ότι έχει πολύ μεγαλύτερη αξία και μας γεμίζει με πολύ μεγαλύτερη χαρά και περηφάνεια, ας πούμε, για αυτό που κάνουμε.
1: Ο Μεγάλος Καζαντζίδης εννοούσε ότι και οι Έλληνες που πάνε έξω και τον ακούνε, ναι, παίρνουν άλλο κομμάτι, που η αλήθεια είναι ότι ο έξωθεν ελληνισμός μερικές φορές μας βάζει τα γυαλιά το πώς αγαπάει, αλλά ότι διαφημίζει και αυτό το δικό μας το λαϊκό κομμάτι, γιατί ήταν και ένας τεράστιος καλλιτέχνης ο Καζαντζίδης, στους άλλους. Αυτό, ναι, όντως επιτυγχάνεται και στην περίπτωσή σας, γιατί ακριβώς ο τουρισμός, ότι το καλοκαίρι βουλιάζει το νησί και άνθρωποι αυτοί είναι μετά πρεσβευτές, δεν είναι όπως αυτούς της Build, επειδή τους κερδίσαμε, μας λέγανε ότι είμαστε νάνοι.
0: Θα σας πω μόνο, αν μου επιτρέπετε, μόνο
1: παρακαλώ,
0: πάρα πολύ ωραία.
1: Εσείς τα λέτε πολύ ωραία.
0: 100.000 Τούρκοι επισκεφτήκαν το νησί και δεν σας κρύβω ότι μου έρχονται συνέχεια από τους ανθρώπους που φύγανε στην Τουρκία τα δημοσιεύματα που υπάρχουν στη γείτονα χώρα. Δηλαδή, μου στέλνουν τα δημοσιεύματα που υπάρχουν, γιατί ξέρετε, αυτά να δημοσιεύονται και από τα τοπικά μέσα.
1: Αυτό και να πληρώναμε, δεν μπορούσαμε να το
0: και
1: έχουμε.
0: Και να πληρώναμε, λοιπόν, πραγματικά, και εγώ δεν το πίστευα. Και να πληρώναμε, λοιπόν, σκεφτείτε τώρα ότι στις απέναντι ακτές συζητάνε και λένε ότι πήγανε δύο άνθρωποι και υπήρχε ένα καλό νοσοκομείο και οι άνθρωποι γυρίσανε στις πατρίδες.
1: Και τους έσωσε και ένας στρατιωτικός Έλληνας. Αυτό είναι ακόμα πιο σημειολογικά έντονο.
0: Σημειολογικά έχει μεγάλη σημασία. Μάλιστα. Εγώ δεν το διαχωρίζω. Είτε στρατιωτικός είτε υπηρετήστε εσύ. Πραγματικά η αποστολή μας είναι μία. Σίγουρα, σαφώς δεν το συζητάω. Όλοι οι γιατροί και το Εθνικό Σύστημα Υγείας νομίζω είναι ένα, είναι ενιαίο. Όλοι είμαστε δημόσιοι λειτουργοί. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Ο καθένας κάνει το έργο του και αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε συνεργαστεί τόσο καλά με τους συναδέλφους κάτω στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης και έχουμε μία άψογη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια.
1: Είσαστε, θα μπορούσατε άνετα, αλλά μην αφήσετε την επεμβατική καρδιολογία, να κάνετε άνετα μια εκπομπή στο ραδιόφωνο. Το έχετε απολύτως. Έχετε άλλη μια ικανότητα από ό,τι καταλαβαίνω. Πολύ ωραίο είναι αυτό, αλλά αυτό που κάνετε, επειδή είναι κάπως σημαντικότερο, θα έλεγα να μείνετε εκεί.
0: Θα συμφωνήσω. Αλλά... Ελπίζω να μείνουμε, να τους τελειώσουμε όλους στο νησί και να μείνουμε από δουλειά. Οπότε να αναζητήσω ένα καινούργιο επάγγελμα. Εκεί πιστεύω ότι θα με στεγάσετε.
1: Εδώ είμαστε, μην ανησυχείτε. Γιατρέ, μην ανησυχείτε. Α, και εντάξει, αφού είστε και αντιπλοίαρχος, κάτι θα έχετε να κάνετε και στο ναυτικό.
0: Σαφέστατα, λίγο.
1: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ θερμότατα που δίνετε λόγο και χώρο.
1: Μας θυμήσατε τι κορυφαίο λειτουργήμα είναι αυτό του ιατρού. Γιατί ξεχνιόμαστε καμιά φορά κι εμείς, κύριε γιατρέ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Ο κύριος Αναστάσιος Μίλκας, ο επεμβατικός καρδιολόγος, ο αντιπλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού, που υπηρετεί μεν στο Ναυτικό Νοσοκομείο της Αθήνας, αλλά υπηρετεί την ιατρική, υπηρετεί τον άνθρωπο, υπηρετεί αυτό που πρέπει να κάνει ένας γιατρός, τέλος πάντων. Όχι, δεν ξεχάσαμε το 1938, τέτοια μέρα γεννήθηκε ο Μπένι Κίνγκ, και αυτή είναι η πολύ μεγάλη του επιτυχία. Πολύ γρήγορα, γιατί δεν θα προλάβω. Α, ο Έντζελ έστειλε για έργα του Σκαρίμπα. Ναι, έχω και ένα ωραίο αυτοβιογραφικό του σημείωμα καταπληκτικό που δεν το πρόλαβα. Θα δούμε αύριο, Έντζελ, η Κατερίνα. Ποιος θα είναι, λέει, ο επόμενος από εμάς που θα γίνει αφορμή να αφυπνιστεί η κυβέρνηση, και η Άβα, υπέροχος ο συνομιλητής σας. Προσυπογράφω και με τα δύο χέρια, και με τα δύο χέρια μαζεύω τα πράγματά μου και φεύγω, γιατί έρθει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ο Θάνος είναι, παιδιά, στην παρουσίαση. Ο Θάνος και Φάκας, μπράβο. Μόλις έκανε λίγο στο τζάμι, τον είδα. Σας ενημερώνει και εγώ σας συναντώ αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου του 2026 και παρακολουθείτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία Βαγγέλη Σαρή, στην δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Έρη Σπαέλου. Στα ηχητικά ο Παναγιώτης Τουπής. Στην ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στο δελτίο μας αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πώς ξεκίνησε η διαρροή αερίου στον δεύτερο όροφο όπου έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι στην περιοχή της Πλάκας με αποτέλεσμα τον θάνατο 6 ατόμων. 3 συσκευές συνδεδεμένες στο φυσικό αέριο, μια κουζίνα, ένα τζάκι και ένας καυστήρας νερού. Πρέπει να διερευνηθεί αν υπήρχαν πιθανές επεμβάσεις στο κτίριο και αν αυτές συνδέονται με την κατάρρευση, υποστηρίζει στο Earth News Radio ο καθηγητής Παναγιώτης Καρυδής. Σε εξέλιξη η αυτοψία της πολεοδομίας για τη στατική επάρκεια στα γειτονικά κτίρια. Τα δύο γειτονικά αντιμετωπίζουν τα σοβαρότερα προβλήματα, αναφέρει ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαρλάφτης. Ο γιατρός μας είπε ότι όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, φέρεται να κατέθεσε η νοσηλεύτρια του ιατρείου της Καρνεάδου. Επικρατούσε πανικός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Νέες αυξήσεις σε αμόλυβδη και ντίζελ. Στο επίκεντρο οι επιδοτήσεις. Το Brent εκτινάθηκε πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι. Μόλις κερδίσουμε τον πόλεμο θα πέσουν οι τιμές, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Βρετανοί από το Λονδίνο και οι 5 ύποπτοι που ετοίμαζαν τρομοκρατικό χτύπημα σε βάση της ΡΑΦ στην Βρετανία. Εξετάζεται εμπλοκή του Ιράν. Η Τεχεράνη όμως αρνείται κάθε ανάμειξη. Πριν από λίγο οι 5 αφέθηκαν ελεύθεροι. Το τμήμα εκβιαστών ανέλαβε τις έρευνες για τη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Εμπρισμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, η άγρια δολοφονία που είχε γίνει το 2023. Ρωσική επίθεση στο κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών στο κέντρο του Κιέβου. Και τέλος, ιστορικός θρίαμβος της Εθνικής. Νίκησε τη Γερμανία με 1-0 μέσα στο σπίτι της. Τρέλανε την Ευρώπη. Η φωνική έκρηξη στην Πλάκα με 6 νεκρούς επαναφέρει στο προσκήνιο κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην στατική επάρκεια των κτηρίων αλλά και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Το πρωί πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στα διπλανά κτηρία που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά στους ελέγχους και στη συντήρηση των εγκαταστάσεων. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι αυτοψίες των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης. Στην οδό Λυσικράτους, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, βρίσκεται η Χαρά Γιαννοπούλου. Καλησπέρα, Χαρά. Τι καινούριο προκύπτει από τις έρευνες των αρχών?
4: Καλησπέρα. Η τελευταία εξέλιξη είναι ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η διαρροή δεν συνδέεται με το εξωτερικό δίκτυο του φυσικού αερίου, καθώς έγινε έλεγχος στεγανότητας στο πεζοδρόμιο και με ειδικά εργαλεία και μηχανήματα, με τη χρήση αζότου και μανόμετρα και αποξειδικευμένο προσωπικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Κλιμάτων Εμπρισμού και αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι δεν υπήρξε εκεί διαρροή. Έγινε η μέτρηση σε ένα κομμάτι σωλήνα περίπου 2 μέτρων στο πεζοδρόμιο, κάτω από το πεζοδρόμιο προφανώς, από τον κεντρικό αγωγό μέχρι και τον μετρητή φυσικού αερίου και δεν πρόκειται διαρροή. Οπότε, συνεπώς, το επικρατέστερο σενάριο είναι η διαρροή να έγινε μέσα στο κτίριο, σε κάποιο σημείο του δικτύου, στο δεύτερο όροφο. Εκεί υπήρχε και ο λέβητας αερίου και το ζευγάρι χρησιμοποιούσε ενεργειακό τζάκι και κουζίνα με φυσικό αέριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκαν συντρίμια από αυτά, από το τζάκι και από την κουζίνα. Ο σωλήνας με το φυσικό αέριο από το πεζοδρόμιο περνά στο υπόγειο και από εκεί ανεβαίνει στον δεύτερο όροφο. Αυτή είναι η μία έρευνα η οποία πραγματοποιείται και συνεχίζεται για τις συνθήκες δηλαδή της ακριβής για την έκρηξη. Αυτό που γίνεται παράλληλα είναι έλεγχη σε όλα τα κτίρια, τα γειτονικά, δομική έλεγχη για τη στατική επάρκεια τους. Ήδη έχει χαρακτηριστεί ένα κτίριο μη κατοικήσιμο. Είναι το διαμέρισμα που βρίσκεται, το διόροφο κτίριο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από τον κλασσιοπικό που κατέρευσε. Έχει ήδη υποχωρήσει μεσοτυχία και από την πρώτη στιγμή οι ειδικοί είπαν ότι δεν είναι κατοικήσιμο. Συνομιλώντας με τους ιδιοκτήτες που συναντήσαμε νωρίτερα εδώ, οι οποίοι έρχονται με σακούλες και μεταφέρουν προσωπικά τους αντικείμενα, μας είπαν ότι έλαβαν την άτυπη ανεπίσημη ενημέρωση ότι το κτίριο αυτό θα κατεδαφιστεί. Υπάρχουν ακόμα 4 κτίρια, καταστήματα και σπίτια τα οποία έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές. Στο εξωτερικό τουλάχιστον φαίνονται δευτερευούς σημασίας, σπασμένες δαμαρίες, κουφώματα, πόρτες και παράθυρα με ζημιές. Ελέγχονται όμως και εσωτερικά. Υπάρχουν και κάποια κτίρια που έχουν εμφανίσει ρογμές. Υπάρχει γενικότερα ανησυχία εδώ στην περιοχή. Είναι εντατική η έλεγχη, θα συνεχιστούν από την πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων, τα κλιμάκια, η μηχανική, από το Υπουργείο Πολιτισμού, φυσικά από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου και η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Κλιμάτων Εμπρισμού, η Πυροσβεστική Υπηρεσία που βρίσκονται ακόμα και αυτή την ώρα στο σημείο. Στόχος είναι η ασφάλεια της περιοχής και φυσικά να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.
3: Ναι, υπάρχουν βέβαια πάρα πολλά ερωτήματα. Ένα ερώτημα το οποίο είναι ερώτημα επόμενης ημέρας είναι ποιος θα αναλάβει το κόστος της κατεδάφισης αλλά και αποζημίωσης των κατοίκων, των ανθρώπων που διέμεναν στην περιοχή. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, από ό,τι καταλάβαμε από το ρεπορτάζ που μας εξήγησες, είναι στεγανό το κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου χωρίς διαρροές και κάτι φαίνεται να πήγε στραβά στο ίδιο το σπίτι, στις εγκαταστάσεις εκεί.
4: Ναι, είτε στην κατασκευή, στην εγκατάσταση και την κατασκευή εντός του κτηρίου, είτε στην συντήρησή του μετέπειτα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα διερευνηθεί. Αυτό που αναφέραμε ότι υπάρχει στατικότητα στο εξωτερικό δίκτυο, συγγνώμη ότι είναι στεγανότητα, δίνει την πρώτη απάντηση ότι η διαρροή δεν έγινε σε εξωτερικό χώρο, αλλά εντός του διαμερίσματος το οποίο φιλοξενούσε και τον λέβητα του αερίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά ενδεχόμενη διαρροή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της περιοχής.
3: Βέβαια, αφορά στο σύνολο της περιοχής. Είναι αλήθεια ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που έκανε την εγκατάσταση είχε πατήσει, τώρα θα διαβάζω και εγώ στο διαδίκτυο, πάνω στις προϋπάρχουσες σωληνώσεις φωτοαερίου.
4: Τώρα αυτή είναι μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια την οποία δεν γνωρίζω και επίσημα για να σας δώσω απάντηση. Σίγουρα αυτό που είχε γίνει ήταν να υπάρχει, ήταν βάση νόμου τότε γιατί αυτή η κατασκευή έγινε πριν από το 1990, να μην είναι εξωτερικοί οι σωλήνες. Αυτό είναι το μόνο που είναι νόμιμο, είναι εσωτερική, αλλά είναι και αυτό που δημιούργησε τελικά την τραγωδία γιατί οι ειδικοί και εδώ μηχανικοί που συνομιλήσαμε μας είπαν ότι αν ήταν εξωτερικοί σωλήνες με βάση της νομοθεσίας που είχε, αέριο θα είχε διοικητευτεί στην ατμόσφαιρα και δεν θα είχε υπάρξει η έκρηξη. Τώρα αν πατάει πάνω σε αυτόν τον σωλήνα, τη σωλήνα του φωτοαερίου, αυτό δεν μπορώ να...
3: Και οι πιθανές εκδοχές είναι η κουζίνα, είναι ο λέβητας και είναι και το τζάκι.
4: Είναι και το μπόιλερ. Μπήκε και το μπόιλερ μέσα σε αυτά που εξετάζουν οι αρχές. Και σε αυτό το κομμάτι δεν έχει δοθεί ακόμα κάποια απάντηση. Πάντως, υπολείμματα από το ενεργειακό τζάκι και από την κουζίνα φυσικού αερίου δεν έχουν βρεθεί.
3: Χαρά να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Μαριέτας Κοντογιαννίδου με τους επιστήμονες και τους αρμόδιους φορείς που μίλησαν στο Earth News Radio 105,8 για το μεγάλο θέμα που προέκυψε, την μετατροπή παλαιών κτισμάτων σε χώρους βραχυχρόνιας μίσθωσης, χωρίς όπως φαίνεται να γίνονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι.
5: Δεκάδες παλαιά ερυπωμένα ή ετοιμόρροπα κτίρια στο κέντρο της Αθήνας έχουν ανακαινιστεί και έχουν μετατραπεί σε σύγχρονα καταλήμματα Airbnb, χωρίς ωστόσο να προηγηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος, με αποτέλεσμα να αποτελούν κίνδυνο. Βλέπουμε παλαιά κτίρια να ανακαινίζονται και δεν μεσολαβεί κάποια ενίσχυση ούτε πρόβλεψη, ανέφερε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλης Μπαρδάκης.
6: Βλέπουμε παλιές πολυκατοικίες ή παλιά κτίρια να ξεγυμνώνονται, άρα να βλέπουμε.

0: βλέπουμε κολόνες, δοκάρια, βλέπουμε λοιπόν τον πετό, ανακαινίζονται τα κτίρια, ξανακαλύπτονται και δεν μεσολαβεί κάποια ενίσχυση. Αφού ούτως ή άλλως μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και το αποκαλύπτεις, είναι μικρή δαπάνη να το αναβαθμίσεις λίγο στατικά.
1: Πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δευτέρου ορόφου, ανέφερε στην Τόνα Δρούτσα ο ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών Παναγιώτης Καρίδης.
2: Για το θάνατο των τεσσάρων πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δαπέδου του δευτέρου ορόφου. Το κτίριο αυτό πριν γίνει Airbnb εκτιμώ ότι υπήρχε ένας τείχος στον οποίο στηριζόταν τα πατώματα. Εάν λοιπόν υπήρχε το παλιό ο κεντρικός τείχος, κατά μεγάλη πιθανότητα δεν θα είχαμε το καταπλάκωμα από το πάτωμα, γιατί θα στηριζόταν στο μεσαίο τείχο.
1: Τα κενά συντήρησης των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου μετά και την έκρηξη στην πλάκα επισημαίνει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης, Γιώργος Καλύβας, μιλώντας στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
3: Και να γίνει μια εγκατάσταση φυσικού αερίου, οι δικλείδες ασφαλείας είναι τεράστιες από καινούριο. Τα προβλήματα ξεκινάνε, όπως λέμε συνέχεια, από τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο χρόνο και μετά στις συντηρήσεις. Ο κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος στο να κάνει συντήρηση κάθε χρόνο. Αυτά που ζητάει έναν και η νομοθεσία. Εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα. Αν αυτή η εγκατάσταση εκεί, αν υποθέσουμε ότι είναι με αέριο, έγινε από το αέριο μάλλον. Αν είχε βαλβίδα ασφαλείας στη γραμμή, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Το βασικό, το Α και το Ω είναι η συντήρηση, η πρόληψη. Όταν υπάρχει πρόληψη, αποφεύγονται πολλά επικίνδυνα πράγματα. Υπάρχει ο νομοθεσία 114 του 12 που λέει ότι η συντήρηση είναι υποχρεωτική μία φορά το χρόνο και ανεξαιρέτως αν είναι πετρέλαιο ή αέριο.
1: Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της κατάρρευσης του κτηρίου με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο 6 ατόμων. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας είπε πως ερευνώνται ακόμη τα πάντα ώστε να υπάρξει ένα ασφαλές συμπέρασμα.
4: Τα ευρήματα τα οποία έχουν στην κατοχή τους αυτή τη στιγμή η αξιωματική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού θα συμπληρώσουν όλη τη δικογραφία. Ήδη από σήμερα θα μπουν υποστηλώματα από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για να μπορούν να δουλέψουν οι συνάδελφοι οι οποίοι αναζητούν ακόμη κάτι το οποίο θα μας οδηγήσει σε ασφαλές συμπέρασμα.
5: Τώρα για την στατικότητα των διπλανών κτηρίων, την στατική επάρκεια, μίλησε στο Earth News και τον Γιώργο Σχιαδήμα, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, καθηγητής κύριος Ευθύμιος Λέκας.
6: Τα κτίρια αυτά είναι ιδιαίτερα δυνατά, γιατί δεν έχουν ουσιαστικά φέροντα οργανισμό, δεν έχουν δηλαδή κολόνες και υποστηλώματα και δοκάρια. Μετά την έκρηξη, το κτίριο αυτό είναι ιδιαίτερα ευάλωτο αφενός και αφετέρου καταραίει πολύ πιο εύκολα.
5: Τις επόμενες ημέρες θα συνταχθεί η έκθεση επικινδυνότητας, καθώς ολοκληρώθηκε ο έλεγχος, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή «Μένουμε εδώ» με την Έλενα Καραγιάννη, ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων Παναγιώτης Χαρλάφτης.
7: Σήμερα ολοκληρώσαμε αυτόν τον κύκλο αυτοψιών. Τις επόμενες μέρες θα συνταχθεί και η έκθεση επικινδυνότητας. Ενδεχομένως τα δύο τα ακίνητα θα πάνε και για επιτροπή ετοιμορόπου. Δεν σημαίνει τίποτα. Απλά θα πρέπει να συγκληθούν και οι επιτροπές να τελειώσουμε και εμείς την εργασία μας προκειμένου να δούμε που βρισκόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος έχει δείξει πολύ καλά τα ανακλαστικά και εκ πρώτης ό,τι συμβαίνει είναι δίπλα. Οπότε και όποιος άλλος κάτοικος έχει μια ανησυχία για το ακίνητό του μπορεί να πάρει στο τμήμα ελέγχου κατασκευών της πολυοδομίας. Πολύ ευχαρίστως να κάνουμε μια αυτοψία να δούμε αν έχει κάποια προβλήματα.
5: Νέα δεδομένα προκύπτουν στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τη νέα κατάθεση ενώπιον του ανακριτή ακόμα μίας εργαζόμενης στο ιατρείο της Καρνεάδου. Πρόκειται για μία 60χρονη συνταξιούχο νοσηλεύτρια η οποία εργαζόταν με καθεστώς ημιαπασχόληση στο ιατρείο των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νοσηλεύτρια περιέγραψε κλίμα πανικού τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο δωμάτιο, ενώ φέρεται να κατέθεσε ότι η κατηγορούμενη γιατρός είχε ζητήσει από όλες τις νοσηλεύτριες και τις εργαζόμενες να μεταβούν στο χώρο. Πάμε ευθύς αμέσως στην Άννα Νικολάου, η οποία και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Άννα, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Σαν είναι σε πλήρη εξέλιξη ανακριτική έρευνα, συνεχώς μάρτυρες περνούν το κατόφλι του ανακριτή και δίνουν κατάθεση. Σήμερα, όπως είπες και εσύ, κατέθεσε μία συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργάζεται υπό το καθεστώς ημιαπασχόληση στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και, σύμφωνα με πληροφορίες, περιέγραψε στον ανακριτή τον πανικό που επικρατούσε στο ιατρείο όταν η υγεία του Γιώργου Μαζονάκη είχε αρχίσει να επιδεινώνεται. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, περιγράφοντας τον ανακριτή τι συνέβη αφού το του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον Γιώργο Μαζονάκη, κατέθεσε ότι ο γιατρός, απευθυνόμενος σε όσους ήταν στο ιατρείο, είπε: «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Κάτι άλλο που φέρεται να κατέθεσε η μάρτυρας είναι ότι ο γιατρός φώναξε όλες τις εργαζόμενες να πάνε στο δωμάτιο που βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Η μάρτυρας υποστήριξε ότι δεν είχε καμία επικοινωνία με τη γιατρό μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Και να σας πω ότι συγκεκριμένη η μάρτυρας είχε καταθέσει και προανακριτικά στην αστυνομία και είχε πει ότι έφυγε από το ιατρείο στις 4 και 4 το μεσημέρι. Ενώ σήμερα στον ανακριτή κατέθεσε ότι τελικά έφυγε αργότερα, λέγοντας ότι δεν είχε στην αίσθηση του χρόνου εκείνη την ημέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επίσης οι εργαζόμενες του ιατρείου βρίσκονται στον αέρα των εισαγωγικών μετά την προφυλάκηση του ζεύγους, καθώς οι συμβάσεις εργασίας τους δεν έχουν καταγγελθεί και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προσφύγουν στην δικαιοσύνη. Ο 32ος τακτικός ανακριτής συνεχίζει την έρευνα λαμβάνοντας καταθέσεις. Αύριο πιθανότατα θα καταθέσει μία εκ των υπαλλήλων του ιατρείου, η οποία δεν είχε περιληφθεί ως μάρτυρας κατά την προανάκριση, ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται το βούλευμα από το Συμβούλιο Πλειομελωδικών για το αν θα δοθεί το πράσινο φως στο άνοιγμα τηλεφώνων των εμπλεκομένων προσώπων.
5: Πάντως, αν αυτό το είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι είναι και μια προσπάθεια διάχυσης της ευθύνης, αλλά και να ενσπείρει πανικό στον κόσμο, στους εργαζόμενους, ώστε να κρατήσουν όλοι μια γραμμή, μια συγκεκριμένη στάση. Εάν μπορώ να δώσω έτσι ένα στοιχείο ερμηνείας σε αυτή την τοποθέτηση.
8: Και να θυμίσουμε ότι μια άλλη εργαζόμενη, είχε καταθέσει στον ανακριτή ότι είχε επικοινωνήσει η γιατρός με κάποιες εργαζόμενες και τους είχε πει τι να καταθέσουν στην αστυνομία, έτσι ώστε να έχουν όλοι μια κοινή γραμμή. Όλα αυτά φυσικά θα ερευνηθούν από τον ανακριτή.
5: Σωστά, οι αρχές θα κάνουν το χρέος τους. Άννα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Το ερώτημα που έκανε την υδροθεραπεία ο Γιώργος Μαζονάκης έθεσε μέσω του Earth News η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, Πολυτίμη Λεωνάρδου, εξηγώντας ότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε μία μέρα μετά το θάνατο του τραγουδιστή στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου δεν εντοπίστηκε κανένα τέτοιο μηχάνημα. Και εμείς να ακούσουμε την Πολυτίμη Λεωνάρδου.
9: Το συγκεκριμένο ιατρείο την ημέρα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη δεν έφερε μηχάνημα υδροθεραπείας. Στο συγκεκριμένο χώρο στον οποίο υπήρχε το μηχάνημα της υδροθεραπείας, όταν ρωτήσαμε τον Θεοδωρόπουλο τι έχει απογίνει, μας είπε ότι το μηχάνημα της υδροθεραπείας είναι χαλασμένο, έχει φύγει και έχει αντικατασταθεί από χώρο λήψης ιστορικού. Η απορία λοιπόν που γεννάται σε μένα και τη μοιράζομαι μαζί σας προς διευκόλυνση της διερεύνησης είναι πού έγινε αυτή η υδροθεραπεία, η οποία δηλώνεται πως... την οποία μάλλον δηλώνεται πως υπευλήθη ο Γιώργος Μαζονάκης την προηγουμένη του θανάτου του.
5: Την κλίση που δέχτηκε την ίστατη ώρα από την προφυλακισμένη γιατρό προκειμένου να βάλει σε λειτουργία τον απεινιδωτή που δεν είχε μπαταρία, περιγράφει στο Earth News ο υπεύθυνος της εταιρείας που προμήθευσε το μηχάνημα, Γιώργος Αδαμόπουλος. Να τον ακούσουμε.
10: Ανακαλύψαμε ουσιαστικά από τη συνομιλία ότι μπήκε η μπαταρία εκείνη τη στιγμή. Ότι ο απεινιδωτής από τον 7ο του 2022 που αγοράστηκε ουσιαστικά δεν είχε χρησιμοποιηθεί καθόλου.
5: Εσείς με ποιον μιλήσατε, κύριε Αδαμόπουλε?
10: Αρχικά με την νοσηλεύτρια, αλλά ήταν κλίση ανοιχτή ακρόαση, οπότε μπήκε μετά στην συνομιλία, κυρία Γκάκα.
5: Αλλάζουμε θέμα. Καλπάζουν οι τιμές των καυσίμων, απειλώντας πλέον την παγκόσμια οικονομία, όσο δεν εξομαλύνεται η κατάσταση στον Περσικό. Την Τετάρτη, το Οικονομικό Επιτελείο θα ανακοινώσει τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα κίνησης, αφού ο Σεπτέμβριος εξελίχθηκε σε έναν από τους δυσκολότερους μήνες. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια για να μας δώσει το ρεπορτάζ, καθώς Πινελόπη δυστυχώς δεν διαφαίνεται φως στην άκρη του τούνελ. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι δεν διαθέτει φως στην άκρη του τούνελ και οι τιμές είναι σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.
12: Φτάσαμε εδώ και τα 108, έτσι.
11: Έφτασε σήμερα τα 108 το Brent, αυτή την ώρα να πέφτει στα 106,2 και το αργό είναι στα 93,8. Αλλά όλο αυτό δείχνει τη μεταβλητότητα και τη σταθερότητα πάνω από τα 100 δολάρια. Και να πούμε ότι μέσα στο Σεπτέμβριο η αύξηση του Brent είναι τη τάξη του 18%. Η κατάσταση γενικώς είναι άσχημη και όπως λες και εσύ δεν ελέγχεται. Αντίστοιχα, άσχημη είναι και η τιμή στο φυσικό αέριο, το οποίο έχει αυξηθεί και πάλι σήμερα στα 73,14 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα στην εγχώρια αγορά οι τιμές των υγρών καυσίμων είναι φωτιά και λάβρα. Η αμόλυβδη είναι σταθερά πάνω από τα 2,20. Το ντίζελ έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη, είναι στα 2,21. Και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης την Τετάρτη.
12: Στην περιφέρεια δεχόμαστε μηνύματα ότι είναι και 2,35. Και παραπάνω ίσως.
11: Και 2,35 και 2,40 στις Κυκλάδες, ναι. Διάφορα σημεία είναι η κατάσταση. Όταν είναι 2,20 μέσα στη μέση όλη τη χώρα, καταλαβαίνεις ότι στις περιοχές που είναι πάντοτε ακριβές, όπως είναι οι Κυκλάδες, η Κρήτη, η Κεφαλονιά, η Ετωλοκαρδανία, είναι πολύ παραπάνω. Φτάνει προφανώς στα 2,30 και 2,40. Η πρόβλεψη από τα δηληστήρια επίσης είναι ότι θα έχουμε αυξήσεις τις επόμενες ημέρες και δεν θα έχουμε μειώσεις. Δηλαδή, αν λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα δούμε ίσως αυτή κάποια ελαφρέα αποκλιμάκωση λόγω της μικρής αποκλιμάκωσης των διεθνών τιμών, αυτό δεν φαίνεται να αποτυπώνεται τελικά.
12: Οι αυξήσεις αυτές, τουλάχιστον αυτά προκύπτουν και από τα κυριακάτικα δημοσιεύματα, Πινελόπη, θα φτάσουν και στο ράφι. Δυστυχώς, έτσι.
11: Προφανώς, γιατί το πετρέλαιο κίνησης, και αυτό είναι που θα προσπαθήσει να επιδιώξει η κυβέρνηση να συγκρατήσει την τιμή στο πετρέλαιο κίνησης, κινεί ολόκληρη την οικονομία, όχι μόνο τις μεταφορές, αλλά και τα εργοστάσια, την παραγωγή, τα θερμοκήπια και βεβαίως θα περάσουν οι τιμές αυτές στο ράφι.
12: Και ούτως μιλάμε για μια βιομηχανία που είχε μεγάλο επίμονο το αίτημα για την ακριβή ενέργεια να περιοριστεί, να μειωθεί η τιμή της ακριβής ενέργειας.
11: Η βιομηχανία ζητάει τη μείωση του κόστους ενέργειας, κυρίως του ηλεκτρισμού. Μέχρι στιγμής η κυβέρνηση δεν φαίνεται να κάνει αποδεκτό το αίτημα, με την έννοια του να ληφθούν κάποια επιπλέον μέτρα, αφού έχει δώσει ήδη τη μείωση του 50% των οίκων από την 1η Ιουλίου και βεβαίως δίνει και το μέτρο της αντιστάθμισης που αφορά 40 μεγάλες βιομηχανίες της χώρας. Αλλά και οι μικροί και οι μεσαίοι φωνάζουν και διαμαρτύρονται κυρίως για την τιμή του ρεύματος. Να πούμε ότι η χοντρική τιμή του ρεύματος από μήνα σε μήνα, από τον Ιούλιο και μετά, αυξάνεται κατά 20%. Δηλαδή, αυξήθηκε 20% τον Αύγουστο, άλλο 20% είναι η χοντρική τιμή, η αύξηση το Σεπτέμβριο, και θα δούμε πάρα πολύ αυξημένα πράσινα τιμολόγια, κειμενόμενα τιμολόγια για τον Οκτώβριο. Διότι δεν αφορά μόνο τα καύσιμα κίνησης, τα υγρά καύσιμα, αφορά και το ρεύμα, αφού αυξάνεται η τιμή του φυσικού αερίου.
12: Και περιμένοντας τα μέτρα και τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης την Τετάρτη και στις 14 του μηνός, έτσι.
11: Την Τετάρτη για τα καύσιμα κίνησης, δηλαδή για το πετρέλαιο κίνησης, γιατί από ό,τι φαίνεται παρέμβαση στην αμόβιλη δεν θα υπάρξει, εκτός αν τα δηληστήρια συνεχίσουν να δίνουν την έκπτωση που δίνουν αυτή τη στιγμή 10 λεπτά στην τιμή της αμόλυβδης. Δηλαδή τα 2,20 που είπαμε προηγουμένως η μέση τιμή είναι με την μείωση, με την έκπτωση 10 λεπτών που δίνουν τα δηληστήρια. Αν συνεχίσουν τα δηληστήρια να δίνουν έκπτωση στην τιμή της αμόλυβδης, τότε θα έχουμε παρέμβαση και στην αμόλυβδη. Αλλιώς μόνο στον δίζελ.
12: Λοιπόν, Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα η πρόεδρος των Βενζινοπολιών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News και τον Γιώργο Σχιαδήμα, άσκησε κριτική για το γεγονός ότι η βενζίνη μένει εκτός επιδότησης.
13: Έχει βγάλει εκτός από το παιχνίδι τη βενζίνη επιδότηση.
14: Την αμόλυβδη.
13: Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχει βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Για φανταστείτε, 2,20 Αττική. Και θα μπουν μάνι-μάνι και τα 10 λεπτά, 2,30. Χώρια τι μας περιμένει, άδικο.
12: Επιπλέον αυξήσεις το επόμενο διάστημα προέβλεψε ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασματόγλου.
15: Μην περιμένουμε να έχουμε μειώσεις το επόμενο διάστημα. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι θα έχουμε αυξήσεις. Αυτή την περίοδο δεν υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί η κατανάλωση. Δεν θα γίνει ελκυστικό το προϊόν.
12: νέες πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και φόβοι για ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Πόσο μπορεί να επηρεάσει η εξέλιξη αυτή την ελληνική οικονομία και κυρίως την τσέπη των καταναλωτών? Απαντά στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή ο Νίκος Βέτας, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
14: Η αλήθεια είναι ότι τις τριμηνιαίες εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ θα τις βγάλουμε 15 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Πάντως αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ότι ο πληθωρισμός δεν έχει την αποκλιμάκωση που θα θέλαμε. Και το κομμάτι που είναι η άμεση επίδραση ενέργειας, αλλά και το πιο δομικό κομμάτι του, δηλαδή έχει περάσει μέσα στο σύνολο της οικονομίας, τις υπηρεσίες,
1: μέσα
14: από τις μεταφορές και μετακινήσεις, αλλά και μέσα από τις πληθωριστικές προσδοκίες. Μπορεί κανείς να πάει να αγοράσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που πρακτικά να έχει πολύ λίγη συμμετοχή του κόστους ενέργειας, αλλά επειδή έχει δημιουργηθεί η προσδοκία ότι εντάξει και τι έγινε, 2, 3, 5% παραπάνω, τι συμβαίνει? Αυτό είναι το σπιράλ των πληθωριστικών προσδοκιών, το οποίο το είχαμε ξεχάσει.
12: Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, το ενδιαφέρον στρέφεται στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη στήριξη των καταναλωτών, ενώ το θέμα συντηρεί την πολιτική αντιπαράθεση, η οποία είναι στο κόκκινο. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και τα πειρά που εξαπέλυσε στην αντιπολίτευση για την κριτική της, ο Παύλος Μαρινάκης. Καλησπέρα, Άγη.
16: Καλησπέρα και πριν από λοιπόν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να αναγνώρισε πως οι πολίτες έχουν δίκιο να ζητούν όσο να δώσει περισσότερα και μάλιστα γρηγορότερα. Κατηγόρησε, όπως είπες εσύ, την αντιπολίτευση όσο έχει επιδοθεί σε ένα παιχνίδι πλειοδοσίας για το ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα. Είναι γελασμένοι, είπε ο κ. Μαρινάκης, όσοι πιστεύουν πως υπάρχουν απεριόριστα χρήματα. Υπογραμμίζοντας στην κυβέρνηση, δεν πρόκειται να ακολουθήσει μια πολιτική παροχών χωρίς δημοσιονομικά κριτήρια. Όπως ανέφερε, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις θα γίνουν στο σωστό χρόνο, όταν θα υπάρχει ακριβής εικόνα για τα διαθέσιμα οικονομικά δημοσιονομικά περιθώρια. Ένα υπογράμμισε πως αυτά τα μέτρα θα συνάδουν με την πραγματική κατάσταση της οικονομίας. Αν ακολουθούσαμε τις συστάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για ανακοινώσεις νωρίτερα, δεν θα είχαμε ούτε σέντ να δώσουμε στους πολίτες, είπε χαρακτηριστικά, ενώ αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε Πασόκ και Ελλάς, του κ. Τσίπρα, υποστηρίζοντας πως ένα κόμμα επαναλαμβάνει τη ρητορική του άλλου. Αν πιστεύουν σε κάποιοι στη χώρα, όπως και αναφέρεται στην αντιπολίτευση, ότι υπάρχουν χρήματα, τότε να ξέρουν ότι είναι βαθιά γελασμένοι, θέλουν να επιστρέψουν σε εκείνες τις μέρες που πετούσαν κάποια λεφτά, αλλά δεν ήταν δικά τους λεφτά, ήταν δανεικά από τις επόμενες γενναίες. Ένα υπογράμμισε, απαντώντας στην κριτική που δέχεται από την αντιπολίτευση, πως η πορεία της οικονομίας, τόνισε πως η οικονομική και η κοινωνική δείκτη διαψεύδουν, όπως ανέφερε, την καταστροφή της αντιπολίτευσης, δεν ζούμε σε παράδεισο. Ωστόσο, σημείωσε πως η χώρα έχει βελτιωθεί σε σειρά δικτών, μεταξύ αυτών τον μέσο μισθό, το δημόσιο χρέος, τις θέσεις εργασίας, αλλά και τη συνολική εικόνα της ελληνικής οικονομίας έχει βελτιωθεί όπως αυτή αποτυπώνεται.
12: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος κατηγόρησε Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα για πλειοδοσία, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση στηρίζει με μόνιμα μέτρα το εισόδημα των πολιτών στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών.
17: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ξεκινήσει το γνωστό παιχνίδι πλειοδοσίας. Ποιος θα δώσει τα περισσότερα, ποιος θα γίνει πιο ευχάριστος πολιτών. Σε αυτό το παιχνίδι εμείς δεν θα πάρουμε μέρος. Τι έλεγαν τους πρώτους μήνες αυτής της κρίσης? Δώστε τα εμπροστοβαρός όλα. Αν είχαμε ακολουθήσει αυτές τις συστάσεις, σήμερα θα υπήρχε σεντ να δώσουμε στους πολίτες.
12: Έχουμε λάβει μέτρα και θα λάβουμε και άλλα για να θωρακίσουμε τον πολίτη, διαβεβαιώνει ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου εάν η κυβέρνηση κινείται όσο γρήγορα πρέπει και για τις δηλώσεις όμως γαλάζιων στελεχών που έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση για το ζήτημα της ακρίβειας.
18: Μέχρι στιγμής η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε οι τρίτοι στην Ευρώπη αναλογικά με το ΑΕΠ μας. Έχουμε ρίξει 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη Σας επαναλαμβάνω, δεν είμαστε μια μέρημνη κυβέρνηση η οποία δεν έχει κάνει τίποτα. Αντιθέτως, είμαστε μια κυβέρνηση που μάχεται καθημερινά με αντίξωες συνθήκες απέναντι. Μέτρα έχουμε λάβει και θα λάβουμε ναι. και άλλα. Η πρώτη δέσμη θα ανακοινωθεί την Τετάρτη για την κίνηση και η δεύτερη δέσμη, ναι. επειδή θα ανοίξει η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, θα ανακοινωθεί 14 Οκτωβρίου.
19: Η αμόλυβδη μένει εκτός αυτών των μέτρων, γιατί μέχρι τώρα έχει μείνει εκτός στα τελευταία μέτρα τουλάχιστον.
18: Θα εξειδικευτούν όλα και το φυσικό αέριο θα καλυφθεί. Θα υπάρξουν συγκεκριμένες τοποθετήσεις να περιμένουμε λίγο το χρόνο. Λέω όμως και κάτι σημαντικό. Uh-huh. Προφανώς κάποιες άστοχες δηλώσεις στελεχών μας δεν αποτυπώνουν την εντολή που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός, τουλάχιστον σε εμάς το Οικονομικό Επιτελείο. Μια εντολή να σκύψουμε στο πρόβλημα με ταπεινότητα, με ενσυναίσθηση, μακριά μεν από εύκολες προσεγγίσεις του στυλ μειώνουμε τους φόρους, μειώνουμε το ΦΠΑ, μειώνουμε και στο τέλος πάμε στα βράχια, αλλά με την ανάγκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ανοίξει δημοσιονομικός χώρος.
12: Λοιπόν, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, υπεραμήνθηκε της επιδότησης στην Αγγλία. Να ακούσουμε. Υπεραμήνθηκε της επιδότησης στην Αγγλία. Να ακούσουμε.

0: του κόμματος Χρήστο Κατσότη που μίλησε στο Μέγκα.
1: Να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα πλατεία είδη κατανάλωσης, είτε στα τρόφιμα, στα καύσιμα.
0: Για αντιενεργειακή πολιτική κατηγόρησε τα άλλα κόμματα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.
2: Τσίπρας, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία έσπηραν ανέμους με την αντιενεργειακή πολιτική κλείνοντας λιγνίτες.
0: Επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος μιλώντας στον Αθήνα 984.
3: Δεν μπορεί να δυσαρεστήσει τους κολλητούς του, τους χορηγούς του, δεν γίνεται.
0: Η Νίκη σχολίασε ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του σχετιζόμενου ΦΠΑ στα καύσιμα είναι το πρώτο και άμεσο μέτρο που πρέπει να ληφθεί. Ενώ για έλλειψη πολιτικής βούλησης κατηγόρησε την κυβέρνηση πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου που μίλησε στην εκπομπή συνδέσεις του Earth News.
4: Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να ανακουφίσει τον κόσμο. Το είδαμε και από τη στάση του Πρωθυπουργού. Όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα και όλη αυτή η παράταση της αγωνίας είναι και κοροϊδία και προσβολή. Θα ανακοινώσουμε στις 29 και μετά αυτά που θα ανακοινώσουμε θα τα ξανααννακοινώσουμε στις 14 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα ο κόσμος σκέφτεται πώς θα μπορέσει να θερμανθεί, πώς θα μπορέσει να κινηθεί και δεν του δίνουν λύσεις.
0: Βρετανοί πίκο ηλικίας από 23-25 ετών είναι και οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν για την υπόθεση της βάσης Fairford, ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Να συνδεθούμε με το Λονδίνο και την ανταποκρίτρια του Earth News, Νατάσα Κατζάβελου, η οποία και θα μας μεταφέρει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Νατάσα, καλησπέρα. Δεν έχουμε την Νατάσα, είναι όμως κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το Λονδίνο. Είναι όμως κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και στη συνέχεια θα πάμε στο Λονδίνο.
5: Βεβαίως. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι καταρχάς οι 5 πριν από περίπου μια μισή ώρα αφέθησαν ελεύθεροι με την καταβολή εγγύησης και να παρουσιάζονται στο αστυνομικό τμήμα περίπου μία φορά το μήνα. Οι αρχές εξασφάλισαν παράταση της κράτησής τους ως αργότερα σήμερα, ωστόσο υπήρξε αυτή η εξέλιξη.
0: Δημήτρη, μια ανατελεία να πάμε στην Νατάσα, γιατί υπάρχει μια πίεση χρόνου. Νατάσα, καλησπέρα από την Αθήνα.
6: Καλησπέρα σας. Να σας μεταφέρω τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τη βάση Fairfan και τους 5 ύποπτους για τρομοκρατική ενέργεια, οι οποίοι αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι αλλά με εγγύηση. Όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Βρετανικής Αντιτρομοκρατικής Λόρενς Τέιλορ, που ξεκαθάρισε όμως ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η έρευνα τελείωσε. Οι 5 εξακολουθούν να τελούν υπό έρευνα και υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις φυσικά και τις επαφές τους. Αυτό που διευκρίνησε ο επικεφαλής της έρευνας έκανε λόγο για το κίνητρό τους, γιατί αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό, ποιο ήταν το κίνητρό τους, και μάλιστα είπε ότι αυτό εξετάζεται αν λειτουργήσαν μόνοι τους ή για λογαριασμό ενός ξένου κράτους, και δεν κατανόμασε όμως το Ιράν. Νωρίτερα αναφέρθηκε.
0: Αυτό είναι πάντως το επίδικο. Τι επεδίωκαν αυτά τα άτομα, δηλαδή αν είχαν ένα δίκτυο υποστήριξης, είναι ερωτήματα που.
6: Δεν μας έδωσαν όμως κάποια άλλη πληροφορία.
0: Δεν υπάρχουν απαντήσεις ακόμα.
6: Νωρίτερα μάθαμε ότι ήταν Βρετανοί υπήκοοι κάτοικοι Λονδίνου 22-25 ετών. Για τα βαν που εξετάστηκαν και ελέγχθηκαν και υπήρχαν υποψίες διακριτικά, απλά μας είπαν ότι ελέγχθηκαν, αλλά δεν μας είπαν αν βρέθηκαν ή τι δεν. Αν βρέθηκε κάτι, και ότι είναι σε εξέλιξη και η συνεδρίαση εκτάκτων, η Επιτροπή Εκτάκτων Αναγκών της λεγόμενης Κόμπρα υπό τον Άντι Μπέρναμ. Και φυσικά το θέμα της ασφάλειας, να αναφερθώ στους κατοίκους που φύγαν χθες από τα σπίτια τους και σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψουν, αλλά θα εξακολουθήσει φυσικά να υπάρχει έντονη παρουσία της αστυνομίας, η βάση να περιφρουρείται στην κυριολεξία. Το θέμα της ασφάλειας είναι πολύ έντονο και γι' αυτό που συζητείτε, και το ακούσαμε και από νωρίτερα το πρωί από τον Βρετανό Υπουργό Άμυνας να κάνει λόγο για βρετανικούς στόχους στο εξωτερικό, και από την πλευρά της Αμερικής να είναι σε επαγκρύπνηση οι Αμερικανοί πολίτες που κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από την πλευρά της Τεχεράνης, η πρεσβεία του Ιράν εδώ στο Λονδίνο έκανε λόγο ότι δεν

0: απέκλεισε το ενδεχόμενο να βρίσκεται πίσω από τα πρόσωπα αυτά, ναι, και τις έρευνες της εντρομοκρατικής το Ιράν. Ωστόσο αυτό βέβαια δεν μας λέει κάτι. Τέλος να κλείσω με την παρέμβαση του Ed Miliband, του Υπουργού Εξωτερικών, από το συνέδριο των εργατικών σήμερα, που χαρακτήρισε την υπόθεση υπενθύμηση των απειλών που αντιμετωπίζει η χώρα και δήλωσε ότι η Βρετανία θα δράσει εναντίον των πληρεξουσιών του Ιράν. Και να θυμίσω ότι την Πέμπτη στον ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, ο Miliband είχε προειδοποιήσει τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγατζή ότι η Βρετανία δεν θα ανεχθεί εκφοβισμού, απειλές ή εχθρική δραστηριότητα σε έδαφος της.
1: Λοιπόν, Νατάσα, να σε ευχαριστήσω θερμά. Εμείς επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο, στο Earth News Radio, μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Βλέπουν οι Βρετανοί μάλλον ιρανικό δάκτυλο.
2: Ναι.
1: Και το ερώτημα είναι τι επεδίωκαν αυτά τα άτομα και αν υπάρχει και ένα σύστημα ασφαλείας το οποίο είναι και κάπως διάτρητο στην Βρετανία.
2: Ναι, γιατί αν δεν είχε ειδοποιήσει η αγρότησα, ενδεχομένως να μην είχε γίνει όλη αυτή η κινητοποίηση και να μην είχαν γίνει αντιληπτά τα τρία βαν. Τώρα, ωστόσο, η πρεσβεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στο Λονδίνο καταδικάζει τις, όπως χαρακτηρίζει, αβάσιμες και κακόβουλες εικασίες που επιχειρούν να συνδέσουν την Τεχεράνη με τη σύλληψη των 5 υπόμπτων κοντά στην Αμερικανοβρετανική αεροπορική βάση. Κάνει δε λόγο για κατασκευασμένες εικασίες θάνου που, όπως υποστηρίζει, δεν εξυπηρετούν κανέναν άλλο σκοπό παρά την τροφοδότηση της προπαγάνδας της Ιρανοφοβίας στη Βρετανία και προειδοποιεί ότι το Ιράν διατηρεί το δικαίωμα να λάβει νομικά μέτρα απέναντι σε παραπλανητικά και επιζήμια δημοσιεύματα, Θάνο.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα σε βρούμε εκ νέου στην πορεία του δελτίου. Τώρα, οι απειλές εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν καταγράφονται μόνο στα βόρεια σύνορα, αλλά και στο Νότο, ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του ο Νίκος Αδένδιας. Την ίδια ώρα, αποφασισμένη να προχωρήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι η Αθήνα, διαμήνυσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας την ευρωπαϊκή του διάσταση. Ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Πιέρος Τζανετάκος.
3: Την αποφασιστικότητα της Αθήνας για την επανεκκίνηση των ερευνών πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναδεικνύοντας την ευρωπαϊκή διάσταση του έργου και υπενθυμίζοντας προς την Τουρκία ότι μόνο οι ελληνικές αρχές είναι αρμόδιες για την έκδοση των Ναύτεξ.
4: Η Ελλάδα, σε απόλυτη συνεργασία με την Γαλλία, θα προχωρήσει το έργο αυτό το επόμενο διάστημα. Η Ελλάδα θα διοδοτήσει το έργο και θα εκδώσει τις αναγκαίες Ναύτεξ για την έρευνα και πόντιση του καλωδίου. Δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δει από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Καθώς τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται διάθεση αποκλιμάκωσης της τουρκικής ρητορικής, ο Υπουργός Εξωτερικών επαναλαμβάνει ότι η Αθήνα επιθυμεί το διάλογο στη βάση όμως του διεθνούς δικαίου.
4: Θα πρέπει οι διάβλοι επικοινωνίας να παραμείνουν ανοιχτοί. Βεβαίως, για να συμβεί αυτό, θα πρέπει και οι δύο πλευρές να παραμείνουν πιστές στους βασικούς κανόνες του παιχνιδιού. Και οι βασικοί κανόνες του παιχνιδιού δεν είναι άλλοι από την κοινή πεποίθηση για την καθολική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Είναι αυτονόητο ότι τετελεσμένα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά.
3: Οι απειλές εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν καταγράφονται μόνο στα βόρεια σύνορα, αλλά και στο Νότο, διαμήνυσε προς τους Ευρωπαίους ομολόγους του ο Νίκος Δένδιας.
5: Είναι λοιπόν η στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθεί πλήρως ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από το Βορρά, αλλά επίσης και από το Νότο, και να προσφέρει τους απαραίτητους πόρους που χρειάζονται ώστε να πραγματοποιηθεί η πολιτική των 360 μοιρών που επαγγελόμαστε εδώ και πολλά χρόνια.
3: Η τήρηση της διεθνούς νομιμότητας με πηξίδα το δίκαιο της θάλασσας και επίκεντρο την ασφάλεια της ελεύθερης ναυσιπλοείας θα αποτελέσει την προτεραιότητα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που ξεκινά την 1η Οκτωβρίου.
1: Αλλάζουμε θέμα. Το τμήμα εκβιαστών έχει αναλάβει τις έρευνες για τη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία τα ξημερώματα που επεκτάθηκε γρήγορα στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας όπου στεγάζονταν. Όλα δείχνουν εμπρισμό, ενώ οι ένικοι έζησαν δύσκολες ώρες.
6: Ακούστηκε έντονη έκρηξη. Μπαμ. Εγώ μέχρι να δω τις φυλακές, τα ακούσαν πρώτα στο πρώτο όροφο τα παιδιά. Ειδοποίησαν ευτυχώς αμέσως την προσβεστική. Λίγα δευτερόλεπτα από το κρότο είδα φωτιά έξω από το παράθυρό μου.
7: Μου λέει η γυναίκα μου, Δημήτρη, ξύπνα, φωτιά. Και βλέπω την η τέντα είχε αρπάξει. Η άλλη τέντα που είναι στη γωνία ήταν ανεβασμένη. Είχε πιάσει φωτιά όλο το μπαλκόνι και προχωρούσε προς τα μέσα.
8: Μεγάλη φωτιά, ξεκίνησε στο δευτερόλεπτο και ανεβαίνοντας προς τα επάνω. Προς τα επάνω και ο κόσμος βέβαια πανικοβλήθηκε.
9: Ναι, ναι, είχε καλύψει όλο το κτίριο. Είχε βγει ο άντρας μου έξω με το λάστιχο. Τρέξαμε, ήρθε η πυροσβεστική.
6: Δεν μπορέσαμε να κατεβούμε κάτω. Ανεβήκαμε τα ράτσα με ένα ζευγάρι που μένει δίπλα μας και με το παιδί. Και κατεβήκαμε, μας βγάλουν από εκεί.
10: Από τα ράτσα δηλαδή.
6: Από τα ράτσα. Δεν μπορούσαμε να κατέβουμε κάτω από το καπνό.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος Κοβός θα μας δώσει το ρεπορτάζ για όσα έγιναν στη Νέα Ιωνία. Βρίσκεται στο σημείο της έκρηξης. Γιώργο, καλησπέρα. Φαίνεται ότι οι αρχές βλέπουν εμπρισμό. Τι λες?
11: Καλησπέρα.
1: Τι λέει το ρεπορτάζ?
11: Όντως, οι τέσσερις εκρήξεις που άκουσαν οι κάτοικοι εδώ, που ουσιαστικά πρώτα ξεκίνησαν, όπως μας περιέγραψαν, να χτυπάει συναγερμός και τη συνέχεια τέσσερις εκρήξεις, αλλά και το έφλεκτο υλικό που εντόπισαν οι αρχές σε διάφορα σημεία, τους σπρώχνουν προς το σενάριο του εμπρισμού. Επειδή πρόκειται και για ένα κατάστημα το οποίο έχει ιστορικό, δεδομένου ότι το Φεβρουάριο του 2023, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, είχαν προηγηθεί πυροβολισμοί με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας φαμώνας, την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών, το τμήμα διώξης εκβιαστών. Το περιστατικό σήμερα συνέβη λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, όταν ξέσπασε πυρκαγιά στο κατάστημα, ξεσηκώνοντας ουσιαστικά τη γειτονιά και ιδιαίτερα τους κατοίκους των επάνω ρόφων, ακριβώς των βελορόφων που βρίσκονται ακριβώς επάνω από το κατάστημα. Αρχικά την πυρκαγιά, σύμφωνα με μαρτυρίες, την αντιλήφθηκε ένας λογιστής που βρισκόταν ακόμα μέσα στο γραφείο του, το οποίο βρίσκεται λίγο παραδίπλα από το συγκεκριμένο κατάστημα. Αμέσως πήγε και χτύπησε τα κουδούνια των ενίκων της πολυκατοικίας, προκειμένου να τους ξυπνήσει και να εγκαταλείψουν γρήγορα τα κτίρια. Το κτίριο. Κάποιοι κατάφεραν και να βγουν από τις σκάλες παρά τους πυκνούς καπνούς, ενώ άλλοι ανέβηκαν στη ταράτσα και στη συνέχεια απεγκλωβίστηκαν πάνω από κλιμακοφόρο όχημα του πυροσβεστικού σώματος. Μιλώντας με κατοίκους, μας είπαν ότι, όπως προανέφερα, πρώτα άκουσαν να χτυπάει ο συναγερμός του καταστήματος και αμέσως μετά ακολούθησαν τέσσερις εκρήξεις. Ένα-δύο πεύκα που βρίσκονται ακριβώς έξω από το κτίριο, ουσιαστικά βοήθησαν τη φωτιά να επεκταθεί πιο γρήγορα στους επάνω ρόφους και στη συνέχεια να φτάσει και στις τέντες των διαμερισμάτων και στη συνέχεια να μπει μέσα στα σπίτια. Επίσης είπαν ότι εδώ και αρκετές ημέρες έβλεπαν δύο άτομα να κοιμούνται τα βράδια μέσα στην καφετέρια, τα οποία όμως χθες το βράδυ δεν τα είδαν εκεί. Ως ιδιοκτήτης του καταστήματος φαίνεται ένας Σύριος 22 ετών, της επιχείρησης εννοώ, έτσι, ο οποίος έχει νοικιάσει το ακίνητο από έναν Έλληνα και το λειτουργούσε ως καφέ, σερβίροντας και αργυλέ. Όλοι οι κάτοικοι δηλώνουν θορυβημένοι, όπως είναι λογικό, από όσα έχουν συμβεί στο λόγο κατάστημα τα τελευταία τρία χρόνια. Δηλαδή, τόσο με τη δολοφονία του 2023, όσο και με τη σημερινή πυρκαγιά. Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια βρίσκονται σε εξέλιξη.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και έχασε τις αισθήσεις του στη διάρκεια αγώνα στη Θάσο. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα και ο Κώστας Λουκούμης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
12: Κάνουμε βαριά κρανιοκεφαλική κάκωση και διασωληνωμένος νοσηλεύεται για δεύτερη μέρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας ο 16χρονος με την κατάσταση της υγείας του να ψημεί. Να θυμίσουμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στη Θάσο στο πλαίσιο της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας μεταξύ της δεύτερης ομάδας του Βύρωνα και του ΕΑΝΤΑ Παναγίας. Μόλις τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, ο 16χρονος σε προσπάθεια διεκδίκησης της μπάλας στη γραμμή του πλάγιου out, πέφτοντας, χτύπησε το πίσω μέρος του κεφαλιού του στο τοιχείο της κερκίδας με αποτέλεσμα να χάσει αμέσως τις αισθήσεις του. Ο γιατρός της αναμέτρησης του παρήχε επί τόπου τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας του νησιού και έπειτα στο νοσοκομείο Καβάλας. Από νωρίς, όπως και χθες, μέλη της διοίκησης του Βύρων αλλά και συμπαίκτες του 16χρονου βρέθηκαν στο νοσοκομείο για να συμπαρασταθούν στην οικογένεια, ενώ είναι όλη η οικογένεια του Βύρωνα σοκαρισμένη. Επίσης, η ομάδα αναστέλει με θυνοτέρες όλες τις αθλητικές δραστηριότητες του Συλλόγου ως ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης προς τον ποδοσφαιριστή, ενώ σε παρόμοιες κινήσεις προχωρούν και άλλες τοπικές ομάδες του νομού Καβάλας. Οι επόμενες ώρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία του 16χρονου.
1: Να ενώσουμε τις ευχές μας ώστε αυτό το παιδί να τα καταφέρει. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο, είναι κοντά μας ξανά ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, να πάμε στη Μέση Ανατολή. Ξεκινήσουμε από εκεί.
2: Να ξεκινήσουμε από εκεί. Φάνω που μικρές ελπίδες για αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών στην περιοχή δίνουν οι ξεχωριστές συνομιλίες που αναμένεται να πραγματοποιήσουν σήμερα και αύριο οι διαμεσολαβητές του Κατάρ με την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, όπως δήλωσε το Ρόιτερ αξιωματούχος, και ειδικότερα για τη συνάντηση που αναμένεται να έχει αργότερα σήμερα ή αύριο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσή και οι διαμεσολαβητές του Κατάρ. Οι συνομιλίες τώρα, Θάνο, αναμένεται να επικεντρωθούν στην τροποποιημένη εκδοχή της πρότασης επέασε το Ιράν.
1: Την οποία απέρριψε ο πρόεδρος Τραμπ,
2: ακριβώς. Και τρεις αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν στο Associated Press, είπαν ότι οι διαμεσολαβητές εξακολουθούν να συνεργάζονται με το Ιράν και τις ΗΠΑ για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα θέσει τέλος στις εχθροπραξίες και θα ανοίξει στα ασθενά. Όπως είπες, στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι έχει απορρίψει την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στενών, γιατί υπάρχουν προϋποθέσεις οι οποίες είναι δύσκολο να αποδεχτούν οι ΗΠΑ, όπως για παράδειγμα την αποδέσμευση των Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και την άρση των κυρώσεων επί των πωλήσεων Ιρανικού πετρελαίου. Πάντως, Θάνο, δύο από τους αξιωματούχους που μίλησαν στο Associated Press επιβεβαίωσαν ότι οι διαμεσολαβητές συνεργάζονται με αμφότερες τις πλευρές για μια πρόταση που θα περιλαμβάνει την επαναλειτουργία των στενών, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού και στη συνέχεια την άρση των κυρώσεων. Όλα αυτά, βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, είναι μάλλον δύσκολο να τα αποδεχθεί η Ουάσιγκτον, γι' αυτό και όλοι κρατάμε πολύ μικρό καλάθι.
1: Και αν το χρονικό ορόσημο είναι οι εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες του
2: 3 Νοεμβρίου,
1: ακριβώς. Και τουλάχιστον οι πληροφορίες που έρχονται στα μέσα ενημέρωσης είναι ότι ενδέχεται ο πρόεδρος Τραμπ να εξαπολύσει μια μεγάλη και νέα επίθεση αμέσως μετά τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές.
2: Ακριβώς. Αν και βέβαια έχει πει ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές θα φθηνίνει πάρα πολύ το πετρέλαιο και η βενζίνη.
1: Είπε, η ακριβές έκφραση είναι: μόλις κερδίσουμε τον πόλεμο, οι τιμές θα πέσουν.
2: Και μετά τις ενδιάμεσες, είπε επίσης.
1: Το ερώτημα είναι πότε θα συμβεί αυτό.
2: Ναι, καλά, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Τώρα, μια ξεχωριστή συμφωνία που το Ιράν συζητά με το Ομάν είναι ότι δεν περιλαμβάνει διόδια η διέλευση των πλοίων, αποσκοπήστη τουλάχιστον στην προσωρινή διαχείριση της ναυτιλιακής κίνησης, και κατά πληροφορίες των μεσολαβητών, παρά τις δηλώσεις Τραμπ, οι ΗΠΑ δεν έχουν απορρίψει επίσημα την τρέχουσα πρόταση, υποδηλώνοντας ότι τα σχέδια ενδέχεται να αποτελούσαν διαπραγματευτική τακτική. Τώρα, έχει ενδιαφέρον και σε συνδυασμό με τους Χούθη και το μπλοκάρισμα του Μπάμπελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμάνουελ Μακρόν ανακοίνωσε ότι θα αναλυφθεί η στρατιωτική δράση για την προστασία του Γιαμπού, είναι λιμάνι που βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή να δώσει λεπτομέρειες σχετικές με την κλίμακα της αποστολής. Αυτό είναι πλέον το αποτέλεσμα των συζητήσεων που έχουμε διεξαγάγει με τους Σαουδάραβες, είπε ο κ. Μακρόν. Πρόκειται να στείλουμε στρατιωτικές δυνάμεις και εξοπλισμό, δηλαδή στρατιώτες, συστήματα ραντάρ και αμυντικά συστήματα για την προστασία της περιοχής. Ποιος είναι ο απότερος στόχος, καθώς και οι Γάλλοι καταναλωτές στενάζουν υπό την ακρίβεια των καυσίμων, ο Μακρόν ελπίζει να εξασφαλίσει τον εφοδιασμό της Γαλλίας και της Ευρώπης με πετρέλαιο και να περιορίσει την αύξηση των τιμών στα πρατήρια. Γεγονός είναι πάντως ότι οι αγορές βρίσκονται σε αναβρασμό τις τελευταίες δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση ότι αυτή η τελευταία εναλλακτική λύση για την απρόσκοπτη εξαγωγή σαουδαραβικού πετρελαίου είχε χτυπηθεί. Να θυμίσω εδώ, αν μου επιτρέπεις, για τον σαουδαραβικό αγωγό East West, έχει αρχίσει να αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία του, είναι περίπου στο 30% αυτή τη στιγμή και μπορεί να μεταφέρει το πολύ 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα αντί 6 όταν λειτουργεί κανονικά, αλλά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα χρειαστεί ακόμα τουλάχιστον 5 με 6 εβδομάδες να επισκευαστούν πλήρως τα βομβαρδισμένα από τους Χούθη αντλιοστάσια.
1: Πάντως, Δημήτρη, η ενέργεια, η τιμή της ανεβαίνει, η βενζίνη ανεβαίνει, τα επιτόκια επίσης ανεβαίνουν. ανεβαίνουν, η ανάπτυξη είναι ανεμική και όλο αυτό το κοκτέιλ είναι πραγματικά δημιουργεί ένα τεράστιο.
2: Είναι δυσμενές.
1: Μια παγκόσμια επιπρόσθετη ανησυχία. Και εδώ έρχεται η κρίση στην Ουκρανία και οι δύο πόλεμοι τελικά φαίνεται να συγκλίνουν ως προς
2: το ενεργειακό.
1: Ακριβώς ως προς το αποτέλεσμα που έχει να κάνει με τις τιμές της ενέργειας.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και το πρόβλημα είναι ότι και στην Ουκρανία έχουμε συνεχείς επιθέσεις εκατέρωθεν. Ρωσική επίθεση με drones έγινε στο επιχειρηματικό κέντρο στην πόλη Ντνίπρο της νοτιοανατολικής Ουκρανίας. 3 νεκροί, 12 τραυματίες. 2 ακόμη άτομα σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε 9 ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο, μεταξύ των οποίων και 10 ανήλικοι. Βλέπουμε ότι και εκεί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και γι' αυτό να υπενθυμίσω κλείνοντας ότι ο κύριος Τραμπ τόνισε πολλές φορές ότι πρέπει να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί τόσο των Ουκρανών όσο και των Ρώσων σε δηληστήρια των αντίπαλων της αντίπαλης πλευράς.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ και την ανάλυση σου. Να παραμείνουμε ωστόσο σε ειδήσεις από το εξωτερικό και να πάμε στη Σερβία. Εκεί έχουμε εξελίξεις. Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Αλεξάνδερ Βούτσιτς, προκειμένου να μπορέσει να συμμετάσχει στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές στις 25 Οκτωβρίου και να διεκδικήσει το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Να θυμίσουμε ότι οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν κατηγορήσει επανειλημμένως τον Βούτσιτς και τους συμμάχους του για ολοένα και πιο αυταρχική διακυβέρνηση, με διαδηλωτές να καταγγέλουν αστυνομικά βία και παράνομη κράτησή τους από τις αρχές. Η Έρη Ισφαέλου είναι κοντά μας, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έρη, ένα φοιτητικό αρχικά κίνημα εξελίσσεται σε ένα μεγάλο κοινωνικό ρεύμα διαμαρτυρίας και αντίδρασης. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Θάνο. Πράγματι, είναι η πρώτη φορά από το 2012, οπότε το κόμμα του Αλεξάνδερ Βούτσιτς κέρδισε τις εκλογές στη Σερβία και άρχισε να ηγείται, που απειλείται πραγματικά πολιτικά από διαδηλωτές και κυρίως από το φοιτητικό κίνημα, του οποίου οι σαρωτικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας κρατούν μήνες και εντείνονται. Ο Βούτσιτς υπέβαλε την παραίτησή του μήνες πριν τη λήξη της δεύτερης και τελευταίας, όπως προβλέπεται, προεδρικής του θητείας, η οποία επρόκειτο να λήξει στα τέλη του Μαΐου του 2027, και ο λόγος για αυτή του την κίνηση ήταν ότι θέλει να, όπως είπες και εσύ, να θέσει υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές και να παραμείνει στην εξουσία πλέον από το αξίωμα του Πρωθυπουργού.
1: Το έχει κάνει και ο Πούτιν αυτό.
10: Ναι, πράγματι. Τα διεθνή μέσα μάλιστα υπογραμμίζουν, για να δώσουν έτσι μια εικόνα της πολιτικής αναταραχής στη χώρα, ότι η κάλπη της 25ης Οκτωβρίου ουσιαστικά λαμβάνει ένα ρόλο δημοψηφίσματος συγκεκριμένα για το πρόσωπο του Βούτσιτς, τον θέλουμε ή δεν τον θέλουμε, και για το πολιτικό του μέλλον στη χώρα. Το πρακτικό κομμάτι της είδησης είναι ότι προς το παρόν η υπηρεσιακή πρόεδρος της Δημοκρατίας μέχρι τα τέλη Μαΐου, όπως είπαμε, το 2027 ανέλαβε η πρώην πρόεδρος του Κοινοβουλίου, η Άννα Μπρνάμπιτς, και αναμένουμε την κάλπη της 25ης Οκτωβρίου, είναι οι βουλευτικές εκλογές, για να δούμε πώς θα πάει ο Βούτσιτς στις βουλευτικές.
1: Δεν θα είναι μια εύκολη μάχη πάντως, ούτως ή άλλως. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Έρη Ισφαέλου για το ρεπορτάζ και την ανάλυση.
13: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Η μεγάλη νίκη της Ελλάδας με 1-0 επί της Γερμανίας στο σπίτι της, παρακαλώ. Πρωταγωνιστή Τάσο, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ιστορικός ο θρίαμβος.
14: Ναι, ακριβώς, γιατί ήταν η πρώτη νίκη επί της Εθνικής Γερμανίας ανδρών, σε επίπεδο ανδρών δηλαδή. Δεν είχαμε νικήσει ποτέ, είχαμε 3 ισοπαλίες, 7 ήττες. Είναι η πρώτη νίκη και μάλιστα μέσα στο σπίτι τους, που λένε. Χρυσή σελίδα λοιπόν στο βιβλίο του ελληνικού ποδοσφαίρου έγραψε χθες η εθνική μας ομάδα με την επικράτησή της με 1-0 επί της Γερμανίας στο Augsburg. Ο Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό, μετά από συνεργασία Παυλίδη και Τσόλη, υπέταξε τους Γερμανούς, με το αντιπροσωπευτικό μας πλέον συγκρότημα να ανεβαίνει βήμα-βήμα στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Να τονίσουμε εδώ πως η Ελλάδα νίκησε για πρώτη φορά, να το ξαναπούμε πάλι, σε επίπεδο ανδρών τη Γερμανία. Σε ένα άλλο παιχνίδι το ομίλου μας, Σερβία-Ολλανδία 1-2, με το Γιώβιτς μάλιστα της ΑΕΚ να ισοφαρίζει προσπαθημά το σκορ για τους Σέρβους. Στη βαθμολογία του ομίλου μας. Ναι, παρακαλώ.
1: Πάμε πάλι λίγο στην εθνική τώρα, να το χαρούμε. Είχαμε έναν καταπληκτικό Καρέτσα. Είχαμε ένα Τζολάκι ο οποίος πέταγε. Έτσι. Ναι, ναι. Το φάντομ της εποχής μας. Λοιπόν, ήταν νομίζω σε μία από τις πιο καλές στιγμές του ο Τσολάκης.
14: Πολύ σωστά το λες, και αν μου επιτρέπεις και κάτι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό, ο συγχωρεμένος ο Νίκος Αργκάνης, συνέδευξη που μας είχε παραχωρήσει, τον είχε χρήσει διάδοχό του. Ο μεγάλος Αργκάνης πριν από 3 χρόνια τον είχε. Φαντάσου πόσο μακριά έβλεπε και ο Νίκος Αργκάνης αυτό το σπουδαίο ταλέντο. Ένα παιδί το οποίο και πνευματικά, παιδί πανεπιστημίου, είναι υψηλού επίπεδου άτομο ο Τσολάκης.
1: Και,
14: ναι, παρακαλώ.
1: Και υψηλού επίπεδου παίκτης. Εμένα μου είχε πει ο Αργκάνης όταν τον είχα ρωτήσει, okay, είναι φανταστικός, αλλά επειδή είναι σε μια ηλικία ακόμα έτσι νεαρή, ας μην του φουσκώσουμε τα μυαλά.
14: Όχι, δεν έχει τέτοια θέματα ο Τσολάκης. Ο Τσολάκης είναι τρομερά προσγειωμένο παιδί. Τρομερά προσγειωμένο παιδί.
1: Πραγματικά τον χάρηκα χτες. Δηλαδή δεν πέρναγε τίποτα. Κουνούπι δεν πέρναγε από την αιστεία του.
14: Πολύ, πολύ σωστή επισημασή σου. Όπως πολύ καλή ήταν και όλοι οι υπόλοιποι διεθνείς. Αυτό και ο Κουρμπέλης που πήγε και ως αλλαγή. Να θυμίσω ότι στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Σερβία ήταν ο κορυφαίος παίκτης της εθνικής. Και ενώ μπήκε αλλαγή σε αυτό, σκόραρε το 4ο του γκολ. Το συμμετοχές, 57 συμμετοχές με την εθνική, το 4ο του γκολ.
1: Πάμε στη βαθμολογία που πήγες να πεις και σε διάκοψα. Ναι, ναι.
14: Γιατί χαιρόμαστε να την ακούμε αυτή τη βαθμολογία. Η Ελλάδα είναι στην κορυφή με 6 βαθμούς. Την ακολουθεί η Ολλανδία με 4. Η Γερμανία με 1 βαθμό. Ενώ χωρίς βαθμό παραμένει η Σερβία. Την 5η, 10 παρατέταρτο, για την 3η αγωνιστική, η Γαλανόλευκη υποδέχεται την Ολλανδία στη Τούμπα. Και να θυμίσω, την Κυριακή, επίσης 10 παρατέταρτο, υποδέχεται στην Τούμπα η εθνική μας ομάδα τη Γερμανία. Έτσι, επίσης, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι υπάρχει και sold out και στα δύο παιχνίδια, και οι αιτήσεις για παρουσία κόσμου στο γήπεδο και στα δύο παιχνίδια ξεπέρασαν τις 100.000. Μιλάμε για φοβερό δίψα για αυτή την εθνική ομάδα από τους Έλληνες.
1: Δεν το συζητάμε. Μια πραγματικά φανταστική εθνική ομάδα. Νομίζω ότι είχαμε χρόνια να δούμε μια τέτοια εθνική ομάδα. Σε ευχαριστώ.
14: Και μεγάλη νίκη.
1: Και μεγάλη νίκη, τεράστια, ιστορική. Τώρα, να ευχαριστήσω τον Τάσο. Το χρυσό γκολ πέτυχε ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο σκόρερ και ο Γιώργος Μασούρας.
15: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, τέτοιο επίπεδο. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
16: Έπρεπε να το αποδείξουμε και στο γήπεδο. Νομίζω ήταν ο καλύτερος τρόπος σήμερα απέναντι σε μια παγκόσμια δύναμη γενικότερα στο ποδόσφαιρο. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι και συνεχίζουμε.
13: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
17: Την Τρίτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, το Αιγαίο και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 με 25 βαθμούς. Στην Αττική λίγες παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα βροχή το βράδυ. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχη συνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και Ερής Φαέλου, στην ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Επί του παρόντος, γεια σας.
13: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αναστέλλονται για διάστημα 12 μηνών οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου 2026. Η ρύθμιση προβλέπει την προσωρινή αναστολή των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για τους πληγέντες με εξαίρεση τις απαιτήσεις για την καταβολή διατροφής. Παράλληλα, αναστέλλονται και οι προθεσμίες για την άσκηση ένδικων μέσων που συνδέονται με εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. Η αναστολή παρέχεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιαρακάκη και του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνου Κατσαφάδου. Η έναρξη της αναστολής για κάθε περιοχή συνδέεται με την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης με την οποία αυτή οριοθετήθηκε ως πληγήσα. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Θα εξαντλήσουμε και την τελευταία δυνατότητα που έχει ο προϋπολογισμός προκειμένου να στηρίξουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που πράγματι βιώνουν μια πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος μιλώντας στο Earth News. Θα παρατείνουμε ουσιαστικά την επιδότηση για 15 ημέρες των ντίζελ κίνησης. Ενώ σε 15-20 ημέρες θα έρθουν και οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανέφερε. Για δυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Υποπίεση κινήθηκαν σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές κρατικών ομολόγων, καθώς η άνοδος του πετρελαίου αναζωπήρωσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και ενίσχυσε τις προσδοκίες για περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής. Το Brent κινήθηκε ανωδικά, ενώ οι αγορές στρέφουν την προσοχή τους στα στοιχεία πληθωρισμού της Ευρωζώνης που αναμένονται εντός της εβδομάδας. Οι εκτιμήσεις για επιτάχυνση του ετήσου πληθωρισμού στο 3,6% το Σεπτέμβριο από 3,2% τον Αύγουστο αναζωπήρωσαν τις ανησυχίες για το κόστος δανεισμού. Στη Γερμανία η απόδοση του δεκαετούς Bund διαμορφώθηκε κοντά στο 3,65% σε επίπεδα που προσεγγίζουν υψηλά από το 2009. Η απόδοση του ελληνικού δεκαετού στο κλείσιμο της διαμορφώθηκε στο 4,47%, αυξημένη κατά 5 μονάδες βάσης από την προηγούμενη συνεδρίαση. Οι αποδόσεις των δεκαετών τίτλων αυξήθηκαν επίσης στην Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Η ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές και τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα, αλλά και να δημοσιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία, επισημάνθηκε σε συνέντευξη τύπου της Επιτροπής Κατοίκων Κυψέλης, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε εν ώψη της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που έχουν προγραμματίσει οι κάτοικοι για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6 στην πλατεία Κυψέλης και τη Φωκίωνος Νέγρη με κεντρικό σύνθημα «Δεν θα πληρώσουμε το μετρό με τις ζωές μας» και με βασικά αιτήματα τη διαφάνεια στα τεχνικά δεδομένα, την ολοκλήρωση των ελέγχων στα κτίρια αλλά και την άμεση αποζημίωση των κατοίκων. Τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει σύμφωνα με τις αυτοψίες των μηχανικών λόγος εκένωσης των κτηρίων στην Κυψέλη που έχουν επηρεαστεί από την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό έδωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος μιλώντας στο Earth News. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημιές από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση θεμελιώνεται ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων με συνέπεια να είναι υποχρεωτική αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων. Ελεύθεροι με εγγύηση αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες που εντοπίστηκαν κοντά στη στρατιωτική βάση του Φέρφορτ, σύμφωνα με τον αρχηγό της Αντιτρομοκρατικής του Ηνωμένου Βασιλείου. Έκτακτη σύσκεψη για την υπόθεση συγκαλεί ο Βρετανός Πρωθυπουργός.
13: ο καιρός.
18: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Βόρεια άνεμος 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, στο Θάνος Σκιαφάκα, Βαγγέλη Σαρή και Δημήτρη Φαναριώτη.
13: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Marinfo.gr.
19: Earth News Radio 105,8.

0: Να πούμε καλό φθινόπωρο, τι λέτε?
1: Να το πούμε. Ο Θάνος Κιαβάκας, Δημήτρης Φαναριώτης,
2: Βαγγέλης Σαρής, στο τέλος της μέρας, Earth News Radio 105,8.
0: Έχετε βγάλει χειμωνιάτικα? Θα το πούμε.
2: Όχι, βέβαια. Όχι, με κοντομάνικο.
0: Με κοντομάνικο, ούτε ζακετούλα. Ζακέτα θα πάρεις?
2: Το βράδυ που πηγαίνω για

0: Περπάτημα παίρνω μαζί μου ένα έτσι φουτεράκι ελαφρύ. Μην τυχόν. Αλλά με το περπάτημα ζεσταίνεσαι.
1: Φινόπορο. Εγώ πάντως επέστρεψα λίγο στο πουκαμισάκι, αλλά στη δουλειά αρχίζω, σηκώνω τα μανίκια πάλι. Δηλαδή δεν,
2: ναι,
1: δεν μπορώ να το κρατήσω κάτω.
2: Να αυτοκίνητο,
1: ναι, ναι, ναι. Εκεί καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις τη δροσούλα. Θυμάμαι μέχρι και 15 έχω δει εδώ στην Αγία Παρασκευή. Έτσι, έξω από το Ραδιομέγαρο το βράδυ αργά. Μέχρι και 15 βαθμούς Κελσίου. Εκεί λιγάκι την ακούς.
2: Δεν είναι ωραία διαδικασία να βγάζει τα χειμωνιάτικα ή σας πιάνει μελαγχολία?
1: Όχι, δεν με πιάνει μελαγχολία, απλά είναι πολύ βαρετή διαδικασία.
2: Γιατί?
0: Θα συμφωνήσω και εμένα με πιάνει και μελαγχολία.
1: Πρέπει να αφιερώσω ένα Σαββατοκυριακό, γιατί το κάνουμε συντονισμένα στο σπίτι με τη γυναίκα μου, οπότε εκεί είναι τα δύσκολα. Γιατί δεν είναι μόνο τα καλοκαιρινά και χειμωνιάτικα τα δικά μου, είναι και τα δικά της και είναι και του σπιτιού.
2: Είναι μπερδεμένα.
1: Βέβαια, τι μαζί. Ο καθένας έχει τα δικά του, τις δικές του βαντάκες.
2: Δεν είναι μπερδεμένα όλα μαζί.
1: Όχι,
2: αυτό
1: όχι,
2: λέω.
1: Όχι. Αλλά τα δικά μου, τα δικά σου, του σπιτιού. Φεύγουν οι καλοκαιρινές πετσέτες, έρχονται οι χειμωνιάτικες. Φεύγουν τα καλοκαιρινά σεντόνια, έρχονται τα χειμωνιάτικα. Έρχονται οι κουρτίνες, μπράβο, πολύ σωστά. Μαρίλια Γεροντίδη από τον ήχο μας και Μαρία Σφυρόερα και Λουίζα Μαραβελάκη από την παραγωγή μας εδώ. Και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Όλοι με τα χειμερινά τώρα ασχολούνται, έτσι. Είναι λοιπόν λίγο δύσκολο.
2: Πάντως είσαι λίγο στον ταινί, όχι εσύ γενικώς. Δηλαδή το πρωί ζεσταίνεσαι, το μεσημέρι μάλλον. Και το βραδάκι σου έχει τύχει στο αυτοκίνητο να βάζεις ποτέ θέρμανση, ποτέ air condition την ίδια μέρα?
1: Ναι, απλώς δεν μου έχει συμβεί ακόμη τώρα, δεν έχει χρειαστεί να βάλω θέρμανση.
2: Όχι τώρα, ρε παιδί, ακόμη. Μου λέω γενικά.
1: Βεβαίως.
0: Το θετικό που δεν έχετε υπολογίσει είναι ότι μια και έχει έρθει φθινόπωρο, δεν χρειάζεται να βάζουμε το air condition στο αυτοκίνητο, το οποίο καταναλώνει 15-20% παραπάνω βενζίνη.
1: Εγώ πάντω σήμερα.
0: Άρα,
1: κανονικά.
0: Έβαλε.
1: Βεβαίως.
2: Βενζίνη ή air condition?
1: Air condition.
0: Όχι βενζίνη. Βενζίνη, καλά, θα βάλει εκ των πραγμάτων. Δεν είναι.
2: Η αλήθεια είναι κάπως αποτρεπτικό το να πηγαίνει σε πρατήριο, γιατί λες τώρα τι θα δω και πόσο θα βάλω. Και αν θα, καλά, για να γεννήσει κανείς.
1: Με 2,20
2: είναι άθλος. Είναι δύσκολο.
1: Τι γίνεται. Εγώ έχω μικρό ρεζερουάρ. Προτιμώ, επειδή είναι πολύ σημαντική το να εμπιστεύεσαι τον πρατηριούχο που πηγαίνεις. Αυτό και οι παράγοντες αγοράς.
0: Αυτό
1: θέτουν ως Α και Ω. Πηγαίνω μία φορά την εβδομάδα ή όποτε τέλος πάντων φτάνω σε ένα επίπεδο της βενζίνης μου και γεμίζω. Αλλά πάντα στον ίδιο. Δηλαδή γι' αυτό, για να μην χρειάζεται, δεν πάω να βάλω 10 ή 20.
2: Αλλά άμα βρεθείς εκτός τώρα τι θα κάνεις?
1: Αν βρεθώ εκτός θα βάλω, βέβαια.
0: Κοίτα, και εγώ στον ίδιο βάζω. Απλώς επειδή βάζω 98, τι κάνω? Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, πρόσεχε.
2: Χλίδες.
0: Σταματήστε, βρε, το δούλεμα. Λοιπόν, εγώ σας λέω πρακτικά πράγματα. Κάθε Παρασκευή ή Σάββατο είναι σχεδόν ίδια η τιμή της 95 με την 98. Τώρα, γιατί έχω κόλλημα με την 98, πρέπει να κάνω ολόκληρη μηχανολογική ανάλυση. Άστο. Αλλά βάζω σχεδόν στην τιμή της 95.
1: 2,20 πάντως έβαλα, παιδιά, εγώ, για να ξέρετε.
0: Και εσύ, Θάνο,
1: με πόνεσε το 2,40 στις Κυκλάδες την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Θέλω να ρωτήσω αν έχετε διακριβώσει ή, ξέρω εγώ, να ψυχανεμίζεστε ότι η βενζίνη που βάζετε. Καλά, ο Βαγγέλης λέει σε έναν πολύ συγκεκριμένο. Αν γενικότερα η βενζίνη που βάζετε κάπου λίγο μπάζει, δεν είναι αυτή που βάζατε πριν από τις αυξήσεις αυτές, σας έχει τύχει αυτό να ψυχανεμίζεστε? Εντάξει, εγώ
1: μηχανικός. Μιλάς για την ποιότητα?
2: Μιλάω για την οθεία και την ποιότητα, ακριβώς γι' αυτό μιλάω.
0: Κάτσε, υπάρχουν δύο. Υπάρχει η οθεία και υπάρχει και το πειραγμένο ρολόι που βάζεις, ξέρω εγώ, 10 λίτρα και στην πραγματικότητα έχεις βάλει 9.
2: Δεν μιλάω γι' αυτό, αλλά λέω, αν αισθάνεστε ότι εκεί που βάζετε βενζίνη και είναι, ξέρω εγώ, είπε ο Βαγγέλης 2,20, αν αυτό το 2,20 είναι βενζίνη, είναι και κάτι άλλο. Αυτό λέω, ρωτάω.
1: Όχι, εγώ.
2: Δεν τεκμέρεται κάτι σε σχέση με αυτά που λέω.
1: Όμως, και έχω γίνει τόσο αυστηρός στην επιλογή μου σε έναν
2: μονάχα
1: πηγαίνω. Εγώ, γιατί έχω τον φόβο πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού.
0: Καλά κάνεις. Εγώ ρώτησα το βενζινά μου που έχει 5 βενζινάδικα στην περιοχή και του λέω, δεν έχεις μπει ποτέ, λέω, στον πειρασμό να κλέψεις? Μου λέει όχι. Γιατί εφόσον έχω τόση κατανάλωση, εάν κλέψω θα φάω ένα τεράστιο πρόστιμο, μπορεί να μου κλείσουν και το πρατήριο. Για ποιο λόγο να το κάνω αυτό το πράγμα? Εντάξει, τώρα όταν ταξιδεύεις, ας πούμε, στην Εθνική Οδό και βάλεις τυχαία σε ένα βενζινάδικο και φύγεις και δεν το ξαναδείς ποτέ, εκεί πολύ πιθανό να σε κλέψουν.
2: Πάμε ανάποδα την κουβέντα.
0: Πες.
2: Υπάρχουν βενζινάδικα που έχεις βάλει βενζίνη και το αυτοκίνητο σου πετάει Και υπάρχουν βενζινάδικα που έχεις βάλει βενζίνη και το αυτοκίνητό σου, εντάξει, απλά πάει.
1: Και καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Όχι, γιατί εμένα βάζω πάντα σε καλό βενζινάδικο, ποτέ δεν έχω βάλει σε άσχετο βενζινάδικο βενζίνη.
2: Ρε παιδί μου, ναι, συμφωνώ σε ό,τι λες και εσύ και ο Βαγγέλης, αλλά αν βρεθείς κάπου μακριά, σε ένα μέρος που δεν το ξέρεις,
0: εντάξει,
2: που δεν το γνωρίζεις.
0: Πραγμάτων, εντάξει, εκεί εκ των πραγμάτων, ναι.
1: Να σου πω κάτι. Ναι. Εμένα αυτό το οποίο με σόκαρε και δεν ήξερα και πώς να αντιδράσω, έτσι. Έχοντας παλιότερα ένα αυτοκίνητο με υγραέριο και ξέροντας ότι η δεξαμενή του υγραερίου είναι 40 λίτρα. Όταν ξαφνικά πάω, χωρίς να έχει γεμίσει, χωρίς να είναι τελείως άδειο το ρεζερβουάρ, και βλέπω και κάθομαι και παρακολουθώ κάθε φορά πόσο θα βάλει, και τον βλέπω ότι βάζει 42, 43, 44 λίτρα, και καταλαβαίνω ότι εκείνη την ώρα με κλέβει, του λέω. Και πήγα και του είπα, σταμάτα το, γιατί είπα να το γεμίσει. Έβαλε, ήδη είχε βάλει περισσότερο από ό,τι χωράει το ρεζερβουάρ μου. Καταλάβαινα λοιπόν ότι με κλέβει στα μούτρα μου.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και του λέω, σταμάτα, γιατί ήδη για κάποιον μαγικό λόγο έχεις βάλει 3-4 λίτρα παραπάνω από ό,τι χωράει το ρεζερβουάρ. Και άρχισε να μου δικαιολογεί ότι είναι η πυκνότητα και όταν μπαίνει, προσπαθούσε τέλος πάντων με χαζές δικαιολογίες. Αλλά δεν ήξερα τι να κάνω εκείνη την ώρα, Θάνο.
2: Δυστυχώς δεν έχεις πολλά περιθώρια, και κυρίως όταν απομακρυνθείς από το βενζινάδικο, δηλαδή
1: μετά την απομάκρυνση από το ταμείο,
2: αυτό ναι, δεν μπορείς να αποδείξεις
1: και
2: κάτι.
1: Και τι θα κάνεις, θα πας να βάλεις βενζίνη και θα κάτσεις να φας τη μέρα σου καλώντας την αστυνομία?
2: Το πεδίο της απόδειξης δεν έχει πολύ μεγάλα περιθώρια. Είναι αυτό που λέμε, πηγαίνουμε σε μια ταβέρνα, πηγαίνουμε σε ένα καφέ, σε ένα κατάστημα, δεν είμαστε ευχαριστημένοι και έρχεται πάντα αυτό που λέει τώρα ο Βαγγέλης. Μα να κάτσω να τσακωθώ, να κάνω καυγά, να φέρω την αστυνομία, να φέρω τις αρχές. Πάρα πολύ το λέμε αυτό, το λέω και εγώ. Εκείνο που κάνω εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις είναι όντως, δεν κάνω καυγά πλέον. Παλαιότερα έκανα, απλά δεν ξαναπατάω στο μαγαζί.
0: Εσύ πάντως μου λέγες ότι σπάνια το κάνεις αυτό, όταν θες να βγεις μια έτσι βόλτα το Σαββατοκύριακο, στο ένα από τα δύο αυτοκίνητά σου βάζεις κατοστάρα. Σπανίως. Αλλά εκεί πρέπει να τη βλέπεις τη διαφορά. Έχει γίνει και σχετικό τεστ, ξέρετε.
2: Το ένα είναι της γυναίκας μου, το άλλο είναι δικό μου.
0: Εντάξει.
2: Για να το διευκρινίσουμε.
0: Εντάξει. Πάντως,
2: για να μην υπάρχουν και έτσι λάθος εντυπώσεις.
0: Όχι. Γνωστό περιοδικό πάντως είχε κάνει έρευνα με μηχανολόγους του Πολυτεχνείου. Ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε ονομαστική ισχύ 200 ύπους. Όταν έβαζε 95 πέδι 200 με την 98 210. Και 220 με την κατοστάρα. Παίζει μεγάλο ρόλο το καύσιμο που βάζουμε. Μακάρι να είχαμε λεφτά να βάζουμε όλοι σούπερ, εννοώ κατοστάρα, γιατί αυτό καθαρίζει και τα πιστόνια. Είναι πολλαπλά τα ωφέλη, αλλά εν πάση περιπτώσει δυστυχώς η τσέπη πονάει πάρα πολύ με τέτοια
2: υπερβάσεις. Οι εποχές για πριγκίπες.
0: Ναι.
2: Έτσι, είναι λίγο ζόρια αυτά που λες και δυστυχώς ανήκουν και σε, φοβάμαι να το πω, σε άλλες εποχές.
1: Επειδή έχουμε μία σειρά θεμάτων, να περάσουμε σε μία μικρή μουσική ανάσα, γιατί έχουμε τα νεότερα από την περιοχή της Πλάκας, εκεί όπου μετά την έκρηξη κατέρευσε και δυστυχώς παρέσυρε στο θάνατο η πολυκατοικία 6 ανθρώπους. Έχουμε τα νεότερα από την υπόθεση των ερευνών για τον Γιώργο Μαζονάκη, έχουμε τα καύσιμα στα οποία αναφερθήκαμε τόσο αναλυτικά, αλλά έχουμε και την αποκάλυψη με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη, μιας ιδιωτικής κλινικής μέσα στην οποία λειτουργούσε, παράνομα βέβαια, ένα ογκολογικό τμήμα.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ και πάμε λίγο να δούμε, Θάνο, τι γίνεται με αυτή την υπόθεση που μας σόκαρε όλους, με την πολυκατοικία η οποία κατέρευσε έπειτα από την ισχυρότατη έκρηξη στην περιοχή της Πλάκας, σε μια περιοχή που ευτυχώς αυτό το πράγμα συνέβη 7:30 το πρωί, γιατί δεν θέλω να φανταστώ τι θα γίνονταν αν ήταν 7, 8, 9 η ώρα το βράδυ. Οπότε και σφίζει από κίνηση η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή, τόσο από τουρίστες όσο και από Έλληνες, από Αθηναίους. Έχει πάρα πολύ
1: σημείο
0: κόσμο. Περνάει πραγματικά, νιώθεις ότι λες και γίνεται διαδήλωση. Είναι όλοι οι δρόμοι εκεί της Πλάκας είναι γεμάτοι. Και ο συγκεκριμένος δρόμος εκεί.
1: Πάντως, Ευαγγέλη, φαίνεται από τη Χαρά Γιαννοπούλου που βγήκε πριν από λίγο στο μαγκαζίνο μας, ότι ξεκαθαρίζει κάπως το πράγμα ως προς τα αίτια, ότι το κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου ήταν στεγανό και χωρίς διαρροές, και κάποιο λάθος πρέπει να έχει γίνει στο σπίτι το
0: συγκεκριμένο. Στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου.
1: Στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου και στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που έγινε εκεί.
0: Και γενικότερα έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα και αυτό είναι και το σημαντικό μέσα από αυτή την υπόθεση τουλάχιστον, να καταλάβουμε ποια είναι η πραγματικότητα και να ελέγξουμε ό,τι ενδεχομένως δεν έχει ελεγχθεί, γιατί έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το τι γίνεται με όλα αυτά τα παλιά κτίσματα εδώ στο κέντρο της πόλης, στην Κέρκυρα, την πατρίδα σας, να πούμε, στην παλιά πόλη ή σε άλλες περιοχές, στα Χανιά, υπάρχουν πολλές τέτοιες περιοχές, στη Ρόδο, με παλιά κτίσματα τα οποία είναι στο κέντρο και συγκεντρώνουν και το ενδιαφέρον το τουριστικό. Γι' αυτό και πάρα πολλοί από τους ιδιοκτήτες τους κάνουν παρεμβάσεις εύλογα, έτσι. Πάνε να το ανακαινήσουν, να το φτιάξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προκειμένου να το νοικιάζουν. Και πολλοί εξ αυτών το νοικιάζουν λοιπόν για βραχυχρόνια.
1: Εγώ έχω πολλές ενστάσεις πάνω σε αυτό. Δηλαδή, δεν μπορείς ένα κτίριο, πραγματικά το λέω και στους Κερκυραίους, τους φίλους μου. Ναι. Δεν μπορείς να έχεις ένα κτίριο του 1780, του 1800 και να το έχεις βραχυχρόνια μίσθωση, που σημαίνει ότι έχει τεράστια Βαγγέλη και Δημήτρη επιβάρυνση. Κάθε μέρα βαλίτσες, κάθε μέρα πράγματα. Δεν υπάρχει ασανσέρ.
0: Αυτή την Κέρκυρα, παράμετρο δεν την είχα σκεφτεί.
1: Στην Κέρκυρα ναι, όλοι το γνωρίζουμε ότι η παλιά πόλη δεν έχει ασανσέρ. Οπότε καταλαβαίνεις η βαλίτσα πόσο φθείρει και τη σκάλα και γενικότερα τι ζημιές μπορεί να κάνει μέσα στο κτίριο. Μιλάμε κτίρια παλιά, έτσι πολύ παλιά. Πέφτουν σοβάδες.
2: Καμία ανθρωπομόνωση. Καμία μόνωση, βέβαια.
1: Και νομίζω ότι αυτή η καθημερινή εναλλαγή πελατών βλάπτει σοβαρά και επιβαρύνει ακόμα έτσι περαιτέρω τα κτίρια.
0: Και η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζεις ότι στη βραχυχρόνια μίσθωση δεν γνωρίζεις ότι ο άνθρωπος που θα μπει μέσα θα σεβαστεί τον χώρο σου. Έτσι. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος.
1: Και αν πραγματικά η πλατφόρμα γράφει 3 και μπουν 13. Γιατί πολλές φορές συμφωνείς για 3 ή 4, όσο αντέχει εν πάση περιπτώσει το κτίριο, αν αντέχει, και ξαφνικά προκύπτουν 14. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι προφανώς θα επιβαρύνουν ακόμα πιο πολύ.
0: Και έχει ανοίξει πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα για το τι γίνεται με αυτά τα κτίρια, με παλιά κτίρια τα οποία ανακαινίζονται προκειμένου να μπουν σε πλατφόρμες τύπου Airbnb.
1: Και με τι δίκτυα και με τι αποχέτευση.
0: Με τι δίκτυα, με τι αποχέτευση, με τι θέρμανση, με τι ψήξη. Είναι όλα τα ζητήματα αυτά ανοιχτά. Γι' αυτό και πλέον πραγματοποιούνται και έρευνες και φιλοξενήσαμε και εμείς εδώ μέσα από τη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 επιστήμονες, οι οποίοι έθεσαν και εκείνοι τους προβληματισμούς τους για το τι γίνεται με την κατάσταση σε αυτά τα
1: και δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση εσωτερική, εξωτερική, ναι. Και ουσιαστικά το κτίριο να είναι στον αέρα. Δεν γίνεται να το κάνεις κούκλα, να φαίνεται ελκυστικό, θελκτικό στον πελάτη και το κτίριο να έχει θέματα στατικής επάρκειας.
2: Εντάξει, εκεί δεν το συζητάμε. Απλώς
1: το συζητάμε, Δημήτρη. Το είπαν τόσοι ειδικοί που βγήκαν εδώ στο Earth News Radio.
2: Δεν καταλαβαίνω. Εννοώ ότι βεβαίως και είναι σοβαρό αυτό το ζήτημα. Υπ' αυτή την έννοια το είπα. Αλλά θέλω να πω ότι επειδή τα τελευταία χρόνια έχω πάει 4-5 φορές στο Στρασβούργο και έχω μείνει σε Airbnb, μπορεί το κτίριο να είναι απ' έξω έτσι ταλαιπωρημένο κτλ., χωρίς να είναι παλιό. Αλλά μέσα αυτά τα οποία νοικιάζουν είναι υπερσύγχρονα, με εξαιρετική μόνωση και ηχομόνωση και κάθε άλλου είδους μόνωση. Νομίζω ότι είναι θέμα και της αξιοπρέπειας και του σεβασμού που έχει ο ιδιοκτήτης του κτηρίου.
0: Να σου πω κάτι και το συγκεκριμένο πάντως, Δημήτρη, δεν ξέρω αν είδες τις φωτογραφίες από το πώς ήταν τα δωμάτια αυτά που νοικιάζονταν. Υπερσύγχρονο και πολύ ιδιαίτερος καλέσθητο έδειχνε. Οπότε δηλαδή, αν έμπαινες και εσύ μέσα ως τουρίστας, φαντάζομαι,
2: θα ήμουν ικανοποιημένος.
0: Θα το ενέκρινες. Θα λες, ωπ, μια χαρά. Και στο κέντρο της πόλης, μέσα στην Αθήνα, τι ωραία, παντού με τα πόδια σου λέει.
2: Όλα,
0: σου πουλάει
2: όλα,
0: ότι τα πάντα από εκεί
1: είναι δίπλα.
0: Είναι δίπλα, ναι.
1: Να πω όμως κάτι στο Δημήτρη. Δημήτρη, συμφωνώ σε ό,τι λες, αλλά δες μια πολυκατοικία με 4 ή 5 ορόφους. Από σεβασμό, είπες, του ιδιοκτήτη στο κτίριό του. Το δέχομαι. Αν έχεις 5 ιδιοκτήτες και οι δύο λένε ναι στην ανακαίνιση, στο βάψιμο του κτηρίου, στη φροντίδα του κτηρίου, και οι άλλοι είναι άφαντοι, εξαφανισμένοι.
2: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Κατ' το μεταξύ, και οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση της συστατικής επάρκειας των κτηρίων είναι ιδιαίτερος κοστοβόρος, έτσι. Και κυρίως για τέτοιας κατηγορίας κτίρια. Η μόνωση παρόλα αυτά δεν επηρεάζει τη συστατική επάρκεια, που εδώ μιλάμε πλέον για ζητήματα ασφαλείας που τίθενται. Έτσι, και είναι και το Α και το Ω. Τώρα, το αν η μόνωση έχει να κάνει με το αν θα ζεσταίνεται και θα κρατά την θερμοκρασία, ή αν θα ψύχεται το καλοκαίρι και θα κρατά την δροσιά μέσα. Που συνήθως μιλούμε για μεγάλες τυχοποιίες, έτσι, χοντρές τυχοποιίες, αυτά τα παλιά κτίσματα.
1: Στο κομμάτι αυτό, πάντως, θα πρέπει λίγο να δούμε πώς μπορούν οι ιδιοκτήτες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, γιατί υπάρχουν πολλοί κληρονόμοι που έχουν ένα κτίριο σε μια περιοχή, όπως την Κέρκυρα, αλλά δεν έχουν την δυνατότητα επισκευών. Εκεί πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ενίσχυσης αυτών των ανθρώπων, με κάποιο δάνειο ίσως, δεν ξέρω εγώ με ποιο τρόπο, ώστε να μπορέσουν να κάνουν την ανακαίνιση που πρέπει και να δώσουν ασφάλεια στο κτίριό τους.
0: Και όποιος τόπος να χαίρεται για πολύ ακόμη τα κτίρια αυτά. Έτσι λοιπόν, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων όμως τώρα, και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Τετάρτη, κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων. Η κυβέρνηση έχει 11 ημέρες στους πολίτες το περίμενε, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Το δημόσιο και η ΟΤΑ θα αποζημιώνουν ιδιοκτήτες ακινήτων για παράνομες οικονομικές άδειες, οι οποίες χορηγήθηκαν κοντά σε ρέματα που δεν έχουν οριοθετηθεί, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας. Παράνομοι

προειδοποίησαν σήμερα εμπειρογνώμενες του ΟΗΕ. Δεν χρειαζόμαστε μορατόριουμ στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, λέει ο πρόεδρος της Βουλής των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάικ Τζόνσον. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική, έως 24 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.

0: Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι σήμερα ξέχασα το κινητό μου και αισθάνομαι ευτυχής.
1: Εγώ θα αισθανόμουν ανασφαλής.
0: Εγώ ευτυχής και ελεύθερος.
1: Έχοντας ξεχάσει το κινητό μου. Και τι κάνεις, επικοινωνείς, κάνεις τα τηλεφωνήσουμε σταθερό.
0: Ναι, καλά.
1: Ναι, αυτά που πρέπει.
0: Διάβασα κάπου, νομίζω, στα νέα, όταν δεν περιμένεις τίποτα, είσαι πιο ελεύθερος όσο ποτέ.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό από τη μια, αλλά από την άλλη έχει τύχει να φύγω από το σπίτι μου, να έχω κάνει και μια διαδρομή ενός τετάρτου και στη συνέχεια να θυμηθώ ότι έχω ξεχάσει το κινητό μου, γύρισα πίσω.
2: Αλήθεια.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν είχε περάσει μισή ώρα και ήμουν μισή ώρα στην κίνηση αν θα γύρναγα, αλλά στο τέταρτο γυρνάω πίσω, έστω και αν ξέρω ότι μπορεί να αργήσω στην ώρα άφηξής μου, γύρισα πίσω για να πάρω το κινητό γιατί νιώθω ανασφάλεια.
0: Εγώ δεν γύρισα πίσω.
1: Σκέφτομαι ότι μπορεί να θελήσουν όλοι να με βρουν
2: το καλοκαίρι.

0: Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Το καλοκαίρι, όταν ήσασταν μπροστά στην παραλία,
1: εννοείται,
0: κοιτάζατε την παραλία και τους γλάρους ή το κινητό σας?
1: Όχι, κοιτάζαμε την παραλία και τους γλάρους, αλλά το κινητό ήταν δίπλα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και αλλά... το τσέκαρες. Ναι. Το τσέκαρα κάθε.
2: Κοίταξε, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντι στο Δημήτρη. Mm. Κοίταζα και τους γλάρους και το ηλιοβασίλεμα, κοίταζα και το κινητό.
0: Okay.
2: Να σου πω όμως πώς κοίταζα. Μια τζούρα λίγο για να μάθω τι γίνεται στον κόσμο.
1: Έτσι.
2: Έτσι, όχι πολλή ώρα, 5 λεπτά.
0: Η αρρώστια της δημοσιογραφίας.
2: Όχι, ναι. 5 λεπτά, γιατί ήθελα να ξέρω τι γίνεται γενικώς, ναι, και στην Ελλάδα και στον κόσμο. Και μετά τους γλάρους και το ηλιοβασίλεμα. Αλλά ομολογώ να πω ότι σήμερα που ξέχασα το κινητό μου, αισθάνομαι πολύ ελεύθερος. Ειλικρινά.
1: Στην αρχή, μόλις το κατάλαβες, πώς αισθάνθηκες, πες μου.
2: Λέω, αμάν, οχ, ξέχασα.
1: Στην αρχή είναι το οχ και τι γίνεται και λοιπά.
2: Ξέχασα το κινητό τώρα, ποιος θέλει, ποιος
0: με πάρουν και τι θα γίνει.
1: Σήμερα θα θελήσει να με πάρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός.
2: Μετά συνειδητοποίησα, Βαγγέλη,
1: πάει το μυαλό σου ότι θα θελήσουν όλοι να επικοινωνήσουν και δεν θα μπορούν.
2: Μετά συνειδητοποίησα όμως ότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν θα με πάρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή ο Πρωθυπουργός ή αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Φτάνει να ξέρεις, αυτό είναι, φτάνει να ξέρεις να ενημερώσεις τους ανθρώπους που πρέπει και από εκεί και πέρα μετά, γιατί το μυαλό όλων, αν σε παίρνουν τηλέφωνο και δεν το σηκώνεις, πάει
0: εκτός και αν το έχεις ξεχάσει σπίτι, οπότε ακούει η γυναίκα σου ότι χτυπάει το κινητό. Μπράβο. Άρα δεν το έχεις μαζί σου.
2: Υπάρχει και ένας κίνδυνος εκεί, έτσι, μπορεί να χτυπήσει το κινητό και δεν ξέρεις ποιο μπορεί να είναι.
1: Α, τώρα βάζεις άλλες παραμέτρους.
0: Δεν το πιάνω αυτό που
1: λες. Δεν το καταλαβαίνουμε εμείς που έχουμε μυαλά αθώα, αθάνομοι, τι σημαίνει αυτό.
2: Μπορεί να είναι persona non grata, παιδιά.
0: Okay.
1: Πάλι για πολιτικό πρόσωπο μιλάει και πάλι. Από κάποιο άλλο κόμμα. Μάλιστα, για πρωθυπουργό, αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης, μιλάει για άλλα κόμματα τώρα.
2: Ο Βαγγέλης με καταλαβαίνει απόλυτα.
1: Λοιπόν, εντάξει, σημασία έχει πάντως
2: ότι. Εκεί πρέπει να την πατήσει.
1: Το κινητό.
0: Καλό είναι να μην έχουν οι πολιτικοί εντός εισαγωγικών το κινητό σου. Πρέπει να έχει ένα δεύτερο κινητό για τους πολιτικούς.
2: Σιγά ρε Δημήτρη.
0: Έχω φίλους.
2: Ποιοι είμαστε, πράκτορες της CIA, να έχουμε 10 κινητά τηλέφωνα.
0: Ποιοι πράκτορες, δεν χρειάζεται.
2: Εγώ ένα κινητό έχω.
1: Χαίρομαι που δεν είμαι αναγκασμένος να έχω δεύτερο κινητό.
2: Και δεν έχω να κρύψω τίποτα. Απολύτως.
1: Αυτό είναι το Α και το Ω. Πάντως έχει γίνει η προέκταση του χεριού.
2: Το
1: κινητό τηλέφωνο. Έτσι.
2: Το πρωί, όταν ξυπνάς, το πρώτο πράγμα που κάνεις, συγγνώμη που το λέω, εγώ το κάνω δυστυχώς.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
2: Είναι, κοιτάω το κινητό, κοιτάω ειδήσεις και κοιτάω τις εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Όχι, εγώ δεν θα το κάνω πρώτο-πρώτο αυτό, αλλά θα τσεκάρω το κινητό και τις ειδοποιήσεις που έχω όλες και στη συνέχεια μία ματιά στον κόσμο και μετά όλα.
2: Είναι μια σύνδεση με τον κόσμο, έχεις δίκιο. Δεν μπορείς να αποξενωθείς. Αλλά από την άλλη, εγώ σου λέω σήμερα, ρε παιδί μου, σαν μια φάση αποτοξίνωσης, αισθάνομαι υπέρο. Αυτό.
1: Ας το κάνουμε μια φορά και όλοι οι υπόλοιποι να το δοκιμάσουμε αυτό που μας λες, έτσι.
0: Όλοι φούμε χωρίς κινητό.
1: Ναι.
2: Χωρίς κινητό. Η ζωή χωρίς κινητό.
0: Η μέρα χωρίς κινητό. Να την καθιερώσουμε.
1: Και μετά θα φύγεις τρέχοντας να φτάσεις σπίτι να δεις ποιες έχουν πάρει τηλέφωνο.
2: Να πω κάτι, μια χαρά δεν ήμασταν χωρίς κινητό.
1: Ήμασταν μια χαρά γιατί δεν γνωρίζαμε τη χρησιμότητά του. Δεν το είχαμε βάλει στη ζωή μας. Δεν είχε γίνει ανάγκη.
2: Βαγγέλη μου, το παραβάλαμε όμως. Δηλαδή τώρα είμαστε η οθόνη μας. Δηλαδή εγώ πολλές φορές αισθάνομαι ότι δεν έχω φάτσα, έχω οθόνη. Και αυτό είναι ενοχλητικό. Δηλαδή πλέον ο καθένας κινείται με την οθόνη του και ό,τι πιστεύει στην οθόνη αυτή.
1: Ξέρεις τι με ενοχλεί πολύ, πολύ συχνά που βλέπω πολύ πολύ μικρά παιδιά να είναι με την οθόνη ενός κινητού στα χέρια και αποχαυνομένα, προκειμένου να μην ενοχλούν τους γονείς που μπορεί να έχουν βγει για φαγητό σε μια ταβέρνα.
0: Οι οποίοι γονείς ήταν γι' αυτό.
1: Προφανώς δεν φταίει.
2: Και οι γονείς μπορεί να είναι μέσα στην κινητό.
1: Μιλώ για παιδάκια που δεν μιλούν πια, δεν μιλούν ακόμη για τέτοια ηλικία, για ηλικία παιδιού που είναι στο καθισματάκι, που φέρνουν στα εστιατόρια το καθισματάκι.
0: Αλήθεια, τώρα έχεις δει να τους δίνουν κινητό στα μικρά παιδιά.
1: Κινητό και να είναι έτσι με το στόμα ανοιχτό, αποχαυνομένο το μωράκι, για να κοιτάει να. Δεν μου αρέσει να σας πω την αλήθεια.
2: Παιδιά,
1: αυτό είναι η γνώμη μου.
2: Θέλω να σας πω.
1: Από την άλλη, και ο γονιός θα σου πει ότι.
0: Συντάσσομαι.
1: Και εγώ θέλω μια ώρα που θα βγω να φάω. Να μην, αλλά.
2: Βαγγέλη και Δημήτρη, βρήκα στην καθημερινή της Κυριακής πώς μιλάνε οι νέοι σε ψηφιακό επίπεδο, πώς επικοινωνούν. Θα μου δώσετε 30 δεύτερα.
1: Βεβαίως, με ενδιαφέρον πολύ.
2: Δεν βάζουν τελεία στη φράση, γιατί τελεία σημαίνει θυμός. ένδειξη επιθετικότητας. Και ότι δεν χρειάζεται να βάλουν τελεία, γιατί είναι πολύ μικρή η φράση που θα πούνε.
1: Αυτό δεν το έχω σκεφτεί ποτέ.
2: Δεν βάζουν κόμματα στις προτάσεις.
0: Γκρίκλες γράφουν ή ελληνικά.
2: Και τα δύο. Mm. Δεν βάζουν κόμματα στις προτάσεις. Λέει δεν τις χρειαζόμαστε, αφού σπανίως στο ίδιο μήνυμα θα έχουμε δύο προτάσεις μικρές. Το ερωτηματικό που βάζουμε εμείς είναι αγγλικό, κλασικά. Mm-hmm. Έχουμε μια νέα αρχιτεκτονική κειμένου με συντομογραφίες. LMK, τι σημαίνει LMK? Let me know. Mm. Άφησέ με να ξέρω. Ή TYS, thank you so much. TYSM, mm-hmm. thank you so much. Στηρίζονται, λένε, ειδικοί στην οικονομία της προσοχής και όχι τόσο στα λόγια. Ας πούμε, το φλεξάρο, ξέρετε τι σημαίνει φλεξάρο?
1: Ιντριγκάρο.
2: Όχι. Μπράβο, μπράβο.
1: Η Μαρίλια.
2: Λοιπόν, φλεξάρο σημαίνει επιδεικνύω κάτι. Mm-hmm. Γκριτζάρο, ξέρετε τι σημαίνει?
0: Ναι, ότι γκρινιάζω, είναι λίγο τρομοκράτο.
1: Όχι, ότι είναι. Ανατριχιάζω.
2: Σας έχει σκίσει η
1: Μαρίλια.
2: Νιώθω αποστροφή και αμηχανία και ανατριχιάζω. Ναι. Πάμε next. Okay, αυτό είναι εύκολο.
1: Okay.
2: Και κάνω hate.
1: Κάνεις hate.
2: Hate, ναι, συχαίνομαι.
1: Ναι.
2: Και έχω beef.
1: Να σου πω κάτι, πάντως, αυτό που...
2: Όχι, κύριε Μίτσο. Αυτό πάντως... Έχω beef, είμαι σε διαμάχη, σε
1: αντίκριση. Ναι, έχω beef με κάποιο, έχω...
2: Αντιπαράθεση.
0: Το beef είναι βοδινό στα αγγλικά, γι' αυτό το
1: λέω. Σωστό. Πάντως, με προβλημάτισε αυτό που είπες για τα σημεία στίξης και για την τελεία και για το κόμμα, γιατί είναι κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό στο γραπτό λόγο.
2: Σε μια άλλη αρχιτεκτονική του λόγου, παιδιά, έχει αλλάξει και ο κόσμος.
0: Ας την αρχιτεκτονική του λόγου. Κάτσε, εδώ υπάρχουν γραμματικοί κανόνες, συντακτικοί κανόνες, είναι δουλειά μας. Αυτό που λέει ο Βαγγέλης έχει δίκιο.
1: Το βλέπουμε με άλλο μάτι.
2: Παιδιά, ναι,
1: η νεολαία δεν ακολουθεί αυτό
2: το
1: μάτι.
2: Ακριβώς. Αν είχες τον Τζάρτζανο εδώ, θα σου λέγε τι είναι αυτά. Αλλά δεν έχεις τον Τζάρτζανο.
0: Εντάξει, δεν έχω τον Τζάρτζανο, αλλά από την άλλη πρέπει να μιλάμε σωστά ελληνικά και να γράφουμε. Και επίσης θα σας θυμίσω τα αποτελέσματα της PISA του OECD πριν από λίγο καιρό. Τα μισά παιδιά δεν εκφέρουν σωστά το λόγο. Δηλαδή έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να διαβάζουμε βιβλία και να τα ακολουθούμε όλα αυτά, να ακολουθούμε τη λογοτεχνία.
1: Και το ζήτημα είναι ότι με την έλλειψη των σημείων στίξης χάνεται και η νοηματική παύση. Έτσι, αυτή στην οποία τουλάχιστον εμείς στον τηλεοπτικό, ραδιοφωνικό, δημοσιογραφικό λόγο προσπαθούμε να την...
2: Θέλω να ξεκινήσω το μαγαζίνο.
1: Έχει το νόημά της.
2: Βαγγέλη, από αύριο,
1: ναι,
2: με τις λέξεις φλεξάρω,
1: έτσι,
2: γκριτζάρω, πάμε next.
1: Έτσι.
2: Θα λέω στο επόμενο θέμα, λέμε πάμε next. Ναι. Και άμα δεν μου αρέσει κάτι θα λέω κάνω hate.
1: Πολύ ωραία. Και θα λες άντε μπρο. Θα πεις και κανένα μπρο.
2: Το μπρο, παιδιά, είναι λίγο πασέ. Έχει φύγει λίγο το μπρο. Εντάξει, το λένε.
1: Έχεις κάτι πιο εκλεκτό.
2: Πιο εκλεκτό έχω τα τζιφάκια. Τα τζιφάκια έχω.
1: Πώς. Τσακαλάκου. Έχει ενδιαφέρον πάντως.
2: Δεν έχει.
1: Έτσι, δεν μας συντριγκάρει κατευθείαν αυτή.
2: Δεν έχει. Έχει εξελιχθεί. Η ψηφιακή επικοινωνία κυρίως. Έτσι, μιλάμε για μια ψηφιακή επικοινωνία αυτή τη στιγμή.
0: Πολλά ψηφιακή επικοινωνία, αλλά και τα γκρίκλες τώρα. Εντάξει. Τόσο ωραία γλώσσα έχουμε. Σπάνια,
2: φανταστική υπέροχη γλώσσα έχουμε.
0: Πλουσιότερη στον κόσμο.
2: Φανταστική. Όντως έτσι είναι. Αλλά.
0: Δεν μπορούμε να τη βιάζουμε.

0: Επιστρέψαμε και η αλήθεια είναι, για να φύγουμε λίγο από την γλώσσα, είναι ένα θέμα για το οποίο μπορούμε να μιλάμε, η αλήθεια είναι, αρκετές ώρες. Βλέπω και είναι σοκαριστικές οι εικόνες από την πολυκατοικία πάνω από αυτή την καφετέρια, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα. Τα λέγαμε και νωρίτερα στο μαγκαζίνο μας με τον Γιώργο, τον Κοβό. Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για εμπρισμό και αναζητείται πλέον το κίνητρο των δραστών που φέρεται να έσπασαν τις τζαμαρίες καφετέριας, έριξαν το έφλεκτο υγρό μέσα και την πυρπόλησαν. Το αποτέλεσμα είναι να αρχίσει να παίρνει φωτιά από όροφο σε όροφο, να μεταφέρεται η φωτιά στους ορόφους πάνω από στην πολυκατοικία πάνω από την συγκεκριμένη καφετέρια. Και είναι οι εικόνες αυτές σοκαριστικές από το πώς έφτασε μετά οι φλόγες να πιάνει η τέντα, στη συνέχεια τα πορτοπαράθυρα και έπειτα μέσα τα δωμάτια. Οι κάτοικοι άρχισαν να προσπαθούν να βγουν έξω. Κάποιοι έσπευσαν στην ταράτσα αναζητώντας έτσι ένα περιβάλλον που να μην τους πνίγει από τους καπνούς. Και φαίνεται λοιπόν τώρα ότι φαίνεται ότι είναι εμπρισμός, όλα δείχνουν εμπρισμό. Γι' αυτό και έχει αναλάβει και το τμήμα εκβιαστών την συγκεκριμένη υπόθεση. Μάλιστα πριν από μερικά χρόνια,
1: Το 2023 είχε
0: υπάρξει και μια συμπλοκή εκεί δύο ομάδων με πυροβολισμούς έφτασαν στο τέλος να λύνουν τις διαφορές τους εκεί ακριβώς, και έπεσε νεκρός ένας 39χρονος υδραυλικός με καταγωγή από την Αλβανία που φέρεται να ήταν μέλος της μιας ομάδας. Εκεί κάπου είχαν ραντεβού οι δύο ομάδες, δεν τα βρήκαν και άρχισαν πλέον βγήκαν τα όπλα. Τώρα κάποιοι πιθανολογούν ότι μπορεί να έχει να κάνει και με ξεκαθάρισμα λογαριασμών, μπορεί να έχει να κάνει με εκβιασμό ή μπορεί να έχει να κάνει με ανταπόδοση του περιστατικού που είχε συμβεί τότε και έχασε τη ζωή του ο 39χρονος. Σε κάθε περίπτωση, οι κάτοικοι αυτή τη στιγμή έχουν βρεθεί με τα σπίτια τους καμένα τουλάχιστον από την μία πλευρά εκεί, και με ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια για το πώς θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους, έτσι.
1: Έβλεπα ένα ρεπορτάζ λίγο άσχετο τώρα που έλεγε μία κυρία είχε επισκεφθεί τον γιατρό, τον υποτιθέμενο εν πάση περιπτώσει γιατρό της Καρνεάδου. Και έλεγε ότι...
0: Μα ήταν παθολόγος.
1: Εντάξει.
0: Γιατρός, παθολόγος.
1: Ήταν ό,τι θέλεις.
0: Μέλος του ιατρικού συλλόγου.
1: Ψυχολόγος και ό,τι θέλεις. Ναι, ήταν ο άνθρωπος αυτός.
0: Και διατροφολόγος.
1: Και βαλιτολόγος ήταν. Και
0: για να χάσεις κιλά.
1: Πολλά, εν πάση περιπτώσει. Και έλεγε αυτή η κυρία ότι με το που πήγα κάτι δεν μου άρεσε. Και σε κάποια φάση, λέει, την έπεισε ο γιατρός ότι στην προηγούμενη ζωή της ήταν η βασίλισσα της Ατλαντίδας.
0: Ναι, της χαμένης Ατλαντίδας.
1: Της χαμένης Ατλαντίδας.
0: Την έβαλε, λέει,
1: εδώ δεν έχουμε βρει την Ατλαντίδα, έχουμε βρει τη βασίλισσα της Ατλαντίδας. Και της λέει ο συνάδελφος που λέει, καλά, εντάξει, δεν μπήκε κάποια έτσι δεύτερη σκέψη στο μυαλό σου? Και λέει, δεν έβλεπες, λέει, τι γινότανε? Και λέει, το έβλεπα, αλλά έβλεπα ταυτόχρονα και τόσους επώνυμους και μη, που έλεγα το εξής: είναι δυνατόν όλοι αυτοί να κάνουν λάθος?
0: Όχι βέβαια.
1: Είναι δυνατόν? Και έτσι, βασίλισσα της Ατλαντίδας. Δηλαδή, βάζεις σε κίνδυνο τη ζωή σου για μία αυταπάτη και μία, εδώ θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη τελικά, δηλαδή ξέρεις, αυτή η κουβέντα που είχαμε κάνει τότε με την ματαιοδοξία, ομολογώ να σου πω ότι με έχει διχάσει.
0: Μεγάλη κουβέντα.
1: Πού πραγματικά σταματάει η φροντίδα, έτσι, γιατί είναι λογικό να θέλεις να φροντίσεις τον εαυτό σου, και πού αρχίζει η ματαιοδοξία? Κανένας δεν θέλει τις ρητίδες, κανένας δεν θέλει τα άστρα μαλλιά. Όλοι θέλουμε κάτι καλύτερο για τον εαυτό μας.
0: Ωραία.
1: Αλλά πού αλήθεια σταματάει η φροντίδα για τον εαυτό μας και πού αρχίζει η ματαιοδοξία?
2: Όχι, εντάξει, να υπάρχει φροντίδα για τον εαυτό μας είναι απολύτως θεμητό, αλλά να σας πω ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές κλινικές, για παράδειγμα στην Ελβετία, όπου κάνεις διάφορες έτσι λουτροθεραπείες, κρέμες, ειδική διατροφή, ειδική γυμναστική, δηλαδή με πραγματικούς αληθινούς υγιεινούς τρόπους βελτιώνεις την κατάστασή σου. Φυσικά και αυτά κοστίζουν πάρα πολύ, αλλά δεν θυμάμαι πού τώρα, αν το λέγαμε στο Earth News Radio, κάποιος μας το έλεγε ή αλλού, ότι έτσι και κάνεις κάτι αντίστοιχο σε μια χώρα χώρα προηγμένη, Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία, δηλαδή να κάνεις τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις χωρίς να έχεις άδεια, στο έχουν κλείσει και σου έχουν πάρει και το πτυχίο και δεν μπορείς να ξαναδουλέψεις ποτέ, έτσι.
1: Ο άλλος είχε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, ρε παιδιά. Εντάξει, το αντιλαμβάνεστε αυτό.
2: Ωραία, συγγνώμη. Έχω εγώ χτύπα ξύλο κάποια σοβαρή ασθένεια και θα πάω να κάνω ιατρικό κέντρο, να κάνω χημειοθεραπεία σε ιατρικό κέντρο χωρίς άδεια.
1: Αυτό είναι έγκλημα.
2: Φυσικά είναι έγκλημα, αλλά περίμενε, είσαι και εσύ αφελής που πας και το κάνεις.
1: Και λέγεται
2: όμως,
1: και αντιποίηση επαγγέλματος.
2: Αντιποίηση αρχής, ναι.
1: Και αρχής και επαγγέλματος, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, ναι,
1: δηλαδή,
2: ναι.
1: Δηλώνεις κάτι που δεν είσαι. Δηλαδή, αν δηλώσω εγώ, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ότι είμαι αστυνομικός και δεν είμαι, δεν είναι αντιποίηση αρχής.
2: Εντελώς.
0: Το διαπίστωσε, να πούμε, για τη συγκεκριμένη, για το συγκεκριμένη αυτή κλινική, την ιδιωτική κλινική, τη διαπίστωση έκανε σε έλεγχό της η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Διενήργησε λοιπόν κατόπιν καταγγελίας εκεί έλεγχο και από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε εκεί ως πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα. Έτσι, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλέπονταν βέβαια η λειτουργία του. Έτσι, και το τμήμα λειτουργούσε με έναν μόνο γιατρό, πνευμονολόγο, με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχωρούσε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Είναι πολλά αυτά που θα βγουν στην πορεία και για την συγκεκριμένη υπόθεση και είναι στο πλαίσιο, παιδιά, των εκτεταμένων ελέγχων που γίνονται πλέον αφού ζήσαμε την υπόθεση αυτή.
1: Αυτό το
0: με το θάνατο του, του Γιώργου Μαζονάκη. Ναι, έτσι, είναι ενοχλητικό.
1: Γιατί το έχει πει ο Δημήτρης. Λέει, έπρεπε να θυσιαστεί ο Μαζονάκης για να ξεκινήσουν όλα αυτά.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, και αν δεν ήταν ο Μαζονάκης και ήταν ένας άλλος, τον οποίο δεν γνωρίζουμε, θα πήγαινε άκλαυτος.
0: Μπορεί να υπήρξαν άλλοι, Θάνο. Να υπήρξαν κατά το παρελθόν άλλοι και να έπρεπε τελικώς να χαθεί και ο Γιώργος Μαζονάκης για να πάρει όλη αυτήν την δημοσιότητα η συγκεκριμένη υπόθεση, να ευαισθητοποιήσει άπαντες, έτσι, και την κοινή γνώμη τόσο έντονα για το άδικο του χαμού του, αλλά και τις αρμόδιες υπηρεσίες που πλέον αναζητούν τρόπους για να ξετρυπώνουν τέτοιου είδους ιατρία, όπως αυτό στην Βόρεια Ελλάδα.
2: Ακριβώς. Και το ερώτημα είναι τώρα πλέον, θα υπάρξει, και το απευθύνω κατά κύριο λόγο στο Θάνο που είναι νομικός, θα πάνε φυλακή αυτοί οι άνθρωποι αν αποδειχθεί ότι έφταιγαν στο βαθμό που φέρεται ότι έφταιγαν, ή θα βρούνε κάποιο παραθυράκι με βραχιολάκι στο σπίτι ή δεν ξέρω εγώ τι, ας πούμε. Γιατί
1: Δημήτρη,
2: νομίζω ότι η παραδειγματική τιμωρία τέτοιων ανθρώπων, εφόσον, επαναλαμβάνω, δεν έχουν δικαστεί, εφόσον αποδειχθεί ότι φέρουν τις ευθύνες που εκτιμάται ότι φέρουν, δεν πρέπει να τιμωρηθούν και να μην βγουν έξω, να πάνε μέσα.
1: Δημήτρη, επειδή το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές.
2: Γι' αυτό ρωτάω εσένα, επειδή είσαι νομικός.
1: Και με έχει βασανίσει αυτό το ερώτημα. Θα σου πω το πολύ συγκεκριμένο. Έχω άποψη, αλλά δεν θέλω να σου απαντήσω.
2: Okay.
1: Έχω άποψη.
2: Απολύτως σεβαστό.
0: Αντιμετωπίζουν πάντως.
1: Έχω άποψη
0: για ανθρωποκτονία,
1: αλλά δεν θέλω.
0: Δόλο,
1: όχι, άλλο ρώτησε.
0: Θυμίζω.
1: Καλά.
0: Όχι, συνεπάγεται και αυτό κάτι.
1: Δημήτρης,
0: στο που θα
1: ρώτησε,
0: θα είναι η κατάληξη.
1: Αν θα μπουν φυλακή και σου λέω, έχω άποψη, αλλά δεν θέλω να την πω δημοσίως.
2: Εντάξει. Απολύτως θεμητό και
0: αν διώκεσαι πάντως για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, θεωρώ ότι πρέπει να μπει στη φυλακή. Από τη στιγμή που δεν θα μας απαντήσει τη γνώμη του ο Θάνος, ας ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, να πω καλησπέρα σε όλους. Να ευχαριστήσω τα παιδιά για την παρέα, τον Δημήτρη και τον Βαγγέλη. Τον Βαγγέλη και τον Δημήτρη.
1: Θάνος Καφάκας θα μας αποχαιρετήσει. Εγώ με τον Δημήτρη θα συνεχίσουμε.
2: Εννοείται.
0: Έτσι όπως το λες, θα σας αποχαιρετήσω.
1: Θα μας αποχαιρετήσει για σήμερα, γιατί αύριο θα είσαι από νωρίς εδώ για να ετοιμάσουμε το μαγκαζίνο μας.
0: Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
2: Γεια σας. Θάνο μου, καλό δρόμο.
1: Εμείς συνεχίζουμε να πούμε και η Μαρίλια Γεροντίδη θα μας αφήσει σιγά σιγά και δεν θα σας πούμε ποιος θα πάρει τη θέση της στον ήχο. Λουίζα Μαραβελάκη έτσι, και η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας. Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Σταθερά, Δημήτρη, έτσι.
2: Πάντα, πάντα. Γιώργος, δύναμη εγγύησης και προοπτικής που λέγανε παλιά.
1: Επειδή έχουμε εξελίξει εντωμεταξύ αναφορικά και με την
2: αυτή
1: την κλινική, την ιδιωτική κλινική.
2: Την μέσα ο Θεός οποία, να την κάνει, ναι.
1: Ναι, ναι, μέσα στην οποία λειτουργούσε τμήμα ογκολογικό, πλήρως εξοπλισμένο ως φαίνεται. Επειδή έχουμε εξελίξεις και με την υπόθεση αυτή.
2: Και ξέρεις, Βαγγέλη, εκεί, δηλαδή χημειοθεραπεία, επειδή εγώ έχω βιώσει με πολύ δικό μου άνθρωπο, τον πατέρα μου, έχω βιώσει, τον πήγαινα για χημειοθεραπείες. Έχει φοβερές παρενέργειες. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να πεθάνουν από ανακοπή στη διάρκεια της χημειοθεραπείας. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρχει καρδιολόγος, αναισθησιολόγος, παθολόγος και όχι αυτό το αλμπάνικο πράγμα το οποίο ξαναακούω και μου σηκώνει την τρίχα πραγματικά.
1: Θα περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ και θα έχουμε τα νεότερα και εκτενές ρεπορτάζ και για την υπόθεση αυτή.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η σφράγιση υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα και το πρωί της Τρίτης αναμένεται να πάει δικαστικός επιμελητής. Νωρίτερα από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, παρότι αυτό δεν προβλεπόταν από την ισχύουσα άδειά της. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών, στον ΕΟΠΗ για τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε για να αποζημιωθεί για την οσιλία ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε επί της αρχής στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής το νομοσχέδιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Επιφύλαξη για την τελική του στάση στην Ολομέλεια δήλωσαν το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος είπε ότι το νομοσχέδιο διευκολύνει εταιρείες του εξωτερικού και μάλιστα πολύ σοβαρά να προσέλθουν στη χώρα για παραγωγικές επενδύσεις. Η ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές και τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα, αλλά και να δημοσιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία, επισημάνθηκε σε συνέντευξη τύπου της Επιτροπής Κατοίκων Κυψέλης παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε εν ώψη της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που έχουν προγραμματίσει οι κάτοικοι για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Κυψέλης και τη Φωκίωνος Νέγρη, με κεντρικό σύνθημα «Δεν θα πληρώσουμε το μετρό με τις ζωές μας» και με βασικά αιτήματα τη διαφάνεια στα τεχνικά δεδομένα, την ολοκλήρωση των ελέγχων στα κτίρια και την άμεση αποζημίωση των κατοίκων. Τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει, σύμφωνα με τις αυτοψίες των μηχανικών, λόγος εκένωσης των κτιρίων στην Κυψέλη που έχουν επηρεαστεί από την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό, έδωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος μιλώντας στο Earth News. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημιές από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων, με συνέπεια να είναι υποχρεωτική η αποζημίωση των ιδιωτών ιδιοκτητών ακινήτων. Σημαντική πρόοδος έχει καταγραφεί στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της διαχείρισης των κονδυλίων της κοινής αγροτικής πολιτικής στην Ελλάδα, διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διευκρινίζοντας ότι εξακολουθεί να υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει. Η συνεργασία δε μεταξύ των ελληνικών αρχών και των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαρακτηρίζεται ως πολύ επικοδομητική. 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην περιοχή Γιαροσλάβ της Ρωσίας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στο τέλος της μέρας με το Βαγγέλη Σαρή και το Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
0: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή και να πάμε να δούμε, έλεγαμε νωρίτερα στο μαγκαζίνο ότι είχαμε αρκετούς νεκρούς από τους βομβαρδισμούς τόσο της Ουκρανίας προς τη Ρωσία όσο και της Ρωσίας προς την Ουκρανία. Τώρα το πρόβλημα που προκλήθηκε στην περιοχή Γιαροσλάβ της Ρωσίας είναι μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων. Δραματικός ο απολογισμός, Βαγγέλη, 13 άνθρωποι νεκροί σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Κατέστρεψε 2 κτίρια στο χωριό Κουμπρίνς κοντά στην πόλη Περεσλάβ Ζακεύσκι. 100 πυροσβέστες αναπτύχθηκαν για να αντιθέσουν υπό έλεγχο. Για αυτό, για να μην ξεχνάμε και να νομίζουμε ότι μόνο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει νεκρούς, και στην Ουκρανία υπάρχουν πάρα πολλοί νεκροί καθημερινά.
0: Θέλω να πάμε τώρα, Δημήτρη, στο θέμα αυτό για το οποίο μιλούσαμε και νωρίτερα με τον Θάνο του Σιαφάκα, για αυτή την ιδιωτική κλινική που έκανε και χημειοθεραπείες χωρίς άδεια.
1: Αδιανόητο.
0: Και δεν ξέρω αν έχει γίνει ήδη ή είναι θέμα ορών το να γίνει η σφράγισή του. Θέλω να πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, την καλή συνάδελφο που είναι η αρμόδια συντάκτριά μας στο Earth News για τέτοια ζητήματα που αφορούν το χώρο της υγείας, για να μας ενημερώσει, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ειρήνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ειρήνη.
2: Καλησπέρα. Μετά λοιπόν από καταγγελία, οι επιθεωρητές ελεγκτές της Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, διενύργησαν έλεγχο στην ιδιωτική κλινική προκειμένου να διαπιστώσουν αν είναι νόμιμη ή όχι η λειτουργία της. Από τον έλεγχο, να σας πω ότι διαπιστώθηκε ότι η κλινική είχε σε λειτουργία πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, μη νόμιμα, καθώς στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας της δεν προβλεπόταν αυτή η λειτουργία. Το τμήμα αυτό

0: λειτουργούσε με ένα μόνο γιατρό, πνευμονολόγο στην ειδικότητα, με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Επίσης, διαπίστωσαν την ύπαρξη βίντεο στην ιστοσελίδα της, το οποίο φαίνεται ότι λειτουργεί ογκολογικό τμήμα με τον απαραίτητο εξοπλισμό, παρότι, όπως είπαμε, δεν διέθετε την νόμιμη αδειοδότηση. Επίσης, διαπίστωσαν ότι δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους γιατρούς και δεν είχε συνάψει έγγραφες συμβάσεις σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ δεν απασχολούσε και επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού. Τώρα, επίσης, να σας πω ότι δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία ως υποχρεωτική.
1: Άρα, αν υπήρχε κάποια παρενέργεια, για να το καταλάβουμε, Ειρήνη, εν μέσω μιας χημειοθεραπείας, για παράδειγμα, που πραγματοποιούνταν ως φαίνεται εκεί, δεν θα υπήρχε η μονάδα εντατικής θεραπείας ή αυξημένης φροντίδας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί κάποιο σοβαρό πρόβλημα.
2: Ναι, γιατί με τις χημειοθεραπείες πολλές φορές έχουμε ανακοπές, επειδή είναι πολύ ισχυρές. Αυτό είναι μια κλασική παρενέργεια της χημειοθεραπείας.
0: Πράγματι, αυτό ήταν το πολύ σημαντικό επίσης, διότι δεν είχε την απαραίτητη μονάδα εντατικής θεραπείας, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα περιστατικό, αν και εφόσον υπήρχε μετά από κάποια χημειοθεραπεία ή κάποια άλλου είδους ιατρική πράξη, φαρμακευτική αγωγή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ιδιώτη γιατρό, τον πνευμονολόγο, όπως είπαμε, εξειδίκησε στην ογκολογία πνεύμονα, από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε μη νόμιμο το ογκολογικό τμήμα και συνταγογραφούσε από το 2022 και από το ιατρείο της κλινικής διασθενής του χημειοθεραπευτικά φάρμακα και ακολούθως επιλαμβάνονταν την χορήγησή του στο ογκολογικό τμήμα της κλινικής. Ο γιατρός, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθίσταται συνυπεύθυνος για τη μη νόμιμη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος στην κλινική, λόγω του ότι παρήχεστε στις υπηρεσίες σε μια διαδοτημένο όρο. Να σας πω επίσης ότι αναφορικά με όλους αυτούς που πραγματοποιηθεί, γιατί είχε προηγηθεί και κάποιος έλεγχος, με την παράληψη και εκτέλεση μη νόμιμων ενεργειών των αρμοδίων υπηρεσιών, καθώς και των εμπλεκόμενων οργάνων, αναζητήθηκαν αρμοδίες πειθαρχικές ευθύνες. Και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εισηγήθηκε στην περιφέρεια ως αρμόδια υπηρεσία να προβεί στην οριστική διακοπή λειτουργίας και στην ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη την κατάσταση της κλινικής μετά τον τελευταίο έλεγχο της αρμόδιας επιτροπής, επίσης την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην κλινική, την ενημέρωση των ιδιωτικών κλινικών και των επιτροπών ελέγχου περί της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα νομοθεσία. Και να σας πω μάλιστα ότι η έκθεση ελέγχου αυτή διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, στον ΕΟΠΗ, για τις τυχόν ενεργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων, που η κλινική υπέβαλε στον ΕΟΠΗ προκειμένου να αποζημιωθεί για την νοσηλεία συγκεκριμένων ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών.
1: Ειρήνη, γνωρίζουμε αν είχε προηγηθεί κάποια καταγγελία ή έγινε στο πλαίσιο καθιερωμένων ελέγχων δειγματοληπτικών ή άλλου τύπου?
0: Αυτό, ο τελευταίος έλεγχος έγινε κατόπιν καταγγελίας. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν οι επιθεωρητές ελεγκτές πήγαν εκεί και διαπίστωσαν όλα αυτά τα
1: παράνομα που μας περιέγραψες.
0: Ακριβώς αυτό έγινε μετά από καταγγελία.
2: Και να μου επιτρέψετε να επισημάνω, παιδιά, Ειρήνη και Βαγγέλη, ότι υπάρχει και άλλη μια σημαντική παράμετρος. Τα φάρμακα της χημειοθεραπείας είναι από ακριβά έως πανάκριβα. Mm-hmm. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι...
1: Και το κόστος είναι μηδενικό για τους καρκινοπαθείς, έτσι, να το τονίσουμε και αυτό.
2: Γεγονός, αλλά το τι θα μπορούσε να συμβαίνει με τα φάρμακα της χημειοθεραπείας είναι και αυτό κάτι το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί, έχω την αίσθηση.
1: Ναι. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να δούμε ακόμη. Έχει πολύ, πολύ ζουμί το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας και μας το μετέφερες.
2: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Είναι πραγματικά φοβερό, έτσι, το πώς μπορεί να συμβαίνει. Και χαίρομαι που ακούω ότι κατόπιν καταγγελίας βγήκε αυτή η υπόθεση.
2: Ξύπνησε
1: στο φως, βεβαίως. Και το Epnews Radio μίλησε με τον αρμόδιο περιφερειάρχη, ο οποίος και αποφάσισε στην ουσία τη σφράγιση του συγκεκριμένου ιατρείου, όπως μας ενημέρωσε εδώ πριν από λίγο, και το ακούσαμε και στο δελτίο μας στις 9. Χαίρομαι λοιπόν που προέκυψε όλο αυτό και ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία. Μακάρι να είχε συμβεί και για την υπόθεση της Καρνεάδου, Δημήτρη.
2: Ναι.
1: Εκεί όπου είχαμε

0: αυτό το τραγικό αποτέλεσμα για να ξεκινήσουμε και να ξετυλίγουμε το κουβάρι αυτό το, της τόσο έτσι, πραγματικά σοκαριστικής ιστορίας για όσα έταζαν ότι δήθεν κάνουν εκεί οι γιατροί. Αυτή τη γυναίκα που μας περιέγραφε νωρίτερα ο Θάνος Σιαφάκας, την έβαλαν σε ένα μηχάνημα στο οποίο της είπαν ότι της σκανάρει τα πάντα, τι προδιαθέσεις μπορεί να έχει για μελλοντικές ασθένειες, μέχρι και το τι ήταν στην προηγούμενη της ζωή.
1: Ναι, βασίλισσα στην Ατλαντίδα. Ναι. Τι άλλο θα ακούσουμε, Θεέ μου, δηλαδή αυτό ναι. έχω να πω.
2: Χαίρομαι που όλη αυτή η κίνηση ήταν μια αφορμή για να...

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 και 22 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, το ειδησιογραφικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 10, στην εκπομπή που έχει τον τίτλο Στο τέλος της μέρας, ο Βαγγέλης Άρης.
1: Και ο Δημήτρης Φαναριώτης. Βίβια Νικολοπούλου είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή. Και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Λοιπόν, τι έχουμε από κομισιόν μεριά?
0: Να ξεκινήσουμε από την επισήμανση της Κομισιόν ότι υπάρχει ουσιαστική πρόοδος που έχει καταγράψει η Ελλάδα στη διαχείριση των κονδυλίων της ΚΑΠ, δηλαδή της κοινής αγροτικής πολιτικής.
1: Για την οποία δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν κιόλας οι Ευρωπαίοι.
0: Δεν μπορούσαν,
1: έτσι,
0: ναι,
1: το θυμόμαστε πολύ καλά, το ότι αναστάτωση είχε προκληθεί γι' αυτό.
0: Είναι το πρόβλημα με τα GMOs και τη συμφωνία για να έρχονται φρούτα και λαχανικά κατά κύριο λόγο από χώρες της Λατινικής Αμερικής και κρέας βέβαια. Και είχαν υπάρξει σοβαρά ζητήματα. Η Κομισιόν διευκρίνησε λοιπόν ότι είναι ένα προκαταρκτικό, διοικητικό και τεχνικό βήμα, και όπως επισημαίνει, συνιστά μέρος της συνήθους διαδικασίας ελέγχου που εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη και στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορά προβλήματα του παρελθόντος για την αντιμετώπιση των οποίων υπάρχει αμοιβαία συνεργασία. Η Κομισιόν διευκρινίζει ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, αναφέρει ότι υπάρχει δουλειά ακόμα που πρέπει να γίνει. Πάντως, όπως περιγράφει, οι ελληνικές αρχές ενημερώνουν σε τακτική βάση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόοδο που καταγράφεται στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης και η Κομισιόν ότι είναι πολύ επικοδομητική η συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, Βαγγέλη.
1: Θα μείνουμε στις Βρυξέλλες τώρα. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν και τα πρώτα 5 ευρωπαϊκά αμυντικά έργα κοινού ενδιαφέροντος, άνοιξαν έτσι το δρόμο για τη χρηματοδότηση αυτών των κοινών αμυντικών προγραμμάτων με έμφαση στα drones, την αεράμινα και την προστασία της ανατολικής πτέρυγας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση της Κομισιόν, τα έργα καλύπτουν 5 τομείς προτεραιότητας και είναι τα εξής: είναι το decoder για την ανάπτυξη μη επανδρομένων αεροσκαφών και συστημάτων αντιμετώπισης τους, το IMSD για την άμυνα στη θάλασσα και το βυθό, το Space για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών διαστημικών δυνατοτήτων και το EU FLAMT για την αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα. Και επίσης το πέμπτο είναι το Easter Flank Watch για την ενίσχυση της ασφάλειας στην ανατολική πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πούμε ότι η χώρα μας συμμετέχει στα 4 από τα 5 έργα που εγκρίθηκαν σήμερα, δηλαδή στα προγράμματα για τα drones και τα συστήματα αντιμετώπισης τους, την ολοκληρωμένη θαλάσσια και υποθαλάσσια άμυνα, τις διαστημικές δυνατότητες και την ολοκληρωμένη αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα. Η χώρα μας δεν συμμετέχει μόνο στο πρόγραμμα που έχει να κάνει με την ενίσχυση της ασφάλειας στην ανατολική πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πάντως, να πούμε εδώ, Βαγγέλη, ότι ακόμα δεν έχει συγκροτηθεί μια ενιαία ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη. Είναι κάτι το οποίο εδώ και χρόνια το ακούμε. Πριν από αρκετά χρόνια ακούγαμε συνέχεια ότι θα αναπτυχθεί μια δύναμη ταχείας επέμβασης 5.000 ανδρών που θα είναι ευρωπαϊκή δύναμη ταχείας επέμβασης. Mm-hmm. Έχουμε κινήσεις στην άμυνα Γερμανία και από την Γαλλία και από την Ιταλία. Ωστόσο, ευρωπαϊκή συγκροτημένη άμυνα που να είναι υπό την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει υπάρξει ακόμα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το καταλογίζουν στην Ευρώπη ο διεθνής παράγων, έτσι. Mm-hmm. Αυτό.
1: Να πούμε ότι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος έφτασε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου μετά την πολύ σημαντική νίκη της χθες. Φανταστικό γκολ.
0: Και ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα τους Γερμανούς σαν χαμένους. Κοιτάζανε, δεν μπορούσαν να το πιστέψουν.
1: Ήταν μια ανεπανάληπτη νίκη μέσα στο σπίτι της Γερμανίας. Μας γέμισε χαρά και πριν από λίγο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος υποδέχθηκαν τους παίκτες της εθνικής μας ομάδας. Ο Γιώργος Τραπεζανίδης είναι εκεί. Σε περίπτωση που δούμε ότι στη συνέχεια έχει κάποιον από τους παίκτες μαζί του, θα έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε με το Earth News και να σας το μεταδώσουμε.

0: Και αν δεν υπήρχε εσύ, πες μου πώς θα μπορούσα να υπάρξω εγώ, λέει ο Ζοντασέν.
1: Κάτι έχει συνεννοηθήσει με τον Γιώργο τον Τζολάκη.
0: Ναι, του έχω πει να βάζει και κανένα γαλλικούλι.
1: Έτσι, δύο στα τρία να είναι γαλλικό.
0: Όχι, αντίθετα. Ένα στα τέσσερα του
1: αγαπάμε, έχω πει. Αγαπάμε γαλλική μουσική, όπως και να έχει. Να πούμε ότι η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης και ο Γιώργος Τραπεζανίδης, όπως μετέδωσε πριν από λίγο, έχει αγκαλιάσει τόσο πολύ ο κόσμος, γιατί θα έχει τους δύο αγώνες εκεί στην Τούμπα, την Πέμπτη και την Κυριακή, η εθνική μας ομάδα.
0: Βέβαια,
1: και
0: δέρμι.
1: Έχουν εξαντληθεί ήδη τα εισιτήρια. Κυκλοφόρησαν στις 11 το πρωί, έγιναν ανάρπαστα και ξεπούλησαν. Αυτό είναι το πολύ ελπιδοφόρο και φαίνεται πως ο κόσμος της συμπρωτεύουσας αγκαλιάζει την εθνική μας ομάδα και που θα παίξει με την Ολλανδία και τη Γερμανία αντίστοιχα, έτσι, στα δύο αυτά παιχνίδια στην Τούμπα, με κατάμεστο το γήπεδο.
0: Και αν σκεφτείς ότι κάναμε τέτοια επιτυχία στην έδρα των Γερμανών, φαντάσου τι προπτικές υπάρχουν για να παίξουν στην έδρα μας, λέω.
1: Ας μην πούμε έτσι μεγάλες κουβέντες.
0: Ναι, να μην το ματιάσουμε. Ναι.
1: Να μην σωστά, το ματιάσουμε, σωστά, αλλά σωστά. Έχουμε χαρεί πάρα πολύ.
0: Βέβαια.
1: Πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Στη διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου του κτηρίου που τεινάχτηκε στον αέρα στην πλάκα καταλήγουν οι αυτοψίες των εμπειρογνωμόνων. Υποχρεωτική αποζημίωση των ιδιωτών ιδιοκτητών ακινήτων για ζημίες επ' παράνομες οικοδομικές άδειες και πολυοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν είχαν γίνει οριστική οριοθέτηση, απεφάνθη το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σημαντική πρόοδος έχει καταγραφεί στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της διαχείρισης των κονδυλίων της κοινής αγροτικής πολιτικής.

την ελάττωση, απεφάνθη το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σημαντική πρόοδος έχει καταγραφεί στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της διαχείρισης των κονδυλίων της κοινής αγροτικής πολιτικής στην Ελλάδα, διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή

0: Επιστρέψαμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη στο τέλος της μέρας.
1: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Και Βαγγέλη, την έκανε την παγαποδιά του ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν μπόρεσε.
0: Τι έκανε πάλι.
1: Λοιπόν, τον κατηγορεί αντιπολίτευση ότι έχει κάνει παράνομη προπαγάνδα, γιατί προέβαλε ένα τηλεοπτικό σπότο που βεβαίως πλέκει το εγκόμιό του, το οποίο όμως υποτίθεται ότι πλήρωσε η κυβέρνηση λίγες εβδομάδες πριν από την. Όχι, υποτίθεται, το οποίο πλήρωσε η κυβέρνηση λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες.
0: Αυτό μάλλον δεν είναι τόσο νόμιμο, δεν ακούγεται πολύ νόμιμο εν ώψη εκλογών.
1: Ήταν νόμιμα τα 5.000 δολάρια σε κάθε ψηφοφόρο, αν ψηφίσει
0: ρεπουμπλικάνος. Τα έταξε.
1: Αυτά τα έταξε, ναι, δεν τα. Εντάξει. Εμφανίστηκε λοιπόν σε ένα σύντομο μαυρό-άσπρο κλιπάκι την Κυριακή, το οποίο προβλήθηκε στη διάρκεια αγώνων Αμερικανικού ποδοσφαίρου, εξαιρετικά δημοφιλές άθλημα. Και δείχνει τον κύριο Τραμπ να περπατά σιωπηλός με βλοσιρό βλέμμα σε ένα διάδρομο.
0: Τον κάνω εικόνα ήδη
1: στην
0: τώρα,
1: κάμερα.
0: Όπως μας το περιγράφεις.
1: Ενώ στο βάθος ακούγονται αποσπάσματα από ομιλίες του, στις οποίες καταφέρεται εναντίον των πολεμοχαρών, των κομμουνιστών και των υπέρμαχων μιας παγκοσμιοποιημένης τάξης πραγμάτων. Το πρόβλημα είναι ότι στο τέλος του βίντεο των 30 δευτερολέπτων εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης η φράση «πληρωμένο από την Αμερικανική κυβέρνηση». Mm. Όπως καταλαβαίνεις, υπήρξαν εντονότατες αντιδράσεις από τους δημοκρατικούς και μάλιστα

0: μάλιστα λίγες εβδομάδες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, όπου επισημαίνουν ότι είναι παράνομη η κυβέρνηση να χρησιμοποιεί χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων για να χρηματοδοτεί πολιτικές διαφημίσεις. Πρόκειται για προπαγάνδα και συσπληρώνεται το λογαριασμό, τόνισε ο δημοκρατικός βουλευτής Μάικ Λέβιν σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα. Και άλλοι βεβαίως γερουσιαστές του Δημοκρατικού Κόμματος και βουλευτές τον επέκριναν. Ο Λευκός οίκος απάντησε πάντως ότι δεν πρόκειται για πολιτική διαφήμιση. Εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι ο δισεκατομμυριούχος ο κύριος Τραμπ έχει δημιουργήσει μια έτσι αναταραχή με αυτό το ζήτημα.
1: Και τώρα εν όψη των εκλογών φαντάζομαι ότι δεν θα αφήνουν τίποτα να πέφτει κάτω, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Ό,τι και αν βγαίνει στον αέρα θα προσπαθούν να το εκμεταλλεύονται.
0: Οι οποίες εκλογές είναι πολύ κοντά, κοντοζυγώνουν, 3 Νοεμβρίου.
1: Βλέπω και μια, μιας και μιλάς για τον Τραμπ, βλέπω και μια επανεμφάνιση του Μοσδάμπα Χαμενέη. Του
0: όταν λες επανεμφάνιση θρησκευτή,
1: με δήλωση. Δεν τον είδαμε, δεν τον έχουμε δει ποτέ.
0: Ανακοίνωση δηλαδή.
1: Μετά την εκλογή του προβλήθηκε μέσα από την κρατική τηλεόραση του Ιράν άλλη μια δήλωσή του μέσω ανακοίνωσης, ακριβώς σε κάρτα δηλαδή. Να το ακριβώς είναι έτσι όπως το βλέπουμε.
0: Το τώρα και το
1: και λέει ότι θυμίζουμε δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως, έτσι, αφότου διαδέχτηκε τον πατέρα του, ο οποίος πέθανε, έχασε τη ζωή του.
0: Με σειρά ακόμη. Και τα παιδιά του και η κόρη του, και θεωρείται ότι είναι ο μόνος που έχει μείνει ζωντανός με παραμορφωμένο το πρόσωπο, με ακροτηριασμένο ενδεχομένως το πόδι. Όλα αυτά βεβαίως δεν είναι παρά φημολογία, έτσι. Κανείς δεν τον έχει δει, ούτε έχει βγει.
1: Έκανε δήλωση όμως. Και αυτό που είπε και εκτίμησε είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή, αφού υπέστησαν οδυνηρά πλήγματα στα στενά του Ορμούς. Αυτό είπε, και οι εχθροί δεν τολμούν πλέον να προχωρήσουν πέρα από την Αραβική θάλασσα, ανέφερε σε αυτό το μήνυμά του, χωρίς να κατονομάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι εχθροί ξέρουμε για εκείνον ποιοι είναι. Κάθε φορά που το διακινδύνευσαν, το μόνο που κατάφεραν ήταν να βλάψουν τον εαυτό τους. Δεν θα αργήσει η μέρα που η Αραβική θάλασσα θα απαλλαγεί από την παρουσία τους.
0: Σαν ακούω τον Τραμπ.
1: Από την άλλη πλευρά.
0: Ακριβώς. Σαν ακούω τον Τραμπ από την ανάποδη. Θέλουν συμφωνία, θα καταλήξουν συμφωνία, τους έχουμε πιέσει, αλλιώς θα τους βομβαρδίσουμε ξανά. Τώρα η αλήθεια είναι ότι σήμερα και αύριο, απόψε δηλαδή και αύριο, έχουμε έμεσες συνομιλίες με φυσικά διαμεσολαβητές τους Καταριανούς. Είναι παρόν και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Επισήμως ο Τραμπ στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου απέρριψε την οποιαδήποτε συμφωνία. Εγώ το μόνο που θα πω είναι ότι με δεδομένο ότι η συμφωνία η βελτιωμένη προβλέπει άρση αμερικανικού αποκλεισμού και στη συνέχεια άρση των κυρώσεων αλλά και αποζημιώσεις προς τους Ιρανούς, θεωρώ ότι μάλλον θα έχουμε μια αποτυχία, διότι αν ξαφνικά οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να αποζημιώσουν τους Ιρανούς, θα είναι πραγματικά κοσμοϊστορική εξέλιξη, έτσι. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι προφανές ότι το λέγαμε όλο το καλοκαίρι όταν κάναμε την εκπομπή, θα θυμάσαι, ότι θα πάμε στις ενδιάμεσες εκλογές με πόλεμο, και τελικά φαίνεται ότι δεν έχουμε πέσει έξω
1: και έχουμε πολύ δρόμο ακόμη. Ένας δρόμος ο οποίος πονάει πολύ την τσέπη κάθε Ευρωπαίου και όχι μόνο.
0: Και έτσι, θα πούμε μετά, και εκτός από τη βενζίνη ακριβένουν και τα αεροπορικά εισιτήρια μετά το τραγούδι.

0: Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας συντονισμένοι εδώ Δημήτρης Φαναριώτης
1: και Βαγγέλης Σαρής μέχρι τις 10.
0: Και έλεγες Δημήτρη το πως πλέον συμπαρασύρει και τις τιμές των καυσίμων στα αεροπλάνα, άρα και τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, αυτή η κατάσταση που ζούμε της ενεργειακής κρίσης.
1: Ναι, γιατί οι αεροπορικές εταιρείες και οι αναλυτές του κλάδου των αερομεταφορών επισημαίνουν ότι δεν θα μειωθούν οι τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια, ακόμα και αν πέσουν τιμές του πετρελαίου και των ορυκτών καυσίμων. Γιατί τέτοιες διακυμάνσεις δυσκολεύουν τις αεροπορικές εταιρείες να προγραμματίσουν τις δραστηριότητές τους και τις οθούν να είναι επιφυλακτικές όσον αφορά στη μείωση των τιμών των εισιτήριων. Είναι δε χαρακτηριστικό, Βαγγέλη, ότι η τιμή των εισιτήριων το Σεπτέμβριο του 2025 σε σχέση με το φετινό Σεπτέμβριο είναι σχεδόν διπλάσια. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι θα έχουμε πρόβλημα με αυτό το ζήτημα, γιατί αντίστοιχα, όπως έχουμε δει εδώ, ότι οι τιμές στην Αγγλία, στα βενζινάδικα, δεν πέφτουν. Μπορεί να πέσει το πετρέλαιο, αλλά δεν πέφτουν. Αντίθετα, όταν ανεβαίνει, πάντα ανεβαίνουν. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τα αεροπλάνα. Με την IATA να εκτιμά ότι τα καύσιμα θα αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 1 τρίτο των λειτουργικών εξόδων των αεροπορικών εταιριών, από περίπου το 1 τέταρτο το 2025. Το έχουμε πει ότι συμπαρασύρει τα πάντα το πετρέλαιο στο πέρασμά του με την αύξηση.
0: Ανεπηρέαστα και τα αεροπορικά ταξίδια, βέβαια, επειδή το χρηματιστήριο των αεροπορικών εισιτηρίων είναι λίγο διαφορετικό και ιδιαίτερο, πρέπει να ξέρουμε ότι όταν μπορούμε εγκαίρως να προγραμματίσουμε το αεροπορικό μας ταξίδι και όχι σε περιόδους όπου υπάρχει έντονη κινητικότητα, έντονο ενδιαφέρον, σε περιόδους εχμής, όχι σε περιόδους εχμής, τότε μπορούμε να βρούμε, αν εγκαίρως το αναζητήσουμε, καλή τιμή σε ένα αεροπορικό εισιτήριο. Έστω υπάρχουν και οι εταιρείες low cost, αλλά και οι μη low cost εταιρείες αναπεριόδους κάνουν κάποιες προσφορές που, αν τις εκμεταλλευτούμε την κατάλληλη στιγμή, μπορούμε να βρούμε μακροπρόθεσμα για να κλείσουμε το αεροπορικό μας εισιτήριο.
1: Είναι θέμα προγραμματισμού αυτό που λες και έχεις απόλυτο
0: δίκιο. Δεν μπορεί όμως όλος ο κόσμος να προγραμματίσει, αυτό είναι το κακό.
1: Όχι, βέβαια.
0: Και αν για κάποιο λόγο πρέπει να φύγεις, όπου συνέβη κάτι και πρέπει να φύγεις αύριο μεθαύριο και να κλείσεις εισιτήριο, τότε ναι, θα το πληρώσεις ακριβά. Αυτό είναι το κακό. Τώρα, επειδή μιλούσαμε και λέγαμε και νωρίτερα στο μαγκαζίνο μας και την προηγούμενη ώρα μας μαζί με τον Θάνο τον Σιαφάκα και πάντα εδώ με τον Δημήτρη, τώρα όλες τις εξελίξεις αναφορικά με την υπόθεση που έχει να κάνει με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και όλα αυτά που έρχονται στην επιφάνεια, όπως και με το ιδιωτικό ιατρείο που αποκαλύφθη σήμερα ότι έκανε μέχρι και χημειοθεραπείες χωρίς να διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια. Υπάρχει, να πούμε, και η άλλη πλευρά των γιατρών. Υπάρχουν και οι σωστοί επιστήμονες και είναι πάρα πολλοί.
1: Και
0: γι' αυτό δεν πρέπει να τα τσουβαλιάζουμε.
1: Όλα, που είναι άνθρωποι πάνω απ' όλα, έτσι.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Να το τονίσουμε αυτό.
0: Και άκουσα νωρίτερα στην εκπομπή απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου και πραγματικά χάρηκα και σκέφτηκα αυτό. Κοίταξε να δεις πόση αντίθεση οι δύο πλευρές αυτές μεταξύ τους. Τον κύριο Αναστάσιο Μίλκα, ο οποίος είναι επεμβατικός καρδιολόγος, είναι αντιπλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού και υπηρετεί στο ναυτικό νοσοκομείο της Αθήνας.
1: Μνήμη Α.
0: Ακριβώς. Τον λένε υπτάμενο γιατρό της καρδιάς. Και έχει δημιουργήσει, σχεδίασε και υλοποίησε την έναρξη του αιμοδυναμικού εργαστηρίου στη Μυτιλίνη από το Σεπτέμβρη του 2023. Έχει κάνει πολλές εκτελέσεις πλέον επεμβατικών πράξεων στο ακριτικό μας νησί, σώζοντας ανθρώπους. Για τον λόγο αυτό, μάλιστα, επικοινώνησε προσωπικά μαζί του και ο Πρωθυπουργός και τον Συνεχάρη, ενημερώθηκε και τον Συνεχάρη. Ο κύριος Μίλκας, λοιπόν, μίλησε εδώ στον Ανδρέα Παπασταματίου, γιατί πήγαινε, έρχεται κάθε εβδομάδα στη Μυτιλίνη και κάνει επεμβάσεις, σώζει συνανθρώπους μας, παρακολουθεί την εξέλιξη της υγείας τους και μάλιστα σε ένα από τα τελευταία του ταξίδια έσωσε και δύο Τούρκους επισκέπτες που βρίσκονταν στην Μυτιλίνη, υπέστησαν οξύ έμφραγμα και παρενέβη, τους έσωσε και έγινε μάλιστα και πρωτοσέλιδο και στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης με αυτή την πράξη. Θα ήθελα, Δημήτρη, γιατί
1: δεν
0: αξίζει.
1: Δεν είναι φοβερό.
0: Είναι, γιατί υπάρχουν
1: και
0: αυτοί οι άνθρωποι.
1: Να έχεις αυτούς τους ανθρώπους και να έχεις και τους άλλους, τους άθλιους, δεν μπορώ, ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω. Είναι φοβερό δηλαδή, άγγελος και διάβολοι.
0: Για αυτή την αντιδιαστολή και μόνο θα ήθελα να ακούσουμε τον κύριο Αναστάσιο Μίλκα που μίλησε στο απολύτως σχετικό εδώ στο Earth News Radio 105,8 και τον Ανδρέα Παπασταματίου.
2: Χαίρομαι που όλη αυτή η κίνηση ήταν μια αφορμή για να ρίξουμε τα φώτα πάλι εκεί που ακριβώς πρέπει. Έτσι. Δηλαδή, αρκετά ασχοληθήκαμε λίγο με την παραϊατική, με την παραφιλολογία, με τα πράγματα που μπορεί να κάνουν τους ανθρώπους να είναι άρρωστοι. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε στους ανθρώπους να καταλάβουν ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο δημόσιος τομέας, ο δημόσιος φορέας υγείας είναι εδώ, είναι μαχόμενος, συνεχίζει το έργο του και πραγματικά πολλές φορές κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας. Ακούστε το μεγαμικό της Μυτιλήνης, είναι πραγματικά ένα case study. Ξέρετε και γνωρίζετε όλοι ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα μεγαμικό εργαστήριο σε κάθε χωριό και σε κάθε πόλη της Ελλάδας. Οπότε ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι ότι την Τρίτη και την Τετάρτη το μεγαμικό εργαστήριο είναι ανοιχτό όλα αυτά τα 5 χρόνια. Τα περιστατικά τα οποία έρχονται άλλες μέρες θα πάρουν μια θρομβόληση, αλλά το καλό είναι ότι δεν θα χρειαστεί μετά να μεταφερθούν στην Αθήνα. Θα μείνουν στο νησί της Λέσβος, θα περιμένουν, θα έρθουμε εμείς μετά από 2 μέρες, 3, θα κάνουμε την αγκυπλαστική μας και οι άνθρωποι θα γυρίσουν στο σπίτι τους. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο έχουμε καταφέρει και έχουμε λειτουργήσει με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Τώρα, μάλιστα, μετά από 5 χρόνια και με τη βοήθεια τη δικιά σας και τη βοήθεια και των τομικών μέσων, το ημοδυναμικό μας πήρε έτσι μια μικρή δημοσιότητα και μπορούσαμε και προσελκύσαμε και νεότερους συναδέλφους. 100.000 Τούρκοι επισκεφτήκαν το νησί και δεν σας κρύβω ότι μου έρχονται συνέχεια από τους ανθρώπους που φύγανε στην Τουρκία τα δημοσιεύματα που υπάρχουν στη γείτονα χώρα. Mm. Δηλαδή, μου στέλνουν τα δημοσιεύματα που υπάρχουν, γιατί ξέρετε, αυτά να δημοσιεύονται και από τα τοπικά μέσα.
3: Αυτό και να πληρώναμε δεν μπορούσαμε να το
2: και
3: έχουμε.
2: Και να πληρώναμε λοιπόν πραγματικά, και εγώ δεν το πίστευα. Και να πληρώναμε λοιπόν, σκεφτείτε τώρα ότι στις απέναντι ακτές συζητάνε και λένε ότι πήγαν 2 άνθρωποι και υπήρχε ένα καλό νοσοκομείο και οι άνθρωποι γυρίσανε στις πατρίδες.
3: Και τους έσωσε και ένα στρατιωτικός Έλληνας. Αυτό είναι ακόμα πιο σημειολογικά έντονο.
2: Σημειολογικά έχει μεγάλη σημασία. Μάλιστα. Εγώ δεν το διαχωρίζω. Είτε στρατιωτικός είτε υπηρετής στο ΕΣΥ, πραγματικά η αποστολή μας είναι μία.
0: Πολύ χάρηκα με τον κύριο Μίλκα. Ο κύριος Αναστάσιος Μίλκας ήταν και ακούς, κυκλοφορεί η είδηση στην Τουρκία πως ένας στρατιωτικός, Έλληνας γιατρός στρατιωτικός, έσωσε 2 Τούρκους που έπαθαν έμφραγμα στην Μυτιλήνη. Έτσι κυκλοφορεί, γιατί κάνει ιδιαίτερη αίσθηση το ότι είναι και στρατιωτικός. Γιατί πως το έχουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωση στο μυαλό τους.
1: Ναι, θα το έχουν με κάποια διαφορετική θέση. Σε κάθε περίπτωση, να σου πω ότι επειδή ναυτικό έχω υπηρετήσει, το ΝΙΑΛΦΑ είναι ένα εξαιρετικό στρατιωτικό νοσοκομείο και το αεροπορίας. Έχουν εξαιρετικούς γιατρούς, οι οποίοι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και μάλιστα πολλές φορές υπερβαίνουν αυτόν, όπως ο εξαιρετικός κύριος Μίλκας. Τώρα, ολοκληρώθηκε η τετραήμερη επίσκεψη του Πάπα Λέοντα στην Γαλλία.
0: Έγινε χαμός, έτσι.
1: Ήταν απίστευτο.
0: Η συμμετοχή του κόσμου ήταν το κάτι άλλο.
1: Πάνω από 1 εκατομμύριο. Έγινε και στο Stade de France έγινε βραδινή λειτουργία.
0: Πολύ εντυπωσιακά.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Πάπας, ο Ποντίφικας, είναι αρχηγός πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια καθολικούς χριστιανούς σε ολόκληρο τον πλανήτη και φαίνεται ότι ακολουθεί και τα βήματα του Φραγκίσκου, του προηγούμενου,
0: του προκατόχου του,
1: προκατόχου του, σε ό,τι αφορά τον ανθρωπισμό και γενικά είναι αρκετά ανθρώπινος, θα μπορούσε να πει κανείς. Επισήμανε βέβαια, τι άλλο να πει με τόσους πολέμους, να τεθεί τέλος στις πολεμικές σειράξεις και μάλιστα μέσω διαπραγματεύσεων, διαλόγου και συμβιβασμών. Τόνισε τη σημασία του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, το οποίο σε αντίθεση με το εθνικό δίκαιο δεν μπορεί να επιβληθεί με τη βία από ένα κράτος, όπως τόνισε. Ενώ αναφερόμενος στην Ευρώπη, είπε ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι καρπός αιώνων συναντήσεων, ακόμη και αν αυτές δεν ήταν πάντα εύκολες. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Μακρόν έλαβε το λόγο και υπογράμμισε ότι οι κίνδυνοι έχουν αλλάξει κλίμακα στην Ευρώπη, ότι ο πόλεμος έχει επιστρέψει και ότι η Ήπειρος κλονίζεται από την αναβίωση των αυτοκρατοριών. Και είπε ο κύριος Μακρόν ότι είναι απαραίτητο πρώτα να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας και να διατηρήσουμε τις αξίες μας. Είχε πάει και στη Λούρδη την Κυριακή, mm-hmm. που είναι η ιερή πόλη της Γαλλίας, υπάρχει και σχετικό προσκύνημα εκεί, σε μια σπηλιά. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι ο Πάπας Λέων ο 14ος μέχρι στιγμής έχει κρατηθεί στο ύψος των περιστάσεων που επιβάλλει να έχει ένας αρχηγός, ο αρχηγός της Ρωμακαθολικής Εκκλησίας.
0: Τώρα ήθελα να δούμε μια εξέλιξη η οποία έρχεται από την υπόθεση αυτή της φωτιάς στην καφετέρια στην Νέα Ιωνία. Οι τελευταίες πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν εδώ και από τον Γιώργο τον Κοβό, τον καλό συνάδελφο που μας δίνει το ρεπορτάζ επί τόπου από το
1: Μόνιο ρεπόρτερ ο Γιώργης.
0: Ναι, ένα 10χρονο κοριτσάκι βρίσκεται στο νοσοκομείο Παίδων έπειτα από την μεγάλη αυτή φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα, θυμίζουμε, σε καφετέρια στο ισόγειο μιας τριώροφης πολυκατοικίας στην Νέα Ιωνία, και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στους επάνω ρόφους μέσα από, μέσα από τις τέντες των σπιτιών και τις μπαλκονόπορτες. Το παιδί, το οποίο διέμενε με την οικογένειά του στον τρίτο όροφο, φέρεται ότι εισέπνευσε μεγάλη ποσότητα καπνού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Παρ' όλα αυτά, επειδή μέχρι τώρα λέγαμε ότι όλα έληξαν καλώς και χωρίς παρατράγουδα, τουλάχιστον για την υγεία των ενίκων, να λοιπόν που ένα παιδάκι βρίσκεται στο νοσοκομείο. Η οικογένειά του ανέβηκε μαζί και με άλλους ενίκους στην ταράτσα για να αποφύγουν ακριβώς τον πυκνό καπνό. Το κοριτσάκι παρόλα αυτά φαίνεται ότι εισέπνευσε λίγο παραπάνω και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο. Όλα καλά, να πάνε με την υγεία του.

0: Όπως μουσικά επανερχόμαστε, έτσι μουσικά θα κλείσουμε κιόλας, γιατί πλησιάζει 10, Δημήτρη.
1: Ακριβώς, Βαγγέλη. Και
0: θα μας πας Ιρλανδία.
1: Θα σας πάω Ιρλανδία, Δουβλίνο.
0: Αγαπημένο.
1: Καθώς, βεβαίως, την Παρασκευή, η YouTube, ποιος θα τους ξέρει, γιόρτασαν μισό αιώνα από τη δημιουργία τους και έδωσαν συναυλία στο σχολείο του Δουβλίνου που σχηματίστηκαν ως συγκρότημα, όταν τα μέλη τους ήταν έφηβοι. Και έδωσαν μια συναυλία.
0: Επέστρεψαν
1: τους...
0: εκεί όπου γεννήθηκαν.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή στο σχολείο που ήταν συμμαθητές και γεννήθηκε το συγκρότημα των U2.
1: Ακριβώς. Και έδωσαν συναυλία για τους σημερινούς μαθητές. Και είναι χαρακτηριστικό, αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση. Η ιστορία των U2 ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 1976, ακριβώς πριν από μισό αιώνα, όταν ο ντράμερ τους, ο Larry Mullen Jr., ανάρτησε στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου Mount Temple Comprehensive στο Βόρειο Λονδίνο ένα χειρόγραφο σημείωμα που έγραφε: «Drummer αναζητά μουσικούς για να σχηματίσουν συγκρότημα». Και αυτό το συγκρότημα στη συνέχεια έγινε ένα από τα πιο αναγνωρισμένα της παγκόσμια rock σκηνής και κέρδισε 22, παρακαλώ, βραβεία Grammy και βέβαια τις καρδιές όλων όσων αγαπούν τη rock.
0: Και η Βίβια Νικολοπούλου μας έβαλε σαν μουσικό χαλί ένα από τα τραγούδια.
1: Μπράβο, Βίβια.
0: Λοιπόν, και με αυτά και με εκείνα, η ώρα έφτασε 10. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν η εκπομπή στο τέλος της μέρας.
1: Με τον Βαγγέλη Ψαρή.
0: Και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ήμασταν εδώ παρακολουθώντας όλα τα της ενημέρωσης και όχι μόνο.
1: Ήτανε πολλά.
0: Ήτανε πολλά. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με όλα τα νεότερα. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η σφράγιση υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα και το πρωί της Τρίτης αναμένεται να πάει δικαστικός επιμελητής. Νωρίτερα από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια αυτό δεν προβλεπόταν. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών, στον ΕΟΠΗ για τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε για να αποζημιωθεί για την οσηλεία ασθενών, καθώς και στον Αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε διαρροή στον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει το δίκτυο με το κτίριο της οδούλης Ιστράτους στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη και κατάρρευση, φαίνεται να καταλήγουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τα πρώτα ευρήματα οδηγούν πλέον στο συμπέρασμα ότι η διαρροή εντοπίζεται στο εσωτερικό του κτηρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Παράλληλα, αναμένεται να συμβάλλουν στην εξακρίβωση του σημείου της διαρροής όσα προκύψουν από τις ιστολογικές εξετάσεις των θυμάτων, καθώς, όπως τονίζεται από αρμόδιες πηγές, τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Οι νομοθετικές παρεμβάσεις για ελαφρύνσεις των ευάλωτων δανειοληπτών θα συνεχιστούν, όπως επίσης και ο έλεγχος στη λειτουργία των funds, ανέφερε στη Βουλή ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου για τα δάνεια πρώτης κατοικίας. Αναπτύσσοντας την ερώτησή του, ο κύριος Βλάχος τόνισε την ανάγκη λήψης μέτρων ανακούφισης για τους συνεπείς δανειολήπτες για την πρώτη κατοικία, όπως η ελάφρυνση του φορολογητέου εισοδήματός τους. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, κάτι που δεν κατάφερε, δεν επιχείρησε καν να πετύχει η επταετία της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στυλιτεύοντας μεταξύ άλλων τον αποκλεισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημιές από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων, με συνέπεια να είναι υποχρεωτική η αποζημίωση των ιδιωτών-ιδιοκτητών ακινήτων. Σημαντική πρόοδος έχει καταγραφεί στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της διαχείρισης των κονδυλίων της κοινής αγροτικής πολιτικής στην Ελλάδα, διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διευκρινίζοντας ότι εξακολουθεί να υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει. Η συνεργασία δε μεταξύ των ελληνικών αρχών και των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαρακτηρίζεται ως πολύ επικοδομητική. Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, εκτίμησε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εν τέλει θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή, αφού υπέστησαν οδυνηρά πλήγματα στα στενά του Ορμούζ.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

είμαστε κι εμείς. Βράδυ Δευτέρας, 28 του μήνα, η τελευταία Δευτέρα του Σεπτέμβρη. Ένας πράγματι δύσκολος μήνας φτάνει στο τέλος του. Καλησπέρα σε όλους σας. Τον ηχορυθμίζει η Βίβια Νικολοπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόρα, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου. Και ακούμε την ξακουστή τρομπέτα του Miles Davis, που σαν σήμερα πέθανε το 1991.

Από μικρή ηλικία ήρθε σε επαφή με τη μαγεία της μουσικής μέσω μιας ραδιοφωνικής εκπομπής και στα 16 του χρόνια θα γίνει μέλος της Ένωσης Μουσικών και στα μέσα της δεκαετίας του 40 θα βρεθεί στη Νέα Υόρκη όπου θα συναντήσει τον Τσάρλι Πάρκερ και τον Ντίζι Γκιλέσπι και θα παίξει μαζί τους. Ως τα μέσα της δεκαετίας του 70 θα ζήσει μια έντονη και πολύ δημιουργική ζωή. Δίσκοι, εμφανίσεις, γυναίκες, ναρκωτικά, άστατη ζωή, μέχρι που οι γρήγοροι ρυθμοί θα τον φέρουν στα άκρα και για 5 χρόνια θα σταματήσει κάθε μουσική δραστηριότητα. Επανέρχεται στις αρχές της δεκαετίας του 80, έχοντας μόνο κάποιες εκλάμψεις του παλιού καλού εαυτού του.

τώρα στο στίγμα της ημέρας. Ενός κακού μύρια έπονται. Λουκέτο σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, καθώς λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Έσπασε το απόστημα με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.

καλό νέο της ημέρας, σημαντικά ευρήματα και εντυπωσιακές εικόνες από την ανασκαφή στην αρχαία Μίεζα κοντά στην Άουσα, εκεί όπου σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές εκπαιδεύτηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. από τον Αριστοτέλη ο Μέγας Αλέξανδρος.

0: Ευχάριστα τα νέα, καθώς στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης Μακεδονία πρόκειται να αναμένεται να καταγραφεί νέο ιστορικό ρεκόρ. Ακόμα και το όριο των 8,2 εκατομμυρίων επιβατών αφήξεις και αναχωρήσεις. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Στέφανο Χατζημανόλη, Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων Μακεδονίας Θράκης. Καλησπέρα σας, κύριε Χατζημανόλη.
1: Καλησπέρα σας, καλή ακρόαση.
0: Τι ωραία νέα είναι αυτά που μαθαίνουμε, όπως επίσης μαθαίνουμε ότι και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού διοργανώθηκε και μία γαστρονομική γιορτή αφιερωμένη στον Όλυμπο εκεί στο αεροδρόμιο Μακεδονίας.
1: Ασφαλώς, γιατί το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκη, το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης μας εξυπηρετεί τις ανάγκες της τουριστικής ανάπτυξης και της πιερίας με το παγκόσμιο το πόσιμο του Ολύμπου και ευρύτερα της Ολυμπιακής Ακτής της Πιερίας, παράλληλα της μαγευτικής Χαλκιδικής και φυσικά του άξονα της Θεσσαλονίκης και της υπόλοιπης κεντρικής Μακεδονίας. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια, η οποία έχει ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν. Απλά αυτό που θέλω να τονίσω και να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μας δίνετε, ότι τα νέα θα είναι περισσότερο ευχάριστα αν καταφέρουμε σε αυτή την εξίσωση να προσαρμόσουμε και την ελληνική οικογένεια. Δηλαδή να μπορέσουμε να κάνουμε πιο βατό το ταξίδι του μέσου Έλληνα οικογενειάρχη εντός Ελλάδας αρχικά, με στόχο γιατί όχι και εκτός Ελλάδος κάποια στιγμή.
0: Και φαντάζομαι ότι το ζητούμενο είναι να μοιράζονται οι οικογένειες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, να μπορούν και να χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο.
1: Ασφαλώς υπάρχει κάθε διάθεση από πλευράς πολιτείας διαχρονικά να βοηθήσει τα περιφερειακά αεροδρόμια. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε όμως είναι ότι πρέπει να εντάξουμε όλα τα εργαλεία μας, ό,τι δηλαδή μπορεί να προσφέρει ο καθένας στην πλευρά του, και ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας. Εμείς, ξέρετε, πάνω στην κεντρική Ελλάδα και παράλληλα στη βόρεια Ελλάδα, στη δυτική Μακεδονία, στην ανατολική Θράκη, έχουμε το ευεργέτημα από όλη η χώρα, όλοι οι συμπολίτες μας, του κοινωνικού τουρισμού. Έχουμε πάρα πολλά κουπόνια τα οποία διατίθενται για ταξίδια στο Βόρειο Αιγαίο, στο Νότιο Αιγαίο, στα πανέμορφα νησιά μας και ούτω καθεξής, στην Εύβοια κλπ. Όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι πάρα πολύ αδύνατη η συνδεσιμότητα. Άρα η προσπάθειά μας το επόμενο εξάμηνο, αρχής γενομένης από τον Νοέμβρη, είναι να εντρυφήσουμε λιγάκι σε αυτό το θέμα, να μπορέσουμε όλοι μαζί να δούμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε καλύτερα αρχικά εσωτερική συνδεσιμότητα.
0: Και πόσο μάλλον με τον κοινωνικό τουρισμό που είπατε, που
1: τουλάχιστον
0: είναι έντονος στην Βόρειο Ελλάδα. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Μέσα από την εμπειρία σας, φαντάζομαι, βλέπετε, ταξιδεύει περισσότερο ο Έλληνας τα τελευταία χρόνια?
1: Ο Έλληνας, είναι πάρα πολύ λογικό μετά από μια πάρα πολύ δύσκολη χρονική περίοδο των τελευταίων 20 ετών να έχει περιορίσει τα ταξίδια του. Εμείς ως οργανωμένα τουριστικά γραφεία, ως Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης, βλέπουμε ότι ο κόσμος προσπαθεί να ταξιδέψει και με τα πακέτα τα οποία ό,τι μπορούμε να έχουν επικυρωποιημένη και σωστή τιμή. Από την άλλη, εξυπηρέτησε πάρα πολύ η παρουσία των αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους, οι LCC, οι low cost carriers, όπως τις ονομάζουμε. Αυτές οι εταιρείες έδωσαν τη δυνατότητα σε πάρα πολύ κόσμο που δεν θα είχε τη δυνατότητα διαφορετικά να ταξιδέψει παντού.
0: Παρ' όλα αυτά όμως αποχώρησαν κάποιες τέτοιες
1: εταιρείες. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, αποχωρεί. Για την ακρίβεια, το μεγάλο στοίχημα λοιπόν είναι από τις 1 του Νοέμβρη που αποχωρεί η μεγαλύτερη αντίστοιχη εταιρεία και χάνεται από τις 138 πτήσεις την εβδομάδα, χάνονται οι 80 περίπου. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Μπροστά μας είναι ένας, θα έλεγα, ιδιαίτερος λειτουργικός και ιδιωτικοί φορείς, μέση να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.
0: Και θα επιμείνω σε αυτό που είπατε εξ αρχής, ότι τόσο ο εσωτερικός και ο εξωτερικός τουρισμός προϋποθέτει συνδέσεις για να μπορέσει. Αυτό που είπατε στην αρχή, κύριε Χατζημανόλη, για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να έχουμε και μεγαλύτερη επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο.
1: Σωστά, απαιτείται οργανωμένη συνδεσιμότητα. Θέλω να κουράσω τους ακροατές μας με τεχνικά χαρακτηριστικά. Mm. Επιτρέψτε μου στην εκπομπή σας να αναφερθώ σε ένα από τα χαρακτηριστικά της προσφυγής. Είναι τα προγράμματα Fly and Sail. Αν έχουμε επικυρωποιημένη πτήση από τα αεροδρόμια της Ελλάδας, συγκεκριμένα από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, σε τέτοια ώρα ώστε να μπορεί ο επιβάτης να πάρει 2 ώρες μετά το αντίστοιχο διερχόμενο πλοίο, το οποίο κατευθύνεται σε άλλα 18 νησιά, αντιλαμβάνεστε ότι πλέον σε όλο το πλοίο.
0: Κύριε Χατζημανόλη, δεν σας ακούμε καθαρά.
1: Ναι, ναι. Έχει διακοπές η γραμμή. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι η συνδεσιμότητα και η παρουσία προγραμμάτων Fly and Sail, δηλαδή πετάω, φτάνω στον προορισμό μου που είναι νησιωτικός και μπορώ σε εύλογο χρονικό διάστημα να πάρω το διερχόμενο πλοίο, μας δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε λόγω χάρη από Τυχείο, να πάμε στα Ψαρά, να πάμε στις Σινούσες, να πάμε πιο εύκολα στις Σάμος.
0: Ένα συντονισμός με λίγα.
1: Αυτό απαιτείται. Πολύ σωστά. Το επίθετο είναι αυτό. Πρέπει να συντονίσουμε, και το ρήμα είναι αυτό. Πρέπει να συντονίσουμε τις καλοπροαίρετες κινήσεις που σκέφτονται όλοι, να τις βάλουμε σε μία σειρά και νομίζω ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα.
0: Κύριε Χατζημανόλη, το ευχόμαστε και πραγματικά από τη στιγμή που βλέπετε ότι θα ήταν αυτό που θα βοηθήσει, ήδη έχετε δει τα πρώτα θετικά μηνύματα έρχονται και φαντάζομαι ότι θα το ξεπεράσετε κάθε χρόνο και πιο πολύ το ρεκόρ.
1: Αυτή και του δημοσίου φορέα και των ιδιωτών όλοι μαζί να προσπαθήσουμε για το καλύτερο.
0: Κύριε Χατζημανόλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.

λένε ότι στιγμής, καθώς συνεχίζεται η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, μόλις διαβάζουμε ότι παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της γιατρού οι δικηγόροι, ενώ συνεχίζουν με τον σύζυγο γιατρό. Μάλιστα, σε ανακοίνωσή τους, οι δικηγόροι αναφέρουν ότι η απόφαση λαμβάνεται για λόγους αμιγώς νομικούς. Λοιπόν, πλησιάζει 10:30. Αυτό τι σημαίνει, τίτλοι ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπεγράφει η πράξη σφράγισης για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, η οποία λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα και διενεργούσε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Την Τετάρτη, κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της προφυλακισμένης γιατρού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ανακοίνωσαν οι συνήγοροι υπεράσπισής της. Συνεχίζονται οι έρευνες στο ισοπεδωμένο κτίριο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα για τα αίτια της έκρηξης που στοίχιζε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Στο εσωτερικό του διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, στρέφονται οι έρευνες. 75χρονος τραυμάτισε σοβαρά με κοπίδι 65χρονο στην Γλυφάδα. Ο δράστης συνελήφθη ενώ το θύμα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο. Χειμερινό ωράριο από την 5η 1 Οκτωβρίου, αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας, οι οποίες διαμορφώνονται από 3.30 ως 5.30 το απόγευμα και από 10 το βράδυ ως τις 7.30 το πρωί της επόμενης ημέρας. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική. Έως 24 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.

0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio.
1: Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105.

Εδώ είμαστε πάλι, 11:25, να συστηθούμε. Γυναικεία υπόθεση, πώς τυχαίνει τα τελευταία βράδια να είμαστε όλες γυναίκες που δουλεύουμε μαζί. Λοιπόν, η Βίβια Νικολοπούλου ρυθμίζει τον ήχο, στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Μάρια Σφυρόερα, στο μικρόφωνο μόνη της σήμερα η Ιωάννα Ταραμπίκου. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί.

0: Λοιπόν, βρισκόμαστε στα τέλη του Σεπτέμβρη και είδαμε μία φωτογραφία που δεν το πιστεύαμε στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο. Ήταν τόσος ο κόσμος που είχε την αίσθηση ότι είναι μία φωτογραφία του καλοκαιριού, δηλαδή στα μέσα του καλοκαιριού. Όμως όχι, στη Μήλο εκατοντάδες τουρίστες έχουν φτάσει για να απολαύσουν το Σεπτέμβρη. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο της Μήλου, τον κύριο Μανώλη Μικέλη. Καλησπέρα σας, κύριε Μικέλη.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι ωραία εικόνα ήταν αυτή και τι ωραίο νέο είναι για το νησί σας, έτσι.
1: Η Μήλος είναι ένα νησί, ένας προορισμός, ο οποίος ξεκινάει την 1η του Απρίλη την επισκεψιμότητά του και σταματάει την 1η του Νοέμβρη.
0: Άρα λοιπόν δεν μιλάμε μόνο για την περίοδο του καλοκαιριού, τους τρεις μήνες του καλοκαιριού, αλλά έχει μεγαλώσει πάρα πολύ η τουριστική σεζόν στο νησί.
1: Ακριβώς, ακριβώς, και η επισκεψιμότητα του Σεπτέμβρη είναι αρκετά, ειδικά τους τελευταίους χρόνους, είναι αρκετά μεγάλη, γιατί ο κόσμος έχει καταλάβει ότι το Σεπτέμβρη είναι και πιο καλός ο καιρός και μπορείς να επισκεφθείς σημεία. Και έρχεται το Σεπτέμβρη, ειδικά οι Αμερικάνοι και οι Αυστραλοί φέτος μας ήρθαν πιο πολύ το Σεπτέμβρη.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι θαυμάσιος ο Σεπτέμβρης στην, και στα νησιά, και δεν υπάρχει αυτό το που υπάρχει η βαβούρα του καλοκαιριού, δηλαδή είναι πιο απολαυστικές οι διακοπές το Σεπτέμβρη.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι που παλιά ελάχιστοι το κάναν. Τα τελευταία χρόνια, αυτό που είπατε, αρχίζει και ο κόσμος επιλέγει να πάει αργότερα μετά το καλοκαίρι διακοπές, το Σεπτέμβρη, ακόμα και τον Οκτώβρη.
1: Η θάλασσα είναι αρκετά ζεστή. Οι μέρες εκτός τις 2-3 ημέρες τώρα που είχαμε έτσι μια κακοκαιρία και πάρα πολύ βροχή, είναι πάρα πολύ καλός και ο κόσμος επισκέπτεται τις παραλίες που έχει πάρα πολλές Μήλος. Έχει αρκετές εναλλακτικές τουρισμού, μορφές τουρισμού που μπορεί να κάνει ο κάθε επισκέπτης. Οπότε έχουν επιλέξει να έρχονται το Σεπτέμβρη και δεν είναι βέβαια οι Έλληνες. Έχουν φύγει γιατί έχουν ανοίξει τα σχολεία κλπ. Είναι κυρίως Αμερικάνοι, Αυστραλοί, Ευρωπαίοι.
0: Κύριε Μικέλη, πώς ήταν το καλοκαίρι, ας πούμε, σε σχέση με άλλες χρονιές?
1: Στις αρχές Αυγούστου κοιτάξαμε την επισκεψιμότητα και είδαμε ότι ήταν περίπου 60.000 παραπάνω επισκέπτες συνολικά. Από πέρυσι στο τελείωμα της σεζόν.
0: Μάλιστα. Πολύ αισιόδοξο, ελπιδοφόρο, και πόσο μάλλον που και ο Σεπτέμβρη συνεχίζεται με πολύ γοργούς ρυθμούς.
1: Όπως το περιγράφεται είναι, βέβαια οι ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί είναι πάρα πολύ μεγάλες και αυτό έχει επιβαρύνει αρκετά τις υποδομές και προσπαθούμε με τον ίδιο κόσμο να βγάλουμε υποχρεώσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ μεγάλες.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνω. Άρα έχουν μεγαλώσει οι ανάγκες του νησιού και
1: ακριβώς.
0: Χρειάζεται και καινούργιες συνθήκες να δημιουργηθούν, σωστά?
1: Ναι. Κυνηγάμε την ανάπτυξη. Αντί να προετοιμαζόμαστε για την ανάπτυξη που θα έρθει, εμείς κυνηγάμε την ανάπτυξη και βέβαια με την ανοικοδόμηση που έχει το νησί είμαστε λίγο πίσω. Πιστεύω ότι τα καταφέρνουμε καλά σε όλα τα στάδια και στην καθαριότητα και στην παροχή του νερού και στην, σε ό,τι χρειάζεται στην οδοποιία που έχουμε φτιάξει αρκετούς δρόμους, έχουμε πάρει αρκετά προγράμματα, έχουμε συνεργαστεί και με την περιφέρεια και με το Υπουργείο Εσωτερικών και έχουμε καταφέρει αρκετά πράγματα.
0: Πάντως, κύριε Μικέλη, η ανοικοδόμηση σωστά να υπάρχει, αλλά χρειάζεται και αυτό το απαραίτητο που είναι για να μην χάσει το νησί και το κάθε νησί και κάθε μέρος της Ελλάδας την ταυτότητά του, έτσι.
1: Αυτό κινδυνεύουμε να το χάσουμε και γι' αυτό πιέζουμε πάρα πολύ ώστε να δημιουργηθούν οι προδιαγραφές, να δημιουργηθεί ένα χωροταξικό, γιατί η Μήλος είναι το μισό νησί Νατούρα και το άλλο μισό είναι άλλο καθεστώς, να γίνει ο χορταξικός σχεδιασμός.
0: Αυτό επιβάλλεται και να ακριβώς για να μπορέσει πραγματικά το νησί να υποδεχτεί τους τουρίστες, αλλά και να μην χάσει την ομορφιά του και την ταυτότητά του.
1: Φοβόμαστε ότι επειδή γίνονται πολύ αργά κάποιες κινήσεις, ότι μην την πάθουμε όμως, την έχουν πάθει και άλλοι τουριστικοί προορισμοί. Αυτός είναι ο μεγάλος μας φόβος.
0: Άρα λοιπόν θέλει πολύ τρέξιμο και πολύ επιμονή στο σωστό.
1: Επιμονή, αγώνα, υπομονή και να μας ακούνε και λίγο παραπάνω από μας.
0: Συνεργασία λοιπόν. Η καλύτερη συνεργασία είναι αυτό που θα φέρει και τα καλύτερα αποτελέσματα.
1: Για να έχουμε βιωσιμότητα.
0: Ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Μικέλη, τώρα για το χειμώνα δεν το συζητώ, είναι οι ντόπιοι που μένουν, έτσι. Αν και ποτέ δεν ξέρεις κιόλας, γιατί και ο χειμώνας στα νησιά έχει τη δικιά του γοητεία.
1: Πράγματι είναι πανέμορφος ο χειμώνας. Δυστυχώς κλείνουν αρκετά καταστήματα που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τις 6.000 των κατοίκων που υπάρχουν.
0: Είναι μόνιμοι κάτοικοι 6.000,
1: Βέβαια, ναι. Και βέβαια τώρα έχουμε και πάρα πολλά συνεργεία, γιατί γίνονται και πάρα πολλά δημοτικά έργα και υπάρχει μεγάλη ανοικοδόμηση. Δυστυχώς κλείνουν πάρα πολλά μαγαζιά, ωστόσο εμείς περνάμε πάρα πολύ καλά, γιατί έχουμε τους φίλους μας που, ξέρετε, σταματάνε τις δουλειές και μπορούμε να...
0: Και ξαναβρίσκεστε.
1: Έτσι.
0: Ξανασυναντιόσαστε. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μικέλη. Εύχομαι τα καλύτερα για το νησί. Να είστε καλά. Έχετε ένα πανέμορφο μέρος. Έτσι κι αλλιώς και είμαστε όλοι περήφανοι για τη Μήλο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.

Έλεγα στην αρχή της εκπομπής, το καλό νέο της ημέρας είναι ότι έχουμε εντυπωσιακές εικόνες από την αρχαία Μίεζα, εκεί που ο Αριστοτέλης δίδαξε τον Μέγα Αλέξανδρο. Από το 2024 έχουν ξεκινήσει οι ανασκαφικές εργασίες με επικεφαλή στην Αγγελική Κοταρίδη και έχουν έρθει πραγματικά πολλά αξιόλογα και θαυμαστά ευρήματα. Οι ανασκαφικές έρευνες συνεχίζονται και μάλιστα είναι χτισμένη αυτή η περιοχή ανάμεσα σε δύο βασιλικές πόλεις, της Αιγαίας και την Πέλα. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με τον αρχαίο μύθο, η Μίεζα ήταν αδελφή και διχατέρα ποτάμιων θεών. Ήδη έχουν έρθει στο φως τμήματα του περιστηλίου, της παλέστρας και του διδασκαλίου, μέσα στο οποίο στεγάζεται ένα μεγάλο συγκρότημα πάνω από 160 τετραγωνικά μέτρα. Επίσης υπάρχουν αίθουσες συμποσίων με ανάκλυντρα και ψηφιδωτά δάπεδα που παραπέμπουν στο ανάκτορο των Αιγών.

Ενδιαφέρον έχουν και τα ευρήματα που συγκαταλέγονται και είναι νομίσματα, κεραμικά, γραφίδες που χρησιμοποιούσαν οι μαθητές της αρχαιότητας για να

Φυσικά οι ανασκαφές συνεχίζονται κάθε μέρα με την ομάδα της Αγγελικής Κοταρίδη και το σημαντικότερο, ο στόχος ποιος είναι, να ανακαλύψουν σε όλο του το μεγαλείο το Βασιλικό Γυμνάσιο της Μίεζας, που είναι συνδεδεμένο με την πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και με την ιστορία του κόσμου μας, του αρχαιοελληνικού κόσμου μας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η σφράγιση υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα και το πρωί της Τρίτης αναμένεται να πάει δικαστικός επιμελητής. Νωρίτερα από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών, στον ΕΟΠΗ για τυχόν ενεργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε για να αποζημιωθεί για την νοσηλεία ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της γιατρού που εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος και Τέλος Αγαπηνός. Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, η παραίτηση από την υπεράσπιση της γιατρού είναι αναγκαία προκειμένου να διαφοροποιηθεί η υπεράσπιση του γιατρού και συζύγου, ο οποίος επιμένει ευθύς εξ αρχής ότι ο ίδιος δεν έχει εμπλακεί. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε διαρροή στον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει το δίκτυο με το κτίριο της οδού Λυσικράτου, νιώθηκε η φωνική έκρηξη και κατάρρευση, φαίνεται να καταλήγουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τα πρώτα ευρήματα οδηγούν πλέον στο συμπέρασμα ότι η διαρροή εντοπίζεται στο εσωτερικό του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Παράλληλα, αναμένεται να συμβάλλουν στην εξακρίβωση του σημείου της διαρροής όσα προκύψουν από τις ιστολογικές εξετάσεις των θυμάτων, καθώς όπως τονίζεται από αρμόδιες πηγές, τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, κάτι που δεν κατάφερε, δεν επιχείρησε καν να πετύχει η επταετία της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στυλιτεύοντας μεταξύ άλλων τον αποκλεισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας από τους διαγωνισμούς του δημοσίου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημιές και παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων, με συνέπεια να είναι υποχρεωτική η αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν σήμερα συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ θα κερδίσουν τον πόλεμο αυτό πολύ σύντομα. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι ΗΠΑ κερδίσουν αυτό τον πόλεμο. Αναφερόμενος στη σύλληψη 5 υπόπτων στη Βρετανία, κοντά σε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό, ο Τραμπ είπε ότι ο ίδιος δεν θα τους άφηνε ελεύθερους. Εξεπλάγιν που εγώ δεν θα το έκανα αυτό, δήλωσε.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

τον Earth News Radio 105,8. Βιβιάννη Νικολοπούλου ρυθμίζει τον ήχο. Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο μόλι τη σήμερα η Ιωάννα Ταραμπίκου. Η Νεφέλη Γερού θα είναι εδώ κοντά μας από την Τετάρτη.

Λοιπόν, είδαμε ένα μικρό ταινιάκι μαζί στο τραπέζι και το φτιάξαν ποιοι, υπερβολάριδες Θεσσαλονίκης παρουσίασαν αυτή τη μικρή ταινία που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου μαζί στο τραπέζι. Οι υπερβολάριδες λοιπόν τι κάνουν, φροντίζουν για την διάσωση τροφής.

0: στη Λαϊκή, γίνεται μέσα από το πρόγραμμα «Μπορούμε στη Λαϊκή», όπου παραγωγοί και πολίτες προσφέρουν προϊόντα που παραμένουν κατάλληλα για κατανάλωση, αλλά ενδέχεται να μην διατεθούν προς πώληση. Έτσι λοιπόν η ομάδα μεταφέρει στο χώρο της αυτά τα προϊόντα, τα διαλέγει, τα αξιοποιεί αναλόγως με τις ανάγκες. Κάποια μπαίνουν στα καλάθια με φρέσκα προϊόντα, άλλα μαγειρεύονται ή μεταποιούνται. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Φίλιππο Πολατσίδη, ο οποίος είναι εθελοντής, να μας πει ακριβώς τι είναι. Μία Δευτέρα με τους περβολάριντες της Θεσσαλονίκης λοιπόν, από τη Λαϊκή Αγορά στο Κοινό Τραπέζι. Κύριε Πολατσίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Έμαθα ότι είσαστε 13 χρόνια.
1: Ναι, 13 πράγματι, αντέχουμε.
0: Και πώς σας γνωρίζουμε τώρα?
1: Δεν ξέρω αν μας γνωρίζετε τώρα, γιατί έχουμε κάνει κατά καιρούς συνεντεύξεις.
0: Τουλάχιστον εδώ εμείς, ναι, ναι, στην πρωτεύουσα, ναι, δεν σας ξέραμε, ναι, τόσο, ναι, πολύ, ναι, κύριε, ναι, ναι, Πολατσίδη.
1: Πράγματι, πράγματι. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ένα αποτύπωμα στην πόλη μας, μια που βρισκόμαστε 13 χρόνια εν ζωή, και τα τελευταία 5 χρόνια είμαστε και επίσημο σωματείο.
0: Υπέροχα. Πώς ξεκίνησε λοιπόν? Είσαστε μία ομάδα, εθελοντική ομάδα, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πώς ξεκινάτε με το πρόγραμμα της δραστηριότητας μιας Δευτέρας, ας πούμε? Δευτέρα και σήμερα, το πάμε έτσι.
1: Αν πάμε ιστορικά πίσω, το όνομα και την αρχική δραστηριότητα.
0: Από Δευτέρα που λέμε.
1: Όχι, το περβολάριδες.
0: Ναι.
1: Ξεκινήσαμε δηλαδή ουσιαστικά καλλιεργώντας τη γη.
0: Μάλιστα.
1: Να δημιουργήσουμε,
0: ναι,
1: και εσείς μέσα από την συνεργατικότητα και τη συντροφικότητα και την ανταλλαγή γνώσεων. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν η ομάδα, γι' αυτό και έχει αυτό το όνομα. Με τα χρόνια οι δραστηριότητες εμπλουτίστηκαν και εδώ και αρκετά χρόνια ουσιαστικά έχουμε όλο τον κύκλο της τροφής, από την διάση τροφής, καλή ώρα το μπορούμε, μέσα από τη συνεργασία με τον οργανισμό μπορούμε. Διασώζουμε λοιπόν τροφή, φρούτα, λαχανικά, αυγά, από Λαϊκή Αγορά, από τη Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης, από το Social Plate στη Θεσσαλονίκη, από φούρνους, από αγρούς, από σούπερ μάρκετ.
0: Άρα δεν είναι μόνο η Λαϊκή.
1: Όχι.
0: Από πάρα πολλούς παραγωγούς,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: από καταστήματα.
1: Το βιντεάκι ήταν εστιασμένο στο τι κάνουμε τις Δευτέρες.
0: Μάλιστα. Η Δευτέρα ανήκει στη Λαϊκή, δηλαδή.
1: Η Δευτέρα ανήκει στη Λαϊκή, ακριβώς. Okay. Ναι.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, ναι, για πείτε μας.
1: Η τροφή αυτή λοιπόν έρχεται στο χώρο μας και κάτι την κάνουμε. Ένα κομμάτι αυτής της τροφής φεύγει σαν φρέσκο προϊόν, όπως είπαμε, φρούτα, λαχανικά ή οτιδήποτε άλλο μπορούμε να πάρουμμε από σούπερ μάρκετ. Μπορεί να είναι γάλα, μπορεί να είναι κασέρι, μπορεί να είναι τυρί, μπορεί να είναι όσπρια, οτιδήποτε. Φεύγει σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Ένα άλλο κομμάτι θα μπει στα ψυγεία και στις καταψύξεις μας για την συλλογική μας κουζίνα. Στην κουζίνα αυτή μαγειρεύουμε είτε για ανθρώπους που μένουν σε σπίτια, αλλά για διάφορους λόγους δεν μπορούν να μαγειρέψουν, είτε μοιράζουμε ζεστά γεύματα σε ανθρώπους που είναι είτε σε καθεστώς αστυγείας είτε σε καθεστώς επισφάλειας στέγασης.
0: Άρα έχετε ένα χώρο στο οποίο αποθηκεύεται αλλά και μαγειρεύεται κιόλας.
1: Σωστά, σωστά, ναι. Είναι ο χώρος μας που δεν κάνουμε αυτές τις δραστηριότητες, δηλαδή τη συλλογή τροφίμων και το ξεδιάλεγμα και τη μεριδοποίηση και το μαγείρεμα. Κάνουμε και άλλες δραστηριότητες όπως συνελεύσεις, εργαστήρια. Ένα κομμάτι άλλων δραστηριοτήτων είναι εργαστήρια ενδυνάμωσης της κοινότητας. Για παράδειγμα, μας έρχεται μια μεγάλη μερίδα, μια μεγάλη ποσότητα κάποιου φρούτου ή κάποιου ντομάτας. Τα οποία μπορεί να είναι υπερόρυμα φρούτα και υπερόρυμες ντομάτες. Κάνουμε λοιπόν μια λυσίδα αλληλεγγύης, ας πούμε, που καλούμε κάποιους ανθρώπους και μπορεί να έχουμε 5-6-7 ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν τη μαρμελάδα της χρονιάς ή την σάλτσα ντομάτα της χρονιάς.
0: Δεν πετάτε τίποτα με λίγα λόγια, κύριε Πολατσίδη. Όλα μα όλα. Ορίστε.
1: Έχει κι άλλο.
0: Έχει κι άλλο.
1: Έχει κι άλλο, ναι. Έχουμε και ένα καλλιεργητικό εγχείρημα. Ναι. Άλλωστε και το όνομα αυτό μαρτυρεί. Δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε καλλιέργεια γης. Έχουμε λοιπόν ένα μικρό καλλιεργητικό εγχείρημα σε συνεργασία με το Γυμναστικό Σύλλογο του Ηρακλή, τους Χορταντζίδες μέσα σε ένα δηλαδή από τα γήπεδα του Ηρακλή, όπου έχουμε μαζέψει παλέτες από τα σκουπίδια, κυριολεκτικά. Έχουμε μαζέψει ξύλινα παντζούρια πεταμένα και έχουμε κάνει παρτέρια, έχουμε κάνει παγκάκια, ο κόσμος μπορεί να έρχεται να κάθεται. Εμείς καλλιεργούμε και κάνουμε και μαθήματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στους αθλητές και στις αθλήτριες του Ηρακλή, αλλά και στα κοντινά σχολεία.
0: Τι ωραίο, δηλαδή έρχονται, ακόμα και σχολεία έρχονται, όπου στα παρτέρια θα δουν πώς καλλιεργείται κάποια ζαρζαβατικά, ας πούμε, έτσι.
1: Θα δουν ότι αυτό το κόκκινο πράγμα που το βλέπουν στο σούπερ μάρκετ.
0: Την ντομάτα, ας πούμε, ναι.
1: Βγαίνει από αυτό το πράσινο πράγμα. Και δεν έρχεται στη σακούλα, δεν γεννιέται σε μια σακούλα, αλλά είναι πάνω σε ένα φυτό.
0: Πόσα άτομα ασχολείστε με αυτή την ομάδα? Πρέπει να είσαστε πολλά.
1: Πόσα λέτε να είμαστε?
0: Τώρα μην μου το κάνατε αυτό. Θα πέσω έξω.
1: Λοιπόν, είμαστε σίγουρα 20 άτομα.
0: 20 άτομα που οργανώνεται, γιατί φαντάζομαι θα υπάρχουν και τα άτομα που έρχονται να βοηθήσουν για να φτιάξουν τις μαρμελάδες, είναι τα ίδια άτομα αυτά?
1: Εντάξει, τώρα είναι μια κοινότητα σε μια δυναμική.
0: Ναι.
1: Έτσι υπάρχουν 5-6 άνθρωποι που οργανώνουν διάφορα κομμάτια αυτών των δραστηριοτήτων που σας περιέγραψα, που δεν τις τελειώσαμε. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό εμπλοκής σε όλες τις δραστηριότητες. Για να κλείσουμε λοιπόν το.
0: Τι άλλο κάνατε, γιατί κάνατε? Ναι, για πείτε, για πείτε.
1: Είπαμε ότι έχουμε, ας πούμε, τα φρούτα και τα λαχανικά. Κάποια από αυτά δεν είναι προς κατανάλωση. Αυτά θα κομποστοποιηθούν
0: στους
1: κομποστοποιητές που έχουμε στο καλλιεργητικό μας εγχείρημα. Οπότε κλείνει όλος ο κύκλος της τροφής.
0: Είναι, κύριε Πολατζίδη, έτσι όπως μας το περιγράφετε, ολοκληρωμένος ο κύκλος, και χαίρομαι γιατί για να είστε 13 χρόνια, γιατί πολλές ομάδες μπορεί να ξεκίνησαν κάποια στιγμή, σημαίνει ότι κάνετε καλή δουλειά.
1: Κοιτάξτε,
0: δηλαδή υπάρχει η οργάνωση αυτή που το ένα φέρνει το άλλο, διότι και ο χρόνος είναι αρκετός που... Φαντάζομαι έρχονται και νέα άτομα, μαθαίνουν από τους πιο παλιούς. Υπάρχει μια κινητικότητα μεγάλη.
1: Κοίταξε, οι εθελοντικές ομάδες χαρακτηρίζονται από μεγάλη κινητικότητα. Άνθρωποι έρχονται, άνθρωποι φεύγουν. Ωστόσο, το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι έχουμε καταφέρει προς το παρόν να περνάει η τεχνογνωσία, ώστε ακόμα και κάποιος, αν φύγει, αλλάξουν επιλογές ζωής κτλ. Η ίδια η ζωή τα φέρει κάπως. Να μην χαθεί η τεχνογνωσία και να μην διαλυθεί ένα κομμάτι των δραστηριοτήτων. Επίσης, εμείς έχουμε και ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus, οπότε έχουμε τη δυνατότητα να πάμε και έξω ή να έρθουν άνθρωποι από έξω
0: από
1: σε εμάς,
0: ναι.
1: Να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές, να μάθουμε πράγματα, να διδάξουμε πράγματα και να καταλάβουμε ότι τα προβλήματα λίγο πολύ είναι κοινά. Και το βιντεάκι έγινε με αφορμή τραπέζι, το έργο μαζί στο τραπέζι, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πλάτο, και ουσιαστικά θέλουμε να μιλήσουμε για τις κοινωνικές και τις ανθρώπινες αξίες, αλλά μέσα από τις δραστηριότητες της ομάδας, δηλαδή μέσα από την τροφή, μέσα από την καλλιέργεια, μέσα από την αξιοποίηση τροφής με διάφορους τρόπους.
0: Την προσφορά.
1: Ναι, ουσιαστικά να δημιουργήσουμε κοινό τόπο στον οποίο οι άνθρωποι θα έρθουν να συζητήσουν, να διαφωνήσουν, θα βρουν κοινά σημεία, και μοιραζόμενοι ένα πιάτο φαγητό ή έναν κήπο θα βρουν στοιχεία που τους συνδέουν και όχι στοιχεία που τους χωρίζουν.
0: Κύριε Πολατζίδη, φαντάζομαι ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει και παράδειγμα σε άλλες πόλεις, διότι ο εθελοντισμός είναι αυτό που χρειάζεται μια κοινωνία, και η εμπειρία σας νομίζω θα βοηθούσε πάρα πολύ να το μεταφέρετε και σε άλλους δήμους, σε άλλες πόλεις, γιατί όχι? Δεν ξέρω αν συνεργάζεστε με κάποιους άλλους δήμους.
1: Συνεργαζόμαστε με ομάδες.
0: Με ομάδες που είναι σε άλλες περιοχές.
1: Ναι. Για

0: Παράδειγμα, συνεργαζόμαστε πολύ καλά με το Μπελίτη, το παρανέστη δράμας.
1: Α, μάλιστα. Γιατί
0: το σπόρο και
1: ναι,
0: τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, οι πόροι είναι πάντα περιορισμένοι, γιατί εμείς έχουμε και την κανονική μας ζωή. Δηλαδή,
1: σωστά,
0: πρέπει να επιβιώσουμε με έναν τρόπο, να δουλέψουμε, έχουμε οικογένειες. Ο κάθε άνθρωπος, δηλαδή, έχει και τα... και τις υποχρεώσεις του.
1: Mm.
0: Αυτό λοιπόν είναι μεν περιοριστικό σε αυτό που λέτε, ότι δεν μπορούμε να δικτυωθούμε παραπάνω και να δώσουμε ακόμα περισσότερο χρόνο, γιατί η ομάδα αυτή είναι ομάδα έντασης εργασίας. Έχει πολύ ένταση εργασίας, γιατί τη Δευτέρα για να βγουν τα αντικείμενα θέλουν καμιά δεκαριά ανθρώπους. Απ' την άλλη όμως μας προφυλάσσει από το να πάρουν τα μυαλά μας αέρα και να νομίζουμε ότι θα γίνουμε μια πολύ μεγάλη οργάνωση και, αλλά χωρίς να έχουμε σχέση μεταξύ μας. Οπότε είναι και καλό.
1: Είναι και καλό διότι δημιουργείται σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ σας και αυτό.
0: Από αυτές τις σχέσεις και κρατιόμαστε. Mm-hmm. Γιατί τα λεφτά δεν είναι ποτέ πολλά.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Μάγκη, τα επόμενα σχέδια.
0: Τα επόμενα σχέδια είναι μέσα από αυτή την καμπάνια ουσιαστικά ορατότητας που έχουμε ξεκινήσει. Και ξεκινήσαμε να κάνουμε και συνεντεύξεις σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς.
1: Mm-hmm.
0: Είναι να φέρουμε κόσμο περισσότερο κοντά μας,
1: mm-hmm,
0: να μάθει τις δραστηριότητες της ομάδας.
1: Να μάθει ο κόσμος, ακριβώς.
0: Και να κολλήσει εκεί που νιώθει καλύτερα. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα, ας πούμε, 5 ημερών.
1: Mm-hmm.
0: Όποιος άνθρωπος θέλει μπορεί να έρθει και να προσφέρει στο κομμάτι που τον ενδιαφέρει.
1: Εξαιρετικό το βρίσκω και φαντάζομαι και πιστεύω πολλοί θα ανταποκριθούν, γιατί είναι μια δραστηριότητα που μόνο καλό μπορεί να προσφέρει και στον άνθρωπο που συμμετέχει, αλλά και στον άνθρωπο που θα πάρει το φαγητό, την τροφή, τα νέα τα παιδιά που θα μάθουν πώς γίνονται, πώς φυτεύονται φρούτα και λαχανικά. Δηλαδή μόνο καλό βλέπουμε σε αυτή την προσπάθεια, κύριε Πολατζίδη, και γι' αυτό.
0: Ουσιαστικά αυτό είναι μια πρόταση ζωής που κάνουμε.
1: Ακριβώς,
0: δηλαδή,
1: πρόταση ζωής, όπως το
0: είπατε. Να ζούμε με αυτόν τον τρόπο. Συνεργατικά, όχι απομονωμένα, τους φόβους μας να τους μοιραζόμαστε και όχι να καθόμαστε στο σπίτι μας.
1: Ακριβώς.
0: Και να νιώθουμε ότι μας πιέζει όλο αυτό, όλη αυτή η καταχνιά που υπάρχει. Και αυτή την πρόταση ζωής λοιπόν...
1: Πρόταση ζωής, όπως το είπατε. Βεβαίως. Και όσο πιο πολύ το μάθουμε, τόσο πιο καλά θα είμαστε. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Πολατζίδη. Χάρηκα
0: πολύ.
1: Πάρα πολύ που σας ακούσαμε και σας γνωρίσαμε. Καλή συνέχεια, με το καλό εύχομαι.
0: Καλό
1: όλα.
0: Βράδυ.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με υπογραφή του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης ανακαλείται η άδεια λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής της πόλης. Προηγήθηκε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος αποκάλυψε πως η κλινική διέθετε ογκολογικό τμήμα που λειτουργούσε χωρίς άδεια. Την Τετάρτη, κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, Ιωάννας Χάκα, γνωστοποίησαν με ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της. Αλλάζουν από την 1η Οκτωβρίου και έως και τις 31 Μαρτίου οι ώρες κοινής ησυχίας. Από 3.30 έως 5.30 το απόγευμα και από τις 10 το βράδυ έως τις 7.30 το πρωί της επόμενης ημέρας η χειμερινή περίοδος. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων επιβεβαίωσε την επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι. Τη δίωξη του Ισραηλινού καναλιού 12 ζητάει η Σινμπέτ γιατί αποκάλυψε το ταξίδι του Νετανιάχου. Τη συνέχιση της εφαρμογής της συμφωνίας πλαίσιο με το Ισραήλ ζήτησε κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλονίκη, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική. Έως 24 βαθμοί στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

Child και θυμήθηκα το 81 όταν είχε έρθει σε μια επεισοδιακή συναυλία ο Γκάλαχερ στην Αθήνα.

του 1981, όμως τώρα πάμε σε μια άλλη συναυλία ή μάλλον σε μια περιοδία όπου οι Oasis θα πάνε σε Σκωτία, Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιρλανδία, και εξαντλήθηκαν και για τις 42 αυτές ζωντανές εμφανίσεις του συγκροτήματος τα εισιτήρια. Αυτό συμβαίνει μόλις λίγες εβδομάδες αφού το συγκρότημα ανακοίνωσε τις συναυλίες Oasis Live 27. Μάλιστα,

Έκανα μία ανάρτηση και το συγκρότημα και αναφέρουν τα εισιτήρια για το Oasis Live 27 εξαντλήθηκαν. Τα λέμε το 2027. We're hanging on to

δικά μας και στις δικές μας συναυλίες, έτσι να πάρουμε μία γεύση για το τι παίζει αύριο στην Αθήνα.

αύριο και μεθαύριο δηλαδή, Τρίτη και Τετάρτη, ο Γιάννης Κότσιρας, 30 χρόνια ξανά στο Βεάκιο Θέατρο. Την ενορχήστρωση την έχει ο Άκης Κουτσουπάκης, και ο Γιάννης Κότσιρας μαζί με τους μουσικούς του παρουσιάζει τα τραγούδια από όλη του την πορεία, από το πρώτο του άλμπουμ που ήταν Αθώος Ένοχος το 96 μέχρι τώρα το 2026. Αύριο και μεθαύριο στις 9 η ώρα, Γιάννης Κότσιρας, 30 χρόνια ξανά στο Βεάκιο Θέατρο.

Αύριο βράδυ στο θέατρο Άλσο, στο ροκ το ελληνικό, δηλαδή Κώστας Τουρνάς και Διονύσης Τσακνής. Μια μουσική παράσταση λοιπόν με τους δύο καλλιτέχνες στο ροκ το ελληνικό, αλλά και special guests όπως Φίλιππος Πλιάτσικας, Γιάννης Ζουγανέλης και Πάνος Μουζουράκης. Θα ακουστούν γνωστά τραγούδια από την προσωπική δισκογραφία των καλλιτεχνών. Αύριο λοιπόν το βράδυ στο θέατρο Άλσος, Ευελπίδων 4. Και όπως λένε οι συντελεστές, το ροκ το ελληνικό, Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Φίλιππος Πλιάτσικας, Γιάννης Ζουγανέλης, Πάνος Μουζουράκης.

ακόμα μπορεί να κρατήσει ο καιρός και να μην έχουμε βροχές. Σήμερα αλλά κύριος και αύριο οι Πέρσες του Εσχύλου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη. Η σκηνοθεσία είναι του Χρήστου Θεοδωρίδη και πρωταγωνιστούν Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσιος Ροηλός, Σταύρος. Πέρσες λοιπόν του Εσχύλου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη αύριο στις 9 η ώρα το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο, έτσι.

Και επειδή φθινοβοριάζει και χαλάει ο καιρός σιγά σιγά, έχουν ανοίξει και οι κλειστές θεατρικές αίθουσες, δηλαδή εγκαινιάζεται πια η θεατρική σεζόν και πρεμιέρα έχουμε στο θέατρο στο θέατρο Χώρος, στο θέατρο Άνεση συγκεκριμένα, όπου έχουμε το καινούριο έργο Bacon, που αφηγείται την ιστορία δύο εφήβων αγοριών από διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα. Η σκηνοθεσία είναι της Έμιλι Λουίζου και πρωταγωνιστούν ο Γιώργος Μπένος και ο Αλέξανδρος Πιεχόβισκ. Λοιπόν, κλειστά θέατρα ξεκινούν από σήμερα έως τις 22 Δεκεμβρίου, λοιπόν, στο θέατρο Άνεσης Bacon.

Πρεμιέρα έχουμε και για τη σουρεαλιστική κωμωδία Ο Αρχιτέκτον της Φόφης Τρέζου, που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Ζωής Ξανθοπούλου στο θέατρο 104.

Ο Γιώργος Παπαπαύλου ερμηνεύει τον θεατρικό ήρωα, όπου είναι ένας αρχιτέκτονας που παραδίδει σε ένα ζευγάρι το σπίτι που έχει σχεδιάσει για εκείνους. Δεν πρόκειται όμως για έναν απλό χώρο κατοίκησης, αλλά για ένα απολύτως ελεγχόμενο σύστημα. Ένα σπίτι σύνθεση με αυστηρές αναλογίες, συγκεκριμένες διαδρομές, επιτρεπόμενες κινήσεις και απαγορευμένες κινήσεις. Σουρεαλιστική κωμωδία, ο αρχιτέκτον λοιπόν της Φόφης Τρέζου, από σήμερα και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο 104.

Ένα από τα πιο αγαπημένα πολιτιστικά ραντεβού του φθινοπόρου, μιλάω για το φεστιβάλ Εσχήλια 2026 που ξεκινά μεθαύριο και παρουσιάζει το καινούριο του πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα

που περιλαμβάνει εκθέσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις. Συμπληρώνει φέτος ο θεσμός των Ισχυλίων 51 χρόνια. Και τα Ισχύλια αποτελούν πραγματικά την έκφραση, τη ζωντανή έκθεση της πολιτιστικής ταυτότητας της Ελευσίνας.

πριν να κλείσουμε να μιλήσουμε και για μια είδηση που σήμερα έσκασε. Το Θέατρο Τέχνης καθιερώνει από φέτος το βραβείο νέου σκηνοθέτη, σκηνοθέτηδος, ένα νέο θεσμό που έχει στόχο να αναδείξει και να στηρίξει τη νέα γενιά Ελλήνων σκηνοθετών, έτσι για να συνεχίσει το όραμα του Κάρολ Κουμ. Από φέτος λοιπόν καθιερώνεται ως ετήσιος θεσμός. Κάθε Σεπτέμβριο θα ανακοινώνονται οι υποψηφιότητες και η απονομή θα πραγματοποιείται τον Οκτώβριο.

Και να πούμε, μόλις έσκασε ότι φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες. Και στο επίκεντρο των φαινομένων, όπου θα υπάρξουν αρκετά ισχυρές βροχοπτώσεις, βρίσκεται και η Αττική. Έτσι λοιπόν θα έχουμε από την Τετάρτη βροχές, συννεφιές, φθινόπορο δηλαδή.

Εδώ είμαστε στις 12, κύλησε και αυτό το βράδυ εδώ στο στούντιο του Earth News Radio. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Αλέξανδρος Λαχανάς θα οδηγήσει το νυχτερινό του Express με εξαιρετικά τραγούδια. Θα τα πούμε πάλι αύριο, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η σφράγιση υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα και το πρωί της Τρίτης αναμένεται να πάει δικαστικός επιμελητής. Νωρίτερα από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια αυτό δεν προβλεπόταν. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών, στον ΕΟΠΗ για τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε για να αποζημιωθεί για την νοσηλεία ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της γιατρού που εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος και Τέλος Αγαπηνός. Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, η παραίτηση από την υπεράσπιση της γιατρού είναι αναγκαία προκειμένου να διαφοροποιηθεί η υπεράσπιση του γιατρού και συζύγου που επιμένει ευθύς εξ αρχής ότι ο ίδιος δεν έχει εμπλακεί. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα εκείνη τη στιγμή. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε διαρροή στον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει το δίκτυο με το κτίριο της οδούλης Σικράτου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη και κατάρρευση, φαίνεται να καταλήγουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τα πρώτα ευρήματα οδηγούν πλέον στο συμπέρασμα ότι η διαρροή εντοπίζεται στο εσωτερικό του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Παράλληλα, στην εξακρίβωση του σημείου της διαρροής αναμένεται να συμβάλλουν τα όσα θα προκύψουν από τις ιστολογικές εξετάσεις των θυμάτων, καθώς όπως τονίζεται από αρμόδιες πηγές, τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, κάτι που δεν κατάφερε, δεν επιχείρησε καν να πετύχει η επταετία της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στυλιτεύοντας μεταξύ άλλων τον αποκλεισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημίες από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων, με συνέπεια να είναι υποχρεωτική η αποζημίωση των ιδιωτών-ιδιοκτητών ακινήτων. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν σήμερα συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ θα κερδίσουν τον πόλεμο αυτόν πολύ σύντομα. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφότου οι ΗΠΑ κερδίσουν αυτό τον πόλεμο. Αναφερόμενο στη σύλληψη 5 υπόπτων στη Βρετανία, κοντά σε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό, ο Τραμπ είπε ότι ο ίδιος δεν θα τους άφηνε ελεύθερους. «Εξεπλάγιν που αφέθηκαν ελεύθεροι, εγώ δεν θα το έκανα αυτό», δήλωσε.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα αναμένονται τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Νυχτερινό Εξπρές για τη συνέχεια με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε δυνατά, ακούσαμε την Τζένι Βάνου στο «Ερωτά μου ανεπανάληπτε», μια τραγουδάρα πραγματικά του Κατσαρού και του Πυθαγόρα. Θα πούμε αργότερα δύο λόγια για τους δημιουργούς αυτού του τραγουδιού και όχι μόνο αυτού του τραγουδιού, πολλών εμβληματικών λαϊκών και ελαφρολαϊκών τραγουδιών. Ένα τραγούδι το οποίο πέρασε στην ιστορία, γνώρισε τεράστια επιτυχία, έγινε διαχρονικό και έχει και πολλές επανεκτελέσεις από τον Γιάννη Πλούταρχο και τη Φωτεινή Δάρα, θυμάμαι τις πιο τελευταίες. Ακούτε λοιπόν το νυχτερινό Express, είστε συντονισμένοι στους 105 και 8 στο Earth News Radio. Νυχτερινό Express, Αλέξανδρος Λαχανάς μηχανοδηγός, Παναγιώτης Σταυρούλιας σταθμάρχης. Ξημερώνει 29 Σεπτεμβρίου, Τρίτη, αύριο γιορτάζει ο Κυριάκος. Η Ανατολή είναι 7 και 19 το πρωί και η Δύση 7 και 12 λεπτά. Σαν σήμερα, το 1829, ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, η γνωστή Scotland Yard. Το 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής αναγγέλει την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Και το 1979 οι Police ανεβαίνουν στο νούμερο 1 των αγγλικών charts με το τραγούδι Message in a Bottle. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος, ακολούθησαν βέβαια και άλλες τεράστιες επιτυχίες. Το 1995 αποσύρεται από την ενεργό δράση ο μεγάλος Έλληνας μπασκετμπολίστας Νίκος Γκάλης, σε ηλικία 38 ετών. Στις γεννήσεις, το 1912 ο Μικελάντζελο Αντωνιόνι, ο διάσημος κορυφαίος Ιταλός σκηνοθέτης. Το 1936 ο Καβαλιέρε, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, Ιταλός πολιτικός και μεγιστάνας βέβαια των μέσων ενημέρωσης. Το 1949 γεννιέται ο Γιώργος Νταλάρας.

Μπαγλαμά έπαιξε ο ίδιος ο Νταλάρας. Του άρεσε να παίζει μπαγλαμά εκτός από την κιθάρα του. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε στην Κοκκινιά του Πειραιά, θα μπορούσαμε να βάλουμε να διαλέξουμε από 1000 τραγούδια του Νταλάρα κάποιο από τις δεκαετίες του 70, του 80 και του 90. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας διάλεξε τον Παλιό Στρατιώτη, μια σύνθεση Μαχαιρίτσα και Θηβαίου από το 2005. Γιατί ο Νταλάρας δεν περιορίστηκε σε μία, σε δύο, σε τρεις δεκαετίες, αλλά σε 60 χρόνια τραγούδι. Το 49 γεννήθηκε στην Κοκκινιά, μια οικογένεια όπου η μουσική ήταν τρόπο ζωής, γιατί και ο πατέρας του, ο Λουκάς Νταράλας, ο παππούς του και η θείη του ήταν μουσική, οπότε από μικρό παιδί πήρε αυτό το δρόμο και ο ίδιος. Στα 15 του έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνιση ως κιθαρίστας και τραγουδιστής και στα 68 ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο. Κατόπιν αρχίζει μια διαδρομή όπου βεβαίως συναντάται με μερικούς από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού, τον Κουγιουμτζή, τον Λοΐζο, τον Καλδάρα, τον Ξαρχάκο, τον Θεοδωράκη. Και τα τραγούδια, δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν το ρεπερτόριο του Νταλάρα. Οι Ελεύθεροι και Ωραίοι, Πού είναι τα χρόνια, Αχ, Χελιδόνη μου, Παραπονεμένα λόγια, Μη μου θυμώνεις μάτια μου, Το πουκάμισε το θαλασσί, δεν μπορώ να θυμηθώ άλλα, είναι δύσκολο πραγματικά. Η πορεία του πέρασε τα ελληνικά σύνορα, έδωσε συναυλίες σε Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία, συνεργάστηκε με σπουδαίους ξένους μουσικούς και η επίσημη δισκογραφία του καταγράφει 91 προσωπικούς δίσκους και ακόμη έχει συμμετοχές σε πάνω από 100 δίσκους άλλων καλλιτεχνών. Και ίσως αυτό που μένει περισσότερο από όλα είναι ότι ο Νταλάρας δεν τραγούδησε μόνο για μία εποχή, τραγούδησε για πολλές γενιές. Και όταν χαμηλώνουν τα φώτα, βέβαια, όταν η πόλη ησυχάζει και μένουμε λίγο μόνοι με τις σκέψεις μας, ένα τραγούδι του μπορεί να γίνει ξανά μια παλιά ανάμνηση. Γιατί υπάρχουν φωνές που απλώς τραγουδούν και φωνές που γίνονται κομμάτια από τη ζωή μας. Μια τέτοια φωνή είναι του Γιώργου Νταλάρα. Διαλέξαμε να κάνουμε αφιέρωμα σήμερα στον Νταλάρα, αλλά όπως θα δείτε, υπάρχουν και άλλοι της μουσικής, άνθρωποι της μουσικής, οι οποίοι σαν σήμερα γεννήθηκαν, έχουν γενέθλια. Ο Σωκράτης Μάλαμας γεννήθηκε το 57. Το 60 ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Το 73 ο Φίβος Δελιβοριάς. Σε αυτούς όλους τους ερμηνευτές και τραγουδοποιούς και ηθοποιούς, ο Μιχαηλίδης είναι πρωτίστως ηθοποιός. Να πάμε στο 1988, που γεννήθηκε και ο Κέβιν Ντουράντ, ο γνωστός Αμερικανός καλαθοσφαιριστής. Στους θανάτους, το 1902 πέθανε ο Εμίλ Ζολά, ο σπουδαίος αυτός Γάλλος συγγραφέας. Το 2007 ο Μπάμπης Τσετίνης, ο Έλληνας τραγουδιστής, θα ακούσουμε τραγούδια του κάποια στιγμή. Το 2009 η θρυλική Σπεράτζα Βρανά, η Ελληνίδα ηθοποιός. Και το 2010 ο βραβευμένος Αμερικανός ηθοποιός, ο Τόνι Κέρτης. Ακούτε Νυχτερινό Εξπρές, τρόποι επικοινωνίας στο Viber, Earth News Radio και στο Messenger, Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας από εδώ και πέρα. Ήδη ο Σωτήρης μου έστειλε το πρώτο μήνυμα. Ο Σωτήρης από την Ηλιούπολη. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Ευχαριστώ Σωτήρη μου. Θέλω να σας διαβάσω ένα μήνυμα που έλαβα, ένα mail που έλαβα σήμερα το πρωί και μου λέει το εξής. Καλησπέρα σας κύριε Λαχανά, ακούγοντας τη μουσική σας εκπομπή θέλησα να σας στείλω μια μικρή σκέψη από έναν άνθρωπο που αγαπά βαθιά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Χθες 27 Σεπτεμβρίου συμπληρώθηκαν 13 χρόνια από την ημέρα που έφυγε από κοντά μας μία από τις μεγαλύτερες κυρίες του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου, η Πόλη Πάνου. Μια σπουδαία φωνή με εκείνη τη χαρακτηριστική χρειά βαριά από πολύτιμο μέταλλο που την έκανε αμέσως αναγνωρίσιμη και μοναδική. Ίσως μες στη ροή της εκπομπής να μην έγινε αναφορά στη μεγάλη αυτή ερμηνεύτρια, κι όμως τέτοιες ημερομηνίες είναι μια όμορφη αφορμή να θυμόμαστε όλους εκείνους που πέρασαν από το ελληνικό τραγούδι και άφησαν ανεξίτηλα μέσα στην ψυχή μας τη δική τους μοναδική σφραγίδα. Γιατί το λαϊκό τραγούδι δεν είναι μόνο οι μελωδίες και οι στίχοι του, είναι και οι άνθρωποι που το υπηρέτησαν και το έκαναν κομμάτι της ζωής μας. Και η Πόλη Πάνου είναι αναμφίβολα μία από αυτούς. Ένα τραγούδι της χθες θα ήταν ένας μικρός φόρος τιμής σε μια μεγάλη κυρία που εξακολουθεί να είναι παρούσα κάθε φορά που η φωνή της γεμίζει το ραδιόφωνό μας. Με εκτίμηση και αγάπη για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι, Ελισάβετ από Κατερίνη.
Λοιπόν, να δώσω μια εξήγηση καταρχάς στην Ελισάβετ. Χθες, ο θάνατος, η επέτειος του θανάτου της πόλης Πάνου, την οποία εκτιμούμε και αγαπούμε βαθύτατα, ήταν στις 27 Σεπτεμβρίου. 27 Σεπτεμβρίου, Ελισάβετ μου, δεν είχα εκπομπή. Ήτανε το Σάββατο, αν δεν απατώμε, ή την Παρασκευή. Δεν είχα εκπομπή πάντως, ούτε την Παρασκευή, ούτε το Σάββατο. Μοιραία λοιπόν, δεν τη συμπεριέλαβα στο Σαν Σήμερα. Χωρίς αυτό να είναι δικαιολογία, σας εξηγώ για ποιο λόγο δεν αναφέρθηκε το όνομά της. Ίσως είναι παράληψη να μην αναφέρουμε, να χάνουμε δύο ημερομηνίες την εβδομάδα, τις μέρες που εγώ δεν εργάζομαι. Γι' αυτό θα προσέχω και αυτές τις μέρες, και αν υπάρχει κάποιο πρόσωπο της ελληνικής μουσικής με την οποία ασχολούμαστε εκτεταμένα και επισταμένα σε αυτή την εδώ την εκπομπή, θα το μνημονεύουμε, έστω και αν δεν είναι η μέρα των γενεθλίων του ή του θανάτου του. Πολύ πάνω, νομίζω ότι τα είπες όλα, ή τουλάχιστον είπες τα περισσότερα. Εγώ να προσθέσω μόνο ότι λεγόταν Πολυτίμη Κολιοπάνου, αυτό ήταν το πραγματικό της όνομα, και γεννήθηκε στις 28 Οκτωβρίου του 1940 η Πολυπάνου. Στα 10 της χρόνια κιόλας ξεχώρισε με τη φωνή της σε διαγωνισμό ταλέντων, την πρόσεξε ο πιθηκότσης, και ουσιαστικά αυτός ήταν ο άνθρωπος που άνοιξε το δρόμο της στη δισκογραφία. Ασχολήθηκε κυρίως με το ρεμπέτικο, με το βαρύ λαϊκό τραγούδι που λέμε, αλλά η φωνή της συναντήθηκε με μεγάλους δημιουργούς, τον Τζιτσάνι, τον Καλδάρα, τον Ζαμπέτα, τον Χιώτη, τον Άκη Πάνου. Δεν είχαν κάποια σχέση, συνεπωνυμία είναι το Πάνου, και ήταν και η πρώτη ερμηνεύτρια που τραγούδισε τα παιδιά του Πειραιά του Μάνου Χατζηδάκη. Στις 27 Σεπτεμβρίου του 2013 η πόλη Πάνου έφυγε από τη ζωή, αλλά βέβαια, όπως συνηθίζω να λέω, οι μεγάλες φωνές δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά, μένουν στα τραγούδια, στις αναμνήσεις και στις νύχτες μας.

Πόλη Πάνου βεβαίως, τη Σούκανα και Πίνης, Πλέσας Παπαδόπουλος, από το 68 το τραγούδι, στην ταινία πρωτοακούστηκε το Όλγα Αγάπη μου, του Φίνος Φιλμ, σε σκηνοθεσία Δαλιανίδη, σε 45 δίσκο είχε κυκλοφορήσει τότε. Διάβασα πριν από λίγο στα πρωτοσέλιδα ότι υπέβαλαν την παρέτησή τους από την υπεράσπιση της γιατρού που είναι προφυλακισμένη για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι δικηγόροι Νίκος και Τέλος Αγαπηνός. Και όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, η παρέτηση από την υπεράσπιση της γιατρού είναι αναγκαία προκειμένου να διαφοροποιηθεί η υπεράσπιση του γιατρού και συζύγου, που επιμένει ευθύς εξ αρχής ότι ο ίδιος δεν έχει εμπλακεί. Τώρα, σύμπτωση είναι. Πάντως, η παρέτηση έρχεται σε μια στιγμή που οι εργαζόμενες στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου αλλάζουν την κατάθεσή τους. Αρχίζουν και διαφοροποιούνται από τις αρχικές καταθέσεις τους. Η συνταξιούχος νοσηλεύτρια, τελευταία, η οποία εργαζόταν με μια απασχόληση στο ιατρείο, πήγε στον ανακριτή, άλλαξε την κατάθεση που είχε δώσει στην αστυνομία, στην προανάκριση δηλαδή, εκεί είχε υποστηρίξει αρχικά ότι σχόλασε στις 4 και 4 και ότι δεν ήξερε τι είχε συμβεί στο Μαζονάκη. Τελικά, όπως φαίνεται, αποχώρησε αργότερα και περιέγραψε όσα ακολούθησαν μέχρι που έφτασε το ΕΚΑΒ. Τι είπε στην κατάθεσή της. Ήμουν, λέει, στο ιατρείο όταν συνέβησαν όλα. Αρχικά είχα πει ότι έφυγα στις 4 και 4 γιατί δεν είχα συνέστηση του χρόνου. Έφυγα αργότερα. Κάποια στιγμή άκουσα τη γιατρό να μας καλεί στο γραφείο της όλες τις εργαζόμενες. Η μάρτυρας έκανε λόγο για πανικό και έδωσε νέα διάσταση ως προς τον κατηγορούμενο γιατρό τώρα, το σύζυγο. Όταν μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ ο Μαζονάκης, ο γιατρός μας είπε: «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Από εκεί και πέρα δεν είχα καμιά επικοινωνία με τη γιατρό μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Λοιπόν, είναι σαφές, η άλλη μάρτυρας που είχε καταθέσει τις προηγούμενες μέρες ανέφερε ότι χορηγήθηκε μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη. Σε αντίθεση με την κατηγορούμενη γιατρό, στην απολογία της στον ανακριτή είχε πει ότι δεν του χορηγήθηκε ούτε μέθη ούτε κάποια άλλη ουσία. Πάντως, όπως έχω πει ευθύς εξ αρχής, τώρα που ανοίγουν τα στόματα, δεν ξέρω, ίσως διευρυνθεί, ίσως υπάρξουν και άλλες συλλήψεις. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα σταματήσει εδώ το πράγμα. Είναι και άλλα που δεν γνωρίζουμε και που θα μάθουμε σίγουρα τις επόμενες μέρες. Ο Νίκος από τον δρόμο, τακτικός ακροατής, την καλησπέρα μου λέει, που το θυμήθηκε στο τραγούδι του Νταλάρα. Δεν το θυμήθηκα, ο Σταυρούλιας το θυμήθηκε, ο Παναγιώτης. Αλλά νομίζω ότι ελπίζω να σου άρεσε, Νίκο μου. Λοιπόν, επαναλαμβάνω τους τρόπους επικοινωνίας, Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς στο Messenger, ό,τι διευκολύνεστε, γράφετε ένα μήνυμα και εγώ θα τα διαβάζω όλα στον αέρα.

Πασίγνωστο και αγαπημένο, στη 16 Μάη μήνα, το 69 το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε, συνθέτης ο Πιτσιλαδής, ο Βαγγέλης Πιτσιλαδής, και τους στίχους έγραψε ο Γιάννης Κιούρκας. Η βελούδινη φωνή του Σταμάτη Κόκοτα το απογείωσε, γιατί δεν ήταν η πρώτη εκτέλεση. Αρχικά ηχογραφήθηκε με τον Χρήστο Εμμανουήλ την ίδια χρονιά. Μέσα σε λίγους μήνες όμως το πήρε ο Κόκοτας και το έκανε τεράστια επιτυχία. Το κομμάτι συμπεριλήφθηκε στον προσωπικό του δίσκο με τίτλο «Μαζί με το Σταμάτη» και είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δείγματα του ελαφρολαϊκού στυλ εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60. Η Μαρίνα από τον Πειραιά λέει: «Για μένα είναι αφιερωμένο το κομμάτι». Με, για σένα Μαρίνα μου, στην 16 Μαΐ μήνα με ένα μάξι Μαρίνα. Θα το ξαναπώ πάλι στις 16 Μαΐ. Θα ταιριάζει πιο πολύ. Έχω και άλλα μηνύματα να διαβάσω. Ο Γιάννης από τη Λιβαδιά: «Φίλοι μας Αλέξανδρε, καλημέρα σε όλους και καλή εκπομπή να έχουμε». «Είναι δυνατόν, φίλες και φίλοι», λέει η Google, «να λέει λάθος τη θερμοκρασία μιας περιοχής που μας είπε μια κυρία από Καλαμάτα στην πρωινή εκπομπή στις 6 ότι είχε 25 βαθμούς, ενώ όλη η Ελλάδα έχει κάτω από 20, όπως και η Καλαμάτα, 17 βαθμούς. Να μην λένε ψέματα κάποιοι για διαφήμιση». Ο Θοδωρής από την Ικαρία επίσης: «Καλή εκπομπή και καλό ξημέρωμα. Καλησπέρα σας από την ξεχωριστή όμορφη Ικαρία». Καλησπέρα Θοδωρή μου. Την νοσταλγώ την Ικαρία. Έχω περάσει 2 από τα ωραιότερα καλοκαίρια της ζωής μου εκεί και εύχομαι να τα φέρει έτσι η τύχη και να μπορέσω να ξανάρθω να την ξαναεπισκεφτώ και πάλι κάποια στιγμή στο μέλλον. Όχι κατά ανάγκη καλοκαίρι, όλο το χρόνο είναι καλή η Ικαρία. Λοιπόν, προχωράμε. Τι έχουμε για τη συνέχεια?

Στη Discotheque λοιπόν, από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα ελληνικά pop κομμάτια, κυκλοφόρησε το 79 με την Φωνή της Ελπίδας. Στίχη μουσική ήταν εξ ολοκλήρου του Κώστα Τουρνά. Και μάλιστα έκαναν τα ημισκούμπρια, ίσως οι πιο νέοι θυμούνται αυτό, το remake του συγκροτήματος, το hip hop συγκρότημα που το διασκεύασε, το πείραξε θα λέγαμε το τραγούδι της στο δίσκο τους, ο δίσκος που διαφημίζεται, με τη συμμετοχή και της ίδιας της Ελπίδας. Τάσπαγε το τραγούδι τότε στη δεκαετία του 70 που ανθούσε η δίσκο, η δεκαετία του 70 και του 80. Ήταν η κουλτούρα της δισκοτέκ. Ήταν η εποχή που η ελληνική νεολαία αποτείναξε την εσωστρέφεια, πώς να το πω, την τροπαλότητα των προηγούμενων ετών. Φόρεσε βάτες, γυαλιστερά ρούχα, παπούτσια με τακούνι ή με πλατφόρμες και έζησε την εκδοχή του Saturday Night Fever. Ελληνικές δισκοτέκ δεν ήταν μαγαζιά, ήταν ναή της κουλτούρας της δίσκο. Το σκηνικό το θυμόσαστε οι πιο παλιοί, σχεδόν ιεροτελεστικό, η πίστα συχνά ήταν υπερυψωμένη με τετράγωνα φωτισμένα τζάμια που άλλαζαν χρώματα στο ρυθμό της μουσικής, η δίσκο μπάλα στην οροφή που σκόρπιζε αυτές τις πολύχρωμες ακτίνες φωτός, το νέον, καθρέφτες παντού, καπνός από ξηρό πάγο που δημιουργούσε έτσι μια ψυχεδελική ατμόσφαιρα. Τι να θυμηθώ τώρα, δισκοτέκ, Μπαρμπαρέλα στη Λεωφόρο Συγκρού, η πιο θρηλυκή δισκοτέκ της Αθήνας. Είχε, αν θυμάμαι καλά, 2 ή 3 πίστες και φιλοξενούσε διαρκώς πάρτι, σχολικές χοροϊσπερίδες. Η Dorian Gray, επίσης, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Η Boom Boom, πρώτα ήταν στην Καστέλα και μετά στις Τζιτζιφιές. Νομίζω υπάρχει ακόμα στις Τζιτζιφιές. Είναι το απόλυτο underground και cult στέκι των νοτίων προαστίων. Αλλά και στη Θεσσαλονίκη είχαμε μαγαζιά όπως η Love and Bone, η Amnesia, ο Κρόνος, το Palladium. Η μουσική ήταν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Ξένες επιτυχίες των Bee Gees, των Bonnie M, της Donna Summer, του Mike.

Jackson. Και η ελληνική δίσκο είχε και αυτή μερίδιο. Έπαιξαν νωρίτερα δύο κομμάτια στις 16 Μάη μήνα και η δισκοτέκ της Ελπίδας, ο Πασχάλης, η Μπέση Αργυράκη, ο Δάκης, ο Μπίγαλης, όλοι αυτοί έδωσαν τον τόνο σε αυτά τα χορευτικά beats και τραγουδιούνται μέχρι σήμερα ακόμη πολλά από αυτά τα κομμάτια. Η δισκοτέκ ήταν ο κύριος χώρος, θα έλεγα, πώς να το πω, κοινωνικοποίησης των νέων. Το φλερτ ξεκινούσε κατά τη διάρκεια των γρήγορων κομματιών, αλλά η ώρα της κρίσης ερχόταν όταν ο DJ έβαζε τα blues. Εκεί έσβηναν τα φώτα, τα έντονα, οι ρυθμοί έπεφταν και τα ζευγάρια πλησίαζαν για το πιο ρομαντικό χορό της βραδιάς. Είχαμε και τους διαγωνισμούς χορού, όπου οι δεινοί χορευτές της εποχής έκαναν επιδείξεις τύπου Τραβόλτα. Αυτά κράτησαν δύο δεκαετίες, το 70 και το 80. Όταν μπήκαν τα 90s, η δίσκο άρχισε να υποχωρεί. Κυριάρχησαν οι πίστες, τα rock bar και τα μεγάλα ελληνικά μπουζουξίδικα. Άλλοι τα λέγανε σκυλάδικα. Οι μεγάλες πίστες, τέλος πάντων, άλλαξαν το χάρτη της νυχτερινής Αθήνας. Περισσότερες ιστορικές δισκοτέκ έκλεισαν, αλλά η άβρα τους και οι αναμνήσεις τους για μας τους παλιότερους παραμένουν ζωντανές.

0: Λοιπόν, το «Επεμβαίνεις» είναι το πασίγνωστο τραγούδι του 81 με την ερμηνεία της σπουδαίας Βίκης Μοσχολιού και του Γιώργου Ζαμπέτα, ο οποίος συμμετέχει. Προσέξτε, παρότι το τραγούδι πολλοί τον μπερδεύουν, νομίζουν ότι είναι του Ζαμπέτα, επειδή ταιριάζει και στο στυλ του Ζαμπέτα, αλλά δεν είναι του Ζαμπέτα, έτσι, είναι του Κραουνάκη και στίχη Τριπολίτη. Ο Ζαμπέτας απλώς δέχτηκε να μπει στο στούντιο ως guest ερμηνευτής. Σας θυμίζω ότι η Βίκη Μοσχολιού ήταν ήδη από τις μεγαλύτερες φωνές της χώρας, αλλά ο Ζαμπέτας ήταν αυτός ο οποίος την ανέδειξε. Ήταν στενός φίλος και μέντοράς της από τα πρώτα της βήματα στα 60, οπότε με χαρά δέχτηκε να τη συνοδεύσει σε αυτό το τραγούδι, να το ερμηνεύσουν μαζί, και η ηχογράφηση λέγεται ότι άφησε εποχή για τον αυθορμητισμό της, γιατί ο Τριπολίτης είχε γράψει στίχους με κοινωνικοπολιτικό υπόβαθρο, χρησιμοποίησε λέξεις κλειδιά της μεταπολίτευσης, το παρακράτος, detective, υποκλοπές, εντάλματα. Ωραίο, είχε ωραία ιστορία αυτό το τραγούδι. Θέλω να σας πω δύο λόγια. Τον αδίκησα λίγο χθες, έπαιξα βέβαια ένα τραγούδι, αλλά ίσως δεν είναι αρκετό ένα τραγούδι για τον Θέμη Αδαμαντίδη, ο οποίος σαν χθες είχε γενέθλια. Ο Θέμης δεν ήταν απλώς ένας τραγουδιστής ο οποίος έχει αυτός μια ιστορία πίσω από τη πορεία του, τη σταδιοδρομία του στην ελληνική μουσική. Πρώτα αναδείχθηκε ξαφνικά εκεί που δεν το περίμενε κανείς. Πώς? Στον Άι Ευκαιρία, το θυμόσαστε, το 1980. Τότε στον Άι Ευκαιρία ήταν Κατσαρός, Σόκου, Γρηγορίου, ήταν η αυστηρή κριτική επιτροπή εκείνο τον καιρό. Ο Θέμης Αδαμαντίδης ήταν ένας άγνωστος νεαρός, το 57 γεννήθηκε, ήταν 23 χρονών και βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπές από τη Σουηδία, όπου δούλευε. Και η γιαγιά του τον δήλωσε κρυφά στο πρώτο αυτό μεγάλο τηλεοπτικό talent show της χώρας, τον Άι Ευκαιρία της ΕΡΤ. Τα αναφέρω όλα αυτά για να πασάρω το ηχητικό που θα ακούσετε. Είναι, τα είπε ο ίδιος ο Αδαμαντίδης στο φίλο και συνάδελφο Γιώργο Κοβό, πώς περιέγραψε την συμμετοχή του στον Άι Ευκαιρία, ο ίδιος ο Θέμης Αδαμαντίδης.
1: Δεν γνώριζα εγώ ότι είχα δηλώσει συμμετοχή, γιατί δεν είχα δηλώσει εγώ συμμετοχή, είχε δηλώσει η γιαγιά μου, για μένα. Γιατί ερχόμουν κάθε καλοκαίρι από τη Σουηδία για διακοπές και το φθινόπωρο έφευγα πάλι, γιατί δούλευα εκεί πενταήμερο σε κάποιο μαγαζί το οποίο ήταν ελληνική μουσική και είχε δηλώσει συμμετοχή, δεν μου το έλεγαν. Βέβαια, εγώ λέω τώρα θα φύγω την άλλη εβδομάδα και λέω, γιαγιά μου, ρε παιδί μου, κάτσε λίγο ακόμα. Θα κάτσε. Κάθε μια εβδομάδα ακόμα. Κάτσε λίγο ακόμα, λέει. Και κάποια στιγμή τη βλέπω, την πετυχαίνω στο τηλέφωνο και πώς πέτυχε εκεί το δύο Κατσαρό σε ένα στούντιο. Και του λέει, κύριε Κατσαρό, του λέει, σας παρακαλώ, του λέει, φάρτε τον λίγο πιο μπροστά, λέει. Θα δείτε, λέει, γι' αυτό που αναφέρεται ότι δεν έχει έρθει, λέει, ακόμα η φωνή η οποία να μας δημιουργήσει μια έκπληξη, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Και λέει, είναι αυτό που αναφέρεται, λέει, και εσείς, και έχει μου εμπιστοσύνη. Και τέλος πάντων, μετά από 4-5 μέρες, μας παίρνουν τηλέφωνο και με καλούν στην Ευκαιρία. Θέλω να πω ότι συνέπασχαν οι δικοί μου με τη δική μου την αναζήτηση και την ανησυχία στο τραγούδι.
0: Λοιπόν, τα είπε όλα ο Θέμης. Κέρδισε πανηγυρικά το πρώτο βραβείο. Και αυτό ήταν ένα εκρηκτικό ξεκίνημα και ουσιαστικά σήμανε το έναυσμα για τον πρώτο χρυσό δίσκο, γιατί αμέσως μετά την τηλεοπτική αυτή νίκη άνοιξαν οι πόρτες της δισκογραφίας και την ίδια χρονιά κιόλας, το 80, κυκλοφόρησε από την Κολούμπια ο πρώτος του προσωπικός δίσκος με τίτλο «Αγάπησέ με». Προσέξτε, σημείωσε απίστευτη επιτυχία για πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη και άγγιξε τις 300.000 πωλήσεις. Έγινε βέβαια φυσικά χρυσός. Και άρχισε και τις επαγγελματικές του εμφανίσεις στην Αθήνα, στο μικρό Διογέννη, στη Συγκρού. Αλλά το μεγαλύτερο παράσημο για τον Αδαμαντίδη στα πρώτα του βήματα ήταν η αποδοχή από το Στέλιο Καζατζίδη. Ο Καζατζίδης, ακούγοντας αυτή την ιδιαίτερη φωνή, τη γεμάτη συνέστημα φωνή του, τον ξεχώρισε αμέσως. Και μάλιστα έχει δηλώσει δημόσια πως ο Αδαμαντίδης είναι ένα από τους ελάχιστους γνήσιους συνεχιστές του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού. Χρήζοντάς τον δηλαδή έναν ουσιαστικά ως διάδοχό του. Και αυτό είναι το γεγονός που το έδωσε τεράστιο κύρος στην αγορά και στο κοινό. Για να ακούσουμε ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια του Θέμη Αδαμαντίδη.

από τα πιο γνωστά κομμάτια του Θέμη Αδαμαντίδη, από το 99 αυτό, το λαϊκό, ωραίο λαϊκό Αντρίκιο Ζεμπέκικο, στίχη μουσική του Ιωσήφ Σαρασίδη. Τρέλα ναι μας, λέει η Ελένη από Καλαμάτα, όπως κάθε βράδυ. Ο Θοδωρής από την Ικαρία, με το καλό να έρθετε στην Ικαρία μας, θα συμφωνήσω πως είναι όλο το χρόνο ξεχωριστή και όμορφη, και αν στο πρόγραμμά σας το χωράει, λέει, θα ήθελα από την Γλυκερία το τραγούδι του Άκη Πάνου, «Πες μου παππού». Ευχαριστώ, Θοδωρής. Θοδωρή μου, δεν συνηθίζουμε να παίζουμε παραγγελιές. Θα γινόμαστε jukebox σε αυτή την περίπτωση, αλλά θα προσπαθήσω να το παίξω ειδικά για σένα. Θα κάνω μια εξαίρεση για να το παίξω το κομμάτι όποτε βρω την ευκαιρία αργότερα. Ο Νικήτας από τη Ρόδο μου έστειλε μήνυμα. Συγχαρητήρια μου, λέει, για την ωραία εκπομπή σας. Στη δεκαετία του 60 στο χωριό μου στη Ρόδο, στα διαλύματα του σινεμά, έβαζε λαϊκά τραγούδια όπως αυτά που έχετε στην εκπομπή σας. Τηλεόραση δεν υπήρχε τότε και η ψυχαγωγία μας ήταν ο κινηματογράφος. Σας ακούμε λοιπόν από τη Ρόδο, Νικήτα, συνταξιούχος καθηγητής. Να είσαι καλά, Νικήτα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να είστε πάντοτε γερός και να ξενυχτάτε μαζί μας, να μας κάνετε συντροφιά. Είναι πολύτιμη συντροφιά σας για μας. Άλεξ, καλή εκπομπή, μου λέει η Μάχη. Σε ευχαριστώ, Μάχη μου. Είμαστε λίγο πριν τη μία. Νομίζω ότι καλό είναι να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα πριν περάσουμε στο βραδινό, στο μεταμεσονύκτιο δελτίο ειδήσεων. Δεν ξέρω ποιος συνάδελφος είναι απ' έξω, πραγματικά με βρίσκεται λίγο αδιάβαστο. Θα δω, όποιος έρθει, όποιος πολιορκήσει το στούντιο της από τα επόμενα λεπτά, θα σας τον συστήσω. Πάμε παρακάτω.

Λοιπόν, στη δεκαετία του 80 υπήρχαν πολλοί ερμηνευτές που επηρεασμένοι από το πνεύμα της εποχής, από το κλίμα της εποχής, βάζανε στα άλμπουμ που κυκλοφορούσαν ένα-δύο κομμάτια δίσκο, σαν αυτό του Πουλόπουλου που έγραψαν τους στίχους ο Θάνος Σοφός και τη μουσική ο Γιώργος Νιάρχος. Γι' αυτό σου λέω «Σβήσε το φως». Ο δίσκος βγήκε το 88 και ήταν το τίτλος του «Όπου πας θα πάω». Είχε και άλλα τέτοια κομμάτια μέσα, για μια χιλιάρα, με μια χιλιάρα μηχανή. «Ξέχνα τα λάθη μου», «Άνθρωπός μου», «Όπου πας θα πάω», το μόνιμο κομμάτι του δίσκου. Δεν ήταν ο μόνος ο Πουλόπουλος, παρότι κατεξοχήν τραγουδιστής του ερωτικού λαϊκού τραγουδιού και του ελαφρολαϊκού, έκανε αυτές τις εξαιρέσεις. Είπαμε, ήταν τότε, το ήθελε η εποχή, το απαιτούσε η εποχή της δεκαετίας του 70 και του 80. Δεν ξέρω για σας αν το ακούσατε, γιατί βγήκε αργά το βράδυ απόψε, χθες μάλλον, για να είμαστε και ανακριβολογούμε, γιατί μπορεί να μας ακούει και ο Ευθυμίου τώρα. Αλλά εμένα μου προκάλεσε ανατριχίλα αυτή η είδηση. Σφράγισε της ιδιωτικής κλινικής Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαραίτητη άδεια. Τι να πω. Είχε εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα και έκανε χημειοθεραπείες. Μη χειρότερα. Δεν μπορώ να πω τίποτα γι' αυτό. Θα πάει αύριο ο δικαστικός επιμελητής να τη σφραγίσει. Ας ελπίσουμε να βρεθεί άκρη και να τιμωρηθούν οι ένοχοι, γιατί θα υπάρχουν σίγουρα ένοχοι γι' αυτό. Ελπίδα Γεωργιτζίκη έχει καθίσει δίπλα μου για το δελτίο στη Μία. Εμείς σε ένα πεντάλεπτο θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Το πρωί αναμένεται να μεταβεί δικαστικός επιμελητής. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ δεν προβλεπόταν στην ισχύουσα άδεια. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών, στον ΕΟΠΗ για τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε για να αποζημιωθεί για την οσιλία ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της γιατρού, η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Αγαπηνός. Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι η παραίτησή τους είναι αναγκαία, προκειμένου να διαφοροποιηθεί η υπεράσπιση του γιατρού και συζύγου που επιμένει ευθύς εξ αρχής ότι ο ίδιος δεν έχει εμπλακεί. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα εκείνη τη στιγμή, δήλωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε διαρροή στο κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει το δίκτυο με το κτίριο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη και η κατάρρευση, φαίνεται να καταλήγει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρίσμου. Τα πρώτα ευρήματα οδηγούν πλέον στο συμπέρασμα ότι η διαρροή εντοπίζεται στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Παράλληλα, στην εξακρίβωση του σημείου της διαρροής αναμένεται να συμβάλλουν τα όσα θα προκύψουν από τις ιστολογικές εξετάσεις των θυμάτων, καθώς όπως τονίζεται από αρμόδιες πηγές, τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, κάτι που δεν επιχείρησε καν να πετύχει η επταετία της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στυλιτεύοντας μεταξύ άλλων τον αποκλεισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας από τους διαγωνισμούς του δημοσίου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε χθες ότι για ζημίες από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολυοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων, με συνέπεια να είναι υποχρεωτική η αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων. Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν χθες συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν πολύ σύντομα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακρεμιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν τον πόλεμο. Για τη σύλληψη των 5 υπόπτων στη Βρετανία κοντά σε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό, ο Τραμπ είπε ότι ο ίδιος δεν θα τους άφηνε ελεύθερους. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι δεν πρότεινε την αγορά αμερικανικών όπλων στον πρόεδρο της Κίνας, ο οποίος πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα επίσημη επίσκεψη στην Ουάσιγκτον. Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν μετέδωσε χθες βράδυ ότι ακούστηκαν εκρήξεις προερχόμενες από τη θάλασσα στο νησί Κέσμ και πιθανόν να οφείλονται σε προειδοποιητικούς πυροβολισμούς εναντίον πλοίων που παραβίαζαν τα στενά του Ορμούζ. Να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη προσάρτηση της κατεχόμενης δυτικής όχθης, κάλεσε εκ νέου χθες το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κρίνοντας ότι είναι βαθιά ανησυχητικό το επίπεδο της βίας στην περιοχή.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, από 15 μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, εντάξει, το παίξαμε κατ' εξαίρεση για το φίλο το Θοδωρή. Δεν θα το ξανακάνουμε για άλλον φίλο της εκπομπής, να το ξέρετε. Μην μου ζητάτε τραγούδια. Ήταν ένα από τα ανατρεπτικά τραγούδια του Άκη Πάνου. Το έγραψε εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80 και το τραγούδισε πρώτα ο ίδιος, το επιγόντος, στο μαγαζί αυτό της Κυψέλης το 89. Είχε 30 χρόνια να εμφανιστεί σε μαγαζί ο Πάνου. Είχε. Θεωρούσε ότι ήταν, όχι θεωρούσε, ήταν, τον είχαν αποκλείσει από τη νυχτερινή διασκέδαση της Αθήνας και τον έπεισε ο Ρασούλης να ξαναγυρίσει. Αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση, αλλά πραγματικά το τραγούδι, όχι, αυτή δεν ήταν η πρώτη εκτέλεση, με τον Άκη Πάνο τον ίδιο ήταν η πρώτη εκτέλεση, αλλά αυτή που ακούσαμε τώρα ήταν η εκτέλεση του 2001 στο Χάραμα της Γλυκερίας, επίσης live. Έχει περιληφθεί στο δίσκο της Χάραμα 2001, ακριβώς με τον ίδιο τίτλο, και ήταν αυτή που το έκανε το τραγούδι γνωστό, ένα τραγούδι που αναφέρεται ανάγλυφα στην κρίση της εποχής με τα μάτια του Άκη Πάνου, βέβαια, και με το σκοπτικό ύφος, το ηρωνικό, αυτό το ανατρεπτικό ύφος του Άκη Πάνου. Λοιπόν, Γεωργία Κρυμπάρδη είναι εδώ δίπλα μου. Ήρθε με τα, βλέπω τα κειμενάκια της εδώ πέρα, θα μας αναστατώσει πάλι νυχτιάτικα.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Διασκεδάζουμε.
2: Περνάτε ωραία, κέφι υπάρχει?
1: Αν κρίνω από τη συμμετοχή του κόσμου, υπάρχει, και μεγάλο μάλιστα. Ευτυχώς βλέπω, έχει πολύ, πολύ μεγάλη σημασία για μένα η συμμετοχή του κόσμου. Μου δίνει δύναμη και διάθεση να ξεπερνάω κάθε φορά και να πηγαίνω ένα σκαλάκι παραπάνω.
2: Το να μην ζητάμε τραγούδια ισχύει και για μας ή μόνο για τον κόσμο?
1: Θα μου ζητήσεις κρυφά εσύ. Δεν θα μου ζητήσεις τον αέρα, να συνεννοηθούμε μεταξύ μας.
2: Εντάξει, γιατί άκουσα ένα πολύ ωραίο όταν ερχόμουν και είχα να το ακούσω πολύ καιρό.
1: Ποιο τραγούδι?
2: Και ορίστε τώρα, να βλέπεις, έτσι ήθελα να το κάνω και να στο φέρω έτσι να το πω στον αέρα. Φύσηξε ο Βαρδάρης.
1: Α, μάλιστα.
2: Δηλαδή τώρα ο άλλος τι έχει πει.
1: Παπάζογλου.
2: Τι
1: έτσι
2: έχει πει.
1: Παπάζογλου. Κορυφαίος, τεράστιος. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω τον Νίκο, τον Παπάζογλου, στη Θεσσαλονίκη και εδώ στις 2-3 συναυλίες που είχε έρθει στην Αθήνα, γιατί έδινε συναυλίες στο Λυκαβητό κυρίως και στο Θέατρο Βράχων. Πήγαινα στις συναυλίες του και τον ανανεώναμε τη γνωριμία μας.
2: Στη Θεσσαλονίκη όμως δεν ήταν αλλιώς. Δεν υπήρχε ένα άλλο κλίμα, ένας άλλος αέρας. Δεν ξέρω πώς το ένιωθες.
1: Κοίταξε, στη Θεσσαλονίκη ήταν εντός έδρας.
2: Ναι.
1: Δηλαδή εγώ ήμουνα ψαρωμένος πολύ στη Θεσσαλονίκη. Μιλάω τώρα για τη δεκαετία του 80, έτσι. Ήμουνα νεαρούλης. Πολύ παλιά δηλαδή. Και τον ξαναπέτυχα στην Αθήνα τέλη της δεκαετίας του 90. Στη Θεσσαλονίκη ήταν στο στοιχείο του. Είχε και το στούντιό του εκεί πέρα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο στούντιο ηχογραφήσεων. Από τα λίγα όμορφα, όχι από τα λίγα, αρκετά ήταν, αλλά αυτό ήταν μερακλείδικο, πολύ μερακλείδικο και προσωπικό. Ήταν ωραίος τύπος.
2: Νομίζω ότι κάποια τραγούδια μπορείς να τα νιώσεις πολύ καλύτερα, πολύ περισσότερο. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, γιατί έχω σπουδάσει και Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
2: Μπορείς να τα νιώσεις περισσότερο εκεί. Δηλαδή το πριν να σε χορτάσουν τα μάτια μου σε άρπα.
1: Το Βαρδάρης που δεν το καταλαβαίνουν οι Αθηναίοι, αν δεν έχουν πάει στο Βαρδάρης Θεσσαλονίκη.
2: Και το λεωφορείο, νιώθω ότι είναι ο ΑΣΤ. Δεν νιώθω ότι είναι ο ΑΣΑ.
1: Σωστό, έχεις δίκιο.
2: Μου έρχεται αυτό το λεωφορείο στο μυαλό.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ξέρεις, είχα σκοπό κάποια μέρα να κάνω ένα αφιέρωμα στο Παπάζογλου. Δηλαδή όλη η εκπομπή, γιατί δεν έχει γυρίσει και πολλούς δίσκους. Ο Παπάζογλου δεν ήταν τόσο πολύ εμπορικός. Κυκλοφορούσε δίσκους όταν είχε κάτι να πει. Δεν έβγαζε όπως βγάζουν όλοι με την πίεση των εταιριών κάθε χρόνο και ένα δίσκο. Έβγαλε 7-8 δίσκους, οι οποίοι ήταν όλοι, γίνανε όλοι επιτυχίες.
2: Ναι.
1: Όλα τα τραγούδια τους τα τραγουδήσαμε. Όλα. Δεν υπάρχει ούτε ένα που να μην τραγουδήθηκε. Και έναν κάθε 4-5 χρόνια. Και αυτό ήταν που τον έκανε πραγματικά, μας έκανε όλους να θέλουμε να τον ακούμε και να τον ξανακούμε. Θα κάνω αφιέρωμα, ναι, θα κάνω αφιέρωμα στον Παπάζογλου. Έφυγε και πολύ νωρίς από τη ζωή ο Νίκος.
2: Ναι.
1: Κρίμα. Λοιπόν, εντάξει, αυτό μελλοντικά. Πάμε τώρα.
2: Κάτι ευχάριστο φέρνω
1: για
2: τώρα.
1: Πες,
2: με μία νίκη έρχομαι.
1: Ποια, την Εθνική?
2: Μετά την Εθνική, στην Ισπανία θα πάμε. Η Μαρή Κάρμεν, η 87χρονη που έχει ξεσηκωθεί όλο αυτό το κίνημα.
1: Για πες, τι είναι η νίκη?
2: Κέρδισε.
1: Βρήκανε σπίτι.
2: Όχι, στο ίδιο σπίτι μπορεί να επιστρέψει αν το επιθυμεί. Υπήρχε σήμερα ένα συμβούλιο. Διαπραγματεύσεις 4 ώρες κράτησαν μεταξύ των ιδιοκτητών του ακινήτου, του σπιτιού, του δικηγόρου της γυναίκας και της οικογένειάς της, για να βρεθεί μία λύση. Και τελικά έχει βρεθεί μία λύση, είπε πριν από λίγη ώρα ο δικηγόρος, ότι μπορεί να επιστρέψει στο διαμέρισμά της εάν το επιθυμεί. Διαβάζω στην El Mundo ότι το ενίκιο δεν θα υπερβαίνει το 30% του καθαρού εισοδήματός της. Είναι μία νίκη, εντάξει, έμενε 70 χρόνια γυναίκα.
1: Όχι απλώς νίκη, θρίαμβος είναι.
2: Τεράστια νίκη, μακάρι να γίνει και σε όλους. Τώρα είναι τρομερό. 70 χρόνια έμενε εκεί. Από 500 ευρώ της το πήγαν 2.650.
1: Απίστευτο, πραγματικά. Απίστευτο.
2: Δεν μπορεί να το συλλάβει το μυαλό μας. Ναι. Μια μεγάλη νίκη. Τόσος κόσμος έχει βγει στους δρόμους.
1: Οπότε αυτοί θα ξεστήσουν τις σκηνές τώρα. Αν να πάει πρώτα γυναίκα.
2: Αν το επιθυμεί.
1: Φαντάζομαι ότι θα το επιθυμεί.
2: Πρέπει να συμφωνήσει. Ναι, φαντάζομαι.
1: Φαντάζομαι ότι θα το επιθυμεί.
2: Φαντάζομαι.
1: Και εμείς το επιθυμούμε να δικαιωθεί. Πραγματικά πέρασε 87 χρονών και είναι και αμαία, νομίζω. Έτσι,
2: ναι,
1: κάνω λάθος.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Είδες λοιπόν. Μερικές φορές ο ξεσηκωμός και η συμπαράσταση, η λαϊκή συμπαράσταση έχει αποτελέσματα.
2: Να φέρω και κάτι άλλο έτσι πολύ γλυκό στο μικρόφωνο, που βέβαια είναι από την χώρα μας,
1: ναι,
2: εντός συνόρων.
1: Γιατί όχι.
2: Δεν ξέρω αν το είδες, έναν κύριο 88 χρονών, Κυριάκος Ρεΐζης λέγεται.
1: Ναι.
2: Τερμάτισε χθες Κυριακή στα 5 χιλιόμετρα στον αγώνα Αρβανίτια 2026 στη μεταμόρφωση και έκανε δηλώσεις όταν...
1: Σε πόσα χιλιόμετρα?
2: 5 χιλιόμετρα.
1: 88 χρονών.
2: Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
2: Και έκανε δηλώσεις με το που τερμάτισε. Και τον ρώτησαν τι σκεφτόταν, ενώ έτρεχε για την κατηγορία, ήταν η κατηγορία 70+. Τον ρώτησαν τι σκεφτόταν. Και είπε, σε όλη τη διαδρομή σκεφτόμουν τη γυναίκα μου που έχει φύγει από τη ζωή εδώ και 6 μήνες ακριβώς, θα την αγαπάω για πάντα. Και έτσι αυτό το βίντεο του Κυριάκου έχει γίνει viral σήμερα, παίζει παντού, ήταν πολύ γλυκό, πολύ συγκινητικό αυτό που είπε. Έτσι και η φωνή του, το είπε με τρεμάμενη φωνή, θα την αγαπάω για πάντα, έτρεξα για αυτήν, αυτή σκεφτόμουν.
1: Τι να πω τώρα εγώ που λέω ότι βάζω ερωτικά τραγούδια εδώ πέρα, δεν μετράω μία μπροστά του. Τίποτα. Μπράβο του. Δεν έχω λόγια. Άλλα. Πάμε παρακάτω. Μην πιάσουν τα δάκρυα τώρα. Έλα.
2: Όχι. Τώρα, αν δεν θέλεις να σε πιάσουν τα δάκρυα, μπορείς να ουρλιάξεις. Αν θέλεις. Αν έχεις ένταση.
1: Είσαι τον άκρον τελικά,
2: έτσι. Θα σου πω. Σου έχω λύσει για όλα. Έχεις ένταση. Δες ένα τρόπο να την απελευθερώσεις. Μάζοξη με άλλα 100 άτομα στη θάλασσα. Τι έγινε? Περισσότεροι από 100 μαζεύτηκαν σε παραλία στο Σαν Φρανσίσκο για να ουρλιάξουν ταυτόχρονα προς τον ωκεανό και να διώξουν έτσι την ένταση και την πίεση της ημέρας.
1: Και τους καρχαρίες.
2: Μάλλον. Ήταν εκδήλωση αυτό, δηλαδή. Δεν ήταν ότι οι άιντε μαζεύτηκαν έτσι. Λεγόταν η εκδήλωση «Σπλαχνική κραυγή στη θάλασσα». Διοργανώθηκε από μία κάτοικο εκεί πέρα, από μία ντόπια, Ντάνι Λίγκαν λέγεται, στο Σαν Φρανσίσκο. Μαζεύτηκαν πολλοί, 100 άνθρωποι.
1: Τρίβο και ούλιαξαν
2: όλοι. Διαγωνισμό σουλιαχτού, το ονόμασαν. Η νικήτρια έφτασε στα 122 δεσιμπέλ, να σου πω.
1: 122 δεσιμπέλ.
2: Ναι. Έδωσε πόνο, είχε πολύ πίεση μέσα της να βγάλει.
1: Ελπίζω να τη βγάλαν την πίεση και να μην την διοχετεύουν με άλλο τρόπο.
2: Μια χαρά, εκεί με θέα τη θάλασσα.
1: Ωραία, τον Ειρηνικό. Θαυμάσια, το Σαν Φρανσίσκο είναι υπέροχο. Παρακάτω.
2: Εντάξει, και εμείς εδώ καλά είμαστε. Για
1: καλά είμαστε, μια χαρά είμαστε. Μια χαρά έχουμε τη Ραφίνα εμείς εδώ.
2: Α, έχουμε τη Ραφίνα, ναι, εμείς εδώ δουλεύουμε.
1: Καλά τώρα, το κάνεις και θέμα.
2: Δουλεύουμε. Υπάρχουν και άλλοι όμως που δουλεύουν.
1: Υπάρχουν και άλλοι που δουλεύουν και αυτοί που μας ακούνε δουλεύουν και αυτοί με κάποιο τρόπο.
2: Και κάποιοι πληρώνονται πολλά χρήματα και νομίζω ότι δεν δουλεύουν. Και όμως δουλεύουν. Στην Ιαπωνία θα σε πάω τώρα. Ένας 41χρονος Ιάπωνας πληρώνεται, βγάζει 80.000 ευρώ το χρόνο και ποια είναι η δουλειά του? Να μην κάνει τίποτα.
1: Πώς γίνεται αυτό?
2: Δεν σου κάνω πλάκα. Λοιπόν, είναι ο Σότζι Μοριμότο, πληρώνεται για να συνοδεύει ανθρώπους και να μην κάνει τίποτα. Ουσιαστικά λέει, νοικιάζω τον εαυτό μου. Η δουλειά μου είναι να βρίσκομαι εκεί που θέλουν οι πελάτες μου και να μην κάνω κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχουν πολλές αγαπημένες στιγμές σε αυτή τη δουλειά, όπως όταν λαμβάνω μήνυμα προσφοράς, όταν γνωρίζω έναν πελάτη, όταν το συνοδεύω σε ένα άγνωστο μέρος. Τώρα, η συνοδεία διαρκεί από 2 έως 3 ώρες και αυτός βγάζει περίπου 60 με 185 ευρώ. Υπάρχει πελάτης που τον έχει προσλάβει, τον Ιάπωνα, περίπου 270 φορές. Τώρα θα αναρωτιέσαι, τι κάνει, δηλαδή έτσι απλά νοικιάζει τον εαυτό του. Του ζητάνε ιδιαίτερα πράγματα, δηλαδή να συνοδεύσει κάποιον που θέλει να παίξει στο πάρκο. Υπάρχει κάποιος που του έχει πει: εγώ δεν θα μπορώ να είμαι στο σταθμό του τρένου. Πήγαινε στο σταθμό του τρένου και χαιρέτα του έδειξε φωτογραφία το συγκεκριμένο άνθρωπο από το παράθυρο.
1: Πώς διαφημίζεται αυτός, πώς διαφημίζεται τον εαυτό του.
2: Πλατφόρμα X. Νοικιάζει τον εαυτό του. Έχει πάρα πολλούς ακολούθους.
1: Σε ευρώ.
2: Βεβαίως.
1: Ευρώ, δολάρια.
2: Δολάρια, ναι. Δολάρια. Του έχουν ζητήσει βέβαια και κάποια πράγματα τα οποία τα έχει αρνηθεί. Έχει αιτήματα σεξουαλικού χαρακτήρα. Κάποιος άλλος του είχε ζητήσει να μεταφέρει ένα ψυγείο. Το αρνήθηκε. Θες να πας σινεμά και δεν θες να είσαι μόνος. Θες να έχεις μια παρέα. Τον παίρνεις απλά να τον έχεις δίπλα σου. Αυτή
1: μας δίνει ιδέες αυτός δηλαδή τώρα, έτσι.
2: Αυτή είναι ωραία δουλειά.
1: 80.000.
2: Πω. Δηλαδή, μπορεί εγώ, ας πούμε, να σε βλέπω να κάθεσαι και να σου λέω: μην κάθεσαι, πήγαινε, δούλεψε. Και να μου πει: με διακόπτεις, τώρα δουλεύω.
1: Μου έρχεται να γελάσω γιατί σκέφτομαι πώς θα αντιδράσει η εφορία εδώ πέρα σε τέτοιο επάγγελμα. Δεν θα είναι δηλωμένος πουθενά στην εφορία τέτοια. Δεν θα το έχει σκεφτεί δηλαδή κανένας έφορας.
2: Στην Ιαπωνία κάτι τέτοια είναι.
1: Ναι, η Ιαπωνία. Μια χαρά.
2: Αυτά για σήμερα. Αυτά
1: ωραία,
2: για
1: ωραία, ωραία. Θα κάτσει, μου κάνει παρέα.
2: Θα κάτσω. Τι τραγούδι έχουμε.
1: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ξέρω, ότι θυμάμαι, ό,τι υπάρχει στη συνέχεια. Έλα Παναγιώτη, πάμε.

0: Πριν χαθεί το όνειρό μας. Αρέσει ο Βοσκόπουλος.
1: Μ' αρέσει.
0: Ο Κουσάρος της νύχτας, έτσι. Αυτός είχε γράψει και τη μουσική. Αυτό το κομμάτι είναι το 76. Στους στίχους του Θεόπουλου, που ήταν στενός του συνεργάτης. Και η δεύτερη φωνή τινος ήτανε? Έλα, ήταν και γυναίκα τότε, μόλις είχαν παντρευτεί. Μαρινέλα. Πριν χαθεί το όνειρό μας. Βοσκόπουλος Μαρινέλα, το 76. Τραγουδάρα. Θέλω να... Προφανώς το είδες αυτές τις μέρες, αλλά...

0: δεν το αναφέραμε και κάπου έψαξα να το βρω και το βρήκα. Γελούσα μόνος μου. Αυτό το ρόφημα που υποσχόταν να κάνει το αλκοτέστ να μην καταλάβει τίποτα ότι, ότι είμαστε πιωμένοι, έτσι. Πώς λεγότανε, διαφημιζόταν στο TikTok και λεγότανε After Party No Police.
1: After και Party No Police. Τι έχει μέσα.
0: Τίποτα. Παρουσιαζόταν ως λύση για όσους είχαν πιει και δεν ήταν να τους εντοπίσει το αλκοτέστ της τροχέας. Πιάσανε έναν 59χρονο από τον Κορυδαλό. Αλλά εδώ δεν είναι για γέλια. Εντάξει, γελάμε βέβαια, αλλά εδώ είναι και το επικίνδυνο σημείο, έτσι. Γιατί δεν μιλάμε για ένα παράδοξο προϊόν του διαδικτύου. Μιλάμε για μια υπόσχεση ότι μπορείς με ένα ρόφημα να παρακάμψεις τον έλεγχο, την πραγματικότητα δηλαδή. Αλλά στο δρόμο δεν υπάρχει παράκαμψη. Παρακάμπτεις το αλκοτέστ. Το ατύχημα δεν το παρακάμπτεις.
1: Ναι, δεν είναι το θέμα, έτσι, το αλκοτέστ, το έλεγχος.
0: Αν έχεις πιει, δεν υπάρχει ένα μαγικό φίλτρο. Αν ήταν έτσι, θα βρίσκαμε όλοι ένα μαγικό φίλτρο. Θα το είχαν ανακαλύψει σίγουρα εφευρέτες και αλχημιστές, δεν ξέρω πώς να τους πω, οι οποίοι θα είχαν εύκολο το σκεύασμα και θα το βγάζαν στο εμπόριο. Να είσαι σίγουρη ότι τότε η αστυνομία θα έβρισκε έναν άλλο τρόπο, δηλαδή διαφορετικό, για να κάνει έλεγχο του αλκοτέστ. Εμένα με ενοχλεί η ψευδαίσθηση που έχουν πολλοί ότι δεν υπάρχουν συνέπειες όταν πίνουν. Δεν πρέπει να υπάρχουν συνέπειες όταν πίνουν. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ πριν από μερικά χρόνια, μέχρι πρόσφατα δηλαδή, όταν έβγαινα έξω το έτσουζα λιγάκι. Δεν μπορώ να πω ότι δεν το έκανα, το έκανα. Και έκανα το σταυρό μου να μην πέσω σε αλκοτέστ και δεν έπεσα ποτέ σε αλκοτέστ. Αυτό ήταν τύχη.
1: Σιγά τύχη σιγά ήταν που δεν έπαθες τίποτα, βασικά.
0: Που δεν έπαθα τίποτα. Ναι. Δεν έπαθα τίποτε. Η αλήθεια είναι ότι, ξέρεις, κατά βάθος μέσα μου ήξερα ότι κάνω λάθος. Το γνώριζα ότι κάνω λάθος. Πήγαινα πολύ προσεκτικά στη δεξιά πλευρά του δρόμου, ανοιχτά τα παράθυρα. Αλλά πώς να το κάνεις, τα αντανακλαστικά δεν είναι τα ίδια όταν είσαι πιωμένος. Και τελικά ποιον ξεγελάς, τον εαυτό σου ξεγελάς. Δεν ξεγελάς την αστυνομία. Η αστυνομία, αν να σε πιάσει, θα σε πιάσει. Ξεγελάς τον εαυτό σου. Μπορεί να προκαλέσει ατύχημα, μπορεί να πάθεις ο ίδιος εσύ. Καταρχάς, μπορεί να χτυπήσει εσύ ο ίδιος. Πρώτα, δηλαδή, να κάνεις κακό στον εαυτό σου και ύστερα στους άλλους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, γιατί πες ότι δεν σε νοιάζει ο εαυτός σου. Εντάξει, λες, δεν με νοιάζει. Θα πιω και θα βγω έξω να οδηγήσω, έτσι, να πάω σφαίρα. Υπάρχουν και άλλοι στον δρόμο που τους νοιάζει ο εαυτός τους.
0: Εγώ στέκομαι στη διαφήμιση που έβαλε στο TikTok. Το διαδίκτυο, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, είναι ένας πλανόδιος παγκόσμιος πάγκος εμπορίου. Ναι. Ο καθένας διαλαλεί την πραμάτια του εκεί πέρα. Ένα χάπι για να δυνατήσεις, ένα ρόφημα για να ξεγελάσει το αλκοτέστ, μία θεραπεία που δήθεν θεραπεύει τα πάντα. Είναι αυτοί οι σύγχρονοι τσαρλατάνοι. Κάποτε βγάζανε πάγκους στις πλατείες. Στο Far West ήταν σε μια άμμο και σταματάγανε σε χωριά και διαφημίζανε τα θαυματουργά μπουκαλάκια. Τώρα το κάνουν στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, έτσι.
1: Ναι, λύσεις για όλα. Και επίσης τώρα με το διαδίκτυο και την τεχνητή νοημοσύνη που λέγαμε, παίρνουν και πρόσωπα γνωστά που διαφημίζουν δήθεν προϊόντα που σε αδυνατίζουν.
0: Βεβαίως, ξαφνικά μπορεί να δεις τον εαυτό σου. Εντάξει, εγώ δεν κινδυνεύω γιατί δεν είμαι γνωστός. Αλλά κάποιοι άλλοι προβεβλημένοι βλέπουν τον εαυτό τους ξαφνικά και λένε τι έγινε, τι είναι αυτό.
1: Και πολλοί πέφτουν στην παγίδα. Και όσες φορές και αν το λέμε ότι είναι AI, μην πέφτετε στην παγίδα, πάλι είναι σαν τις απάτες. Πόσες φορές έχουν πει για τις τηλεφωνικές απάτες. Και πάλι ο κόσμος θα πέσει στην παγίδα. Τι να κάνουμε?
0: Να μην πιστεύουμε ό,τι μας σερβίρουν. Αυτό να κάνουμε. Να ρωτάμε.
1: Γενικότερα.
0: Ποιος, πού, πότε, πώς. Να ρωτάμε. Να ρωτάμε, να διασταυρώνουμε. Εμείς ειδικά οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει να το αφήνουμε αυτό στη... Πρέπει κάθε τόσο να συμβουλεύουμε τον κόσμο. Στη δουλειά μας η διασταύρωση είναι το α και το ω. Η διασταύρωση της είδησης που λέμε, έτσι. Εδώ είναι η διασταύρωση μιας διαφήμισης. Αν παίρνουμε αβασάνιστα ό,τι μας σερβίρουν στο διαδίκτυο, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Τι άλλο να πω.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες. Αν από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Earth News Radio 105.

Θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει μας είπε η δίκη μου σχολείου, Άκης Πάνου, ο αγαπημένος σου, Γεωργία Κρυμπάρδη είναι μαζί μου, ξέχασα να σας τη συστήσω νωρίτερα, όσοι δεν παρακολουθούσατε το προηγούμενο ημίωρο την εκπομπή, ήρθε να ομορφύνει τη νύχτα μου. Πρώτη εκτέλεση το 67 με Μπιθικότσι και Λαχαρούλα Λαμπράκη, αλλά δεν ήταν αρκούντος πρέπον το τραγούδι, γιατί είχε στίχους που δεν ήταν ανεκτές από την πολιτική κατάσταση εκείνης της εποχής, μακριά από τη φτώχεια και από τη μιζέρια, τον έρωτα φαρμάκωσε η μιζέρια, κομμάτια σε η φτώχεια την καρδιά, είχε τέτοια ο Άκης Πάνου, οπότε δεν φτούρισε το τραγούδι, το απαγορεύσανε. Και η δεύτερη αυτή εκτέλεση που ακούσαμε της Μοσχολιού 4 χρόνια αργότερα, ο ίδιος ο συνθέτης, ο Άκης Πάνου, άλλαξε ριζικά όλους τους στίχους, έγραψε σχεδόν ένα καινούριο τραγούδι. Θα πάρω τη Στράτια και εγώ τη Μεγάλη, θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει. Έτσι. Από τα πιο ωραία πραγματικά τραγούδια του Άκη Πάνου, μελαγχολικά και ωραία τραγούδια. Το είπε και ο Μητροπάνος, το είπε και ο Μητσιάς, το είπε και ο Πλούταρχος, το είπαν πολλοί, αλλά η Μοσχολιού. Έτσι δεν παίζεται γυναίκα. Ωραία πραγματικά τραγούδια του Άκη Πάνου. Μελαγχολικά και ωραία τραγούδια. Το είπε και ο Μητροπάνος, το είπε και ο Μητσιάς, το είπε και ο Πλούταρχος. Το είπαν πολλοί, αλλά η Μοσχολιού. Έτσι δεν παίζεται γυναίκα.

0: Αλλά DJ των FM, εντάξει, με ξεπερνάει. Λοιπόν, η ώρα είναι 1:36, πήγε, μπράβο. Προχωράμε λοιπόν, είστε στους 105.8, Earth News Radio, ακούτε το Νυχτερινό Express.
1: Να μας στείλετε και κανένα μήνυμα που μας ακούτε. Τι κάνετε τώρα, πηγαίνετε σπίτι,
0: αυτό
1: γυρίζετε?
0: Ήθελα να τους πω, αυτό ήθελα να τους πω, να τους υπενθυμίσω τους τρόπους. Τους ξέρουν βέβαια, αλλά βαριούνται, ξέρεις, αυτή την ώρα να σηκώσουν το τηλέφωνό τους και να χτυπήσουν στο Viber Earth News Radio, να πληκτρολογήσουν τρεις λεξούλες, και στο Messenger. Στο Messenger παίρνω τα περισσότερα μηνύματα. Άλεξ Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες και το Χ με H. Περιμένω τη συμμετοχή σας λοιπόν. Εμείς θα είμαστε για λίγο ακόμα μαζί σας, μέχρι να έρθει και να μας διώξει από το στούντιο ο Γιάννης Ευθυμίου με τα λαϊκά μονοπάτια.

0: Λοιπόν, Φίλιππος Νικολάου, τα έχουμε πει για το Φίλιππο. Αυτό το τραγούδι είναι από το 71 και είναι στον πρώτο του δίσκο. Είχε κυκλοφορήσει πρώτα σε 45ράκι το 70. Και το 71 όταν τραγούδισε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη το Όταν, εκτοξεύτηκε, έκανε αμέσως τον πρώτο του δίσκο, το Όταν, τον ομότιτλο δίσκο. Το 71, μουσική από τα περισσότερα τραγούδια έγραψε ο Χατζινάσιος και τους στίχους ο Τάσος Οικονόμου, όπου ο εγωισμός ήταν ένα από αυτά. Έχει κολλήσει στο μυαλό μου και δεν θυμάμαι σε ποιο μαγαζί τραγουδούσε ο Νικολάου στη δεκαετία του 70, τέλη της δεκαετίας του 70 στη Συγκρού. Γιατί έτσι τον είχα γνωρίσει.
1: Διογέννης λες, όχι.
0: Δεν νομίζω ότι υπήρχε ο Διογέννης τότε. Τον είχα γνωρίσει γιατί είχα πάει ως εκπρόσωπος της τάξης μου, της έκτης

0: γυμνασίου τότε, ήταν δεν ήταν λύκειο ή ήταν λύκειο, τα έχω ξεχάσει, Γιάννη.
1: Ήταν μετά το 82, ήταν λύκειο.
0: Ήταν λύκειο, όχι, ήταν πριν το 82 αυτό. Ήμουνα στην τελευταία τάξη, άρα ήταν γυμνάσιο. Λοιπόν, και πήγα για να κλείσουμε το μαγαζί. Να κλείσουμε το μαγαζί για χορό, για την εκδρομή. Να μαζέψουμε λεφτά για να πάμε στην εκδρομή. Και πήγαμε στο καμαρίνι του. Ήτανε, νομίζω ότι ήταν Κυριακή. Τότε τα μαγαζιά λειτουργούσαν, ο Γιάννης ο Ευθυμίου θα ξέρει, 7 μέρες την εβδομάδα. Δεν είχαν ούτε μέρα ξεκούρασης, ούτε ρεπό. Και μου είπε ακριβώς αυτό που λες τώρα, Γιάννη, ένας ευγενέστατος άνθρωπος, ένας εξαιρετικός, δηλαδή χαμογελαστός. Η σύζυγός του ήταν η Γιούλη Σταμουλάκη, αν θυμάμαι καλά.
1: Ήταν.
0: Ήταν τότε, ήταν παντρεμένη.
1: Α.
0: Και μου μίλησε πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ όμορφα πραγματικά. Εγώ ψαρωμένος λίγο, εντάξει, ο Νικολάου ήταν τότε από τα μεγάλα ονόματα. Και τελικά ναι, κλείσαμε μια μέρα της άγονης γραμμής, Δευτέρα ή Τρίτη, δεν θυμάμαι πια, από τις δύο μέρες, και κάναμε εκεί το χορό του σχολείου μας. Και μαζέψαμε και πολύ κόσμο κιόλας. Ήταν πολύ ωραίος άνθρωπος, πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος. Και φαίνεται τα φύλλα φθινοπορεινά, έτσι. Και φαίνεται, ξέρεις, τον βλέπεις και από τον τρόπο που τραγουδάει, ότι έχει μια αρχοντιά, έτσι, μια... Είναι πάρα πολύ... Δείχνει ένας καλλιεργημένος άνθρωπος, ένας... Να πω τη λέξη, δεν ξέρω αν ταιριάζει απόλυτα, αλλά εγώ θα την πω, γιατί αυτή μου έρχεται στο μυαλό, ένας ευπατρίδης.
1: Ευγενής.
0: Ευγενέστατος.
2: Ας πούμε, ναι, ευγενής.
0: Ωραία. Λοιπόν, ετοιμάζεσαι, Γιάννη.
2: Ναι, εγώ να σηκωθώ. Καταλαβαίνετε γενικά πότε μπαίνει ο Γιάννης, γιατί υπάρχει μια αναστάτωση στο στούντιο.
0: Όταν μπαίνει ο Γιάννης.
2: Από την πόρτα ακούγεται να μιλάει, λέει, την βάζει την πινελιά του εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα σου πω ένα πράγμα, Γιώργη, επειδή το κάνω πάρα πολλά χρόνια. Κάτσε να πω κοντά για να τσιρίζω σταυρούνιες. Λοιπόν, επειδή το κάνω πάρα πολλά χρόνια, νομίζω ότι όταν είμαι στο στούντιο ή το είμαι σπίτι μου, είναι το ίδιο πράγμα. Η γυναίκα μου φώναζε και έλεγε, μα πώς πας έτσι τελείως χωρίς να έχεις προετοιμάσει, τι να κάνεις. Η προετοιμασία είναι εδώ.
2: Το μυαλό δείχνει, βεβαίως. Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω. Ωραία ήταν και σήμερα. Εμένα μου αρέσει, νιώθω λίγο σαν καλεσμένη, κάθομαι, ακούω ιστορίες,
0: όχι, δεν
2: ακούω
0: είσαι
2: τραγούδια, περνάω πολύ
0: εσύ,
2: ωραία.
0: Είσαι και εσύ μέρος αυτής της εκπομπής.
2: Μ' αρέσουν οι ιστορίες.
1: Part of the member.
0: Ναι, προτείνω λοιπόν να κανονίσω εγώ με την Άννα Παπασωτηρίου να κάνεις την νυχτερινή βάρδια. Να σε βάζεις στο εξωτερικό δελτίο να κάνεις την νυχτερινή βάρδια για να έρχεσαι εδώ πέρα να περνάμε μια ωρίτσα μαζί.
1: Μαζεύεις.
0: Πώς σου φαίνεται. Ναι. Δύο-τρεις μέρες την εβδομάδα.
2: Δεν ξέρω αν θα ενθουσιαστεί
0: όχι,
2: η φίλη μας η Άννα.
0: Καλά.
2: Δεν φεύγω, δεν την αφήνω. Λοιπόν,
0: εντάξει.
2: Σας χαιρετώ.
0: Άντε. Καλή συνέχεια. Έχεις ακόμα εσύ δύο ώρες, έτσι.
2: Έχω. Να δούμε τι γίνεται στον κόσμο τώρα.
0: Άντε, πήγαινε, μάζεψε. Μάζεψε υλικό για την τηλεόραση. Συνεχίζουμε. Παναγιώτη, για βάλε μέχρι να κάτσει εδώ ο Γιάννης να κάνει την εγκατάσταση εδώ των μικροφωνικών του εγκαταστάσεων, των ακουστικών, του λάπτοπ, όλα. Κάνουμε δουλειά εδώ. Έλα, πάμε παρακάτω.

0: Η ελπίδα ήταν, αν δεν την γνωρίσατε, αυτή την όμορφη μπαλάντα του 76, σε μουσική Δώρου Γεωργιάδη και στίχους Μάνου Κουφιανάκη. Η ελπίδα ήταν...
1: Ελπίδα Καραγιαννοπούλου.
0: Πώς, δεν άκουσα?
1: Ελπίδα Καραγιαννοπούλου.
0: Καραγιαννοπούλου, ναι, βέβαια. Αυτό ήταν
1: και
0: το...
1: Κατσαντώνης του άντρα της.
0: Επώνυμό της. Ο Δώρος Γεωργιάδης, ο Κύπριος αυτός συνθέτης που έχει βραβευτεί και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
1: Σε έχει γράψει πολλά.
0: Σε έχει γράψει πάρα πολλά, ναι. Ολόκληρους δίσκους.
1: Πολλά. Το ίδιο μου το λέει βασικά.
0: Ναι, ναι, είχαν πάρα πολύ καλή συνεργασία. Τις είχε πιάσει τον παλμό της ο Γεωργιάδης και της έγραφε ακριβώς αυτό που ήθελε η Ελπίδα.
1: Ο πρώτος άνθρωπος που πήρα συνέντευξη στη ζωή μου.
0: Η Ελπίδα.
1: Ναι, ναι, πήγα. Περίμενε. Πήγα στο σπίτι της. Στούψε να βάλω για τα ακουστικά μου. Πήγα στο σπίτι της στο ψυχικό, στο παλιό της σπίτι, το οποίο το πούλησε βέβαια μετά την κρίση. Ψαρωμένος τότε, ερχόμενος από Λαμία.
0: Τι εννοείς μετά την κρίση?
1: Νομίζω το πούλησε, όχι, το πούλησε όταν πέθανε ο Κατσαντώνης. Δεν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, δεν έχει, το πούλησε το σπίτι. Είχαν φτιάξει μια μεζονέτα στο ψυχικό, στο παλιό ψυχικό, την οποία δεν την έχει, την πούλησε. Μένει νέο ψυχικό τώρα. Αν και πολλές φορές πηγαίνει και μένει με την Ήρα. Τώρα που γίνει και η γιαγιά, την αράζει με την Ήρα.
0: Μια χαρά.
1: Και με το εγγόνι.
0: Ξέρεις Γιάννη, τώρα αυτό που έλεγες με το σπίτι, με την κρίση, γι' αυτό τσίμπησα λιγάκι έτσι. Γιατί βρήκα κάτι στοιχεία εδώ πέρα και προκαλεί πραγματικά τρόμο το που έχω φτάσει τα ενίκια, έτσι.
1: Αλλά... Εντάξει.
0: 1.300 ευρώ το μήνα για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών στη Νέα Σμύρνη. 1.300 στο Παλαιό Φάληρο. 1.400 στην Καλυθέα.
1: Πώς θα τα πληρώσουν?
0: Στα Βόρεια Προάστια.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Στο Μαρούσι. 1.560 τα 100, πάντα την για μιλάμε για ένα μέσο σπίτι 100 τετραγωνικών, έτσι. Στο Χολαργό 1.580. Στο Χαλάνδρι 1.420. Στην Κηφισιά 1.700. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά, εντάξει, μεγάλη αντίφαση είναι φυσικά ότι οι μισθοί δεν ανεβαίνουν με την ίδια ταχύτητα όσο ανεβαίνει το κόστος της στέγης. Μην ξεγελάμε τον εαυτό μας τώρα.
1: Τι σημαίνει αυτό, όσο για να ανεβαίνουν οι μισθοί, δηλαδή πρέπει τα σπίτια...
0: Κάποιοι θέλουν να μην δουλεύουν και να ζουν από τα εισοδήματα που έτυχε μια εποχή παλιότερη που υπήρχαν χρήματα, να αγοράσουν 1-2 ακίνητα, 3. Και σου λέει τώρα όχι. Εγώ θα ζήσω από αυτά τα ακίνητα. Δεν θέλω να δουλεύω. Θέλω να παίρνω 1.500 από το ένα και 1.500 από το άλλο, 3.000 ευρώ. Και να κάθομαι σπίτι μου, να βλέπω Netflix ή Netflix.
1: Ό,τι θες.
0: Κατάλαβες τι γίνεται?
1: Μου λες γιατί δεν έχουμε υπογεννητικότητα. Όταν δύο άνθρωποι, ο ένας παίρνει ένα χιλιάρικο, ο άλλος παίρνει άλλο ένα χιλιάρικο και λένε να κάνουν σπίτι. Πώς θα πληρώσουν ένα σπίτι όταν κατά μέσον όρο φως, νερό, τηλέφωνο και σπίτι θες 1.200 ευρώ και κάνα 800 σούπερ μάρκετ, πάνε τα λεφτά, τα υπόλοιπα
0: δεν ξέρω είναι. Γιάννη μου, εγώ ξέρω ότι όταν η στέγη γίνεται απρόσιτη, τότε η κρίση δεν είναι οικονομική κρίση, είναι κοινωνική κρίση, είναι κρίση της κοινωνίας της ίδιας. Η Έφη μου στέλνει ένα μήνυμα, λέει συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, σας ακούμε από Νταλίκα, πάμε καθοδόν για Καλαμάτα. Μπράβο.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά. Ταξίδι τη νύχτα, μου άρεσαν πάρα πολύ τα νυχτερινά ταξίδια. Γι' αυτό και το νυχτερινό εξπρες, έτσι. Δεν θα μπορούσε να ήταν ημερήσιο εξπρες, νυχτερινό.
1: Άσε το ημερήσιο, έχει άλλα.
0: Προλαβαίνουμε, έχουμε καιρό. Άντε, πάμε παραπάνω. Πάμε, Παναγιώτη, βάλε το επόμενο.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν το ζεστό το χέρι που κυκλοφόρησε το 1974 σε μουσική Χατζινάσιο και στίχους Αλέξη Αλεξόπουλου.
1: Προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω, αν το ξέρω, δεν τον έχω ξανακούσει, ναι, ότι ήταν ο Χατζινάσιος.
0: Βέβαια τραγουδάει με το ψευδώνυμο Γιώργο Σούνας. Το είχα αναφέρει χθες και είχα υποσχεθεί ότι θα βάλω το ένα τραγούδι για να τον ακούσουν όλοι, γιατί είδες τι όμορφη φωνή έχει.
1: Μελωδική γλυκιά. Ξέρεις, μου πήγαινε στην αρχή, ναι, αν ήταν πιο μπρουτάλ θα μου πήγαινε σε Φέρτη, ας πούμε.
0: Ναι, βέβαια. Τέριαζε.
1: Εν τω μεταξύ το τραγούδι έχει στην ίδια μελωδία με το Βροχή και σήμερα κτλ.
0: Καλά, είναι κλασικός Χατζινάσιος, αλλά ο ίδιος δεν ήθελε ποτέ να αποκαλύψει ότι τραγουδούσε και έβαζε το όνομα Γιώργος Σούνας.
1: Ξέρεις γιατί, φοβόταν μην το πούνε ψώνιο.
0: Ναι, ενδεχομένως ήταν, ο Χατζινάσιος είναι ο άνθρωπος, ζει και βασιλεύει. Ένας σεμνός άνθρωπος, ευγενικός και σεμνός άνθρωπος, πραγματικά.
1: Μ' άρεσε όταν έκαναν δύο πιάνα μαζί με το Μίμη.
0: Βέβαια.
1: Και τραγουδούν και έπαιζαν και τα λοιπά, γινόταν.
0: Αυτό το τραγούδι πρωτακούστηκε, την είχες δει την ταινία, Ψυχή και Σάρκα. Είναι λίγο τσόντα βέβαια.
1: Γιατί όταν έχει...

0: φυσιολογική ζωή. Που αυτό που είπες
1: ερωτική,
0: είναι μέσα.
1: Ερωτική, αυτό ναι. Ήταν λίγο, άμα δεις δηλαδή στη, όταν προβάλλεται στην τηλεόραση, έχει τη σήμανση 18 άνω. Δηλαδή αυτή. Τι λες Παναγιώτη? Ναι, ναι, κάπτεν, ναι. Γιατί ήταν εκτυλίσσε τον ένα μεγάλο μέρος της ταινίας μέσα στο, στο ιστιοφόρο. Πρέκας, Κορίνα Τσοπέη, πρόεξε, μισ κόσμος Κορίνα Τσοπέη.
0: Ωραία γυναίκα.
1: Και η Ντεμπόρα Ριντ, η Αγγλίδα. Και ο Τσιβιλίκας βέβαια, ο Χάρης. Αυτοί οι τέσσερις παίζαν όλοι και όλοι. Κονιτσιώτης,
0: Κλέαρχος,
1: μεγάλη μορφή. Την παραγωγή και το σενάριο. Και ποιος κάνει τις καλύτερες ερωτικές ταινίες, ποιος τις έκανε μάλλον? Ερίκος Ανδρέου. Ο άντρας της Βαλσάμι, της
0: Νόρας,
1: όσοι
0: ακριβώς
1: θυμούνται. Λοιπόν, να τη δείτε την ταινία. Έχει πολύ ωραία τραγούδια. Έχει το «Εσύ και εγώ». Είναι, είναι μισ Ιφίλιος ήταν η Τσοπέη. Όχι, ναι, όχι μισ κόσμος, μισ Ιφίλιος, ακόμα καλύτερα. Το 64 μισ Ιφίλιος. Αυτή η ταινία ήταν, 10 χρόνια αργότερα. Ήταν πιο όρημη. Αλλά πανέμορφη γυναίκα.
0: Εδώ παραμένει ακόμα πανέμορφη.
1: Πανέμορφη γυναίκα πραγματικά. Με ένα τύπο απίστευτο.
0: Είναι να το έχεις. Λοιπόν, τραγούδι και δρόμο.
1: Έλα, τραγούδι και δρόμο.
0: Θα κάτσεις ή θα φύγεις?
1: Όχι, σήμερα δεν θα σου κάνω το χατήρι.
0: Άντε, γεια.
1: Αύριο πάλι, την ίδια ώρα. Λίγο μετά τις 12.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις

0: κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Το πρωί αναμένεται να μεταβεί δικαστικός επιμελητής. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ δεν προβλεπόταν στην ισχύουσα άδεια, δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους γιατρούς, επιστημονικά υπεύθυνους τμήματων, ενώ δεν είχε συνάψει έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους γιατρούς. Παράλληλα, δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ, καθώς και στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Συνεχίζεται η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την απόφασή τους να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού και να παραμείνουν μόνο στην υπεράσπιση του ιατρού και συζύγου της ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλος Αγαπηνός, προκειμένου να διαφοροποιηθεί η υπεράσπιση του 58χρονου, ο οποίος επιμένει ότι δεν εμπλέκεται. Στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα εκείνη τη στιγμή, δήλωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε στο διαμέρισμα των δύο ηλικιωμένων του δεύτερου ορόφου, οφείλεται, σύμφωνα με τις έρευνες, η έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Η διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών είναι σε εξέλιξη, όπως και η έλεγχη στατικότητας των παρακείμενων κτηρίων που έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή προς παραγωγικού μοντέλου, κάτι που δεν κατάφερε, δεν επιχείρησε καν να πετύχει η επταετία της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στυλιτεύοντας μεταξύ άλλων τον αποκλεισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου. Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν χθες συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνείται ότι προσέφερε άρση των κυρώσεων στην Τεχεράνη ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματός της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε έκπληκτος με την απελευθέρωση με εγγύηση των 5 Βρετανών υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης στη βάση Φέρφορντ της Αγγλίας που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν πρότεινε την αγορά αμερικανικών όπλων στην Κίνα. Να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη προσάρτηση της κατεχόμενης δυτικής όχθης, κάλεσε εκ νέου χθες το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για βαθιά ανησυχητικό επίπεδο βίας στην περιοχή. Στην Ισπανία, η 87χρονη συνταξιούχος, η έξωση της οποίας από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη προκάλεσε οργή και εκτεταμένες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της αφού επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, ανακοίνωσε η δικηγόρος της.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 15 έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Earth News Radio 105,8.

0: ευρωπαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήχτρα. Ξημέρωμα Τρίτης, 29 του μηνός. Πάει και αυτό σιγά σιγά. Μπαίνουμε στον Οκτώβριο. Άλλωστε φαίνεται κρύος ο καιρός. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής και πάμε να ξεκινήσουμε με κάτι από το 1995.
1: Άγγελέ μου, τι ναι μου. Πάμε παιδιά αυτό. Θα αποφύγω το χορευτικό.

Λοιπόν, πίσω το 95 ήταν μέσα από την εκπομπή της Άννας της Βύσης στον Αντένα με Αγάπη Άννα. Είχε καλεσμένο το Χαριτοδιπλωμένο και τραγούδησαν την τεράστια επιτυχία του Κώστα του Άγγελέ μου. Πριν από αυτό όμως, μια δεκαετία, 11 χρόνια πιο πίσω, ο Χαριτοδιπλωμένος έκανε ντεμπούτο με ένα τραγούδι το οποίο έκανε πάταγο. Και όταν λέμε πάταγο, πάταγο, διότι δεν ακούστηκε μόνο στην Ελλάδα, παίζονταν και σε ξένα κλαμπς. Βέβαια είχε στίχο ξένο, αγγλικό στίχο, αλλά δεν έχει σημασία, αυτό που έχει σημασία μάλλον είναι ότι το έγραψε Έλληνας. Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, χαμός. Παιδιά, όταν το βάζαν στις δισκοτέκ τότε, γινόταν πανηγύρι. Και η κλασική μπότα βέβαια.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιο και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Λέει ευχαριστώ πολύ. Του Αιγαίου τα μπλούς βέβαια, Κώστας Μπίγαλης. Έτσι να θυμόμαστε λίγο στα παλιά, γιατί τα καινούρια

Και τώρα μια άλλη φίλη από τα παλιά. Πολλά χρόνια φίλη, από τότε που ήταν πιτσιρίκα και γυρίζαμε τα μαγαζιά και όπου τραγούδαγε. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Ήταν πιτσιρίκα γιατί η γυναίκα σήμερα είναι 55 χρονών. Με τρεις μαντραχαλάδες, ηγέτης. Κάποια στιγμή αποσύρθηκε για να κάνει οικογένεια.

0: Λαϊκές συνοικίες λοιπόν, καλοκαιρινά ραντεβού, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Air News Radio 105,8. Είπαμε να αλλάξουμε λίγο ρότα σήμερα. Πάμε μέχρι τον Παναγιώτη του Σταυρουλιά, κάτι έχει για μας, έλα Πανώ.
1: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

σαν στάρ του σινεμά. Λοιπόν, Νίκος Γιώγαλας και την καλημέρα μου στη Βασιλική, η οποία Αυστραλία. Έχω μέρες, λέει, να πάρω τηλέφωνο, αλλά σ' ακούω. Τώρα αυτή τη στιγμή οδηγώ.

0: Εγώ λέει και σ' ακούω, αφιέρωσέ μου το επόμενο. Πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, όταν ο Κώστας ο Τουρνάς συνάντησε τον Καλαμίτση, έγραψαν, όχι έγραψαν μόνο, είπαν και αυτό. Δεν το ξανακάνω στον Ντομπιάνκι. Κάποια στιγμή μέσα λέει, το έκανα Χριστέ μου σε κορτίνα. Κυκλοφορούσε ένα...
1: Αριστερό μου, κύριε Γένια, το παράσεις.
0: Α, όχι, δεν το έκανα. Καλά, καλά Παναγιώτη. Τι με δίρεις.
1: Μεγάλο και τετράθυρο.
0: Τον μπέρδεψα.
1: Τα που γίνονται κρεβάτι.
0: Τόσα είναι.
1: Μικρό είναι, στενό.
0: Κορτίνα ήταν λοιπόν ένα μοντέλο της Ford. Το ένα ήταν Taurus το γερμανικό και το Κορτίνα ήταν το εγγλέζικο.
1: Μα το σταθμό, ναι, ακόμα, 84. Αφιερώνουμε τραγούδια.
0: Το έβγαζε σε 1300 και σε 1600.
1: 84, διπλωνο δίπλα σου να γίνω, ένα 50. Δύσκολη θέση μου και δεν την εκτιμάς καλά. Μην είσαι τόσο βιαστική και ωρεξάτη. Έχω βρεθεί με το τιμόνι παραμάσκαλα. Και τότε βγαίνω ταχυτήτων μες στο μάτι.

Έγινα νούμερο στα μάτια των ευθύνων. Αυτοί τη βρίσκουν όσα βλέπουν, αλλά χαίρονται. Όταν παθαίνεις μετατόπιση στον δίμο, νιώθω τα πόδια μου πιασμένα και τη σκύνη. Μη σπρώχνεις, έτσι θα τριπείς η λαμαρίνα. Να πάρει ο διάλογος τα μικρά.

0: αξεπέραστος Καλαμίτσης. Και όπως πάντα βομολόχος. Τι έλεγε το στόμα του, παιδιά. Αλλά προπάντων η πένα του.
1: Ρε συντεφεύγουνε αυτά σου να είδα μάξι. Κοίτα στιγμή που βρήκε πάνω στο καλύτερο. Μη σταματάς λίγο ακόμα. Έλα τώρα. Κοίτα που βρήκανε να βάλουν το περίπτερο. Στην ερημιά του κόσμου μέσα στην κατηγορία.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Καλός ο Καλαμίτσης, αλλά ο Τουρνάς του δώσε και κατάλαβε. Στο φεγγαριέου την αγκαλιά, λέει ο Ηλίας ο Κλωναρίδης.

Καλημέρα στον Παντελή που μας ακούει στα Εξάρχεια. Ο Κωνσταντίνος είναι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, εκεί στο πεδίο του Άρεως. Είμαστε, λέει, το γνωστό παρεάκι απόψε όλοι μαζί σε μια φύλαξη. Σας ακούμε, αφιερώστε κάτι και για μας. Τα από του ζωγράφου σε όλη τη ραδιοπαρέα αφιέρωσε το επόμενο. Καλημέρα στον Αλέξανδρο από τα Σέρας. Τα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα, είμαστε υπηρεσία. Πότε τελειώνει η αντιπυρική περίοδος, 15 Οκτωβρίου. Και αν είναι καλός ο καιρός, μπορεί να πάει και μέχρι τέλους μερικές φορές. Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. Καλημέρα και στον Παντελή, άλλος Παντελής αυτός, ο οποίος μας ακούει στο κουκάκι. Κύριε Γιάννη, αφιερώστε στην Αδαμαντία και σε όλη την παρέα, λέει, η οποία μας ακούει στον Πειραιά και περνάει καλά. Μια χαρά σε βρίσκω. Λοιπόν, με τι θα κλείσουμε την ώρα? Με Θέμη Αδαμαντίδη. Δεν συμβιβάστηκες ποτέ.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμως χημειοθεραπείες. Το πρωί αναμένεται να μεταβεί δικαστικός επιμελητής. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα που δεν προβλεπόταν στην ισχύουσα άδεια, ενώ προέκυψαν ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής παράνομα ογκολογικά φάρμακα για ασθενείς του και στη συνέχεια αναλάμβανε τη χορήγησή τους στο ογκολογικό τμήμα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ αναφορικά με τυχόν ενέργειες του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε για να αποζημιωθεί για την νοσηλεία ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, ανασκεύασε χθες την αρχική της κατάθεση και φέρεται να είπε στον ανακριτή ότι δεν είχε φύγει στις 4 και 4 το απόγευμα, ενώ φέρεται να είπε επίσης